0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς με αστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, ενημερώνεστε για τα πάντα. Αν μην θυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τρίτης, όπου πλέον πάμε σε μια Τρίτη πολύ φορτωμένη με πολλή δραστηριότητα, τόσο σε μπάσκετ που αφορά κυρίως τα δικά μας, αλλά και σε ποδόσφαιρο, καθώς ξεκινάει Champions League. Απόψε παράδειγμα έχουμε και τους δύο αιώνιους να παίζουν στην Ευρωλίγκα, εκτός έδρας παιχνίδια, δύσκολες αποστολές. Αρχικά ο Παναθηναϊκός στην Παρτιζάν και μισή ώρα αργότερα ο Ολυμπιακός στη Βαλένθια. Και έχει και Τσουλού, με πολλά και ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά για όλα αυτά. Χτες είχαμε με απρόσμενο τρόπο το κλείσιμο της αγωνιστικής, καθώς η Καλαμάτα πέτυχε ένα πολύ μεγάλο διπλό, ένα από τα μεγαλύτερα αποτελέσματα της ιστορίας της συγκεκριμένα, μιας και πέρασε νικηφόρα από τη Ντούμπα με το εμφατικό 3-1, με μεγάλο πρωταγωνιστή το Βάργκας που έβαλε δύο γκολ, έκανε πράγματα και θάματα εκεί, απέναντι σε έναν αναγνώριστο ΠΑΟΚ που νομίζω ότι με βάση την εικόνα του αγώνα δικαίως στήθηκε, ή να το πω σωστά, δικαίως η Καλαμάτα πήρε αυτήν τη νίκη και ανέβηκε στους 7 βαθμούς, παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα. Με αυτό το αποτέλεσμα ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πιάσει τον Παναθηναϊκό στους 15, έμεινε στους 12 με τη δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα και πλέον είναι 15 Παναθηναϊκός, 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός, 12 ΠΑΟΚ η κατάσταση στο βαθμολογικό πίνακα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να πιάσουμε τα δικά μας. Καλημέρα μου στην πρωινή παρέα, καλή εκπομπή, ο Θοδωρής από Κεσαριανή. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια με υγεία, ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Βάγκε, καλημέρα και σε εσένα φίλε. Καλημέρα αδέρφια, είστε καλύτεροι, λέει ο Γιωργάρας Πενιρλή. Γεια σου Γιώργο μου, και εσύ από τους καλύτερους είσαι, στους καλύτερους συγκαταλέγεσαι. Καλημέρα Βαγγελάρα, λέει ο Νικόλας από τη Μελβούρνη. Καλημέρα στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Καλημέρα, λέει ο Θοδωρής Ταξί από αεροδρόμιο. Καλημέρα Βαγγέλη στην παρέα και το κοινό μας. Αισθάνομαι την ανάγκη να σου δώσω συγχαρητήρια για την καθαρότητα του λόγου σου και τις τοποθετήσεις σου. Ακούω κάθε μέρα λόγω δουλειάς. Επίσης καταδικάζω τα έσχη στο γήπεδο της ΑΕΚ που μας φιλοξενεί, όπως και το κορεό της θύρας 7. Αυτά είναι άρρωστα και πρέπει να δοθεί λύση, λέει ο Γιάννης από Καρίτενα. Γεια σου Γιάννη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Καλημέρα σε όλους, πάνω από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα τρελόπεδα των FM, καλή κουμπάρα σε όλους με αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα στην παρέα από Λίψτα. Τι έπαθω, πάω χθες, τι να πούμε. Κάτι ακούγεται για Μαυροπάνο, λέει, ισχύει. Τέλος πάντων, εμείς θα λέμε ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον Μπάς Γιάννενα, γιατί δεν βλέπω προκοπή. Και πάλι την καλημέρα μου στην παράλληλη ο Σωτήρης. Καλημέρα στο Σπυράν του Ταξιτζή. Ταξιτζή είναι ο Σπυράν, δεν θυμάμαι. ΑΕΚΤΖΙ είναι, δεν είναι ταξιτζή. Μπορεί να, όχι και ταξιτζή είναι ο Σπυράν, καλά το λέω. Ταξιτζή είναι και ΑΕΚΤΖΙ. Γι' αυτό είχε κίτρινο αμάξι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο, καλημέρα στην καλύτερη πρωινή παρέα. Τα όλα από Ηράκλειο Κρήτης. Σε εύχομαι σε όλους αγάπη, υγεία. Πάμε δυνατά και σήμερα, παιδιά, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα, καλή Τρίτη να έχουμε από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Την καλημέρα του στέλνει και ο Μόντι, όπως κάθε πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Πάνο. Καλή εκπομπή. Καλό δρόμο στα Ρωστάκια που έφυγαν χθες ο δικός το βράδυ για το Λονδίνο, λέει ο Γιάννης. Για το παιχνίδι της ΑΕΚ προφανώς με τη Σαχτάρ. Βαγγέλη, πάνω από όμορφες καλημέρες. Το να πουλάς, λέει ο Παδικοφροσύνη, δεν σε κάνει καλύτερο προπονητή, αλλά τι να περιμένεις από κάποιον που όταν πήρε κύπελο ζωντανή συνέντευξη φόρεσε φανέλα και με κασκόλ έλεγε συνθήματα σαν οργανωμένος οπαδός, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Λάθος, Λουζά Καμαρά το δίδυμο, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα που από τους δέχτες στέλνει και ο Δημητρός. Καλημέρα στο καθημερινό μου παρεάκι. Καλό δρόμο σε όλους τους οδηγούς, λέει ο Γεράσιμος από το Χέρφορντ. Λοιπόν, Και αυτά που λέτε, έτσι έκλεισε χτες η αγωνιστική. Και βέβαια είναι, για τον ΠΑΟΚ καταλαβαίνετε ότι είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ο Λύση χτες είπε ότι αναλαμβάνω εγώ όλη την ευθύνη, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά σίγουρα είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο τον πάει πίσω τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Βέβαια, για να μιλήσουμε και με ειλικρίνεια, δεν έχει γίνει και τίποτα. Από την πρώτη θέση και τον Παναθηναϊκό είναι 3 βαθμούς και αν συνυπολογίσουμε ότι έπαιξε εκτός έδρας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, δεν υπάρχει και καμία έτσι, ας πούμε, τραγική κατάσταση για τον ΠΑΟΚ. Πάντα όμως μια ήττα στο γήπεδο σου και ειδικά από μικρομεσαίο αντίπαλο φέρνει τριγμούς. Ο ΠΑΟΚ λέει πάει για προπονητή, τουλάχιστον βλέπω, αν όχι για πρόεδρο κατευθείαν. Θα το δούμε φίλε. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα. Χάρη Σαέλ. Χάρη, δεν άξιζες προχθές να χάσεις φίλε. Δεν άξιζες τότε το Σάββατο το μάτς Κυριακή, πότε ήταν Κυριακή μεσημέρι το είδα. Δεν άξιζες να χάσεις. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον Πάνο Γιώνης Ολυμπιακός. Μη αντικειμενικός. Περιμένουμε με αγωνία το Φώτι Εθέλ. Πλάκα πλάκα είναι πολύ καλή Καλαμάτα. Διεκδικεί το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα για την ομάδα και με ποδόσφαιρο, όχι με πούλμα και λεωφορεία. Καλή ώρα. Λέει ο Γιαννάρας ο μη αντικειμενικός. Ναι, θυμάσαι Γιάννη ότι το είχα σχολιάσει και εγώ ιδιαίτερα πριν από λίγες εβδομάδες, ότι είχα δώσει πολλά μπράβο στην Καλαμάτα και είχα επισημάνει ότι και ποδόσφαιρο έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο που θέλει να παίζει χωρίς να κλείνεται πίσω και έχει κάνει και πολύ καλές μεταγραφές ξένων παιχτών. Και αυτό το βλέπουμε σιγά σιγά. Βέβαια, μπράβο αξίζουν και στον Έλληνα προπονητή τους, έτσι τον Καλαματιανό, τον Χριστόφιλέα που έχει αναλάβει και τρέχει το project αυτό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε στον κόσμο που περιμένει πάνω μου, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή μου.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Τα ίδια με χτες. Το θέμα είναι τώρα ότι έχω αποκτήσει και βήχα, με φλέμμα, αυτό είναι το κακό.
0: Τίποτα, ξεκούραση, φάρμακα.
1: Ξεκούραση, φάρμακα, αυτό που πήρε γιατρός σήμερα.
0: Ναι, ναι, έτσι αντιμετωπίζεται. Με ύπνο αντιμετωπίζεται και με και αγωγή.
1: Κοιμήθηκα το βράδυ, δεν άκουσα εκπομπή το βράδυ τα παιδιά.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσω πάνω.
1: Εσύ να δεν μπορώ να μην σε ακούσω.
0: Και εγώ να μην με ακούς κανένα πρωί, δεν θα σε παρεξηγήσω. Κοιτάξτε, ξεκουραστείς να έρθεις στα ίσα σου.
1: Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Για πες.
1: Τι λες να κάνουμε σήμερα στο μπάσκετ? Πώς θα βλέπεις τα πράγματα?
0: Αυτό θα δούμε, ρε. Πάνω η Παρτιζάν έχει ξεκινήσει και αυτή πολύ καλά τη χρονιά. Φυσικά και δεν είναι ομάδα επίπεδου Παναθηναϊκού, αλλά έχει μια έδρα πολύ δυνατή.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει περιραίως ατμόσφαιρα. Πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς είναι τύπος που επηρεάζεται μέχρι να ξεκινήσει η πρώτη κόρνα της γραμματείας. Εντάξει, ναι. Δηλαδή είναι φυσικό στην αρχή που θα γίνει ένας χαμός γιατί το ετοιμάζουν τρομερή υποδοχή. Είναι φυσικό στην αρχή να συγκινηθεί κτλ. Αλλά πιστεύω ότι από τη στιγμή που θα χτυπήσει η κόρνα της γραμματείας και θα ξεκινήσει το παιχνίδι, πιστεύω ότι από εκεί και έπειτα θα τα ξεχάσει όλα. Είναι ένα μάτς το οποίο έχει δυσκολίες. Έτσι, έχει δυσκολίες το μάτς.
1: Έχει. Δηλαδή στο Λεσόρ θα του κάνουν μεγάλη τέτοια.
0: Και ο Λεσόρ έχει πολύ δυνατό παρελθόν και,
1: ναι,
0: και ο Μπόγκα έπαιζε εκεί.
1: Α, και ο Μπόγκα.
0: Και ο Μπόγκα πέρασε, τον είχε πάρει ο Μπράντοβιτς.
1: Ωραία. Στο ποδόσφαιρο τώρα μέσα στην ομάδα που παίζουμε, εντάξει, δεν είναι και τίποτα δύσκολη ομάδα αυτή από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Μετά από τρεις εμφανίσεις.
1: Πρέπει να παίξουμε σωστά.
0: Μετά από τρεις εμφανίσεις και αποτελέσματα σαν αυτό που είχε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη, γιατί ήταν κακή εμφάνιση, κακό το αποτέλεσμα, νομίζω ότι
1: πρέπει να έχουμε αντίδραση.
0: Το καλύτερο είναι να έχεις γρήγορα παιχνίδι. Αυτό θέλω να πω. Άρα από αυτή την έννοια το μάτς της Πέμπτης με την Μπάνια Λούκα είναι για τον Παναθηναϊκό μια ευκαιρία να γυρίσει το τσιπάκι, να παίξει λίγο μπάλα, να νικήσει και να γυρίσει το τσιπάκι.
1: Θα το κάνεις εσύ το παιχνίδι?
0: Όχι, όπως γνωρίζω ο Διονύσης θα το κάνει.
1: Εντάξει, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Να σε καλά, να τα πούμε.
0: Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Είχα πάρει και χθες, μου πήρε την τηλεφωνική σου παρθένια, να το πω και έτσι. Σταύρος Ολυμπιακός από τον δρόμο.
0: Και τώρα πας για το 2-2.
2: Τώρα πάω για το 2-2, ναι, μ' άρεσε η εμπειρία, οπότε λέω το ξαναγκάλω.
0: Καλά έκανες, φιλαράκο. Γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς.
2: Χαιρόμαστε στην παρέα μου πολλά χρόνια, να ξέρεις, τώρα σας ακούω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, απλά δεν είχα πάρει ποτέ. Τέλος πάντων, 2-3 πράγματα έτσι λίγο μπασκετικά πρώτον.
0: Ναι, σήμερα είναι δύσκολο το μάτς στη Βαλένθια για τον Ολυμπιακό. Έτσι.
2: Είναι πολύ δύσκολο για μένα το μάτς στη Βαλένθια. Γενικά έχει γίνει υπερβολικά δύσκολο το μπάσκετ. Δηλαδή το πρόγραμμα των ομάδων είναι τρελό. Δεν γίνεται να παίζει τόσα μάτς. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα.
0: Κάτσε, κάτσε, και όσο πάνε πάνε θα ανεφάσουν κι άλλο.
2: Ναι, αυτό ακριβώς, δηλαδή ξεκινούν και οι ομάδες του χρόνου από ό,τι ακούγεται στην Ευρωλίγα, δηλαδή δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό. Τέλος πάντων, μέρα παραμέρα θα καταντήσουν να παίζουν παιχνίδια.
0: Γιατί τι κάνουν τώρα, σχεδόν μέρα παραμέρα παίζουν. Τώρα παίξαν, ναι, πούμε, Σάββατο, παίζουν Τρίτη, θα παίξουν Πέμπτη, θα παίξουν Παρασκευή, θα ξαναπαίξουν Σαββατοκύριακο και άντε πάλι από την αρχή.
2: Ναι, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει γι' αυτό. Βέβαια, εντάξει, και εγώ
0: να
2: περνάω.
0: Τι μπορεί να γίνει, αν θες να προχωρήσεις, πρέπει να είσαι όπως είναι οι ελληνικές ομάδες τώρα, να έχεις 16-17 παίχτες. Ναι, αν πας, δηλαδή, αν πας όπως παλιά που πήγαινα με 12-13 παίχτες, δεν βγαίνει χρονιά με τίποτα. Άστο. Με τίποτα.
2: Δεν γίνεται. Όχι, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Θα έχεις τραυματισμούς διαδοχικούς και δεν γίνεται. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πώς. Και ακούς σκέφτονται και πώς μπορεί να κάνει.
0: Ένα θέμα το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι πλέον, δεν ξέρω τώρα πόσο τους αρέσει τους παίχτες αυτό ή όχι, γιατί υπάρχουν και πολλοί παίχτες που τους αρέσει. Είναι ότι στο μπάσκετ οι ομάδες προλαβαίνουν ελάχιστα να προπονηθούν, φίλε. Να κάνουν προπονήσεις ελάχιστα. Δηλαδή δεν θεωρώ προπόνηση τώρα το να πάνε στη Βαλένθια, στο Βελιγράδι και να μπουν για μισή ώρα να κάνουν αυτό, ξέρεις, το τυπικό μες στο γήπεδο. Ενώ προπόνηση κανονικά να διδαχθούν συστήματα, να διδαχθούν πράγματα.
2: Ναι, ναι, όχι, δεν υπάρχει χρόνο.
0: Δεν υπάρχει
2: χρόνο. Άκουγα και χθες τις δηλώσεις του Μπαρτζόκα, ναι, στο αεροδρόμιο, ναι, ότι το μόνο που προλάβανε ήταν να κάνουν κάποιες ατομικές προπονήσεις στους παίκτες. Δεν υπήρξε προπόνηση, χρόνο, δηλαδή, κάνουν εκεί.
0: Δεν υπάρχει χρόνο. Αυτό που είπε ο Μπαρτζόκας έχει δίκιο. Ο Μπράντοβιτς έλεγε πριν τρεις μέρες, έχω κάνει, έλεγε κάτι, δεν θυμάμαι ποτέ, ότι έχω κάνει 11 ολόκληρες προπονήσεις με την ομάδα. Μιλάμε για μυθικά πράγματα. Δηλαδή έχει φτάσει μέσα Οκτώβρη και έχει κάνει κανονικές 11 προπονήσεις ο άλλος. Από τότε που ήρθε μόνο, δηλαδή. Γιατί δεν τον αφήνει παιχνίδια. Δεν τον αφήνει παιχνίδια.
2: Είναι τρελό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Οπότε στο τέλος της σεζόν, που όποιος καταφέρει να πάρει την Ευρωλίγα. Δεν πιστεύω ότι θα κάνει με τον back-to-back, όσο και να το θέλω. Για μένα ο Παναθηναϊκός είναι τρομακτικός φέτος. Τρομακτικός στον μπάσκετ. Έχει
0: ξεκινήσει. Θα δούμε, Φιλαράκο, τώρα στην Ευρωλίγκα όλα, ξέρεις, την άνοιξη.
2: Αλλά είναι πολύ νωρίς. Ναι, είναι πολύ νωρίς. Αλλά όποιος κατακτήσει την Ευρωλίγκα, δηλαδή γενικά τα τελευταία χρόνια, είναι κατόρθωμα, είναι τρομερό επίτευγμα για μια ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η Ευρωλίγκα, είπαμε και υποχρέωση εγχώριες και 1002. Τώρα μας βάλουν και Super Cup, Super Cup ευρωπαϊκά, το ένα το άλλο, όλο κάτι μπαίνει.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, θα δούμε. Ναι. Πάντως, για μένα ο Παναθηναϊκός είναι νούμερο ένα φαβορί για φέτος και με ο Μπράντοβιτς ειδικά. Το μόνο που με στεναχώρησε να ξέρεις ήταν αυτή η μήνυση του Γιαννακόπουλου προς τον Μπαρτζόκα που ήταν. Εντάξει, για μένα ήταν αστείο αυτό που τότε που είναι το σκηνικό με τη λύρη τους, με τους παίχτες του πανηγυρισμού. Δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό.
0: Όχι, γι' αυτό δεν μπορούσε να κάνει μήνυση. Αυτό έκανε καταγγελία. Δεν μπορεί να κάνει μήνυση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταγγελία.
2: Εντάξει, ήταν αστείο για μένα. Δεν υπάρχει λόγος να αναλώνονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι ομαδάρες, είναι κόλλημα για όλη την Ευρώπη, θεωρώ εγώ, και οι δύο οι ομάδες. Και δεν υπάρχει λόγος να αναλώνεται σε αυτό το παιχνίδι
0: και
2: που
0: το
2: υπάρχει.
0: Είναι, και το κακό της υπόθεσης είναι ότι ο πολύς ο κόσμος είναι στο πνεύμα το δικό σου, στο πνεύμα το δικό μου, δηλαδή όπου αυτό το πράγμα τους έχει κουράσει. Δηλαδή τους πιο πολλούς μας έχει κουράσει, ναι, αυτό το πράγμα και δεν το καταλαβαίνουν. Μπας περιπτώσει.
2: Είναι πραγματικά κουράσει και δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από όλο αυτό. Πραγματικά δεν έχεις να κερδίσεις κάτι από όλο αυτό.
0: Μπας περιπτώσει.
2: Τέλος πάντων.
0: Άστο.
2: Ναι, ναι. Ποδοσφαιρικά. Εγώ το είχα πει από την αρχή της χρονιάς ότι για τον Ολυμπιακό είναι χαμένη σεζόν. Δυστυχώς. Μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος.
0: Δεν το ξέρεις αυτό. Νωρίς είναι
2: πολύ. Ναι, μακάρι να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος. Ήταν για μένα άλλη μια χρονιά λάθος σχεδιασμός. Και με το θέμα του Μπεντιλίμπαρ, όχι ότι θα ταχθώ υπέρ του Μπεντιλίμπαρ ή κατά. Και εμένα με είχε κουράσει αυτό το ποδόσφαιρο, το γιώμα να κυνηγήσουμε τις δεύτερες μπάλες κτλ. Αλλά ήταν λάθος το timing, τέλος πάντων μην γυρνάμε πίσω. Απλά είναι λάθος ο σχεδιασμός, για μένα έχει ακόμα ελλείψει η ομάδα μου, δηλαδή στα back υποφέρουμε. Στο τέρμα εγώ φοβάμαι. Δηλαδή έφυγε Τζολάκης, καλώς έφυγε το παιδί, γιατί πρέπει να έχει μια καριέρα μπροστά του, λαμπρή θεωρώ, να είναι υγιής φυσικά. Ο Ολυμπιακός πήρε σοβαρά χρήματα. Για τερματοφύλακα ειδικά. Βέβαια εμένα ο Ορτέγκα δεν με πείθει ακόμα, τουλάχιστον το φοβάμαι ακόμα πάρα πολύ.
0: Αυτό είναι όταν είσαι, ξέρεις, είναι το προηγούμενο, όταν είσαι συνηθισμένος σε έναν πολύ καλό τροματοφύλακα, θα σε αυστηρώσουμε τον επόμενο. Έτσι είναι, αυτό είναι και σε οποιαδήποτε θέση. Προπονητή, center for, οτιδήποτε. Όταν έχεις έναν πολύ πολύ καλό παίχτη, είναι και δύσκολο μετά να τον αντικαταστήσεις. Και αυτό ισχύει με την περίπτωση του Τζολάκη. Δηλαδή και εγώ, ανεξάρτητα από πόσο θα τον δω και τι έχω δει μέχρι τώρα κτλ., είμαι πεπισμένος ότι εκεί πέρα δεν έκανε αναβάθμιση ο Ολυμπιακός. Έτσι. Δηλαδή είναι σίγουρα καλύτερο τερμό ο Τζολάκης από τον Ρωτέγκα. Σίγουρα.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Το θέμα είναι να μην κάνει χοντράδες, αυτό είναι από έναν τροματοφύλακα. Ζητάς να είναι σταθερός, αυτό είναι η ουσία. Και να μην έχει πάει με την μπάλα στο κεφάλι των άλλων παιχτών.
2: Καλά, αυτό είναι χαζομάρα.
0: Το είπα για πλάκα. Τώρα βέβαια θα μου πεις Βαγγέλη, θέλω πολύ σου.
2: Αλλά... μα είναι χαζομάρα, είναι χαζομάρα τελείως. Εγώ αυτό λέγαμε με τον κολλητό μου, ρε παιδί μου. Ναι. Αν καταρχάς να δώσω τρομερά συγχαρητήρια στην Καλαμάτα. Ναι. Εγώ έχω την ατυχία να είμαι Αθηναίος Γκάγκαρος, πάπου προς πάπου.
0: Και η γυναίκα
2: οπότε
0: που είναι.
2: Δεν έχουν, δεν έχουν χωριό.
0: Και η γυναίκα τι έγινε, πήρες και η γυναίκα πήρες χωρίς χωριό.
2: Η γυναίκα είναι καρδιτσιώτης, εντάξει.
0: Και δεν την παραδέχεσαι, ρε καρδίτσα, μια χαρά είσαι, ρε, ζάχαρη, ρε.
2: Ναι.
0: Φαντάζομαι πολλά, εκεί όταν πας, φαντάζομαι κοψίδια και τέτοια που παίζουν. Δεν μπορεί να μην σε προσέχουν.
2: Εκεί, εγώ είμαι λάτρης του Λουκάνου.
0: Στο σωστό μέρος πήγες.
2: Α, μπράβο. Οπότε εντάξει, λέξα από αυτά είναι νούμερο ένα.
0: Άστο. Και με πράσα και με τέτοια η Θεσσαλή είναι.
2: Ναι. Δεν το συζητάμε,
0: Μια χαρά είσαι, μην γκρινιέσαι.
2: Αλλά όχι, εντάξει, έχω μια αγάπη λόγω του κολλητού μου Παύλα αδερφού και λεφτά, δεν είμαστε μια ζωή φίλοι.
0: Ναι.
2: Και είναι από το Μεσσηνία.
0: Η Μεσσηνία είναι παντού, φίλε. Ό,τι και όπου και να είναι παντού.
2: Εννοείται.
0: Εγώ το ξέρω, άσε με.
2: Οπότε έχω μια αγάπη προς την Καλαμάτα.
0: Δεν έγινε, ωραία.
2: Και έβλεπα και το παιχνίδι χθες. Έχει πάρα πολύ καλές μονάδες για μένα.
0: Ναι. Έτσι είναι.
2: Έχει και ο προπονητής είναι τίμιος, δείχνει τίμιος τουλάχιστον. Ήταν και πολύ συγκινητικός στις δηλώσεις του που έλεγε ότι εγώ πριν 2 χρόνια παιδιά έπαιζα τοπικό.
0: Ναι, πριν 4 χρόνια λέει μου προπονητής τοπικού, ναι.
2: Ναι. Ήταν τρομερό άνθρωπος.
0: Αυτές οι ιστορίες είναι όμορφες, ναι.
2: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το περίμενα η αλήθεια το αποτέλεσμα. Είπα να σου πω την αλήθεια γιατί είχα βαλέ να ρίξω ένα τάλιρο στο διπλό της Καλαμάτας. Αλλά για κακή μου τύχη δεν το έριξα.
0: Ας πρόσεχες. Λοιπόν, καλώς.
2: Ναι, δεν το συζητάμε.
0: Καλώς αργήμα.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, μιλάμε.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Γεια. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είσαι ο Γιάννης από την Ελβετία.
3: Είμαι ο Γιάννης Μεδίας, τι κάνεις?
0: Καλά είσαι Γιάννη.
3: Καλά, εδώ στο πλοίο.
0: Πού είσαι?
3: Στο πλοίο.
0: Στο πλοίο.
3: Κρύο.
0: Ε, είπα και εγώ πιο πλοίο στην Ελβετία, εδώ μου φλασάρει.
3: Τρεις βαθμούς έχουμε.
0: Τρεις, ε. Ωραία. Γεροί. Γεροί είστε.
3: Καλά είναι.
0: Άμα είσαι συνηθισμένος, ναι, έτσι.
3: Πάμε τώρα για χθες, προχθές.
0: Προχθές δεν είχε τίποτα. Χθες και πάω Καλαμάτα.
3: Ένας καλός Ολυμπιακός κέρδισε έναν κακό Παναθηναϊκό. Και με μια κακή διαιτησία.
0: Okay.
3: Πες μου τώρα, αν ο Παναθηναϊκός αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός που ξέραμε πριν τη διακοπή, τι μπορούσε να γίνει στο μάτς?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω γιατί με το αν δεν γράφει την ιστορία, αδερφέ. Το αν είναι αν. Αυτό που έγινε το είδες και εσύ και το σχολίασες. Ότι ο Παναθηναϊκός ήταν κακά τα ψέματα, ήταν κατώτερος των περιστάσεων για ένα τέτοιο παιχνίδι. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, μπορεί να συμβεί.
3: Γκρινιάζουμε, όχι μερικός κόσμος που γκρινιάζει, να η ομάδα αυτό, να. Παιδιά, ένα αποτέλεσμα ήταν, μια κακή μέρα.
0: Αυτό ακριβώς, ναι. Αυτό
3: δεν έγινε τίποτα, δεν κάτι.
0: Μπορεί να συμβεί.
3: Πάμε τώρα για τη διαιτησία.
0: Ναι.
3: Ναι, ο Ταμπόρο, αντί να βγει με κάρτα, δεύτερη. Αυτός όμως που κάνει τάκλη στον...
0: Ο Πυρόλα.
3: Ο Πυρόλα, δεν πάει να κόψει την πάρα στον άνθρωπο.
0: Εντάξει, είναι σίγουρα... Είναι σίγουρα φάουλ και κίτρινη, κόκκινη δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν είναι και σε προφανή θέση για γκολ. Αλλά φάουλ και κίτρινη είναι σίγουρα.
3: Εγώ νομίζω ότι ήταν ένα παρόμοιο πράγμα με το χθεσινό του ΠΑΟ. Το Βάργκας.
0: Μπας περίπτωση.
3: Με το Ζιψί που έφυγε με κόκκινη κάρτα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ, δεν πειράζει. Πάμε, προχωράμε. Την Πέμπτη τι θα παίζουμε?
0: Την Πέμπτη είναι 8 παρατέρα το Παναθηναϊκός. Και 10 τα άλλα.
3: 10. Στο παρατάτο ελληνική.
0: Ναι, στο παρατάτο του ελληνική, ναι.
3: Ωραία. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Γιάννα, γεια. Να είσαι καλά.
3: Και θα μιλήσουμε, α.
0: Πες.
3: Τα εισιτήρια ξέρεις πότε βγαίνουν εδώ για τη Γερμανία, στο Freiburg.
0: Όχι, δεν ξέρω φίλε. Είναι και αργά το μου το παιχνίδι, είναι 10 Δεκέμβρη νομίζω. Ναι, έχει ακόμα.
3: 10 Δεκέμβρη.
0: Ναι, ναι.
3: Ωραία, θα είμαστε επικοινωνία.
0: Έγινε φιλαράκι, να είσαι καλά.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είναι για να τα ρίξουμε ένα σουμάρισμα, γιατί έχουμε φουλ ευρωπαϊκή εβδομάδα. Αύριο Τετάρτη 10 η ώρα Σαχτάρ ΑΕΚ. Πέμπτη 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκός Μπάνια Λούκα. Πέμπτη 10 Μαρσέιγ Ολυμπιακός Ρένοφι. Αυτή είναι το πρόγραμμα. Το ποδοσφαιρικό, γιατί έχουμε και Ευρωλίγκα, σήμερα παίζουν οι Ιόνιοι και μετά παίζουν ξανά την Πέμπτη, σήμερα παίζουν και οι δύο μαζί, την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός ξανά και την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός ξανά. Γενικά η εβδομάδα είναι φορτό. Έτσι. Κάτι θέλω να πω τώρα και μου διαφεύγει πάνω σε αυτά που πω Γιάννης. Α, για τον Τζιφτσί. Να πω ότι είναι κακό το timing αυτό τώρα με τον Τζιφτσί, διότι ο Παυλέγκα είναι τραυματίας στον νόμο, εγχειρίστηκε. Ήταν ευκαιρία για τον Τζιφτσί να παίξει κανένα μήνα. Έφαγε αυτή την κόκκινη. Αυτό σημαίνει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στο ντέρμπι της πόλης με τον Ηρακλή. Αναγκαστικά με τον πιτσιρικά το Μοναστήρι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Ανάτησε από άλλη μου μαύρη θύελα.
0: Οπ, καλώς τον, Θάνας. Καλά, εσύ πες μας.
4: Λοιπόν, τα είχαμε ξαναπεί, έχουμε μιλήσει φέτος τις 4 φορές. Συμφωνούσα σε αυτό που είπες, ότι όσο καλά και να παίζουμε πρέπει να μας βοηθήσουν και κάποια αποτελέσματα.
0: Ναι,
4: ευτυχώς, χθες ήμασταν, θα το πω, και τυχεροί, γιατί αν δεν γινόταν η δίκαιη αποβολή του θερματοφύλακα, είναι δύσκολο να πάρεις αποτέλεσμα εκεί με τον ΠΑΟΚ, όσο καλός και να είσαι. Γιατί έχει παίκτες που μπορεί να σου κάνουν δύο φάσεις και το 1-1 να γίνει 3-1. Συμφωνείς αυτό?
0: Ναι, συμφωνώ, αν και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ εκτός από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για 10-15 λεπτά δεν έβαλε και τόσο δύσκολα στην Καλαμάτα γενικά. Ήταν και η Καλαμάτα ήταν πολύ καλή. Αλλά πάντα όταν είσαι μια ομάδα στη φάση της Καλαμάτας και παίζεις την Τούμπα, ναι, η κάθε λεπτομέρεια μετράει, έχεις δίκιο.
4: Συμφωνώ. Συμφωνούμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι από τις... εμείς θα κάνουμε τον αγώνα μας για να μείνουμε στην κατηγορία. Θεωρώ ότι από τις ομάδες κάτω από τη μέση, αυτό που είπε και ο προπονητής μας, δεν έχουν πολλές Βάργκας, δεν έχουν Μόρσεϊ, δεν έχουν Ροντρίγκες, δεν έχουν Μπολιβάρ. Έχουμε κάποιους παίκτες οι οποίοι κάνουν και τη διαφορά για αυτές τις κατηγορίες.
0: Κάτσε, κάτσε, γιατί με κάποιος τώρα. Το Μόρσεϊ μάλλον μπερδεύτηκες. Ο Μόρσεϊ έχει φύγει εδώ και 2-3 χρόνια από την Καλαμάτα.
4: Ναι, μπερδεύτηκα.
0: Το Μορέιρα, λες.
4: Ο Μορέιρα, ναι.
0: Ο Μορέιρα, να ξέρεις ότι είναι αδυναμία μου εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι από τους παλιούς παίκτες της Καλαμάτας πλέον, έτσι. Είναι τρίτη του σεζόν κάτω.
4: Ναι.
0: Και είναι ένα παιδί το οποίο έχει παίξει με πολλή επιτυχία και στον Μπας Γιάννενα. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ.
4: Ξέρω ότι τον πήραμε από τον Μπας Γιάννενα.
0: Όχι, δεν τον πήρατε από τον Μπας Γιάννενα. Δεν τον πήρατε από τον Μπας Γιάννενα. Είχε φύγει από τον Μπας Γιάννενα και πήγε μια χρονιά στην Κύπρο. Με το που έπεσε ο Πας, έφυγε, πήγε μια χρονιά στην Κύπρο. Και μετά την Κύπρο τον πήρε το 24 η Καλαμάτα. Είναι τρίτη χρονιά. Είναι πολύ καλός παίχτης, φίλε. Είναι πολύ καλός παίχτης. Έχει τρομερές αντοχές. Όταν παίρνει την μπάλα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πάρει από τα πόδια όταν φεύγει κατά μέτωπο. Έτσι, καλό αριστερό πόδι. Μπράβο, είναι δηλαδή πολύ, πολύ τιμίος ποδοσφαιριστής ο Μωρέιρα.
4: Και σε ξεγελάει λίγο και το παρουσιάζει.
0: Σε ξεγελάει, σε ξεγελάει. Αλλά άμα πάρει την μπάλα μπροστά, πιάστονα.
4: Ναι. Η φάση στο πέναλτι της Καλαμάτας κάνει εκπληκτική ασίστ.
0: Ναι.
4: Αυτά. Νομίζω ότι θα αλλάξουν. Όταν πάμε και στην παραλία, θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα υπέρ μας. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ χαρούμενος. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά για τα δεδομένα μας.
0: Έτσι. Ναι. Συμφωνώ. Και εγώ έτσι το βλέπω.
4: Αυτά. Έγινε. Αυτά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή
0: γεια σου, φίλε. Γεια. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην καλύτερη πρωινή παρέα στον τέρμπι ο Ισπανός κόουτς πήρε την ταυτότητα του Νίστρουπ. Στα χαφ κρίθηκε το μάτς. Λίγο πολύ και εμείς αυτό είπαμε, αδερφέ. Ότι έχει κρίθηκε το παιχνίδι με την υπεραριθμία που έχει μονίμως ο Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε ένα-δύο μηνύματα και μετά να πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη παρέα. Δημήτρης από Ιμητό Παναθηναϊκός. Πάμε δυνατά τριφυλάρα σήμερα, το πρώτο διπλό της σεζόν. Μπορείς, Βαγγέλη, να ρωτήσεις τον Ρομπόλη κατά πόσο ισχύει για τον Κολόκο που γράφεται. Αν το βρω, θα το ρωτήσω, φίλε, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Λάμπης. Βγήκε από χθες εφαρμογή Sport FM TV στα Android και με μια χαρά παίζει, λέει, αλλά υπάρχει θέμα με τη Smart TV. Συγκεκριμένη πολύ γνωστή μάρκα δεν τη βγάζει καθόλου σε επιλογές, ενώ όλες οι υπόλοιπες έχει κανονικά. Καλό θα είναι να το δουν άμεσα, λέει ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, Βαλένθια έχει 4-4, ενώ χάσει αρκετούς παίκτες και προπονητή, δεν έχει εξαφανιστεί αγωνιστικά όπως είπε άρε παλιά. Αναρωτιέμαι αν θα το φτάσει μέχρι τέλους, λέει ο Μάκης. Έχει πολύ καλή ομάδα πάλι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο καλή όσο πέρσι. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Καλημέρα, μπράβο στη Μαυρθιέλα. Εμείς ήμασταν ανεμοθύελα. Πολύ κακή, μαρκάραμε με τα μάτια. 7 φάουλ σε ολόκληρο μάτς. Έλεος, πρέπει να πάρουμε προπονητή με εμπειρία. Πού είσαι, Ρασβάν, τώρα όλοι σε λησμονούμε, λέει ο Θοδωρής το Πάοκι. Δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.
5: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προάγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό αφήσε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από την θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφο στο Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα επίθεση χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ έπειτα από μια σειρά φωνικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες κατά της Σαουδικής Αραβίας. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε χθες νεκρή μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Καλώς τη!
15: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
14: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
15: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
16: Γεια σας.
15: Ποιος είναι ο κύριος?
14: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
15: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
14: Κυρία Μαρία, μπράβο.
15: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
14: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
15: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
12: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Απόψε στον Big Win Sport FM 94,6.
7: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχεις δίκιο, φίλε. Εδώ πέρα που μου στείλες το μήνυμα, Παρασκευή παίζουν ξανά και οι δύο. Την Πέμπτη δεν έχει μπάσκετ. Και καλύτερα που δεν έχει μπάσκετ την Πέμπτη, γιατί έχει όλα τα ποδόσφαιρα. Άρα, Ευρωλίγκα είναι αυτά που έλεγε τώρα ο Νικόλας ο Ακτύπης στο σποτάκι τα απόψινα. Και ξανά την Παρασκευή παίζει μέσα ο Παναθηναϊκός αυτή τη φορά με τη Χαπόελ και έξω ο Ολυμπιακός στην Μπαρτσελόνα. Ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια στο εξωτερικό καπάκι. Το κοράκι λέει χθες στην Τούμπα 80-20 πέρα του Πάου, κατά κύριο σε φάουλ για γκολ και περιμένω το Βάρ να αποβάλει τον ονοφύλακα για φάουλ φυλακής, λέει ο Παναγιώτης. Εντάξει, το φάουλ του Τσιφτσί πραγματικά απορώ πως δεν το έδεσε ζωντανό και ήθελε να το φωνάξουν από το Βάρ. Ήταν πολύ καθαρή φάση, αλλά συμβαίνουν αυτά. Η Χαρά λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή με το κρύο και το πλοίο με έκανες και γέλασα, λέει η φίλη μου Χαρά. Καλημέρα, εφαρμογή δεν υπάρχει ακόμα σε Google TV, ούτε σε Box Benny, ούτε σε Android. Δοκίμασα σε Box της Aeon και της Magenta και σε ένα ξεκλείδωτο της Xiaomi και δεν υπάρχουν ακόμα, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βάγκο μου, να πούμε ένα μπράβο στον Ανδρέα και στην ομάδα που επιτέλους αποφάσισε να ασχοληθεί σοβαρά με τα ψέματα που λέει ένας παρακμιακός τύπος, λέει ο Τέο. Καλημέρα από Σέριφο Βαγγέλη, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Καλημέρα στη Σέριφο, καλημέρα την αγάπη μου φίλε Μάνο, ωραία φωτογραφία σου. Και από Αγαθονήσι βλέπω εδώ μήνυμα. Ναι. Πού είναι Αγαθονήσι? Ναι. Δεν ξέρεις ότι εσύ μπουρνά, ναι. Ούτε εγώ ξέρω ρε φίλε. Είμαστε τέτοιο στη... Κάτσε να... Το καλό είναι ότι υπάρχει τεχνολογία πλέον. Σου πω που είναι. Α, κάτω είναι ρε, το δεκάνησα. Το δεκάνησα είναι. Απλά είναι μικρούλι το καημένο και το έχουμε αδικημένο, δεν το ξέρουμε. Κατάλαβες, εκεί Κορόδο κάπου εκεί κάτω είναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε φίλε για να τα πούμε.
1: Ναι, γιατί είμαι στον δρόμο. Γιώργος από Κερατσίνη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί για τότε για το κυπελλικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα τον πρώτο φύλλο, τον πρώτο και δεύτερο φύλλο που δίνουν ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αν αυτό ήταν ο Ολυμπιακός, εγώ ήμουν στον ναύτη στην NASA.
0: Γιατί...
1: Δηλαδή δεν μπορείς να μου χρήζεις φαβορή τον Παναθηναϊκό και όχι τον κάτοχο του τίτλου, ο οποίος έχει κάνει upgrade στη θέση των guard.
0: Να μην έχει γνώμη δηλαδή.
1: Να έχει γνώμη, αλλά δεν μπορείς.
0: Απαγορεύεται να είναι κατά του Ολυμπιακού η γνώμη.
1: Όχι κατά το
0: κλειδί. Κοίταξε αυτό που λες τώρα λίγο.
1: Βλέπω,
0: ότι αποκλείται να είναι Ολυμπιακός. Δεν είναι ωραίο, ρε φίλε.
1: Να σας πω κάτι όμως.
0: Ό,τι θες.
1: Όταν μου δηλώνει όμως και στο ποδόσφαιρο απεσιόδοξος. Απεσιόδοξος από ότι έχει κάνει μια νίκη στην Ευρώπη. Είναι μείον 2 από την κορυφή. Εντάξει, νέα ομάδα είναι. Δεν μπορείς να ισοπεδώνεις. Και να δηλώνεις και φίλε αυτής της ομάδας. Εντάξει, είναι κάπως αντικρούει,
0: δεν ξέρω. Δεν σου άρεσε, δεν σου άρεσε.
1: Κάτι άλλο μια παρατήρηση να κάνω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για το Sport FM, δηλαδή είναι η δεύτερη, Sport FM, είναι η δεύτερη φορά που πήγα να δω τον Ολυμπιακό στο site, να το κατεβάσω Smart TV στο browser,
0: ναι.
1: Και κολλάει. Έχει μεγάλο θέμα.
0: Ναι. Γι' αυτό δεν είμαι αρμόδιος.
1: Κάνεις μια επένδυση και δεν το υποστηρίζεις. Όπως και να είναι, δεν το λέω επειδή είναι προσωπικά επειδή είναι ο Αλαφούζος, δεν ήταν και ο Μαρινάκης το ίδιο θα έκανα. Αλλά κάνεις μια επένδυση, έχεις βάλει όλο τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον να το φτιάξεις, να λειτουργήσεις.
0: Στην τηλεοράση μόνο έχει πρόβλημα, σε συσκευές άλλες δεν έχεις, δεν είναι. Από όσο ξέρω εγώ εμπειρικά σου
1: λέω. Δεν το έχω ψάξει σε άλλες
0: συσκευές. Μόνο στην τηλεοράση.
1: Εντάξει, και εγώ στην τηλεοράση το βάλω. Δηλαδή τώρα με τα παιδιά το έχω στο κινητό, ξέρεις ότι είναι πολύ δύσκολο.
0: Όχι μόνο κανένα λαπτοπάκι, κανένας υπολογιστής.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Μόνο έτσι.
1: Καλώς.
0: Αλλά φαντάζομαι ότι θα το... Ναι. Γι' αυτό και τώρα δεν σας
1: θα
0: έχουν...
1: Θα το μεριμνήσουν, ναι, θα το
0: γι' αυτό και τώρα δεν σας έχουν βάλει να πληρώσετε. Κατάλαβες γιατί δεν σας βάλουν να πληρώσετε τώρα. Γιατί ξέρουν ότι
1: δεν
0: είναι έτοιμοι.
1: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω. Ναι, ναι.
0: Όταν θα είναι έτοιμοι, τότε θα αλλάξει και το σκηνικό.
1: Εντάξει. Καλώς.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα ο άλλος θα επανέλθει αύριο να μας πει πραγματικά αν είναι Ολυμπιακός ή δεν είναι. Γιατί είσαι...
1: Και εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει καλή ομάδα, έχει φτιάξει καλή ομάδα και φαίνεται. Και λόγω Μπράντοβιτς και λόγω τέτοια. Αλλά
0: ναι, δεν το
1: μην
0: λες.
1: Τα ισοπεδώνουμε όλα.
0: Και δεν το λες, αν είναι Ολυμπιακός, παιδί μου, δεν το λες.
1: Ναι, λίγο υπομονή.
0: Έγινε ρε φίλε, καλά, γεια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ψηλό από τα Αδελέρια του Ρνάβου, τον Δημητρό. Καλημέρα και στον Εμίλιο στο Όσλο που είναι συντονισμένος. Κάνε μας τη χάρη, ρε Νεράτζια, αλλά έχει πρόβλημα το Sport FM. Άκου τι γράφει τώρα ο άλλος. Αχ, Παναγία μου, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα, τι έγινε.
2: Έλα, τι κάνετε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης, για μένα εντάξει.
0: Τώρα. Γιατί καλή εβδομάδα την Τρίτη, ρε φίλε, τη Δευτέρα την Πέμπτη.
2: Αφού σήμερα μιλάω με σένα και με τον κόσμο.
0: Άμα με πάρει δηλαδή την Πέμπτη, άμα πάρει Πέμπτη μέρα, δηλαδή πρώτη φορά μες την εβδομάδα, πει καλή εβδομάδα.
2: Έχεις δίκιο, δεν το πήγα καλά.
0: Θέλω λίγο, είστε τρεις Ολυμπιακοί σειρά τώρα και θέλω λίγο να βγάζω λίγο αντίδραση.
2: Ναι, όχι, καλά κάτι. Να σου πω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όταν παίζει αυτή τη στιγμή τώρα που είπε ο Ρήλος και είναι ο Μπουρνάς και σου παίζει αυτά τα...
0: Καραγουστάρω.
2: Ναι, ναι, έχει κάμερα...
0: Λυκνίζομαι.
2: Κουνιέσαι, είμαι σίγουρος ότι κουνιέσαι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα να πούμε
0: μέχρι το, μέχρι το επιτρεπτόριο όμως, έτσι. Με γνώρισε και από κοντά.
2: Επειδή είσαι καθιστό.
0: Ναι, επειδή είμαι καθιστό.
2: Όχι, είσαι... Κουνιέσαι καλά, όχι, εντάξει, θα μην λέω ψέματα.
0: Άσε να τα κουνιέσαι καλά τώρα, τελείωνε.
2: Αυτό με την καλή ιδέα.
0: Τελείωνε, ρε. Εσύ τι λες, ήταν ο Ολυμπιακός ο πρώτος ή όχι?
2: Αυτό θα έλεγα τώρα. Πήγα να μιλήσω για άλλα πράγματα, θα πω γι' αυτό. Παιδιά, εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλήθεια. Έχω και φωτογραφίες, θα σας στείλω. Από την Τούμπα 5 χρονών. Από την Τούμπα. Με
0: 5 χρονών είναι ψέμα. Πώς πήγες στην Τούμπα 5 χρονών?
2: Με πήγε ο πατέρας.
0: 5 χρονών σε πήγε στην Τούμπα.
2: Ναι, ναι, τότε οι εκδρομές, έπαιρνε όλη την οικογένεια ως χωρεμένος. Έτσι με φεύγαμε με πούλμαν από το εργαλείο.
0: Τότε, τότε δεν πρέπει να γινόντουσαν και πράγματα, γιατί μιλάς τώρα για παλαιολιθική εποχή. Σέβεντης μιλάς, τι μιλάς.
2: Να σου πω τώρα, επειδή σε αυτές τις ηλικίες οι εικόνες που έχεις είναι, πώς το λένε, φωτογραφικές, δεν είναι βίντεο, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή και εσύ άδεισα από την ηλικία τη μικρή που έχεις, ας πούμε, θυμάσαι ορισμένα πράγματα φωτογραφικά. Θυμάμαι σε ένα παιχνίδι χάσαμε με γκολ του Σαράφη φαντάσου, στον ΠΑΟΚ, με κεφαλιά στο 85, χάσαμε ένα 0 μέσα στην Τούμπα και ήμασταν ανάμεσα σε ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, τότε που είχαμε πάει, ας πούμε. Αλλά πέσανε μπουνιές και με πήρε μάλιστα αγκαλιά, θυμάμαι, με σήκωσε όρδιο και φύγαμε. Και πήγαμε πιο κοιλιά.
0: Γι' αυτό βγήκε.
2: Έτσι. Αλλά όχι έτσι, οργανωμένα, έτσι μονωμένα.
0: Έτσι εξηγούνται πολλά για την εξέλιξή σου.
2: Ενέρεση τώρα. Άμα σε παίρνουν τώρα από 5 χρονών στο γήπεδο τώρα
0: σε
2: και
0: σκάσει
2: τώρα,
0: σε έχουν σκάσει από μωρό τα καπνογόνα, έχεις πάρει τις τζούρες σου από τα δακρυγόνα, είσαι μεγάλη
2: ναι,
0: φάση.
2: Τώρα, ναι. Με λέει ο άλλος, εγώ λέει γεννήθηκα Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν γεννήθηκα, άμα το όνομα τέλος πάντων. Εγώ και πήγε, σε πήγε από 3 χρονών στο Παναθηναϊκό, θα σου λέω εγώ πώς γεννήθηκες Ολυμπιακός. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάντως είμαι Ολυμπιακός, θα πω στον προηγούμενο φίλο, απλώς να ξεχωρίσουμε λίγο τη λέξη φιλάθλος και οπαδός.
0: Ναι.
2: Οπαδός μέχρι κάποια ηλικία δικαιολογείται να είσαι οπαδός.
0: Ναι.
2: Από κάποια ηλικία και πάνω, όταν είσαι μόνο οπαδός, υπάρχει πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα, ναι. Εγώ αν είσαι, όπως έχω πει και εγώ πολλές φορές, αν έχεις τον ίδιο τρόπο σκέψης ποδοσφαιρικά, σαν φίλαθλος, σαν οπαδός, πες το πως θες, στα 25 με τα 50 είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα.
2: Ναι. Αυτό τους λες. Και εγώ στα 25 μου είμαι οπαδός. Φίλε, εντάξει. Έλεγα, λέω, αν κερδίσουμε και με όποιο τρόπο
0: να κάνουμε. Εμείς ή κανείς, πες το. Ή εμείς ή κανείς,
2: ελεγχθεί. Ναι, ναι. Εμείς ή κανείς. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο τώρα στα τρέχοντα. Σε αυτά που γίνανε και γιατί θέλω να τα σχολιάσω. Καταρχήν αυτός που έγραψε με σπρέι στο γήπεδο του μπάσκετ της ΑΕΚ, από το γραφικό χαρακτήρα βλέπουν ότι είναι ένας. Έτσι, που το έκανε. Λοιπόν, σημαίνει ότι δεν εκφράζει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων που ήταν εκεί.
0: Κάμερες υπάρχουν, κάμερες πρέπει να υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν κάμερες. Τώρα στις τουαλέτες
2: δεν υπάρχουν. Είπαν ότι μέσα στις τουαλέτες δεν υπήρχαν, έτσι, αλλά από τώρα και μετά θα βάλουν security. Αλλά τέλος πάντων, άμα θέλουν να τον βρουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει, γιατί από τους υπάρχουν θα τον βρουν. Εγώ τέλος πάντων δεν είμαι σε αυτή τη φάση αυτής της πρακτικής. Έγινε, πιστεύω να γίνει μάθημα και να σέβονται όταν σε φιλοξενούν, γιατί όταν μπαίνεις φιλοξενούμενος κάπου. Έτσι πρέπει να σέβεσαι στο σπίτι που μπαίνεις.
0: Να πούμε κιόλας ότι χθες είδαμε και τις φωτογραφίες ότι όλα αποκαταστάθηκαν. Να το πούμε γι' αυτό. Έτσι.
2: Εντάξει. Είναι και μας χειρίτα, έτσι, ότι άμα δεν τα αποκαταστήσουν θα
0: τους ναι.
2: Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Να ξεκινήσουμε με αυτά. Δεν μιλήσανε χθες, δηλαδή έχω ακούσει όλες τις εκπομπές. Έχω δει τα παιχνίδια, ξανά βάλα ένα το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
2: Όλο το Ολυμπιακό. Έτσι, για να μπορώ να έχω ξανά άποψη, γιατί στο live την ώρα που το βλέπεις πολλές φορές δεν είναι έτσι. Την όλη κατάσταση τη δημιουργούν οι παράγοντες των παιχνιδιών. Οι παράγοντες των παιχνιδιών. Και στους παράγοντες των παιχνιδιών συμπεριλαμβάνω και τους προπονητές και τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους. Έτσι, για μένα αυτοί δημιουργούν όλο το κλίμα. Το παιχνίδι, σαν παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, σαν παιχνίδι, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο ήταν κακό. Για μένα. Έτσι, δεν είδαμε ούτε φάσεις, ούτε να παίζετε μπάλα. Περισσότερο μπάλα είδα στο Καλαμάτα πάω χτες, έτσι παρά στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός έδινε περισσότερο, τον πήρε το παιχνίδι. Να μιλήσω λίγο για διαιτησία. Έτσι, γιατί έχω ακούσει του κόσμου τα πράγματα από εδώ και από εκεί. Λοιπόν, στη φάση με το ΔΕΤΕΙ είναι κίτρινη και φάουλ.
0: Άρα τα λέω εντάξει, καλά. Άρα τα λέω καλά. Σε αυτό.
2: Δεν μας δείχνουν από πουθενά αν υπάρχει offside, αλλά αν υπήρχε offside, δεν υπάρχει offside. Η φάση συνεχίστηκε. Έτσι, κανονικά, η μπάλα ούτε καν βγήκε έξω και συνεχίστηκε και μάλιστα σφύριχθηκε και ένα φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού στο πλάγιο της γραμμής μετά. Έτσι, και μετά πήγανε να δουν τον ΔΕΤΕΙ τι έχει. Ωραία, ένα το κρατούμε εδώ. Ο παίχτης βρίσκει πρώτα μπάλα και μετά το πόδι, γι' αυτό είναι φάουλ. Αλλά βρίσκει μπάλα. Την μπάλα αριστερά δεν τη διώχνει το ΔΕΤΕΙ που λένε κάποιοι. Έτσι, η μπάλα φεύγει από το τάκι που κάνει ο Πυρόλα, ο οποίος μαζεύει και τα πόδια του εκείνη την ώρα. Οπότε δεν υφίσταται κόκκινη κάρτα, είναι και τελικά.
0: Μαζεύει τώρα, τα πόδια του, μαζεύει τα πόδια του, αλλά είναι όμως η παράβαση είναι ξεκάθαρη, το λες και εσύ, είναι ξεκάθαρη, δηλαδή πάει πάρα πολύ άσχημα.
2: Γι' αυτό δεν συνάδει και η κόκκινη. Κοίτα, το πάρα πολύ άσχημα, άσε με λίγο να το έχω συσταγωγικά.
0: Εγώ τώρα θέλω να κάνω μια παρέμβαση εδώ όμως.
2: Ναι,
0: θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Δεν την κάνω εγώ την παρέμβαση. Λέει, είμαι ο ανιψιός του Μιχάλη από τη Νέα Μάκρη. Αφήστε το να λέει. Αφήστε το να λέει, ακόμα ο παδός είναι. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Απόστολος από Χαϊδάρη με κεφαλαία. Έτσι, αυτή είναι η καταγγελία, την καταγράφουμε, την κρατάμε.
2: Είναι, είναι,
0: ο ανιψιός έδωσε. Δεν μου λες, ο Μοϊδάτης είναι.
2: Ναι, και ο πατέρας του Παναθηναϊκού.
0: Και τι δρόμο είναι αυτό, πώς πήρε τέτοιο δρόμο αυτό.
2: Αφού έχει θείο και γιαγιά,
0: λέει. Εσύ έβαλες το χέρι σου.
2: Η γιαγιά περισσότερο. Η γιαγιά. Η μάνα που ζει ακόμα. Ναι.
0: Μπράβο στη γιαγιά.
2: Ολυμπιακός.
0: Μπράβο στη γιαγιά που κάνει κουμάντα στην οικογένεια.
2: Τα μπούρια γεννημένοι, όλοι τα μπούρια είμαστε.
0: Τα μπούρια η γιαγιά.
2: Τα μπούρια η γιαγιά, ο μπαμπάς, εγώ, η μία μου αδερφή και άλλοι Πασαλιμάνι. Και αυτή που γεννήθηκε Πασαλιμάνι έγινε ΑΕΚ. Άντε τώρα
0: εσύ. Είναι ρωσό λίγο.
2: Είναι. Μου πει να τάσσε να σου πω για το Τσιριβέγια. Έτσι, ότι σε αυτό το παιχνίδι έπρεπε να παίξει στον Καραγκιόζη Τσιριβέγια, έτσι μου το πες του Βαγγέλη, αφού θα πάρεις από το τηλέφωνο,
0: ναι.
2: Ότι έπρεπε να παίξει και Τσιριβέγια σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι. Θα μπορούσα να δοκιμάσει σίγουρα πως ήταν χάφνε.
2: Ναι, λοιπόν, κάτσε να πω λίγο για την διαιτησία.
0: Πέσανε.
2: Θυμάστε τη φάση, που πάει ο τερματοφύλακας, θα με βοηθάς με τα ονόματα, μόνο γιατί κολλάω, που πάει ο τερματοφύλακας μας και βάζει την μπάλα στο κεφάλι του ΔΕΤΕΙ.
0: Ορτέγκα στο ΔΕΤΕΙ, βεβαίως.
2: Ναι, εκεί αυτό έγινε στο 44-45.
0: Στο τελευταίο
2: εκεί,
0: λεπτό του ημιχρόνου.
2: Το τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου. Δύο λεπτά ακριβώς πριν, κάνει επίθεση πάλι από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός και γυρνάει ο Ρέτσος την μπάλα με κεφαλιά στο Νορτέγκα. Έτσι. Και φεύγει ο ΤΕΤΕΙ χωρίς να έχει καμία σχέση με τη φάση, χωρίς να είναι καν διεκδικήσιμη.
0: Ναι.
2: Και πάει και τραβάει μία με τον νόμο του Ορτέγκα και φεύγει. Λόγω τι κάνει, φίλε, δεν το φωνάζει ο διευθυντής καθόλου. Και μετά στο καπάκι κατευθείαν μετά από 1-1,5 λεπτό, μπείτε να το δείτε, έτσι γίνεται αυτή η φάση. Ξαναπαίνει την μπάλα ο Ορτέγκα, φεύγει τον, του την ξαναρίχνει ο ΤΕΤΕΙ και κάνει αυτή την κίνηση ο Ορτέγκα. Εντάξει, ο διαιτητής λοιπόν, έχοντας δει και τα τρία αυτά, ωραία, σφυρίζει το φάουλ και δεν συνεχίζει τη φάση για να την περάσει ανώδυνα. Καταρχήν ο διαιτητής ήταν κακός. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω.
0: Ο διαιτητής δεν στήριξε το φάουλ όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι ή φάουλ ή πέναλτι και κόκκινη. Ένα από τα δύο. Ή θα δώσει πρώτα φάουλ υπέρ του Ορτέγκα.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι
0: θα δώσει πέναλτι και κόκκινη.
2: Ήταν κακός ο διαιτητής, παιδί.
0: Πάντως αυτό ο Ορτέγκα πρέπει να το. Αυτή την κίνηση ο Ορτέγκα πρέπει να την προσέξει, διότι αυτή τη φορά την γλίτωσε, αν το ξανακάνει θα έχει πρόβλημα. Διότι αυτό είναι παράβαση.
2: Δεν διαφωνώ. Εγώ άλλο σου λέω. Έχουν προηγηθεί δύο φάσεις με τον ΤΕΤΕΙ.
0: Κοίταξε, την πρώτη φάση που μου λες από πριν δεν μπορούμε να τη λάβουμε υπόψη μας όταν γίνεται 1,5 λεπτό πριν. Είναι μια φάση που έγινε 1,5 λεπτό πριν, μπορούσε να δώσει ένα φάουλ. Το άλλο που λες ότι μπορεί να υπάρχει. Το άλλο που λες ότι μπορεί να υπάρχει. Κάτσε με χαλάρα, μην μιλάμε μαζί, δεν είναι ωραίο. Εκεί στη φάση την περιβόητη όμως, αν εκεί υπάρχει φάουλ πριν χτυπήσει με την μπάλα στο κεφάλι του ΤΕΤΕΙ ο Ορτέγκα, αν υπάρχει φάουλ του ΤΕΤΕΙ στο Ορτέγκα. Δεν είμαι βέβαιος εγώ. Αλλά λέω ότι αν υπάρχει αν το σχέριζε εκεί θα το καταλάβαινα, θα έλεγε ότι είναι επιθετικό φάουλ. Έτσι.
2: Ο κανονισμός λέει ότι δεν μπορεί να παρεμποδιστεί ο τερματοφύλακας όταν μπλοκάρει την μπάλα. Έτσι δεν τσαρτζάρει.
0: Μάση το Μιχάλη, μην το κουράζουμε, δεν βρίσκω και λόγο. Πάμε παρακάτω.
2: Όχι,
0: δεν θέλω να το αναλύσω άλλο εγώ. Πάμε παρακάτω. Είπες και αυτό, πες τι άλλο θες να πεις. Για τις φάσεις.
2: Ναι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι έπρεπε να έχει βγει με δεύτερη κίτρινη ο Αντίνο. Έτσι, η δεύτερη κίτρινη του Σάλιαγκα και η πρώτη είναι εντάξει. Του Ρέτζου κίτρινη δεν υπάρχει πουθενά που παίρνει στο παιχνίδι. Ωραία. Και τώρα αν κάποιοι θέλουν στο 4 πέναλτι στο τέλος, εντάξει, πιστεύω δεν έχουν παίξει μπάλα αυτοί που ζητάνε για το 4 πέναλτι στο τέλος. Έτσι. Τέλος πάντων. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου διαιτητικά για το παιχνίδι, έτσι όπως εξελίχθηκε, και πιστεύω ότι από αυτό το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να πάρει ούτε χ, δεν άκησε να πάρει. Για μένα. Έτσι. Και μιλάω πραγματικά τώρα, δεν μιλάω, δεν βάζω πάνω.
0: Μιλάς όπως λέω, όπως το λες. Λοιπόν, έλα. Άστο τώρα. Λοιπόν, έλα.
2: Καλημέρα, θα τα πούμε ξανά, έλα. Για και πολλά.
0: Κύριε Κώστα από τον Καναδά, μπράβο, συγχαρητήρια, ρε. Προφανώς έχουμε να κάνουμε με άλλη περίπτωση πολύ ισχυρού άντρα εδώ πέρα. Ναι, όπως τα λες. Ναι. Ναι. Αν ποτέ έγινε αυτό, θα τα πούμε, ρε φίλε. Ναι. Γιατί πρόκειται, εσύ είσαι και σε άλλο επίπεδο κιόλας. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Έλα.
0: Εγώ να έρθω πού?
3: Έλα ρε Βαγγέλη, ο Γιώργος ο Μάγειρας είμαι.
0: Έλα ρε Μάγειρα, τι έγινε?
3: Καλά, εσύ πως είσαι? Όλα καλά βλέπω, έτσι.
0: Γιατί να μην είμαι καλά? Δεν ξέρω αυτό, μια χαρά είμαι.
3: Ξεκινάμε πάλι τη διαιτησία.
0: Και εσύ για διαιτησία θα πεις?
3: Έλα.
0: Και εσύ για διαιτησία θα πεις?
3: Κοίταξα, εγώ θέλω να το κλείσω με ένα πράγμα. Ολυμπιακός, έτσι. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Ήταν κακή η διαιτησία, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, κίτρινες, κόκκινες, αυτό με... Ένα όμως πολύ βασικό πράγμα είναι ότι άφησε τον Ολυμπιακό με 10 παίκτες για 30 λεπτά. Που θα μπορούσε να το κάνει γαργάρα. Και παρότι μένει με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός, δεν κάνει τίποτα ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχει πει κανένας κάτι αντίθετο από αυτό. Και δεν έχει πει κανένας ότι δεν είχε δίκιο ο Ολυμπιακός. Προσωπικά εγώ το έχω πει 100 φορές. Δεν ξέρω, θέλετε να το λέω κάθε λεπτό για
3: δεν
0: να
3: λέω
0: το
3: για σένα.
0: Όχι, απλά
3: δεν
0: γιατί βλέπω
3: σένα,
0: και κανένα. Βλέπω
3: σένα,
0: και κανένα δύο μηνύματα από κάτι καμένους εδώ πέρα. Κάθε, το έχω πει 100 φορές.
3: Όχι, μωρέ, εντάξει, είναι στα τυνάγματα. Είναι αυτά τα λυκνίσματα που λέγατε προηγουμένως. Είναι πάνω από τα 3 τυνάγματα, ξέρεις τι είναι. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη. Εν κατακλείδη, αν κάποιος μπορεί να διαμαρτύρεται ότι τον βάρινε η κακή διαιτησία, είναι Ολυμπιακός. Που έμεινε με 10 παίκτες και 30 λεπτά.
0: Τίμιο ότι τον άφησε με 10 παίκτες. Απ' την άλλη, επέτρεψε και το πιο δυνατό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κακή διαιτησία συνολικά. Δίκαιος νικητής Ολυμπιακός.
3: Ας το
0: κλείνουμε και προχωράμε.
3: Κλείσουμε.
0: Ναι, το
3: κλείνουμε. Μπράβο, ας το κλείσουμε και να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
3: Στο NBA γίνονται η ομάδα που τελειώνει Final Four. Κάνει 105 αγώνες.
0: 105.
3: Μαζί με το NBA Cup μπορεί να φτάσει και 106. Αν σε ρί το Final Four ολοκληρωθεί με 7 αγώνες.
0: Ναι.
3: Και όχι 4. Εδώ πόσο κάνει η Γυρολίγκα, 80.
0: Κοίταξε, οι αγωνιστικές τους είναι 38. Άμα παίξεις play-off και πας Final Four, καμιά 45 αυτά. Και βάλε και καμιά
3: 45.
0: Και καμιά 30 κάτι στο ελληνικό πρωτάθλημα, 75 με 80. Με τα κύπελα κάνω 85 εκεί. Άμα η ομάδα πάει μέχρι το
3: τελικό. Δεν είμαστε μακριά. Δεν είμαστε μακριά, το 85 με 105.
0: Το 80 με το 105 κάπου εκεί να είναι. Για μια ομάδα που πάει 80, μέχρι το τέλος, έτσι. Όμως σε αυτό που σου λέω, το 80 είναι για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που πάνε μέχρι Final Four και παίζουν και τελικούς. Έτσι.
3: Οι πώς... άλλοι παίζουν 60.
0: Ναι.
3: Όπως το NBA, η ομάδα που δεν πάει Final Four παίζει 80-81 αγώνες. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Εμείς έχουμε απλώς το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτοί δεν έχουν άλλο πρωτάθλημα. Έχουν μόνο το NBA.
0: Ναι.
3: Και είναι. Είναι ωραίο να βλέπεις αγώνες συνέχεια, εσύ.
0: Για σένα είναι καλό, για τους άλλους είναι πέρα εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
3: Ναι, εντάξει, ας πάρουν 20 παίκτες.
0: Πάντως το NBA έχουν ολόκληρο προγραμματισμό, δηλαδή από όσο γνωρίζω, όταν να πάνε να παίξουν σε μια περιφέρεια, ας πούμε, σε μια πολιτεία, πάνε, παίζουν 2-3 παιχνίδια μαζεμένα εκεί με ομάδες που είναι κοντά, μετά πάνε αλλού, το έχουν κάπως με προγραμματισμό, έτσι δεν είναι? Από όσο ξέρω.
3: Εντάξει, είναι πιο προχωρημένοι.
0: Ναι.
3: Είναι πιο προχωρημένοι σε αυτό. Γι' αυτό και μαζεύουν και ο προϋπολογισμός, είναι απίστευτος. Το budget του NBA.
0: Βέβαια.
3: Και είναι και πολύ σοβαροί στους παίκτες, έτσι. Το ξέρεις τη σύνταξη.
0: Ναι.
3: Δεν θυμάμαι τώρα πόσους αγώνες πρέπει να συμπληρώσεις.
0: Δεκαετία.
3: Δεκαετία στο NBA δεκαετία, και παίρνει σύνταξη.
0: Όλοι οι Ευρωπαίοι καλοί παίκτες, τη δεκαετία την κλείνουν όλοι οι Ευρωπαίοι καλοί παίκτες.
3: Και δεν μιλάμε για σύνταξη τη δικιά μας 800 ευρώ.
0: Γιατί...
3: Ο καλός Θεούλης Βενιζέλος που έχει και μούτρα γιατί... να βγαίνει ακόμα και να μιλάει.
0: Συγκρίνεσαι...
3: μας έκανε τη σύνταξη.
0: Να σου πω ρε μαγκά, συγκρίνεσαι στους μισθούς και θες να συγκριθείς και στη σύνταξη. Πώς το είδες το έργο?
3: Καλά. Ζούμε σε πολύ ωραία χώρα ρε Βαγγέλη. Κάτσε τώρα, έχουμε εκπαίδευση μετά τα 65. Να γίνεις influencer, σου κάνει το EFCA, μπαίνεις, βλέπεις το EFCA σου.
0: Τρομερό
3: προσωπικούς πράγμα. Βοηθούς
0: τρομερά,
3: στα,
0: τρομερά
3: στα αμαία η κοπελιά με το πώς το λένε, με το αναπηρικό, έχει πια μπάρα για το σπίτι της, όλοι έτσι, όλοι.
0: Για να, να πεις ότι ζεις και να μην βγαίνεις μέχρι το πεζοδρόμιο, πρέπει να κάνεις τουλάχιστον δύο δουλειές, τουλάχιστον δύο μήνες.
3: Μπράβο.
0: Γιατί αλλιώς βγαίνεις μέχρι το πεζοδρόμιο. Δεν πας παραπέρα.
3: Τι χώρα είμαστε.
0: Το δρόμο δεν το κατεβαίνεις κάτω. Με ένα μισθό κανονικό ο καθένας δεν είναι.
3: Τι παράτησος είναι αυτό.
0: Παράτησος.
3: Αδικούμαστε, ρε. Αδικούμαστε που δεν φέρνουμε κι άλλους.
0: Αχ, τι τραβάμε. Τι έχει το μενιού σήμερα, για πες.
3: Λοιπόν, πες μου τώρα προτίμηση.
0: Ναι.
3: Το ημάμ καραμελωμένο κανονικά με τη φετούλα του από πάνω.
0: Ναι, καλή φάση.
3: Πώς πρέπει να το σερβίρω, με ψιλοκομμένο μαϊντανό ή χωρίς?
0: Εγώ λέω χωρίς.
3: Α, το προτιμάς χωρίς, ε?
0: Εγώ προσωπικά χωρίς.
3: Γιατί είναι μισή-μισή οι πελάτες, κατάλαβες, και δεν ξέρω πώς θα το βάλω στο ταψί. Εσύ χωρίς.
0: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Εγώ με το χωρίς και ποιος θέλει να στρίξει.
3: Έγινε, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια. Λέει, μου αρέσει, λέει, που δεν είναι ο παδός αυτός.
3: Καλημέρα.
0: Γεια. Λέει, μου αρέσει, λέει, που δεν είναι ο παδός αυτός, λέει, που είδε τα δύο

0: ποιοτικής οικολογικής συσπήρωσης. Τι σημαίνει αυτό, Πάνο Μπουρνά? Κόλος. Κόλος. Κόμμα ολικής λαϊκής οικολογικής συσπήρωσης. Ευχαριστούμε τον Νίκο τον Ναυτικό για την ωραία πρόταση. Κουνιάζε καλά, Βαγγέλη μου, είπε ο κύριος Λίου Μπαγκανίνη. Μπαγκανίνη, εσύ που ήσουν να γίνει το βράδυ, ρε, δίπλα ήσουν και εσύ νούμερο. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ και κίνηση ρέσλικ του ΠΑΕΛΚΑ, λέει. Τι τίποτα, λέει, του Κουτέσα φάουλ τον γκολ για ένα άγγιγμα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, ηχολήπτηκε σε όλη την πρωινή παρέα μας. Ένα στολί καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλη, συνέχεια ΑΕΚ. Τι τέλειο λέει να ανακαλύψεις έτσι ξαφνικά ένα ξεχασμένο προφιτερόλ στο ψυγείο. Πόσο καιρό το είχες? 20 λεπτά. Έλεος λέει με τη διαιτησία, παιδιά, κακή διαιτησία. Τέλος. Καλημέρα, Γιώργος Περιστέρη, Ολυμπιακός. Βαγγέλη, καλημέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα, Βαγγέλη, επειδή δεν άκουσα, λέει ξεκάθαρο, Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και, και νίκησε δίκαια ή όχι. Ρε, τι τραβάς, λέει η Νατάσα, η φίλη μου από τον Brighton. Γεια σου, ρε κορίτσι, καλημέρα. Καλημέρα, παιδες. Πέρσι έλεγε στο παιχνίδι με τις Σέρες ότι η επαφή με τον ορφύλακα είναι φάουλ. Τώρα λες ότι δεν ξέρεις αν υπάρχει φάουλ στον Ορτέγκα. Ναι, έτσι έλεγα, Ηλία, ρε φίλε, για να το λες εσύ, έτσι έλεγα. Αφού έτσι αλλιώς θα μιλάω πάντα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι δεν είναι, ρε φίλε. Πάντα έτσι είναι. Και ποτέ δεν παραδέχομαι τίποτα. Πες τον ομοειδάτη μου, μάγειρα σεφ, λέει ότι στα NBA επιτρέπουν τα αναβολικά εδώ και πολλά χρόνια. Πιθανόν να γίνεται και σε οποιοδήποτε άλλο αθλητικό γεγονός. Αλλά εφόσον σε πιάσουν τελείως, τουλάχιστον για 2 χρόνια, λέει ο Γιάννης, ο μη αντικειμενικός. Ναι, ναι, αυτό ναι. Ναι, μάνο από. Από σέριφο το λες καλά, αλλά δεν είναι για αέρα. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7. Σε πολύ ωραία χώρα ζούμε με κατάλληλους και για κυβερνήτες. Συμφωνώ 100% σε αυτό. Καλημέρα, λέει ο Νίκος. Και ο Νίκος λέει ότι στο NBA επιτρέπονται ουσίες ντοπέ κτλ. Και κάπως έτσι, καλή μου φίλη, καλές μου φίλες και λατρεμένα μου παιδιά που ξυπνάτε σιγά σιγά για το σχολείο. Ολοκληρώνω με την πρώτη μας ώρα. Φεύγουμε ευθύς αμέσως σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. bwin.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Sport FM Πάτρας.
10: Δεν όταν έχει παίχτες, έτσι. Τώρα ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι έτσι πιο εμπειρός και είναι και προπονητής ο οποίος έχει δουλέψει και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες. Δηλαδή έχει παίξει και στην Ακαδημία και σε κανονική ομάδα, σε επαγγελματική, και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να...
11: Ως ποδοσφαιριστής.
10: Όχι, ως προπονητής. Ως προπονητής έχει προπονήσει και πρώτη ομάδα και δεύτερη. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα.
11: Ναι, όχι, δεν είναι πάντως προπονητής που να έχει γυρίσει πολύ. Όλη η καριέρα του είναι στηριγμένη στην Σοσιεδάδ. Εκεί πέρασε όλα τα χρόνια και πήγε μόνο ένα χρόνο πριν στον Ολυμπιακό στην Αλ Σαμπάχ. Πώς τη λένε αυτήν, Αλ Σαμπάμπα, πώς τη λένε αυτήν εκεί κάτω.
10: Ήτανε εκεί στην ομάδα, ήταν και στους μικρούς.
11: Ναι, ναι, ξεκίνησε από τους πιτσιρικάδες και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα όπου έμεινε αρκετά χρόνια.
10: Αυτό δίνει στους προπονητές τη δυνατότητα να διαβάζουν πιο εύκολα.
11: Θα σου πω κάτι όμως που δεν σου κάθεται στο story. Ακριβώς την ίδια πορεία έχει και ο Νίστρουπ. Εγώ συμφωνώ ότι ήταν κακό το κοουτσάρισμα, αλλά ακριβώς το ίδιο επιχείρημα και ο Νίστρουπ είναι η ίδια ιστορία. Ναι, αλλά ίδιο επιχείρημα, ίδια πορεία έχει αυτό. Ξεκίνησε από τους πολύ μικρούς για χρόνια. Μέχρι που τον αναβαθμίσαν και τον βάλανε στην πρώτη ομάδα της Κοπεχάγης. Συνεχίζεις.
10: Ναι, όχι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά λέω ότι ήταν και πιο πολλά χρόνια από τον άλλο. Αυτό λέω. Αυτοί οι Ολυμπιακοί, φίλε, που τα βλέπουν όλα στραβά στον Ολυμπιακό και όλα καλά στους άλλους, έτσι. Έχουν και άγχος, έτσι. Δεν έχουν δει κάτι στις άλλες ομάδες το οποίο να μην τους αρέσει. Δηλαδή είναι κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι λένε ότι είναι Ολυμπιακοί και οι οποίοι πάντα βλέπουν στραβά στον Ολυμπιακό, στους άλλους δεν βλέπουν κάτι στραβό. Έτσι.
11: Αυτό μου για τον πρώτο φίλο το λες, για τον πρώτο Ολυμπιακό που βγήκε.
10: Ναι, δεν είναι μόνο αυτός. Εγώ δεν λέω
11: αυτός βγήκε σήμερα, όλοι οι υπόλοιποι τα λέτε καλά.
10: Λέω, ναι. Δηλαδή άμα παίρνω εγώ τώρα και δεν λέω τίποτα για τον Παναθηναϊκό και λέω όλα τα στραβά για τον Ολυμπιακό, είναι λίγο περίεργο, έτσι,
11: okay,
10: ναι.
11: Okay.
10: Λοιπόν, στα παρατήρηση. Εντάξει, μπορεί να συμβαίνει. Είδα, φίλε, ότι ο προπονητής έλεγε άλλα και ο μεταφραστής άλλα.
11: Σε μία πρόταση έγινε λάθος, το παιδί απολογήθηκε, εντάξει, μην του πάρουμε το κεφάλι. Έγινε λάθος, διευκρινίστηκε, γράφτηκε το σωστό στα site. Έτσι. Mm. Το ξέρω, την ξέρω την ιστορία. Την ξέρω την ιστορία.
10: Καλά, στα site σίγουρα θα γραφτόταν το σωστό, αλλά δεν μπορούσε η μετάφραση αυτή να μείνει. Μία μετάφραση έλεγε ότι παίξαμε καλά και άλλη έλεγε ότι παίξαμε καλά.
11: Λύθηκε πάντως το θέμα. Λύθηκε ναι. Το θέμα. Έγινε λάθος. Εντάξει, οκ, έγινε λάθος. Το αναγνώρισε ο άνθρωπος. Είπε ότι δεν άκουσε λόγω της φασαρίας που υπήρχε σε εκείνο το σημείο, αλλά η διευκρίνηση ήρθε μία ώρα μετά τη δήλωση, ας πούμε, ήδη και πήγε παντού σε όλα τα μέσα, σε όλα τα site, σε όλες τις εφημερίδες ότι έγινε αυτό το λάθος, αυτό και αυτό είπε ο προπονητής.
10: Ναι, αλλά εγώ παρατήρησα ότι είπε και άλλα πράγματα λάθος. Δεν παρατήρησα μια πρόταση. Δηλαδή η μετάφραση αυτή, γιατί είναι αγγλικά, δεν είναι μετάφραση, ας πούμε, να μιλάει ο άλλος, ξέρω εγώ, κάποια γλώσσα πολύ περίεργη. Εγώ είδα πολλά λάθη, δεν είδα μόνο μια πρόταση.
11: Δεν θα σου πω ψέματα, δεν έχω δει εκείνη την ώρα τις δηλώσεις. Έχω παρακολουθήσει το story μετά.
10: Γιατί
11: μου ερχόταν στο Viber το story όλο το τι έγινε και το τι υπόθηκε λάθος, έτσι. Και η διόρθωση που ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, από όσο ξέρω, ο συνάδελφος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και καλός δημοσιογράφος και τα αγγλικά του είναι πολύ καλά. Τώρα τι πήγε στραβά, δεν ξέρω, ήταν η πρώτη φορά. Ίσως να έχει και άγχος, γιατί τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό. Τώρα ήρθε στον Παναθηναϊκό το παιδί αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε για να αναλάβει. Και πρόσεξε να δεις τι έχει γίνει τώρα εκεί, για να σου πω και να πάω στον επόμενο. Ήρθε να αναλάβει τις δηλώσεις του προπονητή ο συγκεκριμένος συνάδελφος. Mm. Έτσι, ο Μικέλ θα μείνει κανονικά ο παλιός που είχε ο Παναθηναϊκός, αλλά θα είναι με τους άλλους, με τους παίχτες. Αυτός ήρθε για να διευκολύνει δηλαδή, για να είναι ακόμα πιο αναλυτικές οι δηλώσεις.
10: Ναι.
11: Εντάξει. Έγινε.
10: Καλώς.
11: Έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
0: Αγγέλη, καλημέρα.
11: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο Χρήστος, ναι. Από Πειραιά.
11: Έλαξε το.
0: Τι κάνουμε, καλά.
11: Δεν ρωτάω τι ομάδα, σήμερα βγαίνουμε μόνο Ολυμπιακοί.
0: Ναι, εντάξει, τώρα είναι η μέρα μας.
11: Είναι η μέρα σας, είναι η μέρα σας.
0: Σήμερα είναι η μέρα μας.
11: Πάμε.
0: Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου.
11: Ναι.
0: Για τον Τάιλερ Ντόρση. Τι ακριβώς γίνεται, τι πιστεύεις και πού θέλει να το φτάσει ο Ολυμπιακός. Τι έχει στο μυαλό σου. Μετράει πολύ, έτσι θέλω να μάθω έτσι λίγο το σκεπτικό σου για αυτό το θέμα.
11: Κοίταξε, ο Τάιλερ Ντόρση είναι σίγουρο
0: ότι... Γιατί αρχικά έχει ξεκινήσει καλά τη σεζόν.
11: Ναι.
0: Έτσι και σε σποράρισμα και σε αυτά. Τώρα το προηγούμενο παιχνίδι λέγανε λίγο αδιάφορος. Βγάζει ο ένας στα αυτά, βγάζει ο άλλος στα άλλα. Δεν μπορούμε έτσι να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Τι άποψη έχεις εσύ.
11: Ο Ντόρση, πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχουμε καταλάβει μετά από τόσα χρόνια που είναι εδώ το παιδί και παίζει, έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος και ένας χαρακτήρας που δεν μπορεί να κρυφτεί εύκολα. Συμφωνούμε σε αυτό. Δηλαδή όταν είναι δηλαδή τσατισμένος, δυσαρεστημένος, το βγάζει. Νομίζω. Είναι τέτοιος χαρακτήρας.
0: Ναι, το έχει βγάλει για σένα.
11: Αυτό που εγώ έχω... έχει πέσει στα ραντάρ μου είναι ότι από Θεσσαλονίκη αυτός έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση στο τραπέζι για τον χρόνο του καλοκαίρι.
0: Από τον ΠΑΟΚ, λες.
11: Ναι. Έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση στο τραπέζι από τον ΠΑΟΚ. Και ως Ολυμπιακός δεν φροντίζει να έρθει σε επαφή κοντά του και να πάει σε μια επέκταση και να του δώσει παραπάνω λεφτά. Είναι λίγο ένα ρίσκο. Βέβαια είναι επαγγελματίας και νομίζω ότι τη χρονιά μια χαρά θα την παίξει στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα κάνει νερά.
0: Άμα θα του έρθει η πρόταση από τον Ολυμπιακό.
11: Εκεί μπορεί να αλλάξει το story. Αλλά είμαι σίγουρος ότι, περιμένει αυτό ο Ντόρσε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Ότι περιμένει από τους Αγγελόπουλους να το φωνάξουν για να το πούνε Τάιλερ, πάμε να πάρεις παραπάνω, πάμε να κάνεις επέκταση κτλ. Γιατί όταν έχει φτάσει και έχει βουήξει πιάτσα τόσο πολύ και το έχω φτάσουμε και το μάθαμε μέχρι και εμείς, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν το έχουν ακούσει τη δίκη του Ολυμπιακού. Λες, δεν είναι.
0: Να. Σωστό.
11: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι δεν έχει φτάσει.
0: Θέλω να σου πω και κάτι που έγινε έτσι δηλαδή τώρα πριν λίγες μέρες. Είχε κατέβει ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας στο Δημοτικό Θέατρο για κάτι έκθεση βιβλίου κτλ.
11: Εκεί που ήταν και ο Λεμονής μαζί.
0: Κάτι Λεμονή.
11: Ναι.
0: Τέλος πάντων εκεί έτυχε να είμαι εγώ με τα παιδιά μου εκεί.
11: Ναι.
0: Έχω 4 παιδάκια, είναι 4, 3, 2 και 1.
11: Ωραία, ήρωα. Ωραία, ήρωα.
0: Είναι του Ολυμπιακού, εγώ, Βαγγέλη.
11: Να τα χαίρεσαι.
0: Δηλαδή, άμα κάνει το back-to-back φέτος, πάμε για 5ο μετά.
11: Τι θα κάνεις, ρε.
0: Δεν ξέρω, άμα κάνει back-to-back.
11: Ποιος νομίζεις, τους Πανούλης νομίζεις. Για μαζέψου λίγο. Για μαζέψου λίγο, θα αρχίσουν τα φροντιστήρια και θα ξέρεις κατά πού να κάνεις, καψερέ. Τώρα καλά είναι εκεί που είναι.
0: Το ξέρω, μετά είναι το θέμα το.
11: Θες 7 δουλειές μετά.
0: Δεν σου κάνει 24 ώρα μετά. Πρέπει να πάθει από την επόμενη. Όχι,
11: Παναγία μου, σε καλά μας πούμε σήμερα. Ναι, για πες.
0: Εγώ τώρα τη μεγάλη μου τη βλέπει, έχω έτσι περίπου και είναι πιο μεγάλη, ας πούμε, να τη βλέπει μπάσκετ, οπότε παίζει Ολυμπιακός, τον βλέπουμε. Καλά παιχνίδια βλέπουμε. Είναι και εκείνη φαν και του Μπαρτζόκα, έτσι, γιατί εντάξει, με θεωρούμε μεγάλο προπονητή τον Μπαρτζόκα.
11: Στο σπίτι, στο σπίτι το μίλωπισε κάτι από τη Μιλιά, ναι. Για συνέχισε.
0: Ναι, και πάμε τώρα στο... Ήμασταν εκεί πέρα στο Δημοτικό Θέατρο απέναντι.
11: Ναι.
0: Παίζαμε τα παιδιά λίγο... Πηγαίνει και τα θε, βγάζουμε με τη σύζυγο και τα πάμε και παίζουν έτσι στην πλατεία όλα μαζί. Πηγαίνει και περνάει, α, ο Μπαρτζόκας, ο Μπαρτζόκας τον πλησιάζει. Αυτόγραφο, να μου βάλετε αυτόγραφο, σας αγαπάμε πολύ, μπουρ. Αλλά μου έχει πει, λέει, κύριε Γιώργο, λέει ο μπαμπάς, να αγαπάμε και τον Χριστούλη και την Παναγίτσα μας. Βαγγέλη, έμεινα κόκαλο.
11: Ωραία, τι έπαθε.
0: Έπαθα κρύος υδρότας, με πιάσε. Επειδή τώρα κάποιες φορές ζουμάρει η κάμερα και
11: αρχίζει
0: και λέει, έχω κάνει κανένα δύο σχόλια στην κόρη μου και τους έχω πει, ξέρεις τι, να σου πω, σταματάμε, όταν βλέπεις και λένε τέτοιες κουβεντούλες δεν τις παίρνουμε.
11: Ναι,
0: το φέρνω όπως πρέπει.
11: Ο coach πώς αντέδρασε, αυτό θέλω να ακούσω.
0: Ο coach λίγο πάγωσε.
11: Πάγωσε.
0: Και σε πληροφορώ μετά από κάνα δυο μέρες μέσω ενός ανθρώπου του Λάζαρου που είναι έτσι του Δήμου και τα λοιπά, μαθαίνει που μένουμε και στέλνει κάτι δωράκια στο κορίτσι, στέλνει μια μπάλα με κάτι υπογραφές, έστειλε κάτι παιχνιδάκια και του στέλνει και μια εικόνα.
11: Μπράβο του.
0: Η οποία είναι πάνω ήταν η Παναγία με τον Χριστό. Και είχε και μέσα ένα καρτελάκι και λέγε να αγαπάς εκείνη, ναι, όχι εμένα, ναι.
11: Και ότι είπαμε νερό και αλάτι.
0: Ναι. Λίγο με κούβα. Κοίτα να σου πω κάτι. Είναι ένας μεγάλος προπονητής με άσχημο στόμα και καλή καρδιά. Να ξέρεις ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος. Θα τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Είναι καλός, δηλαδή είναι διαμάντι άνθρωπος. Αλλά του βγαίνει αυτό εκεί στον πάγκο, λίγο μας τα χαλάει.
11: Το δικό του το προφίλ χαλάει. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Αυτό πρέπει να καταλάβει, το δικό του προφίλ χαλάει. Γιατί σαν προπονητή, πίστεψέ με, ακόμα και οι μεγαλύτεροι του αντίπαλοι, όλοι το λένε ότι είναι προπονηταράς. Αυτό να το ξέρεις και στο λέω εγώ.
0: Ναι, νομίζω
11: ότι
0: κάνανε κάτι σεμινάρια τώρα, πως είχε πιάσει τη Ζαλγύρη στον το Λιθουανό.
11: Ναι.
0: Πως τον είχε πιάσει, πως τον μάρκαρε, τι ακριβώς έγινε και τον εκουράσανε. Τώρα δεν ξέρω.
11: Και μέχρι και ο Μπράντοβιτς που έκανε το καλοκαίρι κάτι σεμινάρια, επειδή είναι τελείως ακομπλεξάριστος, ναι, ο Ζότς. Είχε αποθέωση τον Μπαρτζόκα. Λοιπόν, έγινε. Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη μου.
11: Γεια. Λοιπόν, ένα μικρό time out και ερχόμαστε σε δύο λεπτά να συνεχίσουμε με τηλέφωνα.
4: Η Winsport FM 94,6.
12: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
14: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
15: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
14: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
15: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
14: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
15: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
16: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Το εστιατόριο Monte Vista Tourist Casino Mon Parnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα. 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Και εσένα, φίλε.
1: Γιάννης Ναυτικός. Καλά είσαι.
0: Γιάννη, πού είσαι, ρε φίλε.
1: Εξαφανίστηκα.
0: Τι κάνεις, ρε φίλε. Καλά είσαι.
1: Όλα καλά, εσείς τι κάνετε. Θέλω να πω μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, γιατί έχεις πάρα πολύ καιρό. Με τον Χρήστο είχα μιλήσει κάποια στιγμή εκεί στο Θέρμο.
1: Χριστάρας.
0: Ναι, και του λέω, έχω χάσει, του λέω το Γιάννη πάρα πολύ καιρό.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, φίλε μου. Εδώ, μ' ακούσε εμένα, εσύ τα δικά σου.
1: Ναι. Ακόμα υπάρχει ο αποέχος στην Ντέρμπι. Ακόμα γίνονται συζητήσεις. Απλά να σου πω εγώ τι είδα. Διαιτητικά, σαν παλιός διαιτητής κι εγώ.
0: Πες, λοιπόν, θέλει κι εσύ.
1: Ναι, παλιός. Παλιά μου τεχνικός κοινολογιάς να πάνε. Κοίτα, όπως ήταν σχετικά αδιάβαστος ο Παναθηναϊκός, μάλλον ανέτοιμος, έτσι πιστεύω ήταν ανέτοιμος και ο διαιτητής. Μπορείς να τον δεις στο συγκεκριμένο να παίξει, ξέρω εγώ, τελικό Champions League και να πάει μια χαρά. Το συγκεκριμένο μάτς ήταν ανέτοιμος. Πολύ απλά.
0: Ήρθε, δηλαδή το πήρε πολύ στον ντούκου και ήρθε χωρίς πολύ προετοιμασία.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Όλοι οι διαιτητές τώρα δεν έχει σημασία αν είναι elite όποια κατηγορία και να είναι. Ένα μάτς το διαβάζουν πριν πάνε.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι οι ομάδες, σε ποια θέση έχουν στη βαθμολογία, κοιτάνε τα προηγούμενα μάτς, δηλαδή την ιστορία, τι έχει γίνει.
0: Τους παίχτες κοιτάνε, τις κάρτες κοιτάνε, πολλά κοιτάνε.
1: Αυτό φέρνει μεγάλη ευθύνη και ο τέταρτος διαιτητής. Γιατί όταν έρχεται ένας ξένος διαιτητής στην Ελλάδα, ο τέταρτος είναι αυτός που αναλαμβάνει να τον μετακινήσει, να τον βάλει στο κλίμα. Καταλαβαίνεις. Πάντα ο γηγενής, ο εγχώριος διαιτητής. Και αυτό φάνηκε και από τα πρώτα σφρίγματα. Ο τρόπος που πάει και μιλάει στον ταμπόρδα, γιατί τους έκαναν κοντινό η κάμερα, του λέει κάποια στιγμή σκούτσαμε, προσπαθεί να τον. Δηλαδή του μιλάει στα ισπανικά, στη γλώσσα του, για να το καταλάβει κι ο άλλος. Προσπαθεί να τον ηρεμήσει, αλλά είναι πολύ νοχηλικός για αγώνα που έχουν ξεκινήσει οι κλωτσιές από νωρίς. Είναι καταφανέστατο για κάποιον που έχει παίξει μπάλα, μπορεί να το καταλάβει. Και γι' αυτό και ακολούθησαν όλα όσα ακολούθησαν. Και μπροστά να ήταν στη φάση εκεί που για μένα είναι φάουλ και κάρτα σωστά του Πιρόλα, δεν θα το έδινε γιατί ήταν μετά στην ψύχρα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Πρόσεξε με τώρα το ίδιο τώρα που λες για διάβασμα κτλ. Είδα ότι ο Μουρίνιο στην Ρεάλ Μαδρίτης λέει, δεν είναι αυτό επίσημο, δεν το έχουν πει επίσημα, είναι φημολογία, ότι προετοιμάζει ένα μισάωρο βίντεο πριν από κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος με τα πεπραγμένα του διαιτητή που πρόκειται να σφυρίξει το παιχνίδι τους. Δηλαδή και στο άλλο επίπεδο που έχει πάει, έτσι. Πέρα από το ότι αυτό που λες είναι αυτονόητο για το διαιτητή. Είναι
1: χρόνια, το κάνει τώρα, ειδικά ο Μουρίνιο. Ναι, το γίνεται χρόνια. Ναι. Ακόμα και το πώς θα πάει να μιλήσει στον τέταρτο. Ο τέταρτος είναι τα αυτιά του διαιτητή από τους πάγκους. Ακόμα και αυτά που του λέει, έτσι, στον τέταρτο και πώς συμπεριφέρεται, έχουν να κάνουν πάντα με το πώς αντιμετωπίζει. Είναι τρεις ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι η διαιτητική και οι άλλες δύο που παίζουν. Εντάξει, για μένα ήταν καθαρά, έτσι για να μην το. Ήταν αδιάβαστος, τέλος. Δεν ήταν έτοιμος για να παίξει αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Και λίγο το αλλοπρόσελο. Πώς να το πω, ανορθόδοξο παιχνίδι στην αρχή, τον εμούδιες εντελώς. Γιατί μην νομίζουμε ότι παίζουν και συχνά τέτοια παιχνίδια στην Ισπανία ή όπου αλλού παίζει ο άνθρωπος, έτσι.
0: Okay.
1: Εγώ αυτό πιστεύω. Κατά τα άλλα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός τα είπαμε, τα είπες και εσύ, δεν ήταν έτοιμος, μάλλον δεν μπήκε.
0: Δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα. Δεν μπήκε στο πνεύμα του αγώνα σε κανένα σημείο.
1: Αυτό. Αυτά, αδερφέ, πήρα να πω μια καλημέρα.
0: Γιάννη, χάρηκα που σου άκουσα πρώτα απ' όλα, φιλαράκο.
1: Σε όλη την Ελλάδα. Και να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, αδερφέ, το κυριότερο.
0: Το κυριότερο και το σημαντικότερο.
1: Ένα τεράστιο μπράβο στο Γίγαντα το προηγούμενο. Αν έρθει το back to back, πάμε για πέμπτο. Δεν υπάρχει, φοβερός.
0: Λοιπόν, έλα, τα λέμε, γεια.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
0: Βρε καλό στον Ισακ.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, ρε φίλε, τι έγινε.
2: Τι γίνεται.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Ισάκ, το δρόμο Ολυμπιακός.
0: Ω, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται κι εσύ. Μετά από 10 Ολυμπιακούς. Γίνεται να γίνει.
2: Μην αλλάξει το ύφος της εκπομπής.
0: Να γίνεις κι εσύ Ολυμπιακός.
2: Να αλλάξει. Εντάξει, ακούσαμε και ωραία πράγματα, δεν ήταν τίποτα στο ντετέι από τον τερματοφύλακα, γιατί η προηγούμενη φάση είχε κάνει ο ντετέι φάουλ στον τερματοφύλακα, άρα για το υπόλοιπο μάτς δεν θα παίρνει φάουλ ντετέι. Τα ακούσαμε, αλλά είναι πρώην διαιτητής ο άνθρωπος και είναι επαγγελματική η ανάλυση του.
0: Εντάξει, τη γνώμη του, Περισσάκ, τη γνώμη του, είπε και εγώ διαφώνησα, τη γνώμη του άνθρωπος.
2: Δεν μ' αρέσει, αλλά εγώ θέλω να εκθιάσω πραγματικά για προχθές το Ρέτσο, φίλε. Τι, δηλαδή έχει κάνει ένα παιχνίδι απίστευτο αυτός ο άνθρωπος. Ήμασταν κακοί, τα έχουν υποθεί όλα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή ακούω εσένα, άκουσα λίγο από την χθεσινή μεσημεριανή εκπομπή, άκουσα στο On Demand την βραδινή εκπομπή του Κυριακή προς Δευτέρα. Δεν έχει γίνει καθόλου, δηλαδή πέρα από τη διαιτησία δεν γίνεται καθόλου κουβέντα για τίποτα άλλο. Και θεωρώ ότι, ρε παιδί μου, αυτό το μάτς δεν είναι για τόσο πολύ κουβέντα για τη διαιτησία.
0: Κοίταξε, αυτά γίνονται στα μίντια. Εντός του Παναθηναϊκού γίνεται πολύ κουβέντα για την εμφάνιση, πίστεψε με.
2: Εντός του Παναθηναϊκού. Ναι, το φαντάζομαι και το ελπίζω. Εγώ έχω πει κάτι τώρα, μπορεί σε πολλούς Παναθηναϊκούς τώρα να μην αρέσει αυτό. Έχω πει πολλές φορές ότι όπως κρίνω τη μία κατάσταση έτσι στον αντίπαλο, έτσι θα την κρίνω και στην ομάδα μου. Και όταν μια άσχημη, κακή συμπεριφορά, κατάσταση, νοοτροπία γίνεται στην ομάδα μου, με εκνευρίζει και περισσότερο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο, με το τόσο θέατρο που παίξαμε, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα κάνει κακό στην ομάδα γιατί αφήνουν τις φάσεις. Όταν δεν έχεις τίποτα αλλά κάθεσαι κάτω, αφήνεις μια φάση και το είδα τουλάχιστον 4-5 φορές από τις 10-12 που πέσανε κάτω. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί. Εντάξει, να έχει χτυπήσει ο άνθρωπος να πέσει κάτω να πονέσει. Το βλέπεις μετά στο replay και βλέπεις ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Ή έχει γίνει μια απλή επαφή, μια απαλή επαφή, ξέρω εγώ και τέτοιο. Εμείς το κάνεις, ρε φίλε, δηλαδή εμένα δεν μ' αρέσει και για την νοοτροπία της ομάδας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι ελπίζω ο Τετέι να κερδίσει στο δικαστήριο πολλά λεφτά από αυτόν τον άνθρωπο. Τον Καράφλα, κατάλαβες
0: ποιον λέω. Εντάξει, και σε Καράφλα, εσύ τώρα το θες αυτό.
2: Συγγνώμη, αλλά μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος την ίδια ημέρα του θανάτου του Μπάλτοκ, το σχόλιο του ήταν «Τούφεξε του Βαγιανίδη».
0: Ναι, το
2: αυτό
0: θυμάμαι.
2: Ήταν το σχόλιο.
0: Το θυμάμαι, φίλε, με τόσο άστο.
2: Λοιπόν, αυτός έχει επιλέξει μια τακτική που την επιλέγουν κι άλλοι.
0: Ισάκ μου, να σου πω, με συγχωρείς, αλλά ναι. Κάποιοι τον επικροτούν όταν κάθονται και τον βλέπουν κατά εκατοντάδες. Έτσι είναι,
2: φυσικά.
0: Έτσι είναι αυτά. Γιατί φυσικά, αν αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε νούμερα, δεν θα έκανε αυτή τη δουλειά. Στα νούμερα στηρίζεται. Αφού λοιπόν ο κόσμος θέλει τέτοιους ανθρώπους, τι να κάνουμε. Ας τα λουστεί κιόλας.
2: Θα το ξέρεις κι εσύ ότι κάποιοι που ασχολούνται με τα μίντια ή με το, δηλαδή το επάγγελμά τους είναι στο ίντερνετ ίσως και αυτά, ακολουθούν μια άλλη τακτική του στυλ προκαλώ, γίνομαι τέλος πάντων μπιπ, σκουπίδι, ξέρω εγώ, ό,τι θες πες το, γιατί έτσι θα έχω κλικ, όταν θα έχω κλικ θα έχω και διαφημίσεις. Το ξέρεις αυτό.
0: Βέβαια, ναι. Έτσι πάει αυτό. Γι' αυτό
2: λέω ότι... αυτή την τακτική ακολουθεί αυτός. Ναι. Αυτό θέλει. Λοιπόν, ας πω, μακάρι, δηλαδή πόσες χιλιάδες ευρώ μπορεί να κερδίσει, ρε παιδί μου, ο Τετέι, να τα κερδίσει όλα. Στην τσέπη όλα. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, είσαι ένας προπονητής μιας ομάδας και θες να ποστάρεις κάτι για να χαρείς για την νίκη. Ξέρεις ότι αυτό που ποστάρεις, το προκλητικό, υπάρχει μια χι ομάδα ανθρώπων που θα το χαρεί και θα σου πει μπράβο ρε μεγάλε, είσαι ένας από μας, και υπάρχει και μια χι ομάδα ανθρώπων που θα είναι αδιάφορη ή θα την ξενερώσει κιόλας γιατί δεν θέλει τέτοιες προκλήσεις. Και επιλέγεις να χαροποιήσεις την πρώτη ομάδα ανθρώπων. Πρέπει να είσαι συγκεκριμένος τύπος ανθρώπου για να επιλέξεις την πρώτη ομάδα ανθρώπων να χαροποιήσεις. Τι να πω, συγχαρητήρια στον προπονητή του Ολυμπιακού. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, και με τον Ισάκ κλείσαμε. Με πειράζει ένα φίλο του Παναθηναϊκού για του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά βγήκε πρώτο ένα Παναθηναϊκό, τελευταίο ένα Παναθηναϊκό και στη μέση ο Ολυμπιακή. Έτσι είχε σήμερα το το story. Όλα καλά, εγώ δεν τραβάω τέτοια ζώα γιατί το ξέρετε καλά. Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ, κύριε Μπουρνά. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια για να μας οδηγήσουν στο δελτίο, αν προλάβουμε. Γιατί από στιγμή θα πέσει το δελτίο και θα συνδεθούμε με το Sky. Ο Θοδωρής λέει: Ειρήνη, μέχρι το Μάιο σου έφταιγε ο μεγάλος Ρασβάν και έλεγα ότι θα το θυμόμαστε και θα κλαίμε. Λέει ο Θοδωρής: Το πάω και είναι παοξίδικη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας, καλή εκπομπή. Δημήτρης ο Πετρούπολη, γεννημένος Παναθηναϊκός. Σε κολλάτε ένα παιχνίδι, ήταν και κανείς δεν κερδίζει τον Οκτώβριο. Τα πρωταθλήματα κερδίζουν και τα παιχνίδια με τις ομάδες μικρότερης δυναμικότητας. Λέει ο Δημήτρης: Όλα καλά, Μίτσο, με την πάρτι μου να χώνεσαι. Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια, λέει ο Αρτούρ. Ο Θανάσης λέει: Τι ακούς, Ρευαγγέλη, και προσπαθείς να κάνεις και διάλογο. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Συστάσεις στους πολίτες απίφθινε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του μοτοσυκλετιστή. Σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 1,8% της ελληνικής οικονομίας τόσο για το 2026 όσο και για το 2027 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Αύριο αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και οι παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος της κυβέρνησης είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ προανήγγειλε χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος. Παράλληλα τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε χιλιάδες κωδικούς θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: Ναι, το εξετάζουμε, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους αιώνιους να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρεται με την Παρτίζαν σε ένα ξεχωριστό μάτς για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στο Βελιγράδι για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά την αποχώρησή του από τον πάγο των Σέρβων. Τζάμπολ στις 9.30. 30 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει στην Ισπανία το εμπόδιο της Αΐτη της Βαλένθια. Η δράση όμως αρχίζει στις 9 παρατέταρτο με το μάτς Φενέρμπαξε Ζάλγκυρης και στις 9 μονομαχούν στη Γαλλία τη Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια η Σκυτάλη περνάει στα παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι με ώρα έναρξης στις 9.30.
3: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV. Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση. Όχι άλλα ή. Η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική.
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
9: Το σούτ, είναι δύο, είναι δύο.
11: Σπόρ FM Πάτρα.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
18: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμισή σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
20: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα κόσμε στο πρωινό της 3ης 13 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως λέμε πάντα, μα πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη, με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή με πλεονέκπληξη στο 1055 Restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055. Λοιπόν, λέω το πρόγραμμα της ημέρας, το τηλεοπτικό, την αθλητική ατζέντα. Δώστε προσοχή γιατί δεν θα επαναλάβω τίποτα. Γιατί είναι τόσα πολλά που ξεκινάω με ποδόσφαιρα. Champions League στις 8 παρατέταρτο έχουμε Lens Sporting Λισαβόνα στο Magenta Sport 2 και Sabah Slavia Praga στο Magenta Sport 3. 9.30 ανάμεσα στο Champions League έχει Αγγλία-Ελλάδα προκριματικά Μουντιάλ γυναικών. Τα κορίτσια μας στην ΕΡΤ 2, 9.30. Και πάμε στο πακέτο των 10 τώρα στο Champions League, όπου έχουμε Ατλέτικο Manchester United στο Magenta Sport 2, Arsenal Lille στο 3, Galatasaray Barcelona στο 5, Inter Club Brugge στο 6, Viking Bayern Μονάχου στο Magenta Sport 7, Villarreal Napoli στο 8, και Λειψία Αϊτχόφεν στο 9. Πάμε τώρα στα μπασκέτια. 7 η ώρα νωρίς Eurocup Λιετκαμπέλης ΠΑΟΚ στο Nova Sports Prime. 9 παρατέταρτο Φενέρμπαχτσε Ζαλγκύρης στο Nova Sports Start. 9 ακριβώς Βιλερμπάν Ερυθρός στο Nova Sports 3. Βαρέζε Περιστέρη για τον BCL στο Magenta Sport 4. 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός Nova Sports 4. Μπασκόνια Ντουμπάι Nova Sports 2. Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης Nova Sports 5. Μπαρσελόνα Μακάμπι Nova Sports 6. Και 10 τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς Βαλένθια Ολυμπιακός στο Nova Sports Prime. Εξυπακούεται ότι τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων έχουν ραδιοφωνική κάλυψη από τον Big Win Sport FM στους 94,6.

Λοιπόν, ναι, ήταν κομμάτι για είσοδο Τζουβέλα του Stayin' Alive. Αλήθεια είναι αυτή, με το αεράτο το στυλάκι και δεν ξέρει και με ποια εμφάνιση, με ποιον από του πρωταγωνιστέ του. Έτσι. Εγώ έχω μια δυναμία, το έχω πει και στον ίδιο, στον Γυραριστίδη. Εκεί είναι η αδυναμία μου, τι να κάνω. Φιλαράκο, εσύ αυτό που μου στέλνει για τον Μπάμπη, είσαι εκτός τόπου και εκτός τόπου χρόνου. Άμα δεν ρωτά τον Μπάμπη για μένα. Καλημέρα. Καλημέρα, έχουν ακούσει λέει, για τη φάση Πυρόλα Τετέ, χίλιες απόψεις. Κόκκινη, κίτρινη, μπλε κτλ. Ένας δεν έχει πει ότι ήταν offside στην αρχή της φάσης, λέει ο Νίκος από τον κόσμο. Και εσύ που το είδες, εμείς δεν το είδαμε ακόμα αυτό, ρε φίλε. Καλημέρα και στον Αντώνη από τον Κολονό. Καλημέρα, η δεύτερη κίτρινη του Αντίνο που στην πρώτη έπρεπε να φάει κάρτα ο Ζώτα. Ό,τι να είναι, για την κάρτα του Ντεφράη δεν έχει μιλήσει κανένα σήμερα. Και τα που θα βγουν και αδικημένοι, η διαιτησία τα συνολικά κακή. Αν ξαναδούμε τον αγώνα οδέτερα, θα δούμε τουλάχιστον 8 με 10 σοβαρά λάθη μοιρασμένα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα φίλε Βαγγέλη. Θέλω την εμπειρία σας από όλους σας. Μου είπε η γυναίκα μου, λέει ότι έχω δίκιο και μου ζήτησε συγγνώμη. Τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Ξέρει κανείς, ζητάω παρουσία δικηγόρου. Καλημέρα σε όλους, Θοδωρής από Μεταμόρφωση. Και λίγη πλακίτσα λέει, καλό κάνει. Ναι, ναι, κάτι έχει κάνει. Κάτι έχει κάνει. Δες μου πως γρατσώνεσαι το αμάξι, το παίρνει το αυτοκίνητό σου. Για δες μου πως έχει κάνει καμία ζημιά στο αυτοκίνητο. Μήπως έχει σπάσει κάτι στο σπίτι που θα σου το πει αύριο. Κάτι τέτοιο ψηλιάζομαι, Θοδωρή. Κάτι έχει κάνει πάντως. Άμα σου είπε ότι έχεις δίκιο και ζήτησες και συγγνώμη, κάτι παίζει σίγουρα. Είναι προφανές αυτό. Βαγγέλη, τα πράγματα εδώ στην Πάτρα σε κόβουν, λέει, την ώρα που μιλάς και δίνουν διαφήμιση. Δεν ακούμε ούτε 20 λεπτά στο δίωρο. Λάμπη μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι για την Πάτρα από πέρσι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Καλημέρα από Αμβούργο. Η πρώτη κίτρινη του Αντίνου είναι για διαμαρτυρία επειδή έγινε γαργάρα η γονατιά που έφαγε από το Σίλβα. Το λέω για το φίλο που είπε για το αν έπαιρνε κόκκινο Αντίνο, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν λέμε τη λέξη καράφλα, γυμνιστή υψηλού επίπεδου. Καλά, εσύ το τερμάτισε, το πήγε σε άλλο επίπεδο. Καλημέρα, φίλε μου. Σου στέλνω κάτι, είναι δικό μου από δικά μου προϊόντα, λέει ο Παναγιώτης. Α, ο αγωνιστής, πού είσαι, Γιωργάρα, τι έγινε, ρε φίλε? Πού είσαι, ρε, χαθήκαμε, ρε. Φίλε Ισακ, δεν είπα λέει ότι αφού είχε κάνει φάουλ πριν, δεν έπρεπε να πάρει άλλο φάουλ ο Τετέι. Έπρεπε να είναι υποψιασμένος για το στυλ αφού παίζει ο παίκτης του Παναθηναϊκού και να σφυρίζει πιο γρήγορα για να μην εξελίσσονται, λέει, οι φάσεις με αυτόν τον τρόπο. Μιχάλης από Νέα Μάκρη κλπ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πλάκα έχει ο Ισακ, προσπαθεί να το παίξει πόδιγμα ανθρώπου με τον τρόπο που τα λέει σε άλλους, αλλά γίνεται χειρότερος, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα προς φίλους συνακροατές, φίλοι μου Παναθηναϊκοί και δημοσιογράφοι. Από πότε εσείς θα πείτε, λέει, θα ποντάρει ο προπονητής του Ολυμπιακού? Κουμάντο θα του κάνετε. Επιτέλους σταματήστε, λέει. Τι λες, Δημήτρη? Τι λες, Δημήτρη? Σώπα, Δημήτρη. Αν το στέλνεις σε μένα αυτό για μένα προσωπικά, θα πω ότι γουστάρω. Ό,τι γουστάρω όμως. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ισακ. Θυγμένη για τον Γιαννακόπουλο, λέει, δεν βλέπω να έχει την διαβεστησία. Γιάννη, κάνει μεγάλο φάουλ. Μεγάλο φάουλ. Αν υπάρχει ένα Παναθηναϊκός ο οποίο έχει κράξει τον Γιαννακόπουλο, αυτό είναι ο Ισακ. Μεγάλο φάουλ εδώ κάνει. Άστο. Βαγγέλη, την καλημέρα μου, την καλημέρα μου και στο φιλαράκι μου, τον Γιάννη, τον ναυτικό Χρήστο από Θέρμο το Λοκαρνανία. Γεια σου, Χριστάρα, καλημέρα. Τώρα που είπε, λέει, Τσουβέλα, κάπου είδα Playmobil Ramona. Καλά, αυτό είναι σίγουρο ότι θα σκάσει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο διαφημιστικό που χρωστάμε και ερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
0: Η Winsport FM 94,6.

Χαλάνδρη έχουμε event. Η Jack and Jones την 5η 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 στο Χαλάνδρη, από τις 6 έως 9 γιορτάζει το grand opening του νέου ανανεωμένου καταστήματός της με 25% off σε όλη την νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Το μόνο που λείπεις εσύ. Save the date, Jack and Jones grand opening 15 Οκτωβρίου, λεωφόρο Πεντέλης 4 Χαλάνδρη. Μην το χάσεις. Άκουσες, Τζόρτζι? Για σένα είναι αυτό. Λοιπόν, ξέρει ο Τζόρτζης. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που καταφύγει. Καλημέρα παιδιά, 40 από Ροαελάρας. Πολύ άδικη Μπαλαμάγκες, άδικο που χάσαμε μια ομάδα, λέει. Μετά κόβεται το μήνυμά σου και που λες που έπαιζε στο γήπεδο, κάτι τέτοιο θες να πεις. Ναι, αλλά ναι, πραγματικά είναι. Επειδή τότε το μάτς ήταν, δικαιούται η άλλη να είναι δυσαρεστημένη, διότι είχε περισσότερες φάσεις και το λιγότερο που θα μπορούσε να πάρει ήταν ισοπαλία, αλλά τον γκολ στο 88 τη το στέρισε. Αυτή που ζήτησε συγγνώμη σίγουρα είναι ένοχη. Να τσεκάρει ο φίλος μου που κατέστρεψε κανένα αγαπημένο του ρούχο, λέει εδώ ένας άλλος. Καλημέρα, μας στέλνει ένας φίλος από τα Καλάβρητα. Καλημέρα, παιδί, μας έκαψε, λέει, με τους BG πολύ κουβέντα για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και κανείς δεν μιλάει για την νίκη Καλαμάτα. Στάθη Σάικ, Γκίτερζο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κιλκής. Στάθη, μιλήσαμε. Στην αρχή της εκπομπής μιλήσαμε. Εγώ στάθηκα αρκετά. Αλλά μετά πλάκουσαν οι Ολυμπιακοί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Να είστε καλά. Το βίντεο είναι σχετικό με το φίλο που ζήτησε συγγνώμη γυναίκα του. Δε το λέει μετά την εκπομπή με την ησυχία σου. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο λάκκο έχει φάβα, Κυριάκο, και εγώ συμφωνώ. Καλημέρα και πάλι. Έχει δίκιο ο φίλος, λέει, offside ήταν, λέει ο Γιάννης εδώ πέρα. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το βροχερό Ηράκλειο. Στέλνει ο φίλος μου ο Γιώργος ο δάσκαλος. Γεια σου, δάσκαλε.

Καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με προπονητές. Πλέον λόγος τώρα καιρό έχουμε να ασχοληθούμε, ήδη έχουν αλλάξει πόσοι σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ετοιμαστείτε, γιατί έχει βουήξει πιάτσα ότι τώρα πάει ο Ατρόμητος μάλλον για αλλαγή προπονητή. Καθώς τα αποτελέσματα δεν βοηθούν καθόλου τον συμπαθέστατο κατά τα άλλα κύριο Κερκές, ο οποίος υπήρχε πολύ καλή εικόνα για αυτόν. Η διοίκηση του Ατρόμητου προσπάθησε να του κάνει όλα τα χατήρια, όμως τα αποτελέσματα δεν λένε να στρώσουν για την ομάδα του Περιστερίου. Και το ξέρετε καλά τι συμβαίνει όταν δεν στρώνουν τα αποτελέσματα και ποιος την πληρώνει συνήθως. Άρα μην το αποκλείετε εντός των επόμενων ημερών να έχουμε εξελίξεις στο Περιστέρι. Για τον ΠΑΟΚ να πω, επειδή Ελλάδα είμαστε, ότι υπάρχει ήδη μια έτσι γραμμή, ας πούμε, της διοίκησης από χθες το βράδυ στο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα λύση. Έτσι, τώρα αυτό το λέω. Δεν είναι επίσημη όμως τοποθέτηση, το ξαναλέω. Σε πονάει Καλαμάτα, λέει, γι' αυτό διάβαζα μήνυμα. Εμένα πονάει Καλαμάτα. Που με έχει φάει Καλαμάτα. Εμένα πονάει. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Γιαννάρας από το Καματερό. Γεια σου, αρχηγέ.

Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις πάνω να το εκπληρώσεις αυτό. Λέει, please λέει, τι πες μου, ή Pet Shop Boys. Δεν ξέρω τώρα τι προλαβαίνεις να κάνεις, αν προλαβαίνεις να κάνεις κάτι κάτω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από το βροχερό Αίγιο στέλνει ο φίλος. Την καλημέρα μας και στο Αίγιο. Και εγώ έχω να συμπληρώσω εδώ πέρα πάνω, φίλες και φίλοι, ότι αν αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίζες Κάζινο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγίλη. Καλή επιτυχία στον 7ο. Εγώ έφυγα, λέει, για Φόξε. Περιμένουμε, μην αργήσεις. Λέει ο Αλέξανδρος, μην ανησυχείς, εκεί θα είμαι, αδερφές, στις 8 και 20 την ώρα μου κανονικά. Ο Δημήτρης λέει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε ανακοίνωση για διαιτησία. Δεν είναι, ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Ο επίσημος Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να ασχοληθεί. Αυτό το λέω με βεβαιότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί. Και αυτό για μένα είναι και καλό κιόλας, διότι ο Παναθηναϊκός εντός των τυχών αυτό που πρέπει να κοιτάξει είναι η ανετοιμότητα με την οποία εμφανίστηκε σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κοιτάξει και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να διαχειριστεί σωστά αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την κακή εμφάνιση που είχε στο Καραϊσκάκι. Και το ξαναλέω ότι είναι θετικό για τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι έχει γρήγορα παιχνίδι. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το καλύτερο. Φίλε, δεν θα μπω στη διαδικασία καν εσύ. Πρώτα απ' όλα, αν άκουγες την εκπομπή, γιατί προφανώς τώρα μπήκες και ήρθες να πετάξεις την εξυπνάδα σου, έχει κουβεντιαστεί το θέμα αυτό με το διερμηνέα του Παναθηναϊκού. Αλλά το πας άλλο επίπεδο εσύ από κάτω στο μήνυμα. Ναι. Εντάξει, έγινε. Καλή σου μέρα, να είσαι καλά. Περιέργο που δεν έχουν αλλάξει ακόμα προπονητή, Βόλος και Λεβαδιακός. Καλό μελέτα και έρχεται, θα σου πω εγώ. Εκεί δεν θα πάρει, δεν περιμένεις καμία ενημέρωση, καμία γραμμή. Θα ακούσεις μια μέρα, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στέλνει και ο φίλος μας ο Νέστορας από την Κρήτη. Στη Master City τώρα, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι σε εξέλιξη όλη η ιστορία αυτή με την ομάδα του Manchester. Οι υπόλοιπες ομάδες Premier League ζητάνε όλη την πιο σκληρή τιμωρία για την Manchester City. Συγκεκριμένα ζητούν τον υποβιβασμό της. Αν πάντως προκύψει η αφαίρεση βαθμών και αυτή ξεπεράσει τους 50, τότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι, αν και είναι πρωτοπόρος με το απόλυτο έχοντας 66 και 18 βαθμούς μέχρι τώρα η City, θα είναι πολύ δύσκολα στο να παραμείνει στην κατηγορία και βαθμολογικά, έτσι. Θα είναι έτσι τα πράγματα. Λοιπόν, Βαγγελάκη, λέει, ο Λύση χάνει την Κυριακή από την Αλεπού Ματσάρη και κουνάει μαντήλι, λέει ο Παναγιώτης Εθνικάκιας. Καλά, εντάξει, αν χάσει και από τον Ηρακλή. Βαγγέλη, πόσο σωστή και πόσο μοντέρνα η ομάδα της Καλαμάτας, ποιος είναι ο προπονητής? Προπονητής είναι ο Μεσίνος κύριος Χριστοφιλέας. Ένας προπονητής ο οποίος, όπως αποκάλυψε και ο ίδιος εχθές μετά τις δηλώσεις στο παιχνίδι στην Τούμπα, μέχρι πριν λίγα χρόνια εργαζόταν στο τοπικό. Ζει το όνειρό του. Ένας Έλληνος προπονητής με πολύ ωραίες ιδέες. Με μια ομάδα η οποία, το έχω πει εγώ από εδώ και εβδομάδες, ειδικά μετά το Καλαμάτα Παναθηναϊκό στην Νεάπολη, ότι μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και ο τρόπος που παίζει η Καλαμάτα και η ποιότητα κάποιων ξένων παιχτών που έχει φέρει φέτος το καλοκαίρι. Όπως ας πούμε αυτός ο Βάργκας που εχθές έσπασε τα κοντέρ. Βαγγέλη, λέει, έβλεπα χθες πλάνα. Αυτό στον ΠΑΟΚ, λέει, δεν τον κόβεις, λέει, για προπονητή. Είναι σαν τον νεαρό που το έσκασε από τους Σεκυριτάδες και πάει για φανέλα στους παίχτες. Ο Λύση, γιατί ρε ο άνθρωπος, ρε. Είχατε συνηθίσει το σκληροπυρηνικό τον Ρασβάν, να πούμε τώρα, και σας φαίνεται κάτι ο Λύση. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα με τον πρώην θα συγκρίνεις. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, με υγεία στην παρέα. Στέλνει και ο φίλος μας ο Ζαχαρίας. Καλημέρα και ο Δημήτρης από τον Άλυμο. Καλημέρα, παιδιά, σε όλους.

Αμφίροπα τα περιμένω και τα δύο μάτσα απόψε. Και το Παρτιζάν Παναθηναϊκός στις 9.30 και το Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10. Κρατάμε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός, ο Μπράντοβιτς, θα πάει να συναντήσει την πρώην ομάδα του που λατρεύεται και εκεί, το ίδιο με την Αθήνα. Και ο Μπόγκα έχει υπάρξει παίκτης, όπως είπαμε, της Παρτιζάν, και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ που είχε κάνει σπουδαία πράγματα εκεί και έκανε εκεί το μεγάλο μπαμ της καριέρας του. Και στον Ολυμπιακό ισχύει κάτι αντίστοιχο, καθώς ο μεγάλος πρωταγωνιστής της μέχρι πέρυσι Βαλένθια, ο Μοντέρο, φοράει πλέον τα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού και θα πάει να παίξει κόντρα στην πρώην ομάδα του. Αν και η Βαλένθια, αυτό είναι που το ανέφερε και ένας φίλος στην αρχή της εκπομπής, τους αξίζουν πολλά μπράβο, διότι έπεσε μεγάλο ξύλωμα στην ομάδα. Προπονητής, παίχτες αρκετοί, στο 70% άλλαξε το ρόστερ κτλ. Και όμως εμφανίζεται και φέτος πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συγκροτημένη και αποτελεσματική, καθώς η Βαλένθια, παιδιά, είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό οι μόνες ομάδες που έχουν κάνει το 4 στα 4. Λοιπόν, είμαστε εντάξει πάνω, τα καλύψαμε όλα. Νομίζω είμαστε κομπλάν, έτσι. Κομπλάν, ωραία, υπέροχα. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στην τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου και σε άλλες ομάδες ψανά ήταν, λέω, Χριστοφυλάς. Φαινόταν όμως, ήταν δουλευταράς, μου λέει ο Γιώργος από Καματερό. Ναι, ναι, πράγματι. Ευχαρίστησα λοιπόν τον Πάνο Μπουρνά. Είπαμε, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8. Αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας τροφιά από τις 6 ως 8 ευχές για μια όμορφη Τρίτη. Να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 6, φυσικά στους 94,6. Καλή δύναμη.

0: 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

0: αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω, τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 8. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει, χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να διακριθώ στη Sporting Λισαβόνας, δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All-In που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν οι Μεσίνοι, η δεύτερη ήταν για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιέσει την κορυφή, τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Την έντονη αντίδραση του Παναθηναϊκού προκάλεσε το ποστάρισμα του Ιμανόλα Λουγαθήλ με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο παλαιότερο ντέρμπι αιωνίων. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας, η αλαζονία, η ασέβεια και

0: το Παδελίκη δεν συνιστούν μαγιά, αναφέρει θέση των πράσινων για το Βάσκο τεχνικό, ο οποίος διέγραψε αλλά λίγο αργότερα επανέφερε την επίμαχη φωτογραφία στην ανάρτησή του. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω απ' όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από το Δανό τεχνικό. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Έντονη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Με προορισμό το Λονδίνο αναχωρεί η ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακώσας. Σε 2 με 3 αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο Μαρκο Νίκολιτς. Πανέλα Βασικού θα πάρει ο Βίγκ.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Η τούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Bwin Sport FM 94,6.

πολύ, πολύ καλημέρα σας. 9 λεπτά και μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ. Τους από εκεί, με Πάνο Μπουρνά, στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εδώ της υπερπαραγωγής, Μαρία Ζεφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι στο δρόμο, έρχεται. Τι άπρωτο κάνει το παιδί. Είχε πρεμιέρα 10.30 το βράδυ, πρεμιέρα 11.15 το βράδυ. Και σήμερα θα κάνουμε μια πρεμιέρα. Σήμερα θα βρούμε μια πρεμιέρα να την κάνουμε και σήμερα στον Big Wings Sport FM. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, δεν ξέρω αν είδατε. Γιατί τι κάνατε χθες, δηλαδή δεν κατάλαβα. Κάνατε κάτι άλλο. Δεν βλέπατε Sky χθες? Όλοι Sky χθες βλέπαμε. Από τις 10.30 τουλάχιστον. Και τότε και τώρα είδαμε. Και όλοι είδαμε. Και μπράβο στα παιδιά και συγχαρητήρια. Και ωραία αρχή, έτσι πολύ ωραία, πολύ δυναμικά. Και με πολύ χαρούμενο ράπτη. Πάρα πολύ χαρούμενος ο Νικόλας. Εν τω μεταξύ δεν κοίταξα τώρα που το σκέφτομαι. Δεν κοίταξα αν ο ράπτης έχει ήδη πάει στο σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό που έχει εκπομπή μαζί με την Κατερίνα Ζάρυβη. Αλλά δεν θα κάνουμε διαφήμιση. Να δω, αυτός ξύπνησε? Τώρα θα μπω και θα δω. Ή μπείτε εσείς για λίγο και πείτε μου αν έχει πάει ο ράπτης και κάνει εκπομπή. Αύριο βγείτε νέα ρε. Όπα ρε. Πες για καλημέρα ρε. Πες για καλημέρα σου, τι χρεώνουν, ναι. Τι πληρώνεις, εύκα πληρώνεις την καλημέρα. Ορίστε, καλημέρα στη Σοφία Θεοδωράκη. Πώς θα μπορούσα να έρθω σε επαφή για να τη ζητήσω, για να τη ζητήσω σε γάμο. Τέλος πάντων, γράφτο και σωστά. Για να τη ζητήσω. Έλα από εμάς, έλα εδώ, στην Ποσειδόνος. Έλα, παραδίπλα από το Sky. Έλα. Θα σε περιλάβουμε εμείς. Και αν αντέξεις, τέλος πάντων, όλα όσα πρέπει να περάσεις, για να δούμε, τέλος πάντων, έχεις τα χειαγγεία, έχεις τα, έτσι, όλα τα προσόντα. Και μετά θα δούμε. Άλλο στη Σοφία μας, παιδιά, την έχουμε πάνω-πάνω, κορώνα μας. Δεν ξέρουμε αν και πότε, κυρίως πότε, αν θα τη δώσουμε κάποια στιγμή. Θα τη δώσουμε. Αλλά δεν. Όχι σε στον ένα και στον άλλον. Αν έχει άχαστο σήμερα, Μαρία. Αν δεν θες να κάνεις διαφήμιση, λέει, απάντησε με ένα ναι ή με ένα όχι. Γιατί αν θέλω να κάνω διαφήμιση, με τι θα απαντήσω? Με ένα ίσως και με ένα μπορεί. Φυσικά και έχει άχαστο σήμερα. Φυσικά και θα κάνουμε διαφήμιση στην άλλη εκπομπή του Τσούβι. Τσούβι μου, δεν θέλω να μου στέλνεις φωτογραφίες, μαναράκι μου. Θέλω να έρθεις στην εκπομπή. Μου στέλνεις selfies. Προς το παρόν στέλνεις selfies ο Τσούβι. Εντάξει. Λοιπόν, 8 και 12. Για πες, πού είσαι? Γιατί για να στέλνεις selfies, μάλλον είσαι κάπου όπου. Εντάξει. Δεν κουνιέσαι και πάρα πολύ. Αν κατεβαίνετε την Εθνική Οδό, να ξέρετε έχει ένα τσίρι. Δηλαδή λίγο σαν να βρέχει, σαν να μην θέλει να βρέξει, σαν να βαριέται, σαν να δεν ξέρω μωρέ θα δούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Δεν κάνει κρύο, δηλαδή μην μπλακωθείτε και πάρτε τίποτα μπουφάντερ. Ένα αντιανεμικό πάρτε, ένα, πώς το λένε, αδιάβροχο, μέχρι εκεί. Εντάξει, μην φάρετε καστόρι. Καστόρι μην πάρετε, θα είναι σαν να καθίσατε δίπλα σε τηγάνι που πετάει λάδι. Όχι. Καλημέρα. 7-8 λέει στήριξα ράπτη. Λοιπόν, δεν αντέχει, λέει, θα κλατάρει. Έχει πάει βέβαια, αλλά όταν δεν μιλάει κοιμάται σίγουρα, λέει ο Χρήστος. Χρήστο μου, θα σου πω. Εντάξει, δεν συνηθίζεται, παιδιά, το πρωινό ξύπνημα. Μην κοιτάτε εδώ πέρα η μάνα που μια βαριά κατάρα με έχει χτυπήσει, μάλλον από την προηγούμενη ζωή μου. Δεν ξέρω τι ήμουνα, Ρωμαίος, ήμουνα, έριχνα χριστιανούς σε λιοντάρια και εγώ σαν το Βάιο. Δεν ξέρω τι έκανα, ρε παιδιά, πραγματικά. Από τότε που ξεκίνησα το ραδιόφωνο, κάτι 6-8, κάτι 7-9, κάτι τέτοια. Δεν συνηθίζεται. Πεθαίνω. Έπαθα τσόχο. Δεν συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα, no matter what. Δηλαδή, αν ξυπνάς για να πας σε δουλειά, εννοώ. Αν ξυπνάς να προλάβεις πτήση, μια χαρά είναι το πρωινό ξύπνημα. Για δουλειά δεν συνηθίζεται. Ωστόσο, αν το ξεκινάς, ο πρώτος μήνας είναι για να σε λυπάσαι. Ο ράπτης δηλαδή τώρα, είμαι σίγουρη ότι γύρω στη μία το μεσημέρι, 12, καταρχάς θα θέλει να φάει τίποτα παστίτσιο, γεμιστά, κοκκινίστο με μακαρόνια. Σε πιάνει τέτοια λύσα 11.30-12 η ώρα, γιατί έχεις ξυπνήσει από τις 5, λογικό. Και γύρω στη μία η ώρα θες απλά να πεθάνεις. Έτσι είναι λίγο μέχρι να καταλάβει ο οργανισμός ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πηγαίνει. Πορεύσου αδερφέ.
γιατί αλλιώς δεν βγαίνει το πράγμα. Για ένα μήνα λοιπόν, να ξέρετε, ο Ράπτης θα είναι χάλια. Χάλια, θα είναι χάλια, σας το λέω εγώ. Δηλαδή αύριο ο Ράπτης το βράδυ θα είναι κομμάτια. Θα είναι κομμάτια. Μην κοιτάτε τώρα που έχουμε το Τζούβι εδώ πέρα. Δεν υπάρχει αυτό. Πάρε με, λέει, άμα θέλεις βγαίνω τηλέφωνο. Όχι, δεν θέλουμε να βγεις τηλέφωνο. Δεν πληρώνεσαι, Τζούβι, για να βγαίνεις στο τηλέφωνο. Τζούβι, θα έρθεις εδώ και θα τα πεις. Στείλε μηνύματα όμως, μπορεί να μιλάμε έτσι. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Πάμε σε break.

0: 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, την ώρα που πάρκαρα εδώ παραδίπλα σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο οικόπεδο που έχουμε, να είναι καλά ο κύριος που το έχει και μας αφήνει και παρκάρουμε. Πάρκαρα γύρω στις 8 παρα 5. Κοιτάω λίγο την κίνηση έτσι στο Google Maps, ας πούμε, να πάρω μια ιδέα, και είχε μια τύπου φυσιολογική κίνηση και λέω, α, εντάξει, και πάλι καλά να λες. Okay, εντάξει. Κοιτάω τώρα, περίπου 20-25 λεπτά αργότερα, δηλαδή να φανταστείτε, η κίνηση στην κάθοδο έφτανε μέχρι περίπου, ξέρω εγώ, το, ας πούμε, τη Λεωφόρο Καβάλας. Έχει φτάσει, παιδιά, μέχρι τον Αγιάννη το Ρέντι, μεγάλη χάρη του. Να είμαστε καλά, να ανάψουμε κανένα κεράκι έτσι καμιά ώρα στο όνομά του. Πιστεύω ότι ο Τσούβι θα είναι εδώ για την επόμενη εκπομπή του All-In. Την επόμενη Δευτέρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τουλάχιστον θα περνάει καλά. Περνάει καλά. Το είδα. Περνάει καλά με τον Κατσουράνη εκεί πέρα, με την Έλενα, Λενάρα, Θεάρα, με τον Τζόχο. Επίσης τώρα που το σκέφτομαι, κάτσε να δούμε και το Τσόχο πώς θα είναι. Τσόχο πρέπει να έχει ήδη ξυπνήσει. Πρέπει ήδη να είσαι στο δρόμο για να έρθει στην ώρα σου. Κοίτα, ωραία η δουλειά, λέει ο άλλος το πρωί, αλλά να σχολάς 2-3 το μεσημέρι. Όχι 2-3 το ξημέρωμα. Ναι. Αλλιώς, συγγνώμη, να είσαι το πρωί στη δουλειά και να τελειώσει 2-3 το ξημέρωμα, άρα σημαίνει ότι δεν φεύγεις καθόλου από τη δουλειά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, δεν θα ασχοληθούμε με το τι έγινε με το Διερμηνέα, που το πιάσανε κάποιοι σκηνικορδόνοι και βρήκαν ευκαιρία να κράξουνε. Συμβαίνουν αυτά στις δουλειές, συμβαίνουν αυτά όταν είσαι Διερμηνέας και ακούσε όλη τη φασαρία γύρω σου και μπορεί να μην βγει καμιά λέξη. Πηγαίνετε παρακάτω. Πηγαίνετε, δεν σας αφορά αυτή η εκπομπή. Πηγαίνετε παρακάτω. Πρέπει να κόψω καμιά δεκαριά ταψιά πατάτες και βαριέμαι. Υπάρχει άλλος που να έχει να κάνει την ίδια δουλειά και να βαριέται επίσης, να βρει έναν άνθρωπο δηλαδή να βαριώσετε το ίδιο? Πώς πρέπει επίσης να κόψεις τις πατάτες? Πρέπει να τις κόψεις και οι ντονάτες? Πρέπει να τις κόψεις σε φέτες? Έχει σημασία. Καλημέρα, ο Χριστοφυλάς άλλος σε την Τούμπα. Βάρκας εννοείς, όχι Βάρκας, ο Βάρκας Θεός, ναι. Ναι, δεν το βλέπε να του έρχεται αυτό του ΠΑΟΚ, και η αλήθεια είναι, μετά το 1-1 κάπου εξαφανίστηκε ο ΠΑΟΚ από την Τούμπα, θα τα πούμε και αυτά, να έρθει και ο Τσούβι. Κάποιος άλλος λέει, οι περισσότεροι άνθρωποι τέτοια ώρα ξυπνάνε, κοπελιά, τι να πούν και αυτοί που δουλεύουν κανονικά, όχι σαν εσένα που πας και χαμογελάς 2 ώρες και κονομάς, άστο. Καταρχάς, τι να κάνουμε που εδώ με έριξε η μοίρα, να έρχομαι σε ένα ραδιόφωνο 2 ώρες και να μιλάω. Κατά δεύτερον, αν χαμογελούσα μόνο δεν θα βγαίνει η εκπομπή. Κατά τρίτον, ναι, πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε τέτοια ώρα. Υπάρχει ένα μικρό πλεονέκτημα κάποιων εξ αυτών που δεν χρειάζεται να ξυπνήσουν, που μάλλον που χρειάζεται να ξυπνήσουν και δεν χρειάζεται να μιλήσουν σε κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό τους, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί άλλο να ξυπνάς 6 ώρα και να πρέπει κάποια στιγμή να αρθρώσεις λέξεις κανονικές που να καταλαβαίνουν οι άλλοι, και άλλο να πας, ρε παιδί, να ξυπνήσεις 6 ώρα και 7 η ώρα να είσαι στο γραφείο και να πάει 10 η ώρα και να μιλήσει άνθρωπο. Όπως και να μπουρνάς περίπου, ρε παιδί μου. Έτσι. Δεν είναι φανταστική αυτή η δουλειά? Που έρχεσαι εδώ, τα κουμπάκια σου. Ναι, και παιδιά, πρέπει να μας χρεώνει ο μπουρνάς, μάλλον. Τους βγάζεις τις λέξεις μία ανά 15 λεπτό. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε ναι, το καταλαβαίνω. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε αυτή την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ισχύει και για αυτούς ότι δεν συνηθίζεται το πρωινό ξύπνημα. Δεν είπα κάτι άλλο. Και δεν το είπα μόνο για μένα. Και μην παρεξηγήστε. Και έρχεται κόσμος εδώ και αφήνει πράγματα. Συνεχίζουμε.

0: summer boo.
1: Κάποιος μας λέει, αργά το απόγευμα αναμένεται πολύ βροχή. Το τι έχεις γράψει με δύο λάμδα και ήταν την πολύ βροχή, θα σου πω αλήθεια, σου στέλνω καρδούλα. Ανοιχτά καταστήματα, επιστροφή από γραφείο, παιδιά στα φροντιστήρια. Μεγάλη προσοχή και καλά να περάσουμε. Την καλημέρα μας και στη φίλη μου την Άντα από τα 3Β. Βουβουβου, εκεί λέει δεν έχει φτάσει η βροχή ακόμα. Θα έρθει και εκεί, μην ανησυχείς καθόλου. Καλημέρα. Αλλά καλά που λέει, λέτε ναι ναι ναι. Και κονομάτε, τι να κάνουμε ρε παιδιά, αυτή είναι η δουλειά μας. It's a dirty job, but someone has to do it, που λένε και στο χωριό μου. Ο Τσούβι είναι κολλημένος. Καλή σας μέρα, καλή εκπομπή. Μπήγαμε για ψάρεμα χθες, βγάλαμε χταπόδι και φύγαμε. Θοδωρής, ταξί από αεροδρόμιο. Ελπίζω να είναι μεγάλο το χταποδάκι, έτσι. Μην είναι τίποτα μια χούφτα χταπόδι. Να μην είναι ούτε για μεζές, για τσίπουρο. Εντάξει. Τα βγάζουμε μεγάλα τα χταπόδια, παιδιά. Και θα έρθουν τώρα και μηνύματα που λένε ότι δεν τα τρώμε τα χταπόδια, επειδή είναι έξυπνα πλάσματα. Το ακούω και αυτό. Φυσικά και δεν έχω δει το ντοκιμαντέρ για τα χταπόδια. Το έχεις δει το ντοκιμαντέρ με τα χταπόδια στο Netflix? Τι? Όχι, αλλά τα τρως. Γι' αυτό. Γιατί λέει είναι όσοι έχουν δει το ντοκιμαντέρ με το χταπόδι, όχι τα χταπόδια, με το χταπόδι, δεν έχουν ξαναφάει χταπόδι, γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ έξυπνο πλάσμα.

Κάποιος ρωτάει τα ψή με ψή ή τα ψή με πι σίγμα. Με πι σίγμα, όπως και η ψυχούλα εννοείται. Γιατί δεν βάζετε μια κάμερα να σας βλέπουμε και live? Γιατί δεν είμαστε για να μας βλέπετε live. Παιδιά, γι' αυτό το λόγο κάνουμε ραδιόφωνο. Ειδικά 8 η ώρα το πρωί.

Κάποιος λέει ομό το χταπόδι, κορεάτικα ρε αντρίκια. Ναι, και όποιος ζεις παιδιά, ή το χταπόδι αυτός που το τρώει. Εντάξει, να έρθει να βεντουζώσει στο λαιμό και ας πει, έλα, εγώ δεν κατεβαίνω, τελείωσε. Κονφερεσάκιας, καλημέρα στους παρόντες. Τηλεργασία δεν είναι μόνο το work at home, Μαρία. Ο Τσούβι θέλει να προσφέρει work at car. Σωστό κι αυτό. Μάγειρας πρωινό είμαι λοιπόν, 8 η ώρα βάζω ακουστικά και τα βγάζω στις 3 ήσυχα, όμορφα, τακτοποιημένα. Θέλω να σου πω και εγώ, που είμαι και μάγειρας, κάποια μαγείρισα κάποια στιγμή μέσα στην ημέρα μου. Το ραδιόφωνο ξεκινάει από την ώρα που θα μπω στο αυτοκίνητο, 8-10 που κάνω ραδιόφωνο, και συνεχίζει μέχρι το βράδυ 8 η ώρα που θα ανοίξει τηλεόραση, παιδιά. Μόνο ραδιόφωνο να ακούτε. Μόνο ραδιόφωνο και Τσούβι τη Δευτέρα σε τότε και τώρα και όλοι. Και την Τρίτη, εντάξει, ο Σάχαστος, το βράδυ.

Κάποιος λέει, αν αργούσα στη δουλειά μου όπως εσείς, θα είχα απολυθεί. Ναι, οκ. Okay. Και τι να κάνουμε εμείς τώρα? Να μην αργείς τη δουλειά σου. Και μπράβο στον εργοδότη που σας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν παπούτσι. Εντάξει. Και λείπει και ο Τσούβι για να, πει: όχι Μαρία, μη, πες ότι λες, αστεία, πες ότι κοροϊδεύει, Το λέει τώρα μέσα στο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, το λέει τώρα. Τώρα ο Τσούβι μιλάει μόνος και λέει: όχι, την έχω αφήσει μόνη της. Όχι, θα τα πει όλα, θα διαβάσει όλα τα μηνύματα, όχι.

Καλημέρα στο Μιχάλη από Χανιά. Πάντα ξυπνούσα νωρίς, λέει, και τα τελευταία 3 χρόνια ξυπνάω 4 και 4. Θέλω να σου πω, τα τελευταία 3 χρόνια δεν ξυπνάς νωρίς το πρωί, ξυπνάς αργά το βράδυ. Δηλαδή ξυπνάς την προηγούμενη μέρα. Και δεν μας λες και για τι πράγμα ξυπνάς. Είναι για δουλειά, είναι γιατί έχεις συνηθίσει, είναι γιατί, ξέρω εγώ. Πες μας γιατί ξυπνάς 4 και 4. Και εγώ το, όταν είχα 6 ώρα εκπομπή, ξύπναγα 4.30. 4, ναι. 4 και 40 εκεί. Το προηγούμενο βράδυ δηλαδή. Δεν είναι ότι έλεγα τη μέρα είναι σήμερα Τρίτη. Όχι, ξύπνησα Δευτέρα.

Καλημέρα στην Πάτρα, καλημέρα στον Αντώνη. Απερίγραπτη η κατάσταση στον Κηφισό. Το έχουμε καταλάβει, είναι 8 και 28 και μιλάω μόνο μου εδώ πέρα. Σαν τη Μαγκούφα, το έχουμε καταλάβει. Εγώ βλέπω και μπλε ώρες στο Sky, λέει. Νόμιζα ότι είναι εκπομπή του Μπόρισαλ στην αρχή. Αλλά μετά λες, δώσ' του άλλη μια ευκαιρία. Το Cape Fear με τον Μπαρδέμ και όχι το Cake Fear, είναι το επόμενο. Θα το κάνει ο μαμαλάκης το Cake Fear. Το έχω δει, αγαπητέ, και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Με στη μούρλα ο Μπαρδέμ. Δεν περιμένω για κάτι έτσι λιγότερο από το Χαβιέ. Πάρα πολύ ωραίο. Το έχω ξαναπεί, έχω μπλέξει τώρα με το Outlander. Έχω μπλέξει κανονικά με αυτό το πράγμα που κάνει μία τύπισσα ταξίδι στον χρόνο και βρίσκεται ξαφνικά στη Σκωτία εκεί πέρα με τους Highlander και αυτά. Έχω μπλέξει γιατί είναι μεγάλα τα επεισόδια, μία ώρα το καθένα, και δεν προκάνω να δω και δεύτερο. Καμιά φορά δεν παλεύω και το πρώτο. Πιστεύω ότι θα με βγάλει μέχρι το

Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι θέλεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου κάθε μα κάθε ημέρα. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν και full εγγύηση. Μιλάμε για τέτοια αυτοπεποίθηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει παιδιά.

Ποιο λέει δεν ξυπνάει πρωί-πρωί, φοιτητές δεν ξυπνάνε πρωί-πρωί. Το φάγανε το ξενύχτη τους, διαβάσανε για τις Πανελλήνιες, πέρασαν, σου λέει τώρα θα άξουμε λιγάκι, όπα λίγο κάπου. Αλλά έχουν να φτιάξουν και το φοιτητικό τους σπίτι. Βιβλιοθήκες, προτζέκτορες, κονσόλες, καναπέδες. Τουλάχιστον το WhatsApp Under 30 τους βοηθάει να κάνουν το ξεκίνημά τους πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30.

0: 4,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
3: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
6: Ιζωμάτ Premium.
5: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
7: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
5: Και από κρωματάκι.
7: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
10: Μας τώρα, βοήθεια.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
16: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
18: κόκκινη!
19: Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
18: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
20: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
21: ΑΕΚ έχει κολλήσει με το γήπεδο και με κυνηγάει ο πατέρας της. Ολυμπιακός ο πατέρας, είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη. Πού να μαγείρευες για τέσσερα άτομα, να καθαρίζεις και να φροντίζεις μόνος στο σπίτι και να δούλευες και κανονικά σε 8 ώρες για 800 ευρώ, τι θα ήσουν, ηρωάς. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν με αγγίζει τίποτα από όλα αυτά που έχεις περιγράψει. Δεν με αφορούν. Εγώ πάω σπίτι, έχω τον μπάτλερ, έχει καθαρίσει, έχω το μάγειρα, έχει μαγειρέψει, έχω τον τύπο που έρχεται τρεις φορές την εβδομάδα, καθαρίζει την πισίνα μου. Τρεις φορές την εβδομάδα. Φυσάει, πέφτουνε φύλλα, τώρα καταλαβαίνεις πώς μπορεί να... Εσύ πόσες φορές την εβδομάδα τον φέρνεις εσύ να σου καθαρίσει την πισίνα?
22: Δύο.
21: Είσαι απλώς αν... Δεν βγαίνουν τα λεφτά. Υπάρχει κάτι που είναι σαν ρομποσκούπα, αλλά μπαίνει μέσα στην πισίνα και καθαρίζει. Εντάξει, στο λέω εγώ, σου κάνω εγώ μία δώρο. Εντάξει, έχεις τώρα γιορτή, είχες το 15 Αύγουστο. Δεν πειράζει, θα την πάρω τώρα εγώ, μη σε νοιάζει.

όχι και επέστρεψε ρε παιδιά η φωνή. Αυτό είναι το κανονικό μου. Δεν ξέρω τι μαγικά έχει κάνει ο Μπουρνάς εδώ πέρα και πώς βγαίνει στα ηχεία η φωνή. Αλλά δεν έχει επιστρέψει κιόλας. Εντάξει, κάποιοι ξενερώσατε. Λέω, τι είναι αυτό, δεν μας αρέσει αυτή η φωνή. Όχι, όχι παιδιά, δεν είναι αυτή η φωνή.

Ενημερώστε τον κόσμο ότι σε λίγες μέρες γίνεται υποχρεωτική η ύπαρξη εντός των οχημάτων ή αντιληστητικές αλυσίδες. Αλίμονο, παιδιά. Αλίμονο. Δουλίτσα μου, δεν ξέρω τώρα πότε μπαίνουν οι χιονοκουβέρτες στο αυτοκίνητο. Θα ενημερωθείτε, μην ανησυχείτε καθόλου. Αν έχω υπηρεσία, κάτι είναι σαλαμάκι, βεβαίως έχω και από αυτό. Μαρία, έκλεισε εισιτήρια να πάω 30 Γενάρη Λίβερπουλ Everton. Πες κανένα tip. Νίκος από κινέζικο λιμάνι του Πειραιά, σας δεν τρέπεσε λίγο? Κάθομαι και τα διαβάζω και αυτά, δεν τα βλέπω από την αρχή. Λοιπόν, tip να σου δώσω για Λίβερπουλ. 30 Γενάρη θα ντύνεσαι πάρα πολύ καλά, έχει ψόφο, πάρα πολύ κρύο, έρχεται υγρασία, σε πυρουνιάζει εκεί πέρα, υπερονιάζει όπως το λένε. Κατά τα άλλα, ωραίο φαγητό έχει. Αν σε ενδιαφέρει να πας στο μουσείο των Beatles. Επίσης έχει και ένα πολύ ωραίο μουσείο μοντέρνας τέχνης. Δεν είχα καταφέρει να πάω την προηγούμενη φορά. Ελπίζω την επόμενη να πάω. Τι άλλο, έχει ωραία βόλτα στο λιμάνι. Έχει, εντάξει, θα πάω στο γκράφιτι με τον Κλοπ. Γιατί όλοι όσοι έτσι σεβόμαστε τον εαυτό μας, πάμε και κάνουμε αυτά τα γραφικά, τα τουριστικά. Θα πέρασει πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία πόλη.

Λοιπόν, στην χθεσινή εκπομπή, στην All in the, που είδαμε από τον Sky, είχε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη του Φώτη Ιωαννίδη από την Έλληνα Παπαδοπούλου. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Μίλησε για τη ζωή του στην Πορτογαλία, μίλησε για την πέρσινη χρονιά που ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για, για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό. Και μεταξύ άλλων τον ρώτησε η Έλενα για ποιο λόγο αποφάσισε να απομακρυνθεί από τα social media, να διαγράψει τους λογαριασμούς του. Και ο Φώτης Ιωαννίδης απάντησε ότι ένιωθε πως έχανε πολύτιμο χρόνο από την καθημερινότητά του. Αποφάσισε να βάλει ένα ξεκάθαρο όριο, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο περνούσε το χρόνο του. Έχανα πάρα πολύ χρόνο, λέει, από τη ζωή μου. Όπως είπε και ο ίδιος, η αλλαγή αυτή του έχει κάνει καλό. Έχει βρει νέες ασχολίες και έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο σε δραστηριότητες που τον ενδιαφέρουν. Έχει ενδιαφέρον να δούμε όλοι μεταξύ μας, ο καθένας για τον εαυτό του. Υπάρχει άλλωστε και το ανάλογο app μέσα στο κινητό που μας δείχνει πόσο χρόνο ξοδεύουμε στα social media καθημερινά. Δεν ξέρω αν το κάνετε πολύ. Εγώ όσες φορές το έχω κάνει, έχω φρικάρει για τον εαυτό μου, εντάξει. Και όντως έχει απόλυτο δίκιο ο Φώτης Ιωαννίδης. Ξοδεύουμε πολύ από εμάς, όχι όλοι. Μην μου στείλετε μηνύματα, εγώ δεν ξοδεύω. Λέω κάποιοι από εμάς το κάνουμε και λόγω δουλειάς. Είναι και ένας τρόπος να επικοινωνούμε τα πράγματα με τα οποία ασχολούμαστε, το καταλαβαίνω. Αλλά όντως έχει απόλυτο δίκιο ο Φώτης Ιωαννίδης. Ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στα social media. Χρόνος που θα μπορούσε απλά να είναι. Δεν σου λέω ότι θα μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βρούμε το φάρμακο για τον καρκίνο, άμα δεν ασχολούμαστε με τα social media, αλλά θα ήταν ένας χρόνος απόλυτης ξεκούρασης του μυαλού. Λέω μόνο αυτό.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
4: Η Winsport FM 94,6.

μήνυμα που έχει και λίγο σχέση με αυτό που λέγαμε σχετικά με τα social media. Μπορεί και όχι, τέλος πάντων. Γιατί χθες εγώ ρώτησα τους φιλάθλους άλλων ομάδων αν πηγαίνουν γυναίκες στο γήπεδο. Γιατί είδα το Σάββατο πάρα πολλές γυναίκες να πηγαίνουν στην All Win Arena. Κάτι που το έχω παρατηρήσει τα τελευταία 2-3 χρόνια πάρα πολύ. Λογικό είναι και με καινούριο γήπεδο. Βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Χθες λέει αναρωτηθήκατε για τις γυναίκες αν έρχονται σε άλλα γήπεδα. Εγώ είχα δίπλα μου λέει την Κυριακή δύο κοπέλες που όλο το πρώτο ημίχρονο κοιτούσαν τα story τους και στους 40 με ρώτησαν τι ώρα λήγει το παιχνίδι. Οκ, εντάξει, ναι. Γίνεται και αυτό. Υπάρχουν και άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο για άλλους λόγους. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και οπαδοί που πηγαίνουν στο γήπεδο, αλλά από, τέλος πάντων, από διάφορα πράγματα που καπνίζουν δεν καταλαβαίνουν ούτε τι ώρα είναι, ούτε τι μέρα είναι, ούτε σε ποιο γήπεδο είναι, ούτε πόσο ήρθε το σκορ. Καταλαβαίνεις. Δεν μιλάμε για αυτές τις περιπτώσεις.

Τσούβι λέει γύρνα πίσω γιατί είναι η ώρα που σχολάς. Κάποιος άλλος λέει μήπως ο Τσούβι νομίζει ότι είναι καλεσμένο στο τζόχο. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω. Θα δείξει, παιδιά. Θα δείξει. Μήπως βγάλω και τζόγλου τώρα που πάει, θα δείξει.

Καλημέρα στον Σπύρο, καλημέρα Μαρία. Μεγάλη αλήθεια νούμερο 2634. Όσοι λένε για τη δουλειά του άλλου, τη ζωή σου να έκανα μια λέξη. Ναι, τη ζωή σου να έκανα είναι μια λέξη. Έχεις απόλυτο δίκιο, Σπύρο. Είναι πάντα μέχρι να χρειαστεί να την κάνουν. Όποια και αν είναι αυτή. 8:41 και ακόμα να έρθει ο Τσούβι. Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα στη Σαβίνα. Σαβίνα, του αγαπώ. Γλέτσε έτσι του ταξικού. Έλα, παιδιά. Όλοι υπάρχουν στη ζωή μας. Εντάξει. Όλα. Χρειάζονται από λίγο. Από λίγο να καταλαβαίνουμε και τι έχουμε γύρω-γύρω. Καλημέρα στον Δαμιανό. Δουλεύω μια ζωή πρωί. Νομίζω πως θα χάσω την ημέρα αν δουλεύω απόγευμα ή ακόμα χειρότερα το βράδυ. Στερόγραφο, σειρά που είδα το Φάουντα. Δεν το ξέρω. Καλά, ναι, η δουλειά το βράδυ. Από τα πιο δύσκολα πράγματα. Φαντάζομαι ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να δουλέψω, εννοώ μετά τις 12 το βράδυ, γιατροί, νυχτοφύλακες, όλα αυτά. Γιατί όσο και να κοιμηθείς το πρωί, ο βραδινός ύπνος δεν αναπληρώνεται. Επίσης πάρα πολύ δύσκολο. Καλημέρα στο Θοδωρή. Πείτε μια καλημέρα στη γυναίκα μου την Κέτη, που είναι ο ήρωάς μου. Παλεύει σπίτι μόνη της με δύο παιδιά, όσο εγώ δουλεύω 15 ώρες την ημέρα. Σ' αγαπάω, Θοδωρή σου. Θοδωρή μου, το ίδιο μπορεί να λέει και η γυναίκα σου για σένα, και μπράβο που στηρίζει το ένα στον άλλον. Καλημέρα στην Miss Mary. Outlander λέει, όταν φτάσει στα τελευταία επεισόδια θα τα βλέπεις με το σταγονόμετρο για να μην τελειώσουν. Συμπάσχω στα περί πρωινού ξυπνήματος. Δεν πρέπει μόνο να ξυπνήσεις, πρέπει να μπορείς να ξυπνήσεις και τους άλλους, να έχεις κέφι και να σε ακούμε ευχάριστα. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά με το που μπαίνεις στο στούντιο γίνεται κάτι μαγικό, δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ μέσα. Και εγώ λέει να κάνω την καθημερινή μου παράσταση στο σχολείο για να τραβήξω την προσοχή των μαθητών. Η παιδιά, κάθε δουλειά έχει τα δικά της, τις δικές της απαιτήσεις. Καλημέρα, λέει. Είπαμε για τον Χρήστο. Καλημέρα στον Μανώλη από Μοχλωσιτίας. Εκεί που δεν έχει κίνηση. Κράτα γερά, Τσούβι. Καλημέρα στην Ατάσα από τον Μπράιτον. Καλημέρα, αγαπημένοι μου. Σε ακούω λίγο καλύτερα σήμερα. Δεν τρίζω τόσο. Τρίζουν λίγο τα γόνατα λόγω υγρασίας, αλλά η φωνή όχι. Κρατάει λίγο γρέζι ακόμα. Πιστεύω ότι θα την καθιερώσω. Λοιπόν. Γιώμωσε η Δευτέρα μας Τσουβέλα χθες. Αλήθεια είναι αυτό, την αγάπη μας. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ο γιος μου έχει προπόνηση σήμερα στο ποδόσφαιρο και περιμένει πώς και πώς να βρέξει. Πιστεύω, Γιώργο, ότι το περιμένεις κι εσύ. Καλημέρα στο Βασίλη. Τι να πω κι εγώ, λέει, για πρόγραμμα και ύπνο που δούλευα 29 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ, και η τύχη τα φέρε έτσι που δουλεύω τώρα από το βράδυ ως το πρωί. Καλημέρες.

Καλημέρα Μαρία, στο φούρνο να δείτε. Δεν μπορούμε ούτε Champions League να δούμε. Επίσης, ναι, στο φούρνο. Τι ώρα πάτε ρε παιδιά στο φούρνο? Πάτε 3 ώρα τα ξημερώματα? 4. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Άντε μετά να μην πιστεύεις, λες, στις προλήψεις, μέρα που είναι. Τι μέρα είναι? Α, έχει 13 ο μήνα. Είναι Τρίτη και 13 σήμερα. Μου. Δεν το συγκινείς ρε το μπουρνά με τίποτα. Με το έκανε ο μπουρνά. Τρίτη και 13. Σιγά. Ξέμεινα από ποδονάρια και είμαι στη γύρα πρωινιάτικα για ψώνια. Υπέροχο τότε και τώρα. Χθες λέει ζούμε στην ψυχαγωγική εκπομπή του Τσούβι. Ο Αλαμέση, φιλιά. Καλημέρα στη Σοφία. Δεν άκουσα λέει που είναι ο Τσούβι να τον αποθεώσουμε. Για βρακάκι Μινέρβα λέει με πορτούλα στο τότε και τώρα. Πολλά ψυχολογικά με παππούδες, μπαμπάδες που μπορεί να είχαμε έτσι μέσα στο σπίτι. Καλά, εννοείται. Εννοείται, Σοφία, έτσι. Γιατί τι έχω, μια χαρά είμαι. Γιατί ήρθε κανένα, έχουμε επισκέψεις να αντιθώ. Εννοείται. Καλημέρα και στο τέλειο το Metal Heart. Ωραία, έχετε στην βραδιά με Τσούβι και τότε και τώρα με Τσόχο, λέει. Άϊπνη σήμερα, αλλά περάσουμε ωραία. Ναι, έλα να κάνεις παρέα στον Τσούβι. Καλημέρα και στο Γιώργο. Πρέπει να γίνει, λέει, κλαπ που να λένε οι νέοι μετά Κισούλα και εκπομπή ραδιοφώνου με Κιέστη Μαρία, λέει, στο ρόλο της παρουσιάστριας. Τότε ραδιόφωνο αφιέρωση Τάκη στη Σούλα. Συγχώρεσέ με και τα λοιπά. Και τώρα βρείτε το εσείς, λέει, εγώ λεφτά δεν βγάζω. Καλημέρα στο Τζόρτζ και στο Βίρον από τα Χανιά.

Καλημέρα στο Γιάννη. Αύριο πάω με τον 9χρονο γιο μου στο γήπεδο. Θα δει την ΑΕΚ από κοντά πρώτη φορά. Από τότε που έκλεισα τα εισιτήρια, κάθε πρωί μετράει αντίστροφα. Ελπίζω να το απολαύσετε κι εσείς και ο γιος σου. Εγώ είχα πάει το γιο μου πρώτη φορά Champions League ΑΕΚ με την Bayern Μονάχου. Του έκανα τρεις μέρες πριν πλήση εγκεφάλου, του έλεγα αγόρι μου, Bayern Μονάχου, μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Αυτό μην περιμένεις ότι θα πάμε και θα αλώσουμε. Αυτό. Καλά ρε μου, εντάξει, μπορεί και να κερδίσουμε. Όχι, δεν μπορεί να κερδίσουμε. Και μετά κατάλαβε το παιδί.

Μην τσουβά αλιάζουμε όσους αργούν στη δουλειά, λέει κάποιος. Σωστό, Παυσανίας από Παγκράτη. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δες το Legends στο Netflix, σύντομη και ωραία. Μου το είπε φίλη με Αντωνία αυτό. Να το δω, παιδιά. Δεν μπορώ, έχω θεματάκια, σας λέω. Δεν μπορώ να ξεκινήσω κι άλλη σειρά τώρα που βλέπω το Outlander. Καταρχάς, δεν έχω την ώρα. Έχω μία ώρα διαθέσιμη το βράδυ για να δω ένα επεισόδιο. Αυτό. Εντάξει. Το Φάουντα λέει τρομερή προπαγάνδα, λέει, παρουσιάζει τους Παλαιστίνιους ως πλούσιους δολοπλόκους που επιτίθενται από νοσοκομεία στους μεροκαματιάριδες Ισραηλινούς. Α, είναι φαντασία. Το Legends, ναι, το είπαμε. Αγκαλιά με το πάπλωμα. Ο Τσουβέλας. Κοιτάξτε, παιδιά, ο Τσουβέλας ήταν μέχρι δεν ξέρω τι ώρα χθες εδώ, στο Sky. Και δεν κατάλαβα γιατί δεν ήρθε από εδώ να πέσει σε ένα καναπεδίνο να κοιμηθεί, όπως έκανε παλιά ο Τσόχος, που ερχόταν κατευθείαν από την εφημερίδα στο Sport FM και ήταν το πρωί στην εκπομπή. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω τι ώρα τελείωσε η εκπομπή, γιατί να μην σας λέω ψέματα, εγώ 12.30 ώρα την άφησα. Εκείνη την ώρα την άφησα, δεν άντεχα, πήγα να... πώς το λένε, είναι στο γαλάτι στο στούντιο. Δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Αυτό. Γι' αυτό δεν ήρθε να κοιμηθεί στο καναπεδί ο Αλέξανδρος, και για να μου απαντάει τόσο γρήγορα σημαίνει ότι συνεχίζει να είναι κολλημένος στην κίνηση. Λοιπόν, τι ώρα τελείωσε, ρε Τσούβι, η εκπομπή χθες? Στείλε ένα μήνυμα, μιας και δεν έχεις τι άλλο να κάνεις. Γιατί εγώ 12.30 ώρα και ακόμα παίζατε εσείς και είχατε θεματάκια να μας δείξετε. Οπότε σκεφτείτε, να τελείωσε μία η ώρα, μία και, να πάει σπίτι του δύο, να κάνει ένα μπάνιο, να κοιμηθεί στις τρεις, να χτυπήσει το ξυπνητήρι 6:30, να τα κλείσει όλα και να ξυπνήσεις 7 και. Εντάξει, λογικό.

Τώρα λέει αξίζει να έρθει ο Τσούβης στην εκπομπή. Εγώ, Μαρία, αν ήμουν στη θέση σου, θα του έλεγα μην έρθει, ρε. Έτσι, για να κάνω και μια καλή πράξη στην ανθρωπότητα, κάνοντας έναν άνθρωπο πραγματικά χαρούμενο. Παιδιά, αυτό έπρεπε να το είχα πει από την ώρα που ξύπνησε. Τώρα δεν έχει νόημα που έχει φτάσει, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει φτάσει, ξέρω εγώ, σε κανένα Μοσχάτο. Πού έχει φτάσει, ρε Τσούβη, για πες. Πού τώρα, εντωμεταξύ, έχει κίνηση και στην άνοδο. Θα κάνει άλλο τόσο να πάει πάνω. Κάντε μια χάρη στον εαυτό σας και δείτε το ντοκιμαντέρ Νάζα, λέει, σας παρακαλώ. Καλημέρα, Μαρία από Νιρεμβέργη. Ελπίδες υπάρχουν πάντα. Εγώ πήγα στο παιχνίδι με την Bayern Μονάχου και το πρώτο γκολ μέσα στο Allianz Arena ήταν τη ΣΑΕ, τα φιλιά μου. Το Φάουντα ναι, το είπαμε. Όχι, δεν είναι αγκαλιά με το Παπλήμα ο Τσούβη. Και πάμε σιγά σιγά σε αθλητική ενημέρωση με Σοφία Θεοδωράκη. Πριν όμως από αυτό, θα σας πω ότι υπάρχει ένα παιχνίδι που όσο παίζεις τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει το Box Booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου ανεβαίνει. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις μέχρι τα 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Και το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Μην το πολυσκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου, box στο delivery που πάντα μα πάντα κερδίζεις. Πάτε ένα pause, πάτε ένα pause, γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Winnie και... Πάτε ένα pause, γιατί ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Winnie. Η κερκίδα είναι

0: Winsport FM 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να διακριθώ στη Sporting Λισαβόνας, δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All-In που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν η Μεσίνη, η δεύτερη ήττα για το δικέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο που χώρισε ο Μιχαηλίδης, νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Το μήνυμα του Τζέικοπ Νίστρουπ μέσω ανάρτησης του Παναθηναϊκού. Πάνω από όλα ομάδα τονίζουν οι πράσινοι που στρέφονται στο μάτς του Conference League με την Μπόρατς. Δεδομένες οι αλλαγές στην 11 από το Δανό τεχνικό. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνει ο Ολυμπιακός. Έντονη φημολογία ότι οι γαλλικές αρχές θα απαγορέψουν τη μετακίνηση των οπαδών των Ερυθρολεύκων στη Μασσαλία, ωστόσο για την ώρα δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Με προορισμό το Λονδίνο αναχωρεί ΑΕΚ για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Στην αποστολή θα είναι ο Βάργκα, όχι όμως ο Στρακόσας. Σε 2-3 αλλαγές στην 11 θα προχωρήσει ο Μαρκό Νικολίτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένα θα υπάρξει και μια αλλαγή στην επίθεση καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Να διευρύνει το απόλυτο θα επιδιώξει ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον όψινο αγώνα με την Παρτίζαν. Στο Βελιγράδι βρίσκονται πράσινοι εκτός αποστολής τραυματίες Ναν και Σλούκας. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την αντίδρασή μας στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν, δήλωσε ο Ζέλκο Μπράντοβιτς. Ναι, εκτός έδρας δοκιμασία στη EuroLeague για τον Ολυμπιακό που αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια για την πέμπτη αγωνιστική. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εκτός Πλώτας και Μπουρνελές, αποκαταστήθηκαν οι ζημιές, προκλήθηκαν σαν Ελ Αρένα όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ.

Επιστροφής νίκης για τον Πανιόνιο που επικράτησε 3-0 του ΠΑΟΚ Β' στη Νέα Σμύρνη για την έκτη αγωνιστική του Super Bet League 2 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Το άλλο παιχνίδι είναι γέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 3-0.

0: σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακή θερμοσύφωνα Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Το ξυπνητήρι και έκανα, έκανα το λάθος απλά να φύγω στη ζωή μου 20 λεπτά μετά. Δηλαδή 7 και 22 ήμουν στον Κηφισό. Δηλαδή για μια απόσταση είναι 15 χιλιόμετρα, δεν είναι 17.
7: Όχι.
6: Άντε πες τόσα. Πες ότι είναι τόσα. Πες ότι είναι τόσα. Οκ. Okay. Πες από Λιώσια Μοσχάτο. 20. Πόσο είναι.
7: Είναι 3 μέρες.
6: Ναι. Σε όλους τους Αγίους είχε ατύχημα. Αγίας Άνης, Αγίου Άνη Ρέντι. Λέω ποιος Άγιος είναι ακόμα εδώ. Να κάνουμε τάμα μπας και περάσουμε.
7: Πάρε τι ακούμε. Όλα έχουν το λόγο τους εδώ.
6: Όλα έχουν το λόγο.
7: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
6: Και η καθυστέρηση του Τσούβι οφείλεται σε δολιοφθορά του ράπτη, σαμποτάζ. Επειδή είναι άλλη ώρα απέναντί μας.
7: Πήγε λέει, κάποιος τον άκουσε. Ήτανε λίγο βαρύς. Και δεν σκέφτομαι κανέναν άλλον, εσύ να σκέφτομαι. Δεν ξέρω, τον έχεις και στους άχαστους.
6: Το βράδυ τον έχω και άχαστος.
7: Ναι, ναι.
6: Φιλάκια μου. Ο πιο ξεκάθαρος και χαλαρός είναι ο Μαλλιάς που κάνει 4 μήνες διακοπές.
7: Χωρίς παιδιά, σκυλιά, γατιά.
6: Ναι, γατιά πολλά. Έχει 10.
7: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τα γατιά δεν σε έχουν ανάγκη. Βάλτε εκεί πέρα 3 κοροκέτες και τελείωσε. Ούτε βγάλ τα βόλτα,
6: τι
7: ούτε
6: ξέρεις κάτι βγάλεις.
7: Σέτα, ναι, ούτε τίποτα. Κατάλαβες, το κάτι αυτό τελείωσες. Άντε, γεια, γεια. Χαιρετίσματα.
6: Πώς πολύ ήταν, ωραία, θες, πολύ ωραία θες.
7: Ήταν ωραία μια μέρα εμείς, από τον καναπή μας.
6: Ναι, αν λες για το τότε και τώρα και το
7: όλοι
6: και τα δύο, πολύ ωραία και το τότε και τώρα είχαμε δει το επεισόδιο. Και το όλοι είναι ένα καταπληκτικό στούντιο. Παιδιά,
7: τι παραγωγή ήταν αυτή.
6: Μου έλειπε ένας άνθρωπος στον μπαρ να μου βάλει ένα ποτάκι. Εγώ έβαλα ένα ποτάκι.
7: Κάθε Δευτέρα δεν θα είναι η εκπομπή.
6: Ναι.
7: Κάθε Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν μπορεί να δουλεύει στο μαγαζί. Εύκολα.
6: Όπως είναι και να λέγεται και Ολίν, ναι. Και να είναι παράνομη χαρτοπαιχτική.
7: Πάμε
6: Ολίν.
7: Α, όχι. Πάμε Ολίν. Πάμε ναι. Ολίν, ναι.
6: Όλα μέσα θα ήταν πολύ πιο ωραίο.
7: Όχι, ρε Τσουβί.
6: Όλα μέσα με black light. Όλα μέσα με ακάραια που αν φέξεις καναπέ έχει DNA από πολλούς ποδοσφαιριστές.
7: Υπάρχει λόγος για τον οποίο τα λέμε στα αγγλικά. Τα πράγματα στα αγγλικά ακούγονται πιο ωραία. Οποιοδήποτε ναι. Τραγούδι μου φέρεις τώρα στα αγγλικά. Πω από τραγουδάρα και έτσι και το μεταφράζει στα ελληνικά.
6: Ναι, ναι, ναι,
7: είναι,
6: ναι, ναι.
7: Α, τι είπα αυτό. Τι λέει. Τι λέει.
6: Κοκαίνη. Θέλω να πω ότι του Κλάπτον.
7: The roof is on fire.
6: Η στέγη πήρε φωτιά. Ναι, είναι, θα συλληφθείς. Οπότε βρίσκει και ρυθμό αυτή η εκπομπή. Εγώ το πέρασα από μέσα αυτό το διωράκι. Η Άρτα έχει τη δημητική της και με Μάριο Αθανασίου. Φοβερή συνέντευξη Έλληνας Παπαδοπούλου σε Φώτιο Ανίδη που κουρεύεται μόνος του. Και η μπλούσα του Φώτη που είχε σπιτά και έκανε παίρνουμε καφέ Βαντάι και λίγο κίτρινο του καθμίου για να φτιάξουμε το δέντρο.
7: Ναι.
6: Πείτε στο Τζούβι εκτός από τραγούδια και φυσό να γράψω ένα για Σκαραμαγκά.
7: Ναι.
6: Ναι, α, ναι, μπαμπαού, ναι, ναι. Γκαγκά.
7: Μη σου πω και για Λαύριο.
6: Λαύριο, Λαύριο, θα φτάσω αύριο.
7: Βεβαίως.
6: Βλέπεις
7: πόσο εύκολη είναι η ζωή. Βλέπεις πόσο εύκολη είναι η ζωή.
6: Αυτή είναι η αλήθεια.
7: Η Μαρία ψήθηκε να κάνει την παργούμενη. Όχι. Όχι, παιδιά. Εγώ δεν θέλω να πηγαίνω να δουλεύω εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν. Να μου πεις ραδιόφωνο κάνεις. Να μου πεις διασκεδάζουν οι άλλοι.
6: Ναι, εντάξει, okay, εντάξει,
7: δεν
6: okay.
7: είναι το ίδιο. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να δουλεύω παργούμενο. Θα ήθελα όμως να δουλεύω σέρβις σε εστιατόριο. Mm-hmm. Παργούμενο όχι. Σέρβις σε εστιατόριο, ναι. Θα μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι άλλο. Τι. Ωραία ήταν. Ήτανε 1 και 20 τελειώσε το μουσικό.
6: 1 και 20. Ναι. Τα μάτια του Τσόχου έγιναν 1 και 20 όπως ήταν στο Karate Kid ο Μιγιάγκη. Έκλεισαν Μιγιάγκη.
7: Λογικό, up, ρε, down. Φίλε, τάξη, ναι.
6: Αφού έκανε την αποφώνηση και λέω θα πληγεί πάλι. Και νομίζω ότι έχει μέλλον και για να βελτιωθεί και για να διορθωθεί και για όλα.
7: Ναι, ναι, ναι. Αλλά καταλαβαίνεις λίγο, αν έχεις δει παρόμοιες εκπομπές ή αν τέλος πάντων έχεις μία αίσθηση ότι υπάρχουν τα. Έτσι, υπάρχουν οι προϋποθέσεις να είναι πάρα πολύ ωραία εκπομπή, δευτεριάτικη, χαλαρή, να μιλάς για ποδόσφαιρο χωρίς να χρειάζεται να κάνεις τη super duper ανάλυση και αν το δεξί μπακ είχε 98% επιτυχία.
6: Μα δεν νομίζω 11 η ώρα το βράδυ της Κυριακής και 12 της Δευτέρας να κάτσει ο άλλος, ναι, τώρα αυτό, να δει αν τυχόν ο Κυριακόπουλος ή ο Τσατζικιάν όπως τον είπε ο Λιανός. Νομίζω ότι μπορεί να περάσει το μήνυμα, ναι, ότι το ποδόσφαιρο ή ο αθλητισμός γενικά έρχονται σε δεύτερη μοίρα και είναι εδώ για να χαλαρώσουμε.
7: Είναι ωραίο φαν, ναι.
6: Αλλά δεν θα συμβεί αυτό όταν αρχίσουν τα υπόλοιπα, γιατί είναι ακόμα αρχή.
7: Και όμως ξεκινήσατε με δύσκολα, ρε φίλε, ξεκινήσατε με ντέρμπι.
6: Ναι, και είχαμε φάει και το ματσούκι. Αλλά νομίζω ότι παρακάτω θα είναι πιο χαλαρά. Αυτή είναι, αυτή την.
7: Μ' άρεσε πάρα πολύ το βιντεάκι του Τσόχου, αν δεν τον προλάβω να το ακούσει εδώ από τον αέρα. Αν έχει ξεκινήσει να έρθει, δεν ξέρω, αν έχει ξυπνήσει. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
6: Ας κρατήσει το Ολύνδια Δευτέρες και οι υπόλοιπες να το λένε cash out, λέει ο Παντελής. Πολύ σωστός ο Παντέλος.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μαρία, είσαι άρρωστη ή αρρωστημένη, το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Έχω να σου πω.
6: Η φωνή σου, Μαρία, από σεξι φωνή έγινε φωνή απολύμωξη του αναπνευστικού σήμερα. Δηλαδή, όσο ήταν. Δεν έχει τέτοιο πράγμα, Σύρε. Όπως ήταν ερωτική χτες, γιατί ήταν πιο βαθιά, σήμερα που πάει να περάσει είναι.
7: Είναι σήμερα.
6: Σήμερα,
7: έλα να μου πει.
8: Έλα να μου πει.
7: Έλα να μου πει. Δεν συμφωνείς. Δεν σ' αρέσει αυτό που μαγείρεψα. Τι δεν σ' αρέσει.
6: Βλέπεις. Λες και είναι από την Τρούμπα, είναι σήμερα. Δεν σ' αρέσει. Και τον είπα.
7: Αυτό.
6: Με έψιλον μπροστά.
7: Τώρα που είπες τον ΕΙΠΑ, πες μου, γιατί είδες χθες όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Τι συνέβη χθες, τι έπαθε ο ΠΑΟΚ χθες.
6: Ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ χαλαρός. Είχε χώρους πίσω πολλούς ανοιχτούς. Καλαμάτα Σοσιεδάδ φάση, δηλαδή. Πολύ σίγουρη και το καταλάβαινες από τις μεταβιβάσεις. Και μετά με το λάθος, γιατί κάνει λάθος υπολογισμό εκεί ο Τσιφτσής που βγαίνει και τον κλωτσάει και είναι, ναι, κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Εκεί χάθηκε το μάτς, γιατί θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να ξανά αντιδράσει και να ξανά ισοφαρίσει. Πω παρέα με Τσόχο και ανάλυση.
7: Παιδιά, εντάξει, το ότι καταλαβαίνει ο καθένας ό,τι θέλει. Το έχουμε καταλάβει αυτό, το έχουμε αντιληφθεί και το έχουμε πάρει απόφαση. Με λίγα λόγια σε φυρά του μας λέει ότι δεν της άρεσε.
6: Αυτό είπε η Ζαφυρά του. Είπε επίσης ότι θα πρέπει να ρίξουμε γράσο σε αυτό το στούντιο.
7: Και είπα επίσης ότι θα έπρεπε να είμαι εγώ στη θέση του Κατσουράνη.
6: Ναι.
7: Εντάξει. Έλα με τον Άμπαλο.
6: Νομίζω ότι θα του μάθεις πραγματάκια.
7: Θα του μάθεις.
6: Επίσης δεν ξέρω αν παίρνει αδρενοχρώμη ο Κατσουράνης, φαίνεται 28 χρονών, ναι. Έχει ξυρίσει και τα πλαϊνά όπως κάνουν τα νέα τα παιδιά.
7: Δηλαδή του δίνεις τώρα φανέλα και το ρίχνεις μέσα σε ένα γήπεδο και λες, οπ, καινούργια μεταγραφούλα. Καλός είναι, είναι σε καλή ηλικία, έχει έτσι σε καλή ηλικία. 28 ναι. Μέχρι τα 35 δεν θα παίζει, θα βάλεις και λίγο πιο πίσω.
6: Ναι, ο πάντα όταν περνάνε τα χρόνια πας και πιο πίσω και δίνεις εντολές.
7: Έτσι, μπράβο.

0: 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιο. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Little Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Little. Γιατί αξίζει.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Freewin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Αυτή εδώ η εκπομπή σας μαθαίνει και μπάλα, εκτός από πολιτισμό και συνταγές. Πόσο αλήθεια. Έπαιζα μια ζωή φόρ και στα 38 μου παίζω στόπερ να δίνω συμβουλές. Ρε Κώστα, ο στόπερ είναι εργοδηγός. Δηλαδή στα 38 πήγαινε
1: Εδώ εμένα θα κοιτάς.
0: Αριστερά. Και μετά δίνεις και ευθύνες. Έχεις κάνει εσύ ακία. Ναι. Έχασε τον παίχτη στο κόρνερ. Ναι. Ρε Νικολάκη.
1: Δεν με έβλεπες. Δεν με έβλεπες, μωρέ.
0: Ρε Νικολάκη. Σου λέω. Όταν κάνει κίνηση, ντούμπλαρε πίσω μου. Δεν μπορώ να έχω το νου μου σε όλα.
1: Όχι με τόσο, με τόσα πολλά λόγια. Γιατί όσα λιγότερα λόγια.
0: Έχεις δίκιο, κάνει έτσι. Νικό, άστο, άστο.
1: Άστο. Θα σου πω μετά.
0: Μα εσύ τον έχασε τον παίχτη. Νικό. Άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε, άστο ρε φίλε. Γιατί πραγματικά σας νοιάζει μόνο να τα like, τα βάζεις με την εποχή. Σας νοιάζει μόνο τα like και να.
1: Εντάξει, βγάλει κανένα story, Νικό.
0: Ναι, γιατί μερικοί παίζουν το τοπικό με τατουάζ και τριμαρισμένο μουσική και νομίζουν ότι είναι ο Έντσο Φερνάντες, ξέρεις. Να σου πω. Φάουλ, βουτάνε όπως οι παίχτες σε υψηλό επίπεδο να πάρουν φάουλ από το διαιτητή, ξέρεις. Βάζει το σώμα του μπροστά και πέφτει.
1: Και βάζει και το χέρι μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τους βλέπει κάμερα.
0: Λες και είναι εισαγγελέα. Τρεις μήνες με αναστολή.
1: Ναι.
0: Καρότα μπάλα και τραμπάλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ολυμπιακό φίλο.
1: Ωραίο.
0: Προφανώς.
1: Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, και εσύ που μου είπες ότι δεν είπα τίποτα για την Πανιονάρα χθες που έριξε τρία στον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ Β.
0: Στον ΠΑΟΚ Β, ναι.
1: Γιατί τρία έριξε Καλαμάτα.
0: Στον ΠΑΟΚ Α.
1: Στον ΠΑΟΚ Α. Θέλω να σου πω ότι εκείνη την ώρα ήμουν ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Πανιωνίου.
0: Okay.
1: Ακριβώς δίπλα και τα άκουγα όλα. Γιατί είχε προπόνηση, είχε προπόνηση ο ιός. Και ήμουν ακριβώς δίπλα. Δεν ήμουν μέσα, ήμουν δίπλα. Λοιπόν, ναι, τρία στον ΠΑΟΚ Β ο Πανιώνιος. Εντάξει, δύσκολο. Το παλεύει πάρα πολύ ο Πανιώνιος. Είναι δύσκολο, όμως ο Μαρκό είναι πολύ δυνατή.
0: Είναι.
1: Λοιπόν.
0: Έκλεισα στόπερ την καριέρα μου αφού έπαιξα 550 παιχνίδια και κόπηκε μάλλον στην πριμέρα την Division Μαρία. Κόπηκε το μήνυμά του.
1: Στη Δέλτα λέει.
0: Α.
1: Μπορεί να είναι, στη Δέλτα.
0: Πόπο η Δέλτα, ξύλο, κρακ. Και οι γιατροί ρίχνουν νεράκι από την Αγία Αθανασία του στο Καμαζερό.
1: Στα όριστα αγρία βουνά, στα όριστα αγρία βουνά.
0: Αυτό το ψυκτικό έχει πάθει δερματίτιδα. Δηλαδή πάει τόσο κοντά.
1: Όχι πολύ κοντά, ρε.
0: Δεν ξαναέρχονται κουνούπια γιατί δεν έχουν δέρμα να. Δηλαδή θα έρθει το κουνούπι και θα προσπαθήσει εκεί και λέει: παιδιά, είναι σκληρό εδώ.
1: Τίποτα,
0: πέρα.
1: Δεν τραβάει.
0: Έχει κάνει έξεμα.
1: Είναι κομπρεσέρ αυτό.
0: Έχει κάνει έξεμα εδώ το πόδι. Δεν μπορούμε να τρυπήσουμε, να ρουφήξουμε αίμα. Πώς το έκανε το κουνούπι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη.
0: Ναι.
1: Γεννήσαμε, λέει, 28 Αυγούστου.
0: Οι άλλοι
1: γέννησαν. Και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω.
0: Έγινε σαν την οθόνη για να
1: ναι, ναι, ναι. Εσύ έτρωγε τα αγγλικά που φέρνανε στο μευτήριο. Οπότε λέει: όλο τον Αύγουστο μείναμε Αθήνα. Εγώ και η γυναίκα μου είδαμε, λέει, το Outlander σε 9 μέρες. Και εγώ να φανταστείτε το είχα ξαναδεί. Ο Outlander είναι κάθε επεισόδιο μία ώρα. Αλλά όταν δεν κοιμάσαι, γιατί έχεις το μωρό, δεν σε νοιάζει, κατάλαβες. Περνάει ζωή.
0: Ανάλογα τι έχεις να κάνεις το πρωί, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Όχι, άμα έχεις το μωρό, νεογέννητο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι δύσκολο.
1: Εκεί στην Αθήνα περνάτε τα 2/3 της ζωής σας στους δρόμους. Έχετε πεθάνει και δεν το ξέρετε.
0: Μια χαρά είμαστε,
1: καλά
0: φιλαράκι.
1: Που μας το πες.
0: Μια χαρά είμαστε,
1: καλά
0: φιλαράκι.
1: Που μας
0: θέλουμε
1: το πες.
0: Και φυσό. Θέλουμε. Θα ζούμε κάτω από τη γη σε λίγο καιρό. Κάτω από τη γη, θυμάσαι κάτι ταινίες που βγαίνουν πάνω στη γη παράνομα να πάρουν τροφή και ξαναμπαίνουν. Αυτοί θα είμαστε οι Αθηναίοι. Οι εσωγήινοι. Εντάξει.
1: Βεβαίως.
0: Όπου πάω γράφει η βενζίνη 2,3-2,2.
1: Ναι. Και να σου πω και κάτι.
0: Το δύο μπροστά.
1: Δεν είμαστε και Παρίσι. Τι έχει πάθει, παιδιά. Ποιος έχει ματιάσει.
0: Ποιο.
1: Το Παρίσι.
0: Τι έγινε στο Παρίσι.
1: Πάρε τη γιαγιά Λούλα να ξεματιάσει το Παρίσι. Καταρχάς. Πήρε φωτιά.
0: Η Καλαμαριά.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η παλαιότερη κλειστή αγορά του Παρισιού.
0: Το Μοδιάνες του Παρισιού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μιλάμε 400 χρόνων.
0: Εδώ είχε καεί η Παναγία των Παρισίων όλοι και την ξαναφτιάξανε.
1: Εντάξει, ναι, αλλά εκεί δεν πήγαινες να φας και να πιεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όχι.
0: Τι λες, ρε.
1: Καταστράφηκε ολοσχερός η Marc Couvert des Enfants Rouges. Το είπα καλά.
0: Μαρία.
1: Ε?
0: Και σκίσε ναι, αυτή η κόκκινη. Το γούζι είναι κόκκινο.
1: Αγορά των κόκκινων παιδιών. Το οφείλει, λέει, στα κόκκινα ρούχα που φορούσαν τα ορφανά στο νοσοκομείο που βρίσκονταν εκεί κοντά.
0: Πού είναι η ψέκνα που είναι για θυσίες τώρα.
1: Food and Wine.
0: Α, νόμιζα Food and
1: το
0: Wine.
1: Το περιοδικό Food and Wine το είχε κατατάξει φέτος στην πέμπτη θέση παγκοσμίως. Παλιά. Καταστράφηκε όλο και δεν έμεινε κολυβητρόξυλο. Τίποτα.
0: Έλα, ρε.
1: Και λέει ο δήμαρχος, εντάξει, λέει, έχουμε και καλά νέα.
0: Εσείς που πάτε, ο δήμαρχος.
1: Ποια είναι τα καλά νέα. Δεν κάηκαν τα παραδίπλα.
0: Εντάξει, ρε Μαρία, εντάξει.
1: Περίμενε. Σου έχω περίμενε.
0: Α, συνεχίζει.
1: Τελείωσα.
0: Όχι.
1: Τελείωσα.
0: Συνέχισε.
1: Κοίτα εδώ, στο μετρό, έχουν βγει τα αρούρια. Κοίτα εδώ, πουρνά. Μιλάμε για συμμορία αρουραίων.
0: Μιλάμε για ρατατούιδες.
1: Μιλάμε για πάρα πολλά ποντίκια στο μετρό του Παρισιού. Βγήκανε και κάνουν βόλτα στις αποβάθρες. Mind the gap. Επόμενη
0: στάση. Τι γίνεται στο Παρίσι, μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ξέρω
0: τα βλέπεις, φίλε, που λες για Κηφισό.
1: Και δεν τελείωσα. Τελείωσα για το Παρίσι.
0: Έχεις καλά.
1: Ναι.
0: Για συνέχεια.
1: Σε ένα σούπερ μάρκετ, λέει. Όχι, σε πολλά σούπερ μάρκετ χάκαραν τα ψυγεία.
0: Πώς χάκαραν τα ψυγεία?
1: Δουλεύανε με WiFi, ρε, τα ψυγεία.
0: Οκ. Okay.
1: Ξέρεις, η θερμοκρασία.
0: Πάρτε τα, πάρτε τα με στην
1: τεχνολογίες. Χάκαραν τα ψυγεία, cyber attack στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ του Παρισιού. Και ζεστές, τα έσβησαν.
0: Ζεστές μπύρες.
1: Όλα ζεστές μπύρες, στα τυριά, στα σαλάμια,
0: τέλεια.
1: Όλα, κοτόπουλα,
0: δεν
1: σαλμονέλα,
0: μύρισε τίποτα,
1: δεν έχεις
0: δεν
1: τίποτα.
0: Μύρισε τίποτα.
1: Τίποτα. Και τα πετάξανε όλα τα πράγματα. Ποιος έχει ματιάξει το Παρίσι?
0: Εγώ σου λέω πιτσιρικάδες το κάνουν αυτό με τα ψυγεία. Τι είναι?
1: Στους 50 βαθμούς μέσα σε ένα βράδυ φτάσανε όλα τα ψυγεία.
0: Μόνο το τσίπουρο θα νίκαγε. Ορίστε το τσίπουρο. Έχω ανάγκη εγώ απ' έξω. Είμαι εδώ σε μια αποθήκη. Τι έγινε, πυρίτσα μου? Ζεστάθηκες? Ζεστάθηκες φρομάζ?
1: Μιλάμε για μύρια ζημιά. Μύρια. Μύρια.
0: Έχουν αρούρια στο μετρό στη Θεσσαλονίκη? Όχι βέβαια,
1: όχι,
0: κυρία
1: βέβαια.
0: Μου. Όχι βέβαια. Και είναι αυτά τα γαλλικά τα ποντίκια. Αυτά τρώνε πιο πολύ τυρί.
1: Αυτά είναι τα καβαλάς και πας.
0: Τα
1: δηλαδή,
0: Εμπαπέ.
1: Άμα το μετρό δεν έχει έρθει, καβαλάς ένα.
0: Εμπαπέ ντεμπελέ τα ποντίκια με τρίπλες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Όλα ροκφόρ γύρανε. Σωστό. Τα τυριά.
0: Καλημέρα, παιδιά, από βασανισμένο και γεμάτο ωραίο Παρίσι. Νάτο. Σίγουρα θέλει μια έξυπνη κίνηση από Ραμόνα. Η καντίνα ανοίγει με φρέσκο κρέας αύριο το πρωί. Λέει ο Τανάσης.
1: Γεια σου, Τανάση. Πάρτα, Τανάση, που έλεγε η Μαρκορά.
0: Μοσχάρι ποντίκι.
1: Παιδιά, μη μας στέλνετε τι κάνει ο άνδρας, αν γεννάει, ποιος τίκτη, ποιος γεννάει. Πιανού γίνεται να, θέλω να μου πείτε.
0: Ναι.
1: Για να βγει το παιδί. Αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Όσο παίρνει Champions League Παρί θα τραβάνε τις 10 πληγές του και Λαϊφή. One one Νάσγκουλ, Μαρία Πτεροδάκτυλη, στο Arc de Triomphe. Θα τρως μπακέτα και θα σε σηκώνει ο αετός.
1: Ναι, παιδιά, δεν τα έσβησαν αυτά, τα έβαλαν να ξεπαγώσουν στους 50 βαθμούς.
0: Έγιναν παρόμοια σκηνικά και στην Ολλανδία με τα ψυγεία.
1: Όντως. Μακριά από εμάς.
0: Ενώ δεν την ίδια ώρα είπε η Νταφού. Βλέπεις, εγώ δεν έχω ανάγκη τα ψυγεία.
1: Με, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένας από τους εφιάλτες μου, όταν λείπω από το σπίτι για πολλές μέρες, είναι ότι θα μπω μέσα και θα βρω κροκόδιλους, δεινόσαυρους κάτω να σέρνονται και ότι θα έχει πάθει ζημιά το ψυγείο και θα έχουν βγει νερά. Αυτή είναι η εφιάλτες μου. Όταν μπαίνω και βλέπω ότι όλα είναι καλά, εντάξει, προχωράμε.
0: Εγώ μια φορά Θεσσαλονίκη φοιτητής, για ποιο λόγο με κρέατα στο ψυγείο έκλεισα το γενικό και έφυγα. Λέω κλείς το γενικό αφού φύγω.
1: Μπράβο, μην γίνει καμιά ζημιά. Μπράβο.
0: Γιατί θα λείπα ένα μήνα.
1: Με βρώμα, μπόχα,
0: σνίτσελ και κοτόπουλα. Ήρθε η αστυνομία. Νόμισαν ότι
1: κάποιος πέθανε.
0: Ακριβώς. Ναι. Και είχε πεθάνει.
1: Είχανε πεθάνει, βέβαια.
0: Είχε πεθάνει η αξιοπρέπειά μου και η σχέση μου με τον ιδιοκτήτη. Μύριζε μια εβδομάδα.
1: Μπήκα μέσα. Το ψυγείο πρέπει να το πετάξει μετά. Δεν ξέρω.
0: Πετάξαμε το ψυγείο. Μπράβο. Φέραμε ένα άλλο ψυγείο και έπρεπε να φέρουν και έναν άλλο άνθρωπο στη θέση μου. Ο πατέρας μου μου είπε, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω με σένα. Εγώ ήμουν εδώ ένα μήνα, η Σαμαρτωλή μπουρνάζει τέτοια.
1: Δεν είχες μπει στη διαδικασία να ανοίξει την κατάψυξη.
0: Και είχα δύο αναπάτες, 2-31-0 από κάτι σταθερά.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε Facebook, Instagram,
1: ναι,
0: τότε.
1: Ναι,
0: φίλε,
1: ναι, ναι,
0: να σου πω κάτι, εσύ μένεις εκεί το και το και το. Πραγματικά δεν σήκωνα. Λέω, από τη σχολή θα είναι. Πιέστηκα. Από τα ΤΕΗ θα είναι αυτό το σταθερό για καμιά κάρτα σύντηση για ανανέωση. Θα ηρεμήσω, λέω, και θα τα δω. Έφυγα 7 Δεκεμβρίου, 8 και γύρισα 15 Γενάρη. Και με κρύο και μύριζε. Σκέψου να ήταν καλοκαιράκι, βραδινό, κοτοπλάκι.
1: Θα είχαν γκρεμίσει την πολυκατοικία.
0: Βρε, σπάσα την πόρτα, μπήκαν μέσα. Γιατί ο ιδιοκτήτης ήταν εκτός Ελλάδας.
1: Αυτό δεν είναι φιέλτη, το Τζουμάντζι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. 15.000 εξήντες στο Λονδίνο, παγκόσμιο μοναδικό φαινόμενο, ξεχωριστό.
0: Θα γράψει
1: μισθό. Πάει τα ρεκόρια. Παιδιά, δεν ξέρω πόσα εισιτήρια έχουν δώσει όμως. Πήγαν 15.000 στο Λονδίνο.
0: Ότι...
1: Πόσοι θα πάνε στο γήπεδο, πόσα εισιτήρια δικαιάται, που έλεγε ένας φίλος μου. Το δικαιάμαι.
0: Έλα ρε.
1: Έλεγε το δικαιάμαι, ναι. Λόγω το δικαιάσαι, γιατί να μην το δικαιάσαι.
0: Το δικαιείσαι, το έχουμε πει. Ναι, ναι.
1: Δικό μου είναι.
0: Τυρί γκούντα καλαμάτα. Τυρί γκούντα και καλαμάτα. Ναι, έτσι πάει.
1: Εντάξει. Έτσι ναι.
0: Ο Ρονάλντο έφτασε τα 981 γκολ, να σας πω, γιατί σας έπιασε με το Μέση.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλει άλλα 19 με Ηρακλή Περιστέρη, με Αλνάσερ, για να φτάσει τα 1000. Έτσι.
1: Το κοτόπουλο ξαναπήγε στο κοτέτσι.
0: Δε.
1: Σώθηκε το κοτόπουλο.
0: Σου λέω για θέμα. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ξέρεις τι, θα βάλει τα 1000 γκολ.
0: Και τι θα κάνει.
1: Δεν θα το απολαύσει.
0: Δεν έχει απολαύσει κάτι.
1: Δεν θα το απολαύσει. Κρίμα. Και είναι κρίμας. Κρίμας. Θες να μας πεις κάτι, να που ήσουν φοιτητής.
0: Ναι.
1: Εσύ δεν τα έχεις αυτά τα πλεονεκτήματα, τα WhatsApp
0: εντελώς. Τα έχω κάνει βίντεο με φοιτητικό σπίτι, έτσι, με βιβλιοθήκη, προτζέκτορα, κονσόλα, καναπέ. Φτιάχνουν τη νέα τους φάση φοιτητές και το WhatsApp Under 30 κάνει το ξεκίνημα πιο εύκολο. Πρόσεξε τώρα, Μαρία. 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 GBps. Student με δώρα τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Εγώ τι είχα, έφαγα τα λεφτά μου από το ταμιευτήριο. Μόλις πήγα 18 χρονών.
1: Μη είχα κάνει τα ψυγεία από τα νεκροτομία μόνο.
0: Είναι ντροπή. Πάμε, πολιτική ενημέρωση γυρίζουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυκλοφοριακά προβλήματα παρατηρούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λυκόβρεσης προς τα ΚΤΕΛ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στο Παγκράτη, όταν μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο στην οδό Φιλολάου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 35χρονου μοτοσυκλετιστή. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική χρειάζεται προσοχή τις βραδινές και νυχτερινές ώρες. Επανεκκινεί από σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων προλαμβάνω. Ξεκινάμε σήμερα με την αποστολή SMS των ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, ανέφερε στον Sky η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Με τηλεκπαίδευση συνεχίζονται τα μαθήματα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής αερίου. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στον Sky, απέδωσε στον Δήμο Αθηναίων την άμεση εποπτεία των σχολικών εγκαταστάσεων, επισημένοντας ότι το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το ανθρώπινο δυναμικό και τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Απέφυγε να προσδιορίσει χρονικά την επαναλειτουργία του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας. Ανοιχτό άφησε ο Αμερικανός Πρόεδρος το ενδεχόμενο αποπομπής της Kimberly Guilfoyle από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ερωτηθεί σχετικά από δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Ναι, το εξετάζουμε. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι». Χθες η κυρία Guilfoyle έδωσε τις δικές της εξηγήσεις μέσω των δικηγόρων της για τις οικονομικές συναλλαγές που καταγγέλλονται εις βάρος της. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 16 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παρά.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
9: Σπορ FM Πάτρα.
10: Αχ, τι έπαθα.
11: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
12: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
11: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
16: El Greco.
15: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
16: El Greco.
15: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
16: El Greco.
15: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
16: El Greco.
15: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
17: El Greco. Πίτσα El Greco.
15: El Greco.
17: Πάλι ζωγράφισες.
18: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
19: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
20: Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Ας αφήσουμε όλα αυτά. Τα είπαμε για τις πρεμιέρες, τα είπαμε όλα. Εντάξει, αγωνιστικά έχουμε τα μπασκέτια σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Okay. Ευρωλίγκα, το περιμένουμε.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Λοιπόν, ας πιάσουμε τα ανθρωπιστικά.
1: Πάμε στα ανθρωπιστικά.
0: Στα ανθρωπιστικά, να σκύψουμε πάνω από το πρόβλημα του ανθρώπου. Πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν είναι
1: πες
0: πρόβλημα.
1: Πες μου πώς το λύνεις.
0: Λοιπόν, θέλω να μου βρείτε σοβαρή δικαιολογία, λέει κάποιος. Mm-hmm. Πάω με τη δουλειά Μιλάνο 18 με 20 Νοεμβρίου.
1: Ωραία.
0: Ωραία. Πάρα. Ωραίο το Μιλάνο.
1: Ναι.
0: 24 παίζει η ΑΕΚ στο Κόμο.
1: Μακριά.
0: 20 μέρες μετά. Mm. Ναι, είναι μακριά. Είναι μακριά το Μιλάνο.
1: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
0: Κάτσε, περίμενε. Όχι, θα το δω τώρα. Περίμενε.
1: Κόμο Μιλάνο.
0: Μιλάνο. Όχι, Μιλάνο ΑΕ, ρε παιδιά. Μιλάνο Ιταλία.
1: Μιλάνο Σιδηγόν. Έχει παπούτσια.
0: Ναι. Όχι, Μιλάνο Ιταλία.
2: Μιλάνο Ιταλία. Και είμαι μισή Ιταλίδα εγώ.
0: Και θέλω να πάω Κόμο.
1: Ναι.
0: Κόμο. Κόμο Ιταλία. Μιλάνο Ιταλία. Mm. Τίποτα δεν είναι. 54, μία ώρα. Είναι 40 λεπτά με το τρένο.
1: Α, τόσο κοντά
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι, το τίποτα.
1: Α,
0: το
1: μια τίποτα. Χαρά είμαστε.
0: Πόση ώρα έκανες να έρθει από τα Λιώσια.
1: Παραπάνω, παράτα τους όλους.
0: Θα έχεις πάει και θα έχεις έρθει.
1: Παράτα τους όλους.
0: Που πήγες και ήρθες.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: αυτό.
0: τι να πω στη γυναίκα μου για να κάτσω 5 μέρες ακόμα.
1: Καταρχάς, εντάξει ρε φίλε, το έκανες και λύσα. Τι 5 μέρες ακόμα. Ζήτα διαζύγιο.
0: Θα πας 18 και θα γυρίσεις 25.
1: Δηλαδή ζήτα διαζύγιο. Τι 5 μέρες ακόμα.
0: Θα έχουν μεγαλώσει, θα έχουν παντρευτεί τα παιδιά σου. Λοιπόν, όχι, εντάξει, πέρα από την πλάκα.
1: Γιατί 5 μέρες ακόμα. Ζήτα μισή μέρα να πας και να γυρίσεις εκεί.
0: Μισή μέρα. Σου λέει 20 τελειώνει η δουλειά και 24 παίζει ΑΕΚ. Ούτε μπορεί να γυρίσει και να ξαναπάει. Κοστίζει πολύ.
1: Κοστίζει, ναι.
0: Επίσης να σου πω κάτι. Το ίδιο θα σου κοστίσει και να μείνεις εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοστίζει δηλαδή, πολύ.
0: Προφανώς έχεις τον μπατζετάκι. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, θα πεις την αλήθεια.
1: Άκουγα, αγάπη μου. Εμένα η ΑΕΚ.
0: Είναι η ζωή μου.
1: Σημαίνει πολλά για μένα.
0: Πώς έχω εσένα, έχω και την
1: ΑΕΚ. Δεν έχω κάνει πράγματα ποτέ για. Όχι, πολύ επιθετικό και πολύ μίζερο. Κάνει πράγματα στον καθρέφτη. Άκουγα, ας πω. Εγώ δικαιούμαι κάποια πράγματα. Έχω κι εγώ ζωή. Είμαι στήριγμα, θα μείνω εδώ την ΑΕΚΑΡΑ. Πολύ επιθετικό.
0: Θα μείνω στο καναπέ να δω την ΑΕΚΑΡΑ.
1: Και έρχεται κοντά, αγάπη μου, να σου πω κάτι. Μπορώ να σου πω κάτι, αγάπη μου, μπορώ να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες, σε βλέπω. Τι θες, κάτι θες. Θες να βγεις με τους φίλους σου πάλι. Τι θες.
1: Όχι, όχι, να πάμε στους κουμπάρους, στο βαφτιστήρι μας.
0: Να πάμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.
0: Σάββατο ή Κυριακή, προτιμώ Σάββατο. Κυριακή δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω να δω φιλαράκια για το μεσημέρι και να ράξω.
1: Εντάξει, καλή μου.
0: Ωραία.
1: Δεν μπόρεσα να το πω.
0: Να δώσω εγώ μια λύση. Ωραία. Μια ωραία λύση μπορώ να δώσω.
1: Χωρισμός εξπρες.
0: Όχι, μωρέ. Δεν χωρίζουμε ζευγάρια εδώ πέρα.
1: Ναι, λοιπόν, καλά. Ναι.
0: Θα πας εκεί με τη δουλειά σου και αν γίνεται. Αν γίνεται.
1: Βγάλει τη χολή σου στην Ιταλία.
0: Πούλα τον νεφρό.
1: Ναι.
0: Όχι. Βγάλει τη εισιτήριο.
1: Πρόσεχε.
0: Και να έρθει και αυτή.
1: Δεν θέλω να έρθω να δω μπάλα.
0: Δεν θα δει μπάλα, παιδί μου. Θα περάσουν 4-5 μέρες μαζί εκεί πέρα. Κόμο, Λίμνες, Κόμο. Αυτό εδώ έμενε ο.
1: Τι ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
0: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ.
1: Ο Βιν Ντίζελ.
0: Ο Βιν Ντίζελ. Δεν ξέρω.
1: Ο Στέιθα με
0: ναι, ο Σατσάκονα. Δεν με νοιάζει.
3: Εδώ στο Κόμο είχα σπίτι, ρε βλάκες. Εδώ με πόναγα τα γόνατα.
0: Και πήγαινε εσύ 2 ώρες και δε αγώνα. Πες της, τελειώνουμε 20 του μήνα. 21 σε περιμένω, έρχεσαι.
1: Ερώτηση. Δεν θα είχες σκεφτεί.
0: Σε περιμένω στο Μιλάνο και παίρνουμε το τρένο, ωραία
1: σκεφτεί
0: και ρομαντικά.
1: Δεν να την πάρει μαζί.
0: Όχι. Ό,τι στοίχημα θες. Δεν το έχεις σκεφτεί. Ρε εσύ.
1: Δεν
0: είσαι μουλτιτάσκερ. Δηλαδή, σε παρακαλώ.
1: Το έχεις σκεφτεί. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε, αλλά δεν θα περάσει καλά. Γι' αυτό ψάχνει φόρμα να κάτσουμε.
0: Γιατί να μην περάσει. 20 με 24 θα περάσουν πρίμα μαζί.
1: Πρίμα. Σιγάρε. Σιγάρε πρίμα. Θα περάσουνε πρίμα, εξαίσιο.
0: Ναι ρε, γιατί. Σκεφτείτε λίγο έτσι πιο complicated. Μην είστε τα μαύρο. Τες της 21 σε περιμένω στο Μιλάνο. Παίρνουμε το τρένο.
1: Πας Ρώμη και κατεβαίνεις.
0: Όχι ρε, πας Κόμο. 4 μερούλες, θα περάσετε μαζί ιδανικά. Τέλεια, φανταστικά. Και το βράδυ δεν βρήκε εισιτήριο. Και δεν την νοιάζει κιόλας να δει την ΑΕΚ. Να, όταν δω την τηλεόραση. Τίποτα. Αυτό.
1: Αυτές του ξενοδοχείου που είναι κρεμασμένες.
0: Ναι. Αυτές του ξενοδοχείου που σου δείχνουν ένα βίντεο κλιπ του ξενοδοχείου που δεν έχει καμία σχέση με το ξενοδοχείο που μένει.
1: Μιας και είμαστε στην Ιταλία.
0: Ήρθα.
1: Είχαμε συναγερμό σε πτήση της Κουάντας λόγω κοριών. Εσύ θα πεις ότι σας παρακολουθεί κάποιος. Όχι. Καθυλώθηκε αεροσκάφος στη Ρώμη με παρασιτικά έντομα. Εντοπίστηκαν στον προστινό τμήμα της οικονομικής θέσης, low cost, big problems. Ενώ το αεροσκάφος εκτελούσε την πτήση από Πέρθ προς Ρώμη. ήταν γεμάτο πτήση. Με τεράστια πτήση.
0: Μεγάλη πτήση, δεν
1: είναι. Οι κοργοί τρέφονται με ανθρώπινο αίμα. Κρίθηκε απαραίτητο το αεροσκάφος να τεθεί εκτός λειτουργίας για καθαρισμό. Ακυρώθηκε η πτήση. Συγγνώμη, ζήτησαν από τους
0: συμπάτες.
1: Σε 48 ώρες. Τι κάνει 48 ώρες εκεί?
0: Ξύνεσαι.
1: The Terminal με τον Tom Hanks. Κρακόβιε. Λοιπόν, οι καμπίνες των αεροσκαφών καθαρίζονται τακτικά, ενώ υποβάλλονται σε προληπτική απολίμανση. Είναι έντομα που δεν πετούν χωρίς αεροπλάνα. Και τσάμπα εισιτήρια οι κοργοί. Ωραία, και τι, από το Πέρ θα πήγαινε ο κοριός στη Ρώμη?
0: Ας τα παρήρε τα ρόρετα τότο.
1: Δηλαδή, είναι δυνατόν να χάσεις την πτήση από κοριό? Ρε παιδί μου, και λες, μας είχαν βάλει κοριούς, μας παρακολουθούν. Νιώθεις κάπως?
0: Όχι, όχι, όχι. Σου έχουν βάλει κοριούς.
1: Αυτά τα τσιμπούρια, πώς τα λένε. Μάλιστα. Ωραία.

0: Τρίτη και 13 και έχω γενέθλια και ξεκινάνε και οι άχαστοι με τις γκαντεμόσαυρες. Παιδιά, δεν φοβόμαστε εμείς προλήψεις. Γι' αυτό ξεκινάμε τρίτη και 13.
1: Καταρχάς, είναι δικό μας το τρίτη και 13. Είναι το Παρασκευή. Όχι, το τρίτη και 13.
0: Τρίτη και 13. Παρασκευή και 13 είναι η σειρά με το Freddy Krueger.
1: Σωστό. Όχι, δεν είναι με το Freddy Krueger. Είναι με το Jason.
0: Jason είναι.
1: Ναι, με το Jason. Με το Freddy Krueger είναι ο εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες.
0: Με τις λευκές. Δεν ξέρει. Είναι ο Πριώνας.
1: Ναι.
0: Με τη μάσκα. Ο Τσέινσο.
1: Τζέισον.
0: Τζέισον.
1: Τζέισον του λέγανε.
0: Τζέισον.
1: Καλά, τι να ξέρεις εσύ. 8 χρόνο παιδί. Τζέισον.
0: Friday 13.
1: Ναι. Ναι. Ανοίξε τα παράθυρα να φύγουν οι κοργίλοι. Αχαχαχαχαχα. Μη στείλετε εσείς μηνύματα για σχολεία γιατί να την πάρει μαζί του, ρε. Και τι ρε παιδιά να την πάρει. Τι άποψη έχετε εσείς αν θα την πάρει, θα την πάρει. Μπορεί να μην την πιστεύετε, αλλά υπάρχουν κάποια ζευγάρια που περνάνε καλά μαζί. Δηλαδή, μην κρίνετε 6-2 τα αλότρια.
0: Να σου πω, από γυάλουρον δεν γίνονται έτσι τώρα όπως είναι ο Friday the 13. Μην πεις για τους τραγουδιστές που θα μας υποδεχτούν. Μην το πεις!
1: Μην το κατάλαβες!
0: Μην το πεις!
1: Πάμε σε break. Πάμε σε break τώρα.

0: Sport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
6: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγχαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
7: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει πάρα πολλά θέματα. Και πληγές έχουμε ανοίξει.
1: Και αναμνήσεις πολλές.
0: Και αναμνήσεις πολλές.
1: Και χρονοντούλα από τις ιστορίες, κυρία Ζαφυράτου.
0: Ναι. Και τι είναι οι αναμνήσεις. Είναι πράγματα που θα ξαναζήσεις.
1: Μπράβο. Και αν συνεχίσεις, δεν πρόκειται να. Συγγνώμη, αλλά όλα βγαίνουν, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν, ναι, στη Βόρεια Ευρώπη η προκατάληψη σχετίζεται με τις Παρασκευές και 13ες του μήνα, όχι με τις Τρίτες.
1: Το Τρίτη και 13 πώς βγήκε, από εμάς βγήκε εμείς.
0: Περίμενε. Καταρχάς θέλω να καλημερίσουμε την Αντωνία.
1: Γεια σου, Αντωνία.
0: Και τον Κωνσταντίνο.
1: Και την Κλεοπάτρα, όλες τις σειρές
0: του. Ναι. Την Αντωνία και τον Κωνσταντίνο που μας ακούνε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, είναι δύο δικοί μου άνθρωποι. Με βοηθάνε στην άλλη μου τη δουλειά. Είναι στα αυτιά μου, τέλος πάντων. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι είναι μύθος η Τρίτη και 13.
1: Okay.
0: Ότι δεν είναι χρυσούζικη. Μασάτε. Όπως το έχουν δαιμονοποιήσει κάποιοι.
1: Για πες.
0: Όπως έχουν δαιμονοποιήσει και το 666. Είναι πολύ φίλος ο Κωνσταντίνος, να ξέρεις. Μπορεί να μιλήσουμε για reptilians, για βρίλ, για τέτοια
1: έχω
0: πράγματα.
1: Έχω πολλές ιστορίες.
0: Ναι. Δηλαδή κάποια στιγμή αξίζει να έρθει εδώ και να αφιερώσουμε μια εκπομπή και να μιλάμε μόνο για τέτοια πράγματα.
1: Θα φτιάξουμε ένα φανταστικό χαρακτήρα, να μην είναι ο Κωνσταντίνος.
0: Τι εννοείς.
1: Να πούμε ένα όνομα άλλο,
0: όχι,
1: αναλυτή.
0: Δεν τον νοιάζει.
1: Κωνσταντίνος Shapeshifter.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, κάποιοι μας λένε ότι είναι που έπεσε η πόλη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και 13 και αυτό κτλ. Κάποιος μας είπε ότι.
1: Η πόλη σε άλλο.
0: Σε εμάς, όχι σε άλλο.
1: Σε παρακαλώ, Φίβη. Άκου άλλο. Το χτύπημα ήταν μεγάλο. Έλα, Φίβη, πάμε. Σμελικά, σμελικά. Τράταρδε, feeding you.
0: Λοιπόν, και κάποιοι μας λένε ότι Τρίτη και 13. Α, όχι, Παρασκευή και 13. Κουβάρι με έχετε κάνει. Παρασκευή και 13 πέθανε ο Ιησούς, λέει.
1: Okay, δεν το θυμόμουν.
0: Ούτε εγώ.
1: Πάντως Κυριακή είχαμε διπλό ημιχρόνο στο τελικό, αλλά δεν το θυμόμουν αυτό. Απλά Τρίτη και 13 δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί στην Ελλάδα συγκεκριμένα είναι πιο. Το θεωρούμε γκαντέμικο πολύ και γλωσσικό.
0: Το Τρίτη και 13 νομίζω έχει να κάνει με την πόλη.
1: Με την πόλη, έτσι.
0: Έψη πόλη.
1: Τρίτη και 13 πουλήθηκε σε δημοπρασία, Μαρία, φανέλα του Τζόρνταν 14 εκατομμύρια δολάρια.
0: Τι λες τώρα.
1: Ξαναλέω, έχουμε ρεκόρ σε δημοπρασία μπασκετικού κυμηλίου. Ήτανε και για τον Τζόρνταν έχουν πει ότι είναι shapeshifter. Γιατί υπάρχει μια φάση που απλώνει το χέρι και μεγαλώνει όλο το χέρι. Παίζει πολύ αυτό.
0: Α, τι ήταν, αστυνόμος Αϊνής.
1: Τυραμόλα για τους πιο παλιούς.
0: Καλό μου χέρι.
1: Το μπρος καλό μου χέρι όταν ανακάλυψε. Υπογεγραμμένη, την φορούσε ο ίδιος στους τελικούς του NBA το 98.
0: Α, έχει τον υδρότα.
1: Ναι. Τη φορείς ο ίδιος λοιπόν. 14 εκατομμύρια δολάρια δημοπρατήθηκε. Ο οίκος δημοπρασιών το ανακοίνωσε. Το πιο ακριβό αναμνηστικό αντικείμενο μπάσκετ που έχει πουληθεί ποτέ. Κατάλαβα. Θα πάει ο Λεμπρόν και θα αγοράσει ο ίδιος τον εαυτό του 15 εκατομμύρια. Θα βάλει ένα δικό του και τα λεφτά θα γυρίσουν σε αυτό.
0: Τι μπορούμε να πουλήσουμε εμείς τώρα, παιδί μου, για να πιάσει.
1: Σώμα μου, απόψε. Θες 100 ευρώ τη βραδιά. Να σε πάρει κάποιος να σε λυγίσει και να σου τραβήξει κλωτσιές.
0: Έχεις καμιά φανέλα που να αξίζει.
1: Έχω μία πετσέτα από τις παραστάσεις μου. Από τον ιδρώτα μου.
0: Ναι, αλλά αυτή θέλει χρόνο.
1: Έχει υποτίσει.
0: Θέλει χρόνο, ρε παιδί μου.
1: Κατάλαβα.
0: Θέλει να σταματήσει το stand-up, ξέρεις, ναι, να αποκτήσει αξία αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά τι θα μπορούσε. Καλά, αυτό δεν το φτάνει ποτέ. Κάνα χιλιάρικο.
0: Τι.
1: Κάποιο βρακί.
0: Δικό σου.
1: Άκου Μαρία, εάν πεις δίνω τώρα τις κάλτσες μου σε ένα site.
0: Θέλω να σου πω.
1: Α, μπερδεύτηκα.
0: Θέλω να σου πω.
1: Μπερδεύτηκα.
0: Ότι είχα πελατάκια.
1: Βλέπεις.
0: Είχα μάλλον υποψήφια πελατάκια.
1: Δεν έγιναν πελατάκια. Δεν κόπηκε τιμολόγιο. Η ΑΔΕ να μην κυνηγήσει.
0: Όχι. που μου θέλανε και κάλτσες.
1: Βλέπεις.
0: Και παπούτσια.
1: Δεν έχω
0: παπούτσια
1: τύχη μπροστά.
0: Αθλητικά. Και
1: επειδή υπάρχουν άνθρωποι που θα πλήρωνα τις πατήσεις, θέλω να σου πω ότι εσύ έχεις μεγαλύτερη τύχη. Εγώ τι μπορώ να σου κάνω, το πρόμο. Διαδικτυακός
0: ναι,
1: πιμπ. Μπορώ δηλαδή.
0: Μπορεί να γίνει μέσα από το. Από
1: ναι, από μια πλατφόρμα.
0: Ναι, το Instagram σου, παιδί. Δηλαδή, 500 χιλιάρικα followers.
1: Ναι, κάνε tag δύο φίλους, γράψε fit Μαρία και δεν εννοούμε featuring. Έτσι. Και μπορούμε να βγάλουμε πάρα πολλά χρήματα. Εγώ το αφήνω στην άκρη ως μια τελευταία λύση για να ζήσουμε.
0: Πω, εγώ έχω πάντα στο μυαλό μου.
1: Τι?
0: Ότι γενικά ρε παιδί μου δεν είμαστε γραπωμένοι από καμία θέση, έτσι.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Πότε δεν ξέρεις, ειδικά αυτή εδώ η δουλειά που κάνουμε.
1: Λέει, είμαστε στον αέρα, δεν πουλάς αλουμίνια.
0: Είμαστε στον αέρα κυριολεκτικά.
1: 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, τα 5 χρόνια μπροστά να έχεις 20 παραγγελίες.
0: Μπράβο.
1: Είσαι στον αέρα. Αν βγεις τώρα και πεις μπι, μπι, μπι, μία φράση αρκεί να σε καταστρέψει.
0: Μία από αυτές.
1: Μία big win.
0: Ναι, big win.
1: Ναι, ναι, ναι. Μία, δηλαδή, αν θες τώρα να καταστραφείς, τώρα να πεις.
0: Καλά, έχω εγώ... πάρα πολλούς τρόπους.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολύ στρόπο.
1: Υπάρχει τρόπος, ναι, να καταστραφείς σε 10 δεύτερα.
0: Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι και χωρίς να το κάνω αυτό, γενικά, ναι, έχω στο μυαλό μου, πάντα όσο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι,
1: ναι,
0: μπορούμε να κάνουμε και άλλες δουλειές. Δεν να πω, α, εγώ κάνω μόνο ραδιόφωνο και δεν κάνω.
1: Όχι, δουλειά, όχι.
0: Ήρθε, ο μέτρη της καρδιάς μας έστειλε μήνυμα. Εγώ τα μετράω.
1: Κιόλας Παπαγεωργίου.
0: Βεβαίως.
1: Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα.
0: Ο Γκουαρδιόλα έστειλε μήνυμα και είπε, μαράκι. Ναι.
1: Θα κάτσει ο τσόχος εδώ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: οι πρωταγωνιστές, παρουσιάστες.
0: Είναι πρωταγωνιστής.
1: Ναι.
0: Και είπα, άμα θέλει δουλειά, βεβαίως.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Θέλω να πω, τα έχω όλα στη σειρά, σε αξιολόγηση. Και θα φτάσουμε κάποια στιγμή, αν ούτε αυτό κάνει δουλειά,
1: mm-hmm,
0: θα φτάσουμε και θα πουλάω και κάλτσες, δεν με νοιάζει.
1: Αυτό σου λέω, ας τις φανέλες του Τσούβιτα, δεν πιάνω μία μπροστά στον ερωτικό προσανατολισμό.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι.
1: Βρε, δικιά σου θέλουν να την έχεις πιάσει. με χυμούς του κορμιού σου. Ποιος Ντέμις? Έχω τη φανέλα του Ντέμι από εκείνο το ντέρμπι. Τάδε.
0: Έχω φανέλα του Ντέμι.
1: Ωραία.
0: Από Ατλέτικο.
1: Ωραία, φανέλα του ντέρμπι από
0: Ατλέτικο. Ο Ντέμις δεν έχει.
1: Ντέμι από Ατλέτικο. Δεν το θυμάται. Δεν το θυμάται.
0: Όχι, αλήθεια. Δεν
1: φανέλα
0: έχει
1: του Ντέμι από Ατλέτικο. Θα πιάσει ένα ποσό. Αξιόλογο. Mm. Γιατί ο Ντέμις είναι παιχταράς. Εάν πεις εσύ, παιδιά, αύριο κάνω auction την μπλούζα που χθες έκανα αυτά τα πράγματα πάνω και φώτα από τα πατουσάκια. Ποιος δεν θα κονιορτοποιηθεί, ο Ντέβις, ο Ζλάταν, ο Εμπαπέ και όλοι.
0: Λες το,
1: δεν,
0: δεν το λες επειδή με αγαπάς, το πιστεύεις.
1: Και ο Μπουρνάς τις πατούσες του να δώσει. Δεν καταλαβαίνετε τι ανομαλία.
0: Να δώσει ο Μπουρνάς τις πατούσες του και να τις πουλάω ως δικές μου.
1: Δεν έχεις
0: θα
1: πρόβλημα.
0: Θα το πιστέψει ο κόσμος.
1: Δεν έχει κότσι. Έχεις τα κότσια, ρε.
0: Εγώ μπράβο, στο ένα πόδι δεν έχω κότσι.
1: Αυτός δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Σου λέω, δεν μπορείς να νικήσεις. Θέλω να σου πω το εξής. Είμαστε εμείς εδώ πέρα τώρα, Μαρία. Είμαστε εδώ εμείς και λέμε, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την κλιματική αλλαγή. Ο κόσμος διαλύεται. Είμαστε αρχηγοί των κρατών. Και περνάει ένα τούμπανο. Όλοι θα κάνουν τραμπ.
0: Τι λέγαμε?
1: Oh my god. Who is she? Who is she? Δεν τον νικάς, δεν νικέται αυτό το πράγμα. Τσιτσιολίνα έγινε υφυπουργός. Δεν νικέται, δεν καταλαβαίνετε.
0: Πριν από 10 λεπτά λέγαμε το Παρασκευή και 13. Ή το Δευτέρα και 13. Ναι, είναι από την άλωση της πόλης. Ναι,
1: για πόλη,
0: άλλο,
1: δε, άλλο.
0: Πόλη. Ναι, και τώρα,
1: η πόλη σε άλλο. Πατουσάκι, εδώ μιλάμε, έχει πάει η κοινωνία σε, άλλο, σε άλλη διάσταση. Πούλησε ο Τζόρνταν 14 εκατομμύρια. Θα πουλήσει μια την Παρδενιά να δεις, ξέρεις τι θα κάνει.
0: Είμαι... Το οποίο έχει ήδη γίνει αυτό.
1: Ορίστε.
0: Το οποίο με υπερεκτιμημένα με ρωτά.
1: Μαρία, δεν το έχω ζήσει. Μιλάω υπεύθυνα. Εντάξει. Εγώ, πάρε, πόδι με κοριούς, 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, δηλαδή, έχω φανέλα του Ντέμι, κλασική τη Μινέρβα, η ζαφυρά του.
0: Όχι, παιδιά, έχω και αεκιτζίδικη την Μπορντό και του, από Ατλέτικο. Και είμαι σίγουρη ότι ο Ντέμι δεν έχει. Και έχω και μία... κλείσει.
1: Εντάξει, θα κλείσουμε τώρα έτσι κι αλλιώς.
0: Περίμε, μισό,
1: οκ, οκ, οκ.

0: Εντάξει. Όχι, είδα.
1: Νόμιζα ότι ξεκίνησαν οι προσφορές.
0: Όχι. Ήταν τηλέφωνο από το σχολείο.
1: Όλα καλά.
0: Και πάντα το σηκώνει. Συγγνώμη. Μπορείτε να, να πάρετε το παιδί, γιατί έσπασε το πόδι.
1: Ρε Μαρία, έλα, νόμιζα ότι έγινε αυτό.
0: Την τελευταία φορά αυτό ήταν. Είχε σπάσει το χέρι του.
1: Έκανε ανάποδο ψαλίδι, απόδοση
0: στον έκανε απόκρουση.
1: Πάρτα. Ο Τζολάκης
0: ναι.
1: του σχολείου.
0: Και να σου πω και κάτι, μαμά, εγώ συνέχισα να παίζω.
1: Ναι, γιατί ήταν ζεστό το χέρι. Έτσι έσπασα εγώ το χέρι μου. Ανάποδο το ψαλίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και έλεγα, μα δεν με πονάει. Και μου κάνω πατέρα μου, κρακ. Είσαι παντού. Με άκουσε όλο ο λόφος εξωματικών. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Πήρε τηλέφωνο ράπτης, λέει, για να σας κόψει την εκπομπή. Πάνος Μπουρνάς, η αποδότης από εκεί. Ευχαριστούμε και τον γίγαντα, τον Ταμπάκο, τον Κρυζοκροταφάκια. Ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έρχεται η Σοφία Θοδωράκη, σέρνει τα πόδια της πρωί-πρωί. Και έχουμε να πούμε πραγματάκια πριν φύγουμε. Πρώτον. Ξέρετε τι λένε για επαναλήψεις, ότι κουράζουν. Εκτός φυσικά μιλάμε για παραγγελίες στο box, με το box booster. Όσο περισσότερο παραγγέλνεις, μεγαλώνει η έκπτωση. 2 ευρώ, 3 ευρώ, 4, φτάνεις και 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες, έτσι. Και μπαίνεις και αυτόματα στον διαγωνισμό για ένα από τα 5 iPhone 17 Pro. Οπότε γιατί να σταματήσεις τη μία παραγγελία, box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Και στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο, ασφαλώς και είναι, γιατί ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου με όλη του την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζει

0: EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους αιώνιους να δοκιμάζονται εκτός έδρας.

0: Liverpool στις 9.30. 30 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει στην Ισπανία το εμπόδιο της Αΐτη της Βαλένθια. Η δράση όμως αρχίζει στις 9 παρατέταρτο με το μάτς Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης και στις 9 μονομαχούν στη Γαλλία η Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια η Σκυτάλη περνάει στα παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι με ώρα έναρξης στις 9.30.
1: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
8: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 10. Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με τον Βάργκα στην αποστολή αναχωρεί αυτή την ώρα η ΑΕΚ με προορισμό το Λονδίνο για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Εκτός παραμένει ο Στρακόσα, σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζει το Μάρκο Νικολίτς. Φανέλα βασικού θα πάρει ο Βιτάλης, ενώ δεδομένη είναι και μία αλλαγή στην επίθεση καθώς ο Κουτέσα δεν είναι στη λίστα. Θέλω να αποδείξω ότι μπορώ να διακριθώ στη Sporting Λισαβόνας, δήλωσε ο Φώτης Ιωαννίδης στην εκπομπή All-In που έκανε πρεμιέρα στην τηλεόραση του Sky. Ο διεθνής επιθετικός μίλησε για την εθνική ομάδα, την αποτυχία πρόκρισης στο Μουντιάλ και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί με την προπονητική. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Έκπληξη στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής στη Στοίχημαν Super League με την Καλαμάτα να επικρατεί 3-1 του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στους 7 βαθμούς ανέβηκαν η Μεσίνη, η δεύτερη ήταν για το δικέπαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει.

0: Το κέφαλο του Βορρά που έχασε την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή τον Παναθηναϊκό. Την ευθύνη για την κακή εικόνα του ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Αλέσιο Λύση. Μόνο δουλεύοντας θα αλλάξει το κλίμα, τόνισε. Με πρόβλημα στο δικέφαλο αποχώρησε ο Μιχαηλίδης. Νιώθουμε ντροπή τα λόγια του Πέλκα. Κάναμε υπερπροσπάθεια, μένουμε αφοσιωμένοι στο στόχο της παραμονής, δήλωσε ο τεχνικός Καλαμάτας Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Ανασύνταξη μετά τον Ντέρμπι Ιωνίων και στροφή στο παιχνίδι του Conference League με την Μπόρατ στο ΑΚΑ κάνουν στον Παναθηναϊκό. Όσο έλεγε στην 11 θα προχωρήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί, το μήνυμα του Δανού τεχνικού μέσω των social media της ΠΑΕ. Να φρεσκάρει την 11 αλλά χωρίς πολλές αλλαγές σκέφτεται ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ στο Europa League την 5η. Πιθανότητες για το βασικό σχήμα του Τικνιζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας είχε ο Μπρούνο, δίλημα για Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός Άκτορα αντιμετωπίζει την Παρτίζαν σε 9.30 εκτός τραυματίας Ναν και Σλούκας και ο Ολυμπιακός κοντράρεται στις 10 με τη Βαλένθια χωρίς Πλώτα και Μπουρνελέ η αποστολή. Μετάδοση από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα ραδιοφωνικά από τον Big Wins Sport FM. Την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στην Premier League, Coventry Newcastle 4-1 και για την 8η στη La Liga, Levante Sevilla 3-3. Επιστροφή στις νίκες για την Αταλάντα που νίκησε 3-1 εντός έδρας στη Βενέτσια στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Serie A. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, το Ρινούν την έζε 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Sport FM Patras.

Σας τραγουδάμε πλέον και στα γαλλικά. Ή σας τα λέμε και στα γαλλικά. Γιατί κάνουμε να σας λέμε τώρα στα ελληνικά, στα αγγλικά. Αλλάζουμε. Είναι η παγκοσμιοποίηση που λέμε. Και τώρα θα ακούμε τραγούδια σε πολλές γλώσσες γενικότερα. Ούτως ή άλλως θα ακούμε τραγούδια σε πολλές γλώσσες. Έτσι όπως έχουμε γίνει. Καλά, υπάρχουν και πολλά ελληνικά που πλέον είναι άλλη γλώσσα. Αλλά τέλος πάντων, μια γλώσσα των νέων κυρίως. Την οποία περισσότεροι ίσως δεν την καταλαβαίνουν και δεν πρόκειται να την καταλάβουν και ποτέ. Σπορ FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Πάπα Στεφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Από όπου μας ακούτε, στη βροχερή Πάτρα, είναι αλήθεια, βέβαια τώρα νομίζω δεν βρέχει, αλλά έριξε. Και χθες και το βραδάκι έριξε και σήμερα το πρωί, βέβαια έχει πάρα πολύ σήμερα το πρωί, έτσι λίγο ψυχάλα. Θα έρθουν όμως βροχές, έτσι δείχνουν και οι προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που είναι εντάξει, ας πούμε στην κορυφή, ας πούμε αυτή τη στιγμή, των προγνώσεων, αυτοί είναι που κάνουν τις προβλέψεις, και οι υπόλοιποι τέλος πάντων ακολουθούν και κυρίως με ευρωπαϊκά, αμερικάνικα μοντέλα. Ο καθένας βέβαια το ερμηνεύει διαφορετικά τον καιρό. Τέλος πάντων, καλημέρα έλεγα στην Πάτρα, στον Πύργο, στο Αίγιο, στην Αύπακτο την αγαπημένη μας και στο Αντήριο και στα Περίχωρα. Εδώ, Αχαγιά, Καμάρες, Κουτουλουπού και Τουλουπού. Μεγάλη προσοχή σήμερα στους δρόμους. Είχαμε και πολλά τροχαία ατυχήματα έτσι από χτες. Θέλει προσοχή, παιδιά. Γλιστράει ο δρόμος, είναι περίεργη φάση τώρα, ναι. Και φυσικά κράνος στα μηχανάκια, αν βλέπεις και μηχανάκι, γιατί και με τον καιρό αυτό ο άλλος εξοπλίζεται φουλ. Βάζει ό,τι αδιάβροχο υπάρχει. Έτσι, και θέλει προσοχή λίγο στα μηχανάκια, εμείς στα αυτοκίνητα, που όσοι οδηγούν αυτοκίνητα, δώστε λίγο προτεραιότητα παραπάνω στα μηχανάκια λόγω της βροχής. Έτσι, για να δεν είναι κακό. Ναι. Πάμε να δούμε σήμερα τι μέρα είναι. Έχουμε χάσει τις μέρες? Όχι, είναι Τρίτη και 13. Γι' αυτό το είπα. Περισσότερο εντάξει. Το περνάνε έτσι, Τρίτη και 13. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Για άλλους είναι. Είναι Διεθνή ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. 9 λεπτά πριν συμπληρώσει το ρολόι 7 είναι η δύση του ηλίου, την οποία από ό,τι καταλαβαίνετε δεν θα δούμε σήμερα λόγω και των κακών καιρικών συνθήκων. Η Σελήνη 2,6 ημερών αρχίζει σιγά σιγά να φορτώνει εν ώψη της Πανσέλινου. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν, αφού πω περαστικά στο Δήμο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ελπίζω να την ξεπεράσει αυτή τη μάχη. Έτσι, νέος άνθρωπος, έτσι ο Δήμος, προσωπικός φίλος. Και ναι, νομίζω πρέπει να το ξεπεράσει. Πρέπει να το ξεπεράσει. Γιατί έτσι εδώ δεν ξέρεις από το πουθενά που μπορεί να σου έρθει το κακό. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Γιορτάζει ο Καρπός, η Αγαθονίκη, η Χρυσή, η Χρύσα, η Χρυσαλία, η Χρυσαυγή, η Σίλια, η Χρυστάλα, η Φλωρεντία, σπάνιο όνομα το Φλωρεντία, η Φλωρένσα, ο Φλωρέντιος και ο Φλωρένσος. Δεν ξέρω αν κάποιον λένε Φλωρέτσο, αλλά οκ, okay, Φλωρεντία το έχω ακούσει να υπάρχει όνομα. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, να δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες μέρες, αλλά κυρίως σήμερα και αύριο στην περιοχή μας. Να δούμε τι λένε τα μοντέλα, τα προγνωστικά.

Λοιπόν, για σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς. Εντάξει, καλά είναι, βέβαια το μεσημέρι θα πέσει ακόμα περισσότερο, θα πάει στους 20 και όσο πάμε προς το βραδάκι θα πάμε στους 15 και 14 βαθμούς, όχι πάρα πολύ χαμηλά σε σχέση με όσα είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα που είδαμε και 9 και 8. Εντάξει, θα είναι χαμηλά, βροχή, καταιγίδα, έτσι δείχνουν οι προβλέψεις σήμερα στην πόλη μας. Κάτι το οποίο θα φύγει όμως μετά τις 11, 12, 10, δεν ξέρω εκεί, προς βραδινές ώρες θα φύγει η βροχή, ίσα που θα έχει το βράδυ τα ξημερώματα. Και αύριο με λίγα σύννεφα δεν θα βρέχει αύριο. Έτσι λένε οι προβλέψεις, ότι δεν θα έχει βροχή αύριο και η θερμοκρασία θα κυμανθεί όπως και σήμερα. Στους 20 με τη χαμηλότερη στα 15. Τώρα από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη φτιάχνει ο καιρός, θα έχουμε ηλιοφάνεια μέχρι να έρθει πάλι η Παρασκευή το απόγευμα, που θα χαλάσει πάλι ο καιρός και με δυνατούς ανέμους να έρχονται, Θόδωρε, αλλά και κρύο. Το κρύο έρχεται, είναι μπροστά μας, σας το λέω από τώρα, μην μου πείτε αυτό δεν ενημερωθήκαμε. Έρχεται έτσι μια ψύχρα εκεί Παρασκευό Σαββατό Κύριακο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να σταθεροποιηθεί κάπως η κατάσταση, γιατί και αυτό δεν είναι ωραίο. Δηλαδή να έχουμε, να ξεκινάμε με ζέστη, βασικά ξεκινάμε με κρύο το πρωί, ψύχρα, γιατί για κάποιους το κρύο είναι αλλιώς, ψύχρα, να έχει ζέστη το μεσημέρι και το βράδυ πάλι ψύχρα. Δεν ξέρεις τι να φορέσεις, δεν ξέρεις αυτό, και αρρωσταίνει ο κόσμος, γι' αυτό έχουμε και τις ιώσεις οι οποίες είναι σε έξαρση, να ξέρετε. Γίνεται χαμός στα νοσοκομεία με μικρούς, μεγάλους κτλ. Κυρίως οι μικροί που ταλαιπωρούνται. Κοιτάω λίγο να κερδίσω χρόνο να κοιτάξω και το ευρωπαϊκό μοντέλο που συμφωνεί έτσι με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι αύριο τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν, τουλάχιστον στην περιοχή μας. Θα πάνε προς Αθήνα, Αιγαίο κτλ. Και η Κρήτη. Φεύγουν από εμάς τα φαινόμενα. Βλέπω την Πέμπτη δεν υπάρχει κάτι για την ώρα. Έτσι δεν φαίνεται κάποιο μοντέλο. Και την Παρασκευή, αυτό που σας είπα, από το απόγευμα και μετά θα χαλάσει ο καιρός, θα έχει βροχές και κάπως έτσι θα κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, που δεν θα φαίνεται να έχει βροχή, αλλά ένα νέο μοντέλο φέρνει, Θόδωρε, μια νέα αυτό, φέρνει μετά την άλλη εβδομάδα νέες βροχές, ίσως και πιο ισχυρές. Κάτω τώρα αυτό δεν ξέρεις αν είναι 100% αλήθεια, γιατί μιλάμε για μια εβδομάδα μετά. 6 και 5 μέρες μπορείς να πέσεις έξω. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε. Εγώ πάνω κάτω σας διάβασα. Πάμε τώρα στα αθλητικά μας.

Λοιπόν, εχθές είχαμε την τεράστια νίκη, τεράστιο διπλό για την Καλαμάτα, μέσα στην Τούμπα, σόκαρε τον ΠΑΟΚ. Είναι, όπως και να είναι, σοκ από την Καλαμάτα. Λοιπόν, ήρθε η τεράστια αυτή νίκη. Να λοιπόν που μια ομάδα της Πελοποννήσου καταφέρει να κερδίσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα και εύκολα με 3-1. Μια καθαρή νίκη, να το πούμε και αυτό. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος είναι αρκετά προβληματικός, ή αν θέλετε συνεχίζει να είναι αρκετά προβληματικός, και ενώ είχε μπροστά του 20 μέρες για να, τέλος πάντων, να αλλάξει κάπως τον τρόπο του παιχνιδιού, να δουλέψει, και μόνο αυτό δεν είδαμε. Είναι δύσκολο για τον ΠΑΟΚ πλέον, τα πράγματα είναι δύσκολο. Για να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω κανείς δεν το περίμενε. Νομίζω κάποιος θα περίμενε να κάνει το διπλό μέσα στη Τούμπα η Καλαμάτα, και έτσι όπως ήρθε το σκορ. Και πάμε σιγά σιγά, γιατί σήμερα επιστρέφει το Champions League. Δεν ξέρω σε πόσο έλειψε, αλλά επιστρέφει το Champions League στην παρέα μας. Και έτσι θα πάμε με ευρωπαϊκούς αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί και ποδόσφαιρο και μπάσκετ, και κάποιες ρυθμίσεις που θα γίνουν εδώ από το σταθμό για να ακούσετε και τα παιχτήρια, εννοείται. Σήμερα έχουμε, πριν πάμε στα τοπικά, 8 παρατέταρτο ανοίγει ξανά η αυλαία του Champions League με τον αγώνα Lens Sporting Λισαβόνας, σε παιχνίδι που θα δείτε τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις, γιατί μιλάω για τα τηλεοπτικά για την επόμενη τριετία, τετραετία, δεν ξέρω τι θα αποφασίσουν. Είναι ανοιχτός ο διαγωνισμός. Από ό,τι φαίνεται και ο όμιλος Αλαφούζου, ή αν θέλετε το Sport FM TV, θα μπει γερά στη μάχη, συν τους κλασικούς αυτούς που θέλουν να διατηρήσουν και τα τηλεοπτικά τους. Ξεκινόβα αν θα κάνει κίνηση η ΕΡΤ. Το βλέπω δύσκολο βέβαια για την ΕΡΤ. Από εκεί και πέρα, 8 παρατέρατο επίσης θα έχουμε την αναμέτρηση Σαμπάμ Μπακού Σλάβια Πράγας, στο Μπακού Olympic Stadium. Από το Magenta Sport 3 θα δείτε αυτή την αναμέτρηση, αν θέλετε να τη δείτε. Βέβαια το καλό θα ήταν η Σαμπάμ Μπακού να κάνει τεράστια έκπληξη, να κερδίσει και να κόψει βαθμούς, πιο πολύ να κόψει βαθμούς από τους Τσέχους, που είναι ένα εμπόδιο για μας στη βαθμολογία της UEFA. Στις 10 το βράδυ έχουμε πληθώρα αγώνων, δηλαδή ο καθένας μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει. Τι εννοώ? Υπάρχει το Arsenal Lille στις 10 η ώρα, ζωντανά από το Magenta Sport 3. Υπάρχει το Atletico Madrid's Manchester United, ωραίο μάτς αυτό, από το Cosmote Sport 2. Υπάρχει το Villarreal Napoli από το Magenta Sport 8. Εντάξει, το Viking Bayern Μονάχου, βέβαια έτσι όπως είναι και η Bayern τελευταία, δεν ξέρω, αλλά δύσκολα θα τους κόψει βαθμούς η Νορβηγή. Magenta Sport 7. Υπάρχει το Galatasaray Barcelona, αν θα κάνει μέσα στην Τουρκία η Barcelona. Magenta Sport 5. Υπάρχει αναμέτρηση Inter Breeze από το Magenta Sport 6. Ενώ στις 10 το βράδυ, επίσης, τελευταίο παιχνίδι που θα πούμε, είναι το Lipsia PSV Eindhoven. Με όλα αυτά που έχουμε δει βέβαια και με τη διακοπή που μεσολάβησε, καλό είναι να μείνουμε έτσι μακριά από το στοίχημα γενικότερα, ή αν κάποιος να μην ρίξει τίποτα τρελά, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα επανεμφανιστούν οι ομάδες γενικότερα. Μπορεί να έπαιξαν βέβαια μεσοβδόμαδα, βασικά το Σαββατοκυριακό, αλλά να δούμε. Ναι, και τι απουσίες, όλα αυτά μετράνε πολλές φορές. Εγώ δεν ξέρω, δεν νομίζω όμως να κάτι να επιλέξω, γιατί δεν προλαβαίνω έτσι χαλώς να πάω να παίξω. Ναι. Αύριο να πούμε ότι είναι, έχουμε παιχνίδια, αλλά είναι η σειρά της ΑΕΚ, η οποία στις 10 το βράδυ θα αγωνιστεί με την Σαχτάρ Ντόνετσκ, και το παιχνίδι θα το δείτε ζωντανά από το Μέγκα. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη από το Μέγκα και φυσικά από το Magenta Sport 2 θα είναι παράλληλη μετάδοση.
Βέβαια, εγώ εκείνη την ώρα στις 10 θα δω το Ρώμα Ρεάλ, που είναι από το Ματζέντα Sport 3. Δεν θα δω την ΑΕΚ, ή θα, δεν ξέρω αν την έχω και στο κινητό παράλληλα. Θα δω πώς θα το κάνω. Βέβαια, μέχρι αύριο έχουμε καιρό. Είναι ωραία παιχνίδια αυτά. Όχι ότι δεν μας άρεσαν οι εθνικές, αλλά είναι διαφορετικό τώρα να βλέπεις ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ή να βλέπεις Champions League από το να δεις Nations League με εθνικές. Είναι τελείως διαφορετικό το συνέστημα. Και νομίζω οι περισσότεροι προτιμούν τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Και η ΑΕΚ K19 πέταξε μαζί με την πρώτη ομάδα για το Λονδίνο, καθώς εκεί θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ για το Youth League στις 12 η ώρα. Είναι αύριο το γήπεδο που χρησιμοποιεί η ομάδα γυναικών της Chelsea, τον Κιντσμέουντο. Θα γίνει η αναμέτρηση μαζί με την ομάδα του Περικλή Πάπα Παναγή. Τον θυμάστε τον Περικλή, αν δεν τον θυμάστε τον Περικλή, τον Πάπα Παναγή. Ήταν εδώ και στην Παναχαϊκή. Ταξίδεψε και ο διευθυντής των Ακαδημιών της ΑΕΚ, ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Θυμίζουμε στην πρεμιέρα η ΑΕΚ K19 ήρθε ισόπαλη 0-0 απέναντι στην ΛΑΣΚ.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις γυρίσουμε πάμε να δούμε τι γίνεται στις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γενικότερα όλα τα θέματα του ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε και εκεί πέρα τεχνών αύριο. Στο τρίτο μέρος ασχοληθούμε με Sky όλα όσα έγιναν στην χθεσινή αγωνιστική και στο τέταρτο μέρος θα έχουμε και γραμμή έναν αθλητή από τον Προμηθέα 2014, ο οποίος έχει κάνει έτσι αίσθηση μέχρι τώρα και δεν ξέρω αν θα κερδίσει και στον... θα κάνει ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση φυσικά αν κερδίσει, επαναλαμβάνω χωρίς να έτσι, προδιαγράφω κάτι, τον Απόλλωνα στην Περιβόλα, γιατί έχουμε Super Derby Κυριακή. Θα τα πούμε όμως αναλυτικά μετά. Πάμε, Θόδωρε, στη διαφημίση.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Center Software.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Sport FM Patra.
13: Yo, check this out, y'all ready to party out there? 1990 South, we gonna bring the stars of 45. Remade, repaved, and we done.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Και κοίταζα τώρα και ένα πάλι το δημοσίευμα που είχε το monobala.gr για την επίδοση που είχε κάνει η Παναχαϊκή το 2002-2003. Είχε γνωρίσει 6 συνεχόμενες ήττες στις πρώτες αγωνιστικές της Αλφα Εθνικής. Κάτι που έχει κάνει πλέον ο Λεβαδιακός σε 6 πρώτες αγωνιστικές. Δεν τα πάει καθόλου καλά ούτε ο Λεβαδιακός. Για να δούμε όμως τι θα γίνει στην συνέχεια. Πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αφού πω ότι ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος συνεχίζει να είναι απέναντί μου και ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Πάπας Σταφανάτος, μέχρι τις 12 παρέα. Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε στην, όπως σας είπα, στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκεί όπου και ο Φώτης, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, ο Φώτης ο Παπαπαναγής ήταν, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ το έκανα λάθος. Είδες. Ακούμε ένα όνομα, ρε παιδί μου, λες αυτός είναι. Okay. Τι τραβάμε. Χωρίς κόσμο λοιπόν το παιχνίδι της Παναχαϊκής με τον ΝΑΟ Λεβάντε. Αυτό αποκάλυψε χθες και ο Αλέξης Διγενής ως Sport FM Πάτρα στην εκπομπή του. Η αναμέτρηση θα γίνει και κλεισμένο το θυρών για την τέταρτη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας, καθώς δεν έχει αδειοδότηση το δημοτικό στάδιο της Ζακύνθου και έτσι δεν θα έχουμε κόσμο. Θυμίζουμε ότι και την προηγούμενη αγωνιστική ο ΑΟ Λεβάντε έπαιξε χωρίς κόσμο με τον ΝΑΟ Πλαταριάς. Το ξέρω. Λοιπόν, δεν παίζει και κανένα ρόλο, δηλαδή και πώς τα μάζευε τώρα ο ΑΟ Λεβάντε. Ας πούμε θα πηγαίνανε 240, μπορεί να είναι κάποιοι πατρινοί που θα θέλανε βέβαια να πάνε. Όπως όλα δηλαδή, βέβαια θα τα ακούσετε και ραδιοφωνικά το παιχνίδι από τον Sport FM Πάτρα 96,3 την αναμέτρηση Κυριακής ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, που νομίζω δεν θα έχει άλλη ώρα, θα είναι κανονικά. Δεν ξέρω να πάω και εγώ με τον Αλέξη μαζί, λέγαμε πάμε παρέα, θα το δούμε όμως. Να έχω να πάω και Ζάκυνθο, δεν ξέρω και εγώ από πότε. Σίγουρα πάνε 3-4 χρόνια, για να δω αν έχει αλλάξει κάτι και στο πρόγραμμα. Γιατί περιμένουμε και την τελική απόφαση. Αυτή είναι επίσης μια είδηση που δεν έχει, που την αποκάλυψε ο Αλέξης, ότι την Πέμπτη θα κριθεί που θα γίνει η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την Παναχαϊκή. Καθώς θα πάρει απόφαση και το... Πάνε τρεις τα παιχνίδια. Α, μάλιστα. Την άλλη Κυριακή πάνε τρεις, ναι, γιατί αλλάζει η ώρα. Ωραία, Λεβάντε Παναχαϊκή, Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου στις 4. Την ίδια μέρα Τηλικράτης Παναγνιακός. Στις 4 τα προσφυγικά Ατρόμητος Πατρών Πας Πρέβεζα. Χριστόβα Ζέχα έρχεται στην Πάτρα. Τι είναι ο Πάπας? Ο Πάπας είναι. Σπίρνα, ναι. Άγιος Μαθαίος Πανεγιάλιος στο γήπεδο του Αγίου Μαθαίου επίσης. Θέσεις στην Οικουμενίτσα Πλαταριάς Λευκύμη και 11 η ώρα το πρωί. Το είχα πει και στον αέρα προχθές στη μετάδοση. 11 η ώρα το πρωί. Παλιξουριακός Άρης Φιλιατών. Ο Χριστός και η Παναγία. 11 η ώρα το παιδικό να παίζανε. Αλλά εντάξει, για συγκοινωνιακούς λόγους γίνεται και αυτή η αναμέτρηση. Και από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, δεν έχει αλλάξει η ώρα, το παιχνίδι έδρα Παναχαϊκή Ατρόμητος. Αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ είναι ακόμα Παναχαϊκή Γυμναστική Ένωση. Θυμίζουμε, έχει ζητήσει να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο προσφυγικό, να αλλάξουν έδρα οι δύο ομάδες. Το έχουν ζητήσει και οι δύο από την ΕΠΟ.

Βέβαια, ο Λεβάντε έκανε και τρεις μεταγραφές. Συμφώνησε με Τσουκαλά, Μούστα και Σούρμπι και δεν αποκλείεται να πάρει κι άλλες μεταγραφές. Από τη στιγμή, παιδιά, που υπάρχει αυτό το ελεύθερο φέτος με τις μεταγραφές, δηλαδή μπορείς να κάνεις μέχρι και τέλος Γενάρη, δεν είναι κλειστές. Πλέον δεν τελειώνουν, δηλαδή, ξέρω εγώ, τον Οκτώβριο. Όλο το χρόνο να κάνουν. Δε, η ΕΠΟ θέλει να κάνει, ας πούμε, και γίνεται για οικονομικούς λόγους, τώρα ξεκάθαρα. Σου λέει η ΕΠΟ, γιατί το κλείσω, άζω να κάνουν μεταγραφές μεταξύ τους. Αφού θέλουν και οι παράγοντες, τώρα εδώ κατά πόσο είναι σωστό, δίκαιο κτλ. Τι να σας πω. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.

0: abrazo.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Πανεγιάλος έκανε μια καλή μεταγραφή, το Γιώργο τον Γκριμιτσά, 24χρονος αμυντικός μέσος, έρχεται στο Αίγιο με πάρα πολύ σπουδαίο βιογραφικό. Έχει παίξει επαγγελματικά το παιδί και έπαιζε επαγγελματικά, 100 συμμετοχές έχει στη Β' Εθνική. Αυτό τα λέει όλα νομίζω, με την εμπειρία του και τις παραστάσεις του θα βοηθήσει την ομάδα του και τα πλάνα του προπονητή του, του Φώτη του Καζακόπουλου. Ο Γκριμιτσάς, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι αμυντικός μέσος. Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες του Άρη. Υπέγραψε πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Πιερικό. Πήγε στην Νίκη Βόλου, στον Αιωλικό, στον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Έπαιξε στην Άθενς Καλυθέα. Και τέλεια η τελευταία του ομάδα ήταν ο Πας Γιάννινα. Να δούμε τι θα κάνει και ο Γκριμιτσάς, που φαίνεται ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τον Πανεγιάλη, ο οποίος συνεχίζει και είναι στα ψηλά της βαθμολογίας με το 3-3, και γιατί όχι να συνεχίσει και αυτό το σερί την Κυριακή, και αυτό θα επιδιώξει στην αναμέτρηση που έχει με τον Άγιο Μαθαίο εκτός έδρας απέναντι στον Ανδρέα Ζήκο. Παρακαλώ, θα παίξει ο Πανεγιάλιος.

Βέβαια, η ομάδα που έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας είναι ο Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος έχει 3-3 και υποδέχεται μία από τις ομάδες που έχει και αυτή 3-3, ματσάρα την Κυριακή 4 ώρες στα προσφυγικά, Ατρόμητος ΠΑΣ Πρέβεζα. Σίγουρα ένα πιο δυνατό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, θα μετρήσει δυνάμεις, αλλά με τη δύναμη της έδρας, με τον ενθουσιασμό και έτσι καλή ψυχολογία και αγωνιστική εικόνα που παρουσιάζει ο Ατρόμητος, δεν θα είναι καθόλου εύκολο και για τον ΠΑΣ Πρέβεζα, ο οποίος είναι μέσα στα φαβορί μαζί με την Παναχαϊκή και τον Πανηγιάλιο για να τερματίσουν στην πρώτη θέση. Βέβαια νωρίς ακόμα, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα και η Πρέβεζα θα είναι μέσα από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν. Τώρα για τον Ατρόμητο είπαμε ένα γερό τεστ και ο κόσμος πιστεύω θα ανταποκριθεί την Κυριακή και θα πάει να δει ένα καλό μάτς, γιατί ο Ατρόμητος εκτός από τους βαθμούς έχει και καλή αγωνιστική εικόνα. Και έλεγα χθες είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι έχει πατρινούς ποδοσφαιριστές. Κατά μεγάλο ποσοστό είναι, για να μην πω 90%, είναι όλοι πατρινοί. Είναι και ο προπονητής πατρινός είναι. Και όλοι οι διοίκηση τέλος πάντων είναι πατρινοί. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Για τον Μπαλατή τα έχω ξαναπεί, έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Ένας προπονητής που δουλεύει, είναι νέος, έχει μούλια με αυτό το που κάνει, το ζει έντονα. Το θυμάμαι και από τις μικτές και από τον Άτλαντα και από τον Αετορίου και από τις ομάδες που έχει δουλέψει. Είχε πάθος, είχε ένταση μέσα στο παιχνίδι του. Οκ, νέος είναι, έχει μπροστά όλο το μέλλον, αλλά δει πάρα πολύ καλά στοιχεία.

Πέσατε να το φάτε το μεταφραστή του Παναθηναϊκού ή τον Διερμηνέα, αν θέλετε. Εντάξει, παιδιά, τώρα έγινε ένα λάθος, μια άτυχη στιγμή που μπορεί να συμβεί στο καθένα μας, έτσι. Αλλά να τον σχολιάζουν και συνάδελφοι, έτσι, αυτό είναι τουλάχιστον απαγορευτικό. Αλλά και απογοητευτικό. Δηλαδή πρέπει τουλάχιστον μεταξύ μας να... όσο μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Γιατί το έχουμε στοχοποιήσει το παιδί για ένα λάθος που έγινε στη μετάφραση. Δηλαδή μπορεί να συμβεί στον καθένα. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Καλά, ούτως ή άλλως η δουλειά είναι δύσκολη, παιδιά, και πιεστική. Διότι δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Πρέπει να μεταφράσεις μέσα σε δευτερόλεπτα και να είσαι και σωστός, ξέροντας ότι σε βλέπουν πάρα πολύ εκείνη την ώρα. Μπορεί όλοι να βρεθούμε σε αυτή τη θέση κάποια στιγμή. Δεν νομίζω να μας άρεσαν μετά όλα αυτά τα σχόλια που είδαμε. Εντάξει, λίγο αυτό παραπάνω στήριξη, δεν τρέχει τίποτα. Να βάλουμε πλάτη σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά από ό,τι γνωρίζω για αυτό το παιδί, ότι έχει ξεκινήσει από πολύ μικρό στη δημοσιογραφία. Είναι καλός δημοσιογράφος. Έχει σπουδές, είναι καταρτισμένος. Δεν είναι όποιος και όποιος. Αλλά εντάξει, είναι κακιά η στιγμή που μπορεί να σου να γίνει. Δηλαδή. Αλλά αυτό τι να πεις τώρα. Με όλα αυτά που ακολούθησαν και τα σχόλια που είδαμε και έγιναν μετά.

Εχθές ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της Α κατηγορίας με τον Άρη Πατρών και τον Εθνικό Πατρών να μοιράζονται το βαθμό της ισοπαλίας. 0-0 έληξε το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που είχε δοκάρια αρκετά. Ο Εθνικός είχε δύο δοκάρια με τον Τζερικλό και από ένα δοκάρι είχε ο Άρης, ένα δοκάρι βασικά είχε και ο Άρης Πατρών με τον Νικολακόπουλο, το σωτήρι τον Νικολακόπουλο. Παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι δύο ομάδες δεν άλλαξε αυτό το 0-0. Και έτσι και οι δύο έφτασαν τους 7 βαθμούς και βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την αναγέννηση. Με την Αιγύρα Ακράτα, διαμορφώνοντας πλέον τριπλή ισοβαθμία μετά από 3 αγώνες. Εθνικός, Αιγύρα και Άρης έχουν 7 βαθμούς, ο Δαβουλής 5 βαθμούς, ο Κεραυνός και ο Πανιώνιος με 4 βαθμούς, δύο ομάδες οι οποίες συνεργάζονται και σε Κεραυνός με τον Πανιώνιο σε επίπεδο ακαδημιών. Η Νίκη Προαστίου έχει 3 βαθμούς, το Πάτρε έχει 3. Η Αθλητική Ένωση Αιγίου έχει 1 βαθμό και κανένα βαθμό μέχρι τώρα η Θύελλα Αιγίου έχει 0.

Και να πούμε και για έναν από τους πιο αγαπητούς και αξιοθαύμαστους ανθρώπους στα γήπεδα, τον Νότο Παολίνο, ο οποίος πήρε εξτήριο από το νοσοκομείο, ξεπέρασε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που είχε τους τελευταίους μήνες και τον είδαμε έξω από το νοσοκομείο μαζί με τα δύο παιδιά του, χαμογελαστό, σίγουρα συγκινημένος. Πέρασε, άφησε πίσω τέλος πάντων αυτή τη δύσκολη δοκιμασία. Τελειώσαμε, είπε σε ανάρτηση που είχε στο Facebook, η μεγαλύτερη νίκη της ύπαρξής μου στο μεγαλύτερο τελικό. Τώρα πια νέα ζωή, σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για τη στήριξη. Μαζί του ήταν, όπως είπαμε, και τα δύο παιδιά του, ανάμεσα τους και ο Νίκος, καλός φίλος ο Νίκος Παολίνο, ο οποίος τον βλέπουμε και στην Αθήνα, στα κανάλια της Nova. Έτσι δούμε και αυτό, ο Νίκος συνεχίζει την αθλητική δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Ναι, για το φίλο το Θάνο που θέλει και τη βαθμολογία. Γεια σου Θάνο, όχι εσύ, ο άλλος Θάνος θέλει τη βαθμολογία της Super League. Φίλε, θα στην ποτάξει πριν πάμε στη διαφημίση. Παναθηναϊκός είναι πρώτος με 15 βαθμούς, η ΑΕΚ είναι δεύτερη με 14 απόσταση αναπνοής και ο Ολυμπιακός είναι κοντά με 13, 12 ο ΠΑΟΚ, γίνεται ένας χαμός στη βαθμολογία, ο Άρης με 10, ο Όφη με 10, δηλαδή η πρώτη πεντάδα είναι 5 βαθμούς χωρίζουν. Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, 8 η Κηφισιά, 7 η Καλαμάτα μετά την νίκη έκπληξη χθες, 5 ο Αστέρας Τρίπολης, 2 ο Ατρόμητος, 1 βαθμό ο Λεβαδιακός και μείον 1 ο Βόλος. Θυμίζουμε έτσι υπάρχουν και οι τιμωρίες των ομάδων για για στημένο παιχνίδι. Άλλο πήγα να πω, άλλο μου βγήκε. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση, Θόδωρε, γιατί τρίτο μέρος έχουμε SKY, είχαμε αγωνιστική δράση εχθές και είχαμε βόμβα από την Ήλιδα. Κέρισε μέσα στη Νέα και η ΑΕΠ σε δύσκολη θέση πλέον. Δύσκολη θέση, δεύτερη αγωνιστική, αλλά 0-2 έχει η ΑΕΠ μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρα στους 96,3. Καταρχήν να μεταφέρω και την μία είδηση τώρα της τελευταίας στιγμής. Απορρίφθηκε το αίτημα της Παναχαϊκής, το κοινό αίτημα της Παναχαϊκής και του Ατρόμητου για τη διεξαγωγή του αγώνα της πέμπτης αγωνιστικής στο γήπεδο των προσφυγικών. Κανονικά ο αγώνας στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Άρα το Παναχαϊκή Ατρόμητος στις 25 του μήνα στις 3 το μεσημέρι κανονικά στο Παμπελοποννησιακό στάδιο, καθώς δεν προλαβαίνει τώρα η ΕΠΟ. Αυτή είναι η ανεπίσημη πηγή που έχουμε εμείς, ότι δεν προλάβαινε η ΕΠΟ να κάνει συμβούλιο για αυτό το θέμα και έτσι δεν προχωράει το γήπεδο, το γήπεδο προσφυγικών, η αναμέτρηση κανονικά εκεί που είχε οριστεί εξ αρχής στο γήπεδο των, το Παμπελοποννησιακό στάδιο, συγκεκριμένα γήπεδο, Παμπελοποννησιακό στάδιο.

Λοιπόν, τέσσερις ομάδες είναι στην πρώτη θέση μετά και την διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής. Η νεοφώτιστη Ήλιδα όμως έκανε τη μεγάλη έκπληξη, κέρδισε την ΕΑΠ μέσα στην Πάτρα με 74-65. Αυτή ήταν και η μεγάλη έκπληξη της θεσινής ημέρας. Συνεχίζει ΑΕΤΤ Ήλιδα μετά την νίκη στην πρεμιέρα, που εντάξει όλοι ήταν και ιστορική νίκη γιατί ήταν η πρώτη στην πρώτη κατηγορία. Η ομάδα της Ηλίας έδειξε ότι μπορεί να είναι μεγάλη έκπληξη και ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, εφόσον βέβαια δοθεί συνέχεια στα καλά παιχνίδια. Ο Κατσαβόπουλος ο Λεωνίδας, ένα παιδί το οποίο είναι έμπειρος και ήταν και από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα, φαίνεται ότι κάνει τη διαφορά. Αντίθετα η ΕΑΠ, δεύτερη συνεχόμενη ήττα, πλήρωσε την τελευταία περίοδο που την έχασε με 25-15, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τους πόντους της θεσινής αναμέτρησης.

για την νέα Ψπηλιόπουλος 12 πόντους, Παπανδρεόπουλος 12 πόντους, Φαγκισκάτος Δημήτρης 10 πόντους, Ασημακόπουλος Ανδρέας 12 πόντους, Μπαλάσκαπς Μπομπάη Απόστολος 12 πόντους, ο Δημήτρης ο Φραγκισκάτος 2 πόντους, ο Ανδρέας Λεοντίου 3, 2 πόντους και ο Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος χωρίς πόντους, έμεινε ο Ανδρέας Αλεξανδρόπουλος και ο Ευάγγελος Καρατζάς όπως και ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Δεν έπαιξε καθόλου ο Κωνσταντίνος ο Χαβαλάς. Για την Ήλιδα, ο Λευτέρης ο Κατσαβόπουλος με 38 λεπτά συμμετοχής παρακαλώ πέτυχε 19 πόντους με 3 τρίποντα. Ο Γιώργος Χάρης 6 πόντους, ο Θόδωρος ο Δημητρακόπουλος 11 πόντους, ο Ανδρέας ο Μπεκρής 9 πόντους, ο Θόδωρος ο Στίγκας 6 πόντους, ο Νίκος ο Κινηνής 16 πόντους και αυτός κορυφαίος, 5 τρίποντα παρακαλώ ο Κινηνής, ο Σπύρος ο Θοδωρόπουλος 6 πόντους, ο Μανώλης ο Τζουανόπουλος 1 πόντο και 1 λεπτό συμμετοχής είχε ο Δημήτρης Ανδρουτσόπουλος χωρίς βέβαια να βάλει καλάθι. Δεν έπαιξαν ο Ξενοφών Αδαμόπουλος και ο Φώτης ο Κλάδης.

Σε άλλο παιχνίδι έκανε δύο τις νίκες του Έραντας Αραχοβητίκων στην Α1 Sky, άνετη νίκη απέναντι στον Μπας Ναυπάκτου στην έδρα του με 55-48, το μήχρονο 34-20, είχε πάρει από νωρίς προβάδισμα η ομάδα του κυρίου Τουβάκη. Για την ομάδα της Ναυπάκτου δεν τα παράτησε σε καμία περίπτωση κατά όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και πλέον τα αραχοβήτικα στρέφονται στο κρίσιμο παιχνίδι στην Κεφαλονιά που ακολουθεί την ερχόμενη Κυριακή. Τώρα, από εκεί και πέρα, πάμε να δούμε τους πόντους. Για τα αραχοβήτικα ακταίο, ο Ναπολέον ο Μπούρας πέτυχε 14 πόντους, ο Νίκος ο Μάγκος 5 πόντους, ο Παναγιώτης ο Ζαχαρίου 13 πόντους, ο Παναγιώτης ο Διαμαντόπουλος έμεινε στους 6, ο Παύλος ο Αρβανιτόπουλος στους 10, ο Θανάσης ο Ντούβας δεν πέτυχε πόντο, είχε 18 λεπτά συμμετοχής, ο Δημήτρης ο Κοροβέσης 5 πόντους, ο Δημήτρης ο Νάτσκος 2 πόντους, ο Δημήτρης ο Γιατράς, ο Κωνσταντίνος ο Πασχαλίδης και ο Χρήστος ο Καραδήμος έπαιξαν αλλά δεν σκόραραν, ενώ ο Νίκος ο Αραβανής δεν έπαιξε καθόλου σε ό,τι αφορά τα αραχοβήτικα. Πάμε και στην φιλοξενούμενη ομάδα του ΠΑΣ Ναυπάκτου. Ο Διονύσης ο Τρυπολίδης είχε 12 πόντους, ο Σπύρος ο Σημακόπουλος 7, ο Αντώνης ο Μπαρδάκης 5, ο Γιάννης ο Θεοδόρου 5, ο Γιάννης ο Τρυπολίδης επίσης 5, ο Παναγιώτης ο Γεωργίου 2 πόντους, ο Γιώργος ο Φούντας 6 πόντους, ο Σπύρος ο Αμπλάς 4 πόντους, ο Νίκος Παπαγεωργίου 2, Κάτσι 8 λεπτά χωρίς πόντο και ο Φούντας ο Αριστίδης 5 λεπτά επίσης χωρίς πόντους.

Μάχη έγινε στο παιχνίδι Αιώλος Αγιάς Διαγόρας, 62-59 ο Αιώλος και έκανε το 2-2. Οι γηπεδούχοι έπρεπε να χρειαστούν την τελευταία περίοδο και με επιμέρους 19-8 να κάνουν την ανατροπή, καθώς ο Διαγόρας μόλις είχε περάσει μπροστά με 51-43 με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αλλά γενικά το παιχνίδι είχε αγωνία και σασπένς και για τις δύο ομάδες. Για τον Αιώλο Αγιάς, να πούμε εδώ ποιος πέτυχε τους πόντους. Ο Νίκος Βαλαΐς 7, ο Άγγελος ο Πίκιος 19 πόντους παρακαλώ, ο Νίκος Οκτορίδης 9, ο Σπύρου Ευάγγελος 2, ο Χρήστος Αργυρόπουλος 6, ο Γιάννης ο Τσούνας 7, ο Βραδίμηνος ο Πατούχας 4, ο Γιάννης ο Στόλας 5, έναν πόντο Νίκος ο Λιόλιος, ο Γιώργος ο Ζαβέρδας 2 και χωρίς πόντο και συμμετοχή ο Δημήτρης ο Ντεμερούκας και ο Διονύσος Κλάβος. Από την μεριά του Διαγόρα Βραχνέικων, ο Παναγιώτης ο Πατικόπουλος είχε 12 πόντους, ο Διονύσης ο Λιόλιος 12 πόντους, ο Νίκος ο Γκουτζαμάνης 18 πόντους και πρώτος σκόρερ, ο Θανάσης ο Κονδύλης 6 πόντους, ο Ιερόθεος ο Σπυριδονίδης 2 πόντους, ο Γιώργος Αργυρόπουλος δεν είχε συμμετοχή αλλά έπαιξε 20 λεπτά, είχε 4 rebound, ο Ανδρέας ο Χελιώτης 3 πόντους, ο Νίκος ο Αργύτης 6 πόντους, ο Μανώλης ο Γιαλελής 6-0 πόντους αλλά είχε έπαιξε 6 λεπτά, δεν αγωνίστηκαν καθόλου ο Αναστάσιος Κουτσούκος, ο Γιώργος ο Αργύρης και ο Καλίνικος Σπυριδονίδης.

Πρώτη νίκη στο πορτάρμα για τους νέους Γλαύκου επί της Ολυμπιάδας με 72-69 στο κλειστό της Κρίας Ιτεών, εκεί όπου ο Γλαύκος πιο εύκολα αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα, καθώς η διαφορά έπεσε στην τελευταία περίοδο. Στο ημίχρονο 38-31, στο 30-58-48 για τους γηπεδούχους που πήρανε την πρώτη τους νίκη. Και η Ολυμπιάδα δεν πάει καθόλου καλά μέχρι τώρα, για να δούμε θα γίνει συνέχεια. Για τους νέους Γλαύκου, Πόντι, Αργύρης Ζάχαρης 17 πόντους παρακαλώ, ο Γιώργος Θοδωρόπουλος 14, ο Αλέξανδρος Χασμάν 15, ο Παναγιώτης Σοσιέμος 8, ο Χαράλαμπος ο Πλώτας 5, ο Κωνσταντίνος ο Κατσιρούμπας 5, ο Δημήτρης ο Θοδωρόπουλος 2 και χωρίς πόντο Θεοφάνης Λεωνίδας, Γιάννης Σαρής, Εμίλιος Σοφλιός και εδώ αυτοί έπαιξαν αλλά δεν έβαλαν πόντο. Δεν έπαιξε καθόλου ο Πολυχρόνης Ζαχαρόπουλος. Για την Ολυμπιάδα 15 πόντους ο Φέδωνας ο Δενδύης, ο Παναγιώτης ο Μωρίκης επίσης 15, ο Νίκος ο Αμπατζής 7, ο Παναγιώτης ο Νίκος 12, 19 πόντους ο Θεοφάνης Γιαννόπουλος. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Τριανταφύλης έπαιξε αλλά δεν έβαλε καλάθι, ο Γιάννης Παπακοσταντίνου 1 πόντο και από εκεί και πέρα έπαιξαν Γιώργος Δαγκούλας και Ζαχαρίας Παπακοσταντίνου. Δεν έπαιξαν καθόλου Γιώργος Στεργίου, Κωνσταντίνος Ευσταθίου και Ανδρέας Γκοτσόπουλος. Πάντα για την ομάδα της Ολυμπιάδας.

Ο νεοφώτισος προφήτης Ηλίας στο Χριστός Αλεξιώτης σας έβαλε δύσκολα στον κεραυνό Αιγίου, ο οποίος επικράτησε τελικά με 67-74 ή 74-67, προτιμάτε. Μάλιστα, πολλούς πόντους βλέπω και από τις δύο ομάδες, δύο πρόσωπα, ο Σπύρος ο Χρυσανθόπουλος από τον προφήτη Ηλία και ο Θοδόσιος ο Γκόβας από την άλλη πλευρά, στον κεραυνό. Πάμε να δούμε τους πόντους όμως εδώ. Ο Σπύρος ο Χρυσανθόπουλος λοιπόν 26 πόντους, πρώτος σκόρερ. Ο Τωμαράς ο Αθανάης 15, ο Άγγελος ο Ρούπας 6, ο Νίκος ο Σαχαρόπουλος 4, ο Άγγελος ο Γαλήφας 6, ο Θανάσης Νικηφόρος Ρέλας 7 και 3 πόντους είχε ο Στέφανος ο Πανής. Δεν έβαλαν πόντους παρότι έπαιξαν ο Χρήστος Ζαφύρης και ο Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Δεν έπαιξαν καθόλου ο Ανδρέας Νταβλούρος και Στέφανος Αγγελής. Για την ομάδα του κεραυνού τώρα, ο Θοδόσιος Γκόβας πέτυχε 27 πόντους, 3 τρίποντα. Ο Δημήτρης Ολιμπέρης τον ακολούθησε με 12. Ο Σούτοβιτς 11. Ο Μπουντουράσας χωρίς πόντο αλλά έπαιξε 30 λεπτά. Ο Νίκος ο Φιλίππου 8, ο Παναγιώτης ο Γιωτόπουλος 4, ο Κλαμπάνης ο Διονύσης 10, ο Χρήστος ο Κιτσάρας χωρίς πόντο έπαιξε 8 λεπτά, ο Τσινούκας 2 πόντους και δεν έπαιξαν καθόλου Γιώργος Παντελίδης, Ευσέβιος Παντελίδης και Διονύσης Ναστόπουλος.

Λοιπόν, ο Αστέρας Θέμελης επικράτησε στην έδρα του επί της Νεανικής Απολωνιάδας με 66-58. Να πω ότι στο τέταρτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον Δημήτρη το Σταμούλα από τον Προμηθέα 2014. Να πω επίσης ότι οι γηπεδούχοι βρέθηκαν στο σύν 23 στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πήραν εύκολα τους 2 βαθμούς, αφήνοντας τους μελανόλευκους έτσι να έχουν τη δεύτερη σερή ήττα τους στο πρωτάθλημα. Να δούμε εδώ τους πόντους, και νομίζω είναι το τελευταίο παιχνίδι που δεν έχουμε αναλύσει. Αστέρας Θέμενης, Ευάγγελος Γούρας 8 πόντους, ο Αριστομένης ο Καλογιάννης 16, ο Σταύρος ο Κάλης 10, ο Αδαμάντης ο Σταθακόπουλος 10, ο Θανάσης ο Κυριαζής 5, ο Δημήτρης ο Καρακάσης 5, ο Βασίλης ο Σωτηρόπουλος 6, ο Βαγενάς κανένα καλάθι αλλά έπαιξε 9 λεπτά. Πέτυχε 2 πόντους ο Δημήτρης ο Μαντάς και 4 ο Φέδων ο Χρυσανθόπουλος. Έπαιξε 4 λεπτά χωρίς πόντο ο Άγγελος ο Δουβός και ο Γιώργος ο Ζουιτζίδης δεν έπαιξε καθόλου. Και ό,τι αφορά την Απολωνιάδα, ο Χριστόφορος ο Κανταρτζόπουλος πέτυχε 8 πόντους, ο Κωνσταντίνος ο Μαντζούτσος 9, ο Χρήστος ο Κατσαντώνης 6, ο Αλέξανδρος ο Μαντέλης 8, ο Γιάννης ο Παγώνης 11, ο Ελευθέριος ο Παγώνης 6, ο Ανδρέας ο Σγούρας 4, 3 ο Τζόναθαν Μίτσος και ο Ιωάννης ο Βόικος, ο Αλέξανδρος ο ο Αλέξανδρος Αξιώτης χωρίς πόντο, αλλά έπαιξε 5 λεπτά και ο Νίκος ο Νικολόπουλος έπαιξε 5 λεπτά, έβαλε ένα τρίποντο από ό,τι βλέπω, και ο Δημήτρης Τρίγκας δεν έπαιξε καθόλου. Πάμε να δούμε έτσι συνοπτικά και τη βαθμολογία μετά από 2 αγωνιστικές. Να πούμε και το Δήμη Κεφαλινιακός που έγινε το Σάββατο, έτσι, 71-45, η Δήμη είχε κερδίσει το Κεφαλινιακό. Χρωστάω κάποιο μάτς? Όχι. Σε 2 αγώνες ο Αίολος Αγιάς είναι πρώτος μαζί με τα Ραχοβίτη Κακταίο, την Ήλιδα και τον Κεραυνό με 4 βαθμούς. Ακολουθεί ο Διαγόρας, ο ΑΟ Δήμης, ο Αστέρας Θέμενης, ο Κεφαλινιακός, ο ΠΑΣ Ναυπάκτου, η Νέη Γλαύκου από 3-2. Βαθμούς έχουν Ολυμπιάδα, ΑΕΑ, Προφήτης Ηλίας και Απολωνιάδα που έχουν 2 ήττες, έτσι αυτές οι ομάδες. Επόμενη αγωνιστική στις 18 Κεφαλινιακός Αραχοβίτη Κακταίο και τη Δευτέρα ΕΑΠ Προφήτης Ηλίας, Κεραυνός Αοδήμης, ΠΑΣ Ναυπάκτου Νέη Γλαύκου, Ολυμπιάδα Αίολος Αγιάς, Διαγόρας Αστέρας Θέμενης και Απολωνιάδα Ήλιδα. Άρα αυτά είναι και όσα έγιναν χθες στη δεύτερη αγωνιστική της Α2 SKI. Μόλις γυρίσουμε από το διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι και τη μουσική ανάσα, θα έχουμε τον Δημήτρη Σταμούλο στην παρέα μας να μιλήσουμε για Προμηθέα 2014.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν.
6: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands.
7: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
6: Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου,
9: θέλει
8: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
10: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
11: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
18: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, για να επιστρέψουμε εδώ, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα πάμε σε μια τηλεφωνική γραμμή την οποία είχαμε προγραμματίσει. Θα μιλήσουμε με Προμηθέα 2014, με τον Δημήτρη Σταμούλο, έναν από τους παίχτες της ομάδας. Ένας Προμηθέας 2014, ο οποίος τα πηγαίνει εξαιρετικά, έτσι, μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Έχει κάνει τις νίκες που πρέπει, τις δύο στα δύο, ειδικά η τελευταία με τον Σίλα Εδιψού με 85-76. Διατήρησαν φυσικά το αίτητό τους και έχουν ανεβασμένη ψυχολογία και πάνε. Θόδωρα, άμα μπορείς να καλέσεις τον Δημήτρη, και τώρα στρέφουν την προσοχή τους στο μεγάλο τοπικό ντέρμπι με τον Απόλλωνα στην Περιβόλα. Σίγουρα όμως η εικόνα της πατινής ομάδας αφήνει υποσχέσεις για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της National League 1, που είναι δύσκολο πρωτάθλημα, δεν είναι εύκολο, και το βλέπετε ότι οι καταστάσεις είναι οριακές. Ομάδες που νομίζεις ότι είναι να πρωταγωνιστήσουν δεν τα έχουν πάει καλά. Αντίθετα, υπάρχει έτσι νανικότητα, υπάρχει το ταλέντο στις πρώτες θέσεις, όπως ο Προμηθέας, ο οποίος είναι ένας οργανισμός ο οποίος βγάζει παιδιά. Τώρα μην γελιόμαστε, είναι δουλειά συλλογική αυτή, γι' αυτό και έρχονται τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα τον έχουμε, θεωρώ, σε δευτερόλεπτα να μιλήσουμε έτσι για τον Προμηθέα και όχι μόνο. Τον έχουμε. Καλημέρα, Δημήτρη. Από το Sport FM Patras. Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, εσείς?
0: Όλα καλά. Έλεγα τώρα ότι τέλος πάνω, ο Προμηθέας 2014 έχει ξεκινήσει με το απόλυτο, έχει δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στη National League 1. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για σας, δηλαδή να μπαίνετε με αυτόν τον τρόπο στο πρωτάθλημα, και τι δείχνει η εικόνα σας μέχρι τώρα?
1: Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για μας αυτές οι δύο νίκες που έχουμε καταφέρει, αν και η εικόνα μας δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλαμε να δείξουμε. Πάντως, ότι παρόλο την εικόνα μας κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια, λέει πολλά για εμάς. Όμως εντάξει, δεν πρέπει να σταθούμε σε αυτό. Έχουμε το πρωτάθλημα τώρα ξεκίνησε, έχουμε μεγάλη συνέχεια, δύσκολη συνέχεια. Παίζουμε τώρα με τον Απόλλωνα το Σαββατοκύριακο στην Περιβόλα. Θα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς και πάμε να το κερδίσουμε και αυτό.
0: Ναι, γιατί όντως, γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι αυτό απέναντι στον Απόλλωνα, σε ένα ντέρμπι της Πάτρας. Τι σημαίνει για ένα νεαρό αθλητή να συμμετέχει έτσι σε μια τέτοια αναμέτρηση με δύο ιστορικές ομάδες? Κυρίως, εντάξει, η ιστορία είναι με τον Απόλλωνα κυρίως, αλλά και ο Προμηθέας έχει κάνει τα δικά του βήματα σιγά σιγά στο μπάσκετ.
1: Ναι, όντως, ο Προμηθέας τα τελευταία χρόνια στην Πάτρα έχει αναδειχθεί πάρα πολύ, πιστεύω. Για έναν αθλητή και εμένα, το να παίζει σε τέτοια παιχνίδια είναι πραγματικές εμπειρίες, είναι μεγάλες παραστάσεις οι οποίες θα με βοηθήσουν πολύ στο μέλλον, και θέλω όσο μπορώ περισσότερο να ωφεληθώ από αυτό.
0: Βέβαια, Δημήτρη, ο Απόλλωνας προέρχεται από δύο ήττες, είναι μια ομάδα που έχει εκφραστεί ότι έχει υψηλούς στόχους. Αυτό μπορεί να γίνει και λίγο επικίνδυνο για αυτό το παιχνίδι, γιατί πρέπει να προσέξετε για να φύγετε νικητές από την Περιβόλα?
1: Σίγουρα, ξέρουμε τον Απόλλωνα, είναι μια ιστορική ομάδα, μια μεγάλη ομάδα με υψηλούς στόχους κάθε χρόνο που επενδύουν στην ομάδα τους. Το ότι δεν έχουν κάνει ένα καλό ξεκίνημα, αυτό που θέλανε, σημαίνει ότι θα μπουν ακόμα πιο ενθουσιασμένοι στο παιχνίδι τώρα το Σαββατοκύριακο, και θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι γι' αυτό.
0: Είναι ένα τοπικό ντέρμπι που έχει πάντα, αν θες, ξεχωριστή ατμόσφαιρα, έχει διαφορετική ψυχολογία, μπαίνετε κι εσείς. Πιστεύεις ότι σε τέτοια παιχνίδια μετράει περισσότερο η ποιότητα, μετράει το πάθος, μετράει η πνευματική ετοιμότητα ή όλα αυτά μαζί?
1: Όλα. Σίγουρα είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών που είπατε. Θα πρέπει να έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία όλη αυτή τη βδομάδα. Θα δουλέψουμε σκληρά για την αντίπαλη ομάδα. Θα δούμε βίντεο από τους προηγουμένους μας αγώνες, αδυναμίες, τι κάναμε σωστά, τι κάναμε λάθος, έτσι ώστε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τον Απόλλωνα.
0: Είσαι 18, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, είσαι μόλις 18,
1: ναι.
0: Έχεις όμως πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχή στη National League 1, έχεις κάνει και ντεμπούτο με την αντρική ομάδα του Προμηθέα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πόσο γρήγορα θεωρείς ότι εξελίσσεσαι μέσα από αυτές τις εμπειρίες?
1: Θεωρώ ότι η εξέλιξη είναι αρκετά γρήγορη, καθώς ένας 18χρονος αθλητής και εμένα, το να παίζει αυτήν η δεύτερη μου χρονιά στην National League 1, και με έναν, να παίρνει έναν αρκετά σημαντικό χρόνο. Θεωρώ μόνο καλό μου κάνει. Παίζω με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με πολλή εμπειρία. Και αυτό είναι η καλύτερη προπόνηση ουσιαστικά, ο αγώνας, τα λεπτά που παίρνουμε. Και κάνει καλό σε όλους τους αθλητές της νεαρής ηλικίας που έχουμε εδώ στην Προμηθέα.
0: Το φαντάζομαι θυμάσαι τη στιγμή που έμαθες ότι θα αγωνιστείς για πρώτη φορά στη μεγάλη κατηγορία, ναι, στον αγώνα. Σίγουρα. Τι πέρασε έτσι από το μυαλό σου όταν πάτησες στο παρκέ και πώς ένιωσες όταν πέτυχες και το πρώτο σου καλάθι?
1: Εντάξει, σίγουρα ήταν μια πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα, όπου όλος ο χρόνος της προπόνησης σαν να βγήκε. Εντάξει, το καλάθι το πέτυχα, ένιωσα πολύ ωραία σίγουρα, τώρα μέσα σε ένα γήπεδο το ΣΕΦ απέναντι σε έναν αντίπαλο στον Ολυμπιακό, όταν πετυχαίνει τον πρώτο καλάθι είναι πολύ σημαντικό πιστεύω, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί, θέλω να κάνω κι άλλα στην καριέρα μου, θέλω να παίξω κι άλλες φορές στην GBL και να κάνω ακόμα περισσότερο.
0: Καλά, βέβαια εσύ, για να τα λέμε και όλα, έζησες πέρσι και άλλες στιγμές σημαντικές. Νομίζω κατέκτησες το Rising Stars, πήρες το ασημένιο στο Εφήβων και κατέκτησες και το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα, έτσι, με τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση.
1: Ναι.
0: Από όλα αυτά, δεν ξέρω αν... Ξέρεις, πολλές φορές λέμε τι είναι αυτό, ας πούμε, που σου κρατάς πιο έντονα. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποια τα δάβαζες πρώτο, δεύτερο, τρίτο κτλ.
1: Σίγουρα. Ήταν μια απίστευτη χρονιά η περσινή, μια πολύ απαιτητική βέβαια, αλλά με ένα πολύ γλυκό δελείωμα. Όπως είπατε, κατακτήσαμε το Rising Stars, βγήκαμε δεύτερο στο Πανελλήνιο που μας άφησε έτσι μια πίκρα λίγο. Και επίσης κατακτήσαμε και το Παγκόσμιο στο Σχολικό Πρωτάθλημα, το οποίο ήταν το αποκορύφωμα της χρονιάς. Τι να πω, εντάξει, ήταν μια πολύ απαιτητική χρονιά που μόνο καλό έκανε σε όλους, μας έδωσε προστάσεις και δουλεύουμε πλέον για τα επόμενα.
0: Και όλα αυτά, Δημήτρη, να πούμε από το πρόγραμμα NUS, έτσι, του Προμηθέα, που έχει αναδείξει νεαρούς αθλητές και έχει δώσει και τη δυνατότητα να δουλέψουν σε υψηλό επίπεδο. Σίγουρα αυτό θεωρείς ότι σε έχει βελτιώσει περισσότερο?
1: Εννοείται, είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκομαι στην οργανισμό του Προμηθέα και στο πρόγραμμα NUS. Μας κάνει υπέρα από καλύτερους αθλητές και καλύτερους ανθρώπους. Πηγαίνουμε το σχολείο μας, συναντρεφόμαστε με ανθρώπους ίδιας ηλικίας, μένουμε όλοι μαζί εδώ πέρα στις εστίες, το οποίο μας ουσιαστικά μας οριμάζει από μικρότερη ηλικία, μας κάνει να βγούμε στην κοινωνία ως πιο έτοιμοι άνθρωποι και μόνο καλό κάνει και εκτός μπασκετικά αλλά και σαν όνο καθένας.
0: Δύο ερωτήσεις ακόμα. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις δίπλα σου προπονητές και συμπαίκτες, θα βάλω, που σε εμπιστεύονται? Δηλαδή υπάρχει κάποια συμβουλή που έχεις ακούσει και σου έχει μένει έτσι χαραγμένη στο μυαλό σου και την κουβαλάς?
1: Η συμβουλή που ακούμε καθημερινά είναι να συνεχίσουμε να δουλεύουμε καθημερινά, να φτάσουμε το ταβάνι μας εκεί που όλοι μπορούμε να παίξουμε, και ο στόχος ουσιαστικά είναι το να φτάσουμε στην ανδρική ομάδα. Αυτό είναι για όλα τα παιδιά το περαστόχος και δουλεύουμε όλοι μαζί καθημερινά γι' αυτό.
0: Άρα αυτό θα είναι να καθιερωθεί, μάλλον να κερδίσεις περισσότερο χρόνο στην ανδρική, ή ονειρεύεσαι, έτσι, πολλές φορές λέμε για στόχο, ή ονειρεύεσαι ήδη μια παρουσία σε υψηλό επίπεδο στο ελληνικό μπάσκετ?
1: Καλά, όλα τα παιδιά πιστεύω που ασχολούνται με τον αθλητισμό ονειρεύονται κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύω όλα πρέπει να γίνουν το χρόνο τους και να γίνουν σιγά σιγά, οπότε τώρα πρέπει να, όσο περισσότερο μπορώ, να πάρω χρόνο συμμετοχή στην National League 1 και με το χρόνο να ανέβω σιγά σιγά με την αγγλική ομάδα και όλα θα γίνουν με το χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σε ευχόμαστε συνέχεια.
1: Καλά,
0: και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε.
1: Καλά. Γεια σας.

Λέω κάθε φορά που φιλοξενώ εδώ παιδιά από το Προμηθέα 2014. Ναι, αυτό θα ανέβει, θα το ηχογραφήσουμε για να ανέβει κιόλας. Πόσο ωραία μιλάνε και ωραία ελληνικά και τα λοιπά, και πόσο διαβασμένα παιδιά, και μπράβο, τι να πω. Δεν είναι τυχαία όλα παιδιά που συμβαίνουν. Βασικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και για τον Προμηθέα. Μπορεί ο καθένας μας να υποστηρίζει κάποια ομάδα, να μην είναι με τον Προμηθέα και τα λοιπά, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται εκεί στον οργανισμό. Γιατί το έχουμε ανάγκη σαν πόλη. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη μιζέρια πια. Δηλαδή να κοιτάξουμε τι κάνουμε εμείς και να μην κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Ή αυτοί, το να κοιτάμε το τι κάνουν οι άλλοι, αυτοί που έχουν κάνει κάτι καλύτερο από εμάς, να το κοιτάμε, μήπως το φτάσουμε. Αλλά όχι αυτό που γίνεται εδώ στην Πάτρα, ο ένας να βγάλει το μάτι του άλλου. Νομίζω ότι χάρηκα που άκουσα αυτό το παιδί, δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά ότι είναι 18 χρονών και μιλάει τόσο ωραία, τόσο συναισθαλμένα και συγκροτημένα και τα λοιπά, άφησε θετική εντύπωση σε μένα. Ούτε πέταξε τα σύννεφα, τα είπε όλα όπως έπρεπε να τα πει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και την ομάδα του Προμηθέα που έδωσε και την άδεια. Πάντα μας εξυπηρετεί. Όλα τα σωματεία, δεν έχουμε παράπονο, δόξα Θεώ, όσο μπορούμε. Έτσι, τα καλύπτουμε όλα. Και αύριο και μεθαύριο θα έχουμε και άλλα αθλήματα. Δηλαδή, θα πάμε και στο βόλεϊ, που μου λένε ότι έχω αδικήσει το βόλεϊ. Ναι, το έχω αδικήσει. Θα μιλήσουμε και τα εκβοντό, που έρχεται μια ωραία εκδήλωση. Πάλι για μωρά. Για μικρότερες ηλικίες. Έχουμε να ασχολούμαστε. Και αυτό είναι ευχάριστο όταν υπάρχουν ειδήσεις και γεγονότα και τα λοιπά και διοργανώσεις, γιατί όχι να τα προβάλλουμε εδώ μέσα στα ψυχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3.

Έχουμε όμως και μπάσκετ σήμερα, Θόδωρε, με τις γνωστές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. 9.30 μέχρι τις 12 υπάρχει αγωνιστική δράση. Στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα. Πάντα μιλάμε Φενέκ Μπαρτσέ, Ζάλγκιρις Κάουνας. Να δούμε Ζάλγκιρις Κάουνας, να δούμε πώς θα αντιδράσει και η Φενέρ μετά από την ήττα που δέχτηκε από τον Παναθηναϊκό, από το Nova Sports Start εδώ η αναμέτρηση. 9 η ώρα έχουμε το Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, επίσης από τα κανάλια της Nova και συγκεκριμένα το 3. 9.30 η Μιλάνο θα φιλοξενήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε και εδώ η Ρεάλ αν περάσει από το Μιλάνο. Nova Sports 5. 9.30 Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ, για να μέτρησε τα καλυφθεί από το Nova Sports 6. 9.30 επίσης Μπασκόνια Ντουμπάι, δύσκολη έξοδος για την Ντουμπάι, από το Nova Sports 2. 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός, Nova Sports 4. Και 10 το βράδυ, ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς, Βαλένθια Ολυμπιακός, ζωντανά από το Nova Sports Prime. Επίσης θα πούμε ότι 7 η ώρα παίζει για το Euro Cup ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Μπανεβέζης, ζωντανά το παιχνίδι από το Nova Sports Prime. Έχουμε άλλη συμμετοχή, ναι, και το Περιστέρι που παίζει στο Champions League απέναντι στη Βαρέζε εκτός έδρας. 9 η ώρα Βαρέζε Περιστέρι, ζωντανά από το Magenta Sport 4.

Λοιπόν, ο Καλιάνος τώρα έκανε μια έκτακτη ανάρτηση, μιλάει για την κακοκαιρία στην Αττική, ότι θέλει προσοχή και ότι υπάρχει καιρικό κοκτέιλ με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους με και 10 μποφόρ. Ωραία, αυτά κάνει ο Καλιάνος, για να δούμε. Ναι, πάμε στο... ο Μάικλ Όλιβερ θα είναι διαιτητής στο Μαρσέγ Ολυμπιακός. Βλέπω τώρα εδώ που έχει... Ναι. Ότι ανακοινώθηκαν οι διαιτητές. Τα παιδιά, όσο περνάει η ώρα θα βγαίνουν και οι δισούλες, γιατί ήταν πρωί-πρωί, αλλά θα τα ακούτε κιόλας. Δηλώσεις έκανε η κεντρικός της Παναχαϊκής, η Νικολέτα Ιτσακούμη, μίλησε για τη συμμετοχή της ομάδας στην Α2 Εθνική. Μετράει αντίστροφα η γυναικεία ομάδα βόλεϊ της Παναχαϊκής. Το Σάββατο θα παίξει στην πρεμιέρα εκτός έδρας με αντίπαλο τον Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Βασικός μας στόχος για τη φετινή χρονιά στην Α2 είναι αρχικά να εξασφαλίσουμε την παραμονή μας στην κατηγορία και από εκεί και πέρα να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε κάθε αγώνα. Θέλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να βελτιωνόμαστε μέσα από κάθε παιχνίδι και να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε ως ομάδα. Πάνω απ' όλα όμως εύχομαι να έχουμε υγεία, να αποφύγουμε τους τραυματισμούς και να απολαύσουμε μια όμορφη και ανταγωνιστική χρονιά. Αυτά είπε η κεντρικός Παναχαϊκής Νικολέτα Ιτσακούμη.

Στο χάντμπολ με το αριστερό ξεκίνησε η Ακαδημία των Σπορ. Την παρουσία της στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Χάντμπολ των Ανδρών γνώρισε την ήττα από τον Παπασιδέρη Κοροπίου με 35-23. Βέβαια, ο Παπασιδέρης Κοροπίου είναι μια ομάδα η οποία αναμένεται να πρωταγωνιστεί. Ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη η αποστολή των παιχτών του Γιάννη Παπαγιανόπουλου. Πανόπουλος, Σαρικάς 2 γκολ, Σπανός, ο Χρήστος Παπαγιανόπουλος 5, ο Χαράλαμπος βασικά Παπαγιανόπουλος 5, ο Αλέξανδρος Παπαγιανόπουλος 2, Αγγελακόπουλος 1, ο Γιανακούρας 5, ο Αργυρός, ο Σπύρος και ο Ηλίας Αργυρός συμμετοχή, Πανού συμμετοχή, Βασιλιάδης 6, Αποστόλου συμμετοχή, Παπακοστόπουλος συμμετοχή, Γιανακούρας συμμετοχή, Τυφικιώτης 3 γκολ. Τελικό αποτέλεσμα 35-23 για έχασε η πατρινή ομάδα. Τώρα, στο μπάσκετ να πούμε ότι έχει αλλάξει η ώρα το παιχνίδι της Κυριακής ανάμεσα στην Αεροητίκων και το Λιξούρι. Θα ξεκινήσει το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο γήπεδο, αν θέλετε, Αεροητίκων στις 4:30 αντί για τις 5 για συγκοινωνιακούς λόγους. Αυτά. Κλείνουμε σιγά σιγά γιατί η ώρα πάει 12. Φυσικά θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάντρο Ντιγκινή 6-8. Να θυμίσω ότι το παιχνίδι Παναχαϊκή Ατρόμητος έχει οριστεί τελικά στις 25 Οκτωβρίου. Απορρίφθηκε από την ΕΠΟ το κοινό αίτημα των δύο ομάδων για να γίνει το μάτς στα προσφυγικά και έτσι το μάτς θα γίνει κανονικά στο Παπελβονησιακό στάδιο έτσι όπως είχε οριστεί από την αρχή. Αυτά από τον Νίκο Παπαστεφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και της μουσικής. Να έχετε μια όμορφη μέρα και μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει, δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πανιζωγράφησες.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Sport FM Patras

0: χτίσιμο του σπιτιού σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: Θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλειά. Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλειά.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
2: Πάντα σαν καινούργιες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Στις μελέτες για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και ενημέρωση για τη χρήση Goal Line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για τη δεύτερη στροφή του Basketball Champions League, το Περιστέρι αντιμετωπίζει την Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4, αντίστοιχα ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Γουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαιρού των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30 μετάδοση από RTL Sport. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να πετυχαίνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δήμο Πρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι.

0: πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Καμπορά,
1: χαίρετε, ξεκινάμε
0: και για σήμερα. Με χαμογελαστό Γιώργο Γιάννηση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια.
2: Πολύ χαμογελαστό θα είναι.
0: Μη χαμογελαστό Σωτήρη Δαμπάκο.
1: Πάντα ο Σωτήρης είναι...
0: Είναι σοβαρός.
1: Ο Σωτήρης είναι σοβαρός γιατί έχει ένα ποστό συγκεκριμένο.
0: Θέλω να πει ότι ο Γιώργος ο Γιάννης δεν είναι σοβαρός.
1: Όχι, ο Γιώργος είναι πιο χαλαρός. Ο Σωτήρης τώρα έχει 15.000 ευθύνες πάνω του. Δεν λέω ότι είναι ανεύθυνος ο Γιάννης.
0: Το κάνεις χειρότερο.
1: Όχι. Ο Γιάννης
0: έχει πατήσει ένα κουμπάκι να μην ζει τίποτα.
1: Ο Σωτήρης τώρα έχει απ' έξω πολλά. Ατζέντες, ρεπορτάζ.
0: Σήμερα τον έχουμε πήξει.
1: Το Σωτήριο.
0: Θα έχουμε τώρα Ερακλή Αδύπα. Θα έχουμε Περικλέα
1: Κοβάκη.
0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Θα έχουμε Νίκο Ζέρο.
1: Θα έχουμε πολύ πράγμα. Έχει και μπάσκετ απόψε, οπότε έχει πολύ πράγμα.
0: Χαμούλης.
1: Λοιπόν, τι γίνεται. Βροχούλα έξω.
0: Διονύσετε εσύ, δεν στάβασα να δει στο μικρόφωνο.
1: Το νου σας δρόμους.
0: 2-10-95-79-33-4-5, αλλά σας λέμε λίγο να κάνετε και υπομονή γιατί θα βγαίνουν και συνάδελφοι και τα λοιπά, οπότε...
1: Να τα ξαναπούμε, θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα από λίγο. Μασαλία, από νίκη που είναι τώρα, από Γαλλία.
0: Προσγειώθηκε, ναι.
1: Θα έχουμε αργότερα τον Περικλή Ακοβάκη, γνωστός και εντάξει, δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Περικλή Ακοβάκη, για να μιλήσουμε για Σαντορίνη Experience.
0: Και όχι μόνο.
1: Και όχι μόνο. Να πούμε και λίγο τα νέα των Λεχενών.
0: Ενδιαφέρει όλο τον κόσμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι από Λεχενά.
1: Έχει μεγάλωση εκεί.
0: Ξέρω ότι είναι την εκεί περιοχή, αλλά δεν ξέρω την είναι συγκεκριμένα.
1: Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Αθλητική οικογένεια κτλ. Τέλος πάντων, θα έχουμε Νίκο Ζέρβα, Γιώργο Πετρίδη, γιατί παίζει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός απόψε Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν
0: και στη Βαλένθια.
1: Ναι, αρχίζει η διάβολο εβδομάδα. Οπότε έχει πολύ πράγμα. Έγινε γνωστό νωρίτερα, θα, εντάξει, θα μας τα πει και ο Ηρακλής. Απλά το αναφέρουμε και πάλι γιατί στέλνετε μηνύματα ότι δεν θα πάνε.
0: Όντως τώρα αυτό.
1: Ο πάδι του Ολυμπιακού στη Μασσαλία.
0: Δεν μπορείς να το λες τελευταία στιγμή.
1: Όχι. Αυτό το αποφασίζει από την αρχή.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί ξέρετε, ήταν και πολλοί οι φίλοι του Ολυμπιακού που πήραν εισιτήρια. Νομίζω 3.500.
0: Ωραία, δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Να σου πω κάτι.
1: Όχι, εννοώ να πάνε εκεί ταξίδι.
0: Αυτό θα
1: να
0: σου πω.
1: Πώς θα τους αποζημιώσει τώρα.
0: Εάν λοιπόν λες τώρα είναι για τη Λιβαδιά. Και λες θα πάρει ο Ολυμπιακός εισιτήρια και δεν παίρνει. Το δίνεις στο αντίτυπο του εισιτηρίου του αγώνα και τελείωσε. Τώρα αεροπορικά διαμονές και τα λοιπά. Αλλά τι θα πει στο ξενοδοχείο, δώσε γύρισε με τα λεφτά πίσω γιατί δεν με αφήνω να πάω στο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να αποζημιωθούν ακόμα και οικονομικά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Όχι μόνο οικονομικά.
0: Αυτό σου λέω.
1: Ξενοδοχεία, αεροπορικά, όλα αυτά ποιο θα του τα.
0: Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια του αγώνα που μπορούν να πάρουν το αντίτιμο.
1: Τέλος πάντων, θα τα συζητήσουμε όλα και με εσάς. Απολαύσαμε χθες το βράδυ ο Λίν.
0: Ναι. Σιδεροκεφαλή.
1: Σιδεροκεφαλή, να είναι καλά. Κάθε Δευτέρα, 11 και 4.
0: Ακριβώς.
1: 11 και 4. Θα βλέπετε ο Λίν. Ωραία, μ' άρεσε. Είναι μια διαφορετική ματιά, ρε παιδί μου. Δηλαδή.
0: Φρέσκο, έχει τα θέματα.
1: Ναι, φρέσκο
0: μόνο...
1: θέματα πολλά. Έχει, εμένα μου άρεσε που έχει. Καταρχάς, μου άρεσε πάρα πολύ το πλατό.
0: Το φανταστικό. Συγκλονιστικό.
1: Φανταστικό. Άλλο επίπεδο. Μ' άρεσε πάρα πολύ ότι είχε διαφορετικού τύπου θέματα. Δηλαδή είχε και την πλάκα, το χαβαλέ με την καλή έννοια, το πιο ανάλαφρο, είχε και το σοβαρό. Δηλαδή είδες και το θέμα του Μέση, συγκινήθηκε και ο Κατσούρ.
0: Τη συνέντευξη
1: του Ιωαννίδη. Δηλαδή είχε πολλά πράγματα, ωραίο, και νομίζω θα δούμε και καλύτερα πράγματα και στην πορεία. Καλή αρχή να πούμε στα παιδιά. Κάθε Δευτέρα να το βλέπετε, 11 και 4 το Sky All In.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι πριν από λίγο η Μαρία Σάκαρη επικράτησε τη Κώστιουκ με ανατροπή μάλιστα στο δεύτερο γύρο του τουρνά στο Γιουχάν στην Κίνα. Χιλιάρι το τουρνά, δηλαδή καλό τουρνά.
1: Γιουχάν.
0: Ναι, ναι.
1: Απαπά, μην ακούμε αυτή.
0: Θα μάτα μου, ρε. Είπα να το περάσουμε έτσι, μπάει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ μόλις άκουσες Γιουχάν, το πρώτο πράγμα που σου λέγεται.
0: Ναγκώθηκα και εγώ. Γι' αυτό δεν το κόλλησα με τη μία δεύτερο γύρο χιλιάρι τουρνά κτλ. Ήξερε ότι είναι στην Κίνα, δεν ήξερε το ακριβές μέρος, να σου πω.
1: Έπρεπε να πει στην Κίνα, άστο τώρα.
0: Τι να κάνω, αφού έτσι με το χειρό
1: σωστά, σωστά,
0: να
1: σωστά.
0: Υποτιμήσω τη δουλειά του Σωτήρη που είναι λεπτομερέστατος. Λοιπόν, έχει φύγει η ΑΕΚ σήμερα για Λονδίνο. Έχουμε συνέντευξη τύπου Νίκολης στις 7.30. Έχουμε προπόνηση μετά στο Stamford Bridge στις 8 και 4 για την ΑΕΚ. Έχουμε για το EuroCup Πενεβέζης ΠΑΟΚ στις 7. Έχουμε Βαρέζε Περιστέρη στις 9 για το FIBA Basketball League. Έχουμε επίσης για το EuroCup τρίτος όμιλος, δεύτερη αγωνιστική, Γκέντσε Κολοσσός στις 6 και Φρίμπουργκ Μύκονος στις 9. Και έχει τώρα λοιπόν, έχει ένα Αγγλία-Ελλάδα ποδόσφαιρο γυναικών στις 9.30, δύσκολο παιχνίδι αυτό, για το, λοιπόν, τα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Και έχει κανονική αγωνιστική και EuroLeague και Champions League, θα τα πω εντάχει για να πούμε σε break. Λοιπόν, Champions League. τα νωρί είναι στις 8 παρατέταρτο Lanz Sporting και Σαμπάχ Σλάβια Πράγας και στις 10 Arsenal Lille Αθλητικό Μαδρίτης Manchester United Villarreal Napoli Viking Bayern Galatasaray Barcelona Inter Club Brugge και Λειψία Eindhoven. Ενώ για την EuroLeague είπαμε τα ελληνικά είναι αυτά που ολοκληρώνουν την βραδιά, δηλαδή στις 9.30 Παρτιζάν Παναθηναϊκός και στις 10 Βαλένθια Ολυμπιακός, νωρίτερα στις 9 παρατέταρτο Φενέρ Ζαλγκύρης και στις 9 Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας, Αρμάν Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης και 9.30 Μπαρσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι. Τα είπα όλα με μια, όχι, με μια ανάσα, εντάξει, εντάξει, με δυο ανάσες.
1: Είπες,
0: μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές ή με Μιρακλή νομίζω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
11: Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να πάμε το πρώτο μας ταξίδι. Να πάμε Γαλλία. Να πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Τώρα Νίκαια, δεν ξέρω που ακριβώς είναι. Θα μας τα πει.
1: Ναι, κάπου από λίγο προσγειώθηκε, οπότε ακόμα στην Νίκαια.
0: Πριν από λίγο, πριν από λίγο. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Νίκαια είμαι ακόμα.
1: Νίκαια Γαλλία, έτσι, μία έτσι που το λες.
0: Ναι, ναι.
2: Νίκαια, ρε.
1: Έχουμε και δώρα, λοιπόν.
0: Εντάξει.
2: Το ξέρω.
1: Νομίζω ο κόσμος ότι λόγω βροχής έχεις πήξει το ποτάμι και έρθεις να έρθεις.
2: Όχι.
0: Τι γίνεται.
2: Τι να γίνει.
0: Λέγαμε προηγουμένως για την απαγόρευση.
1: Θα μου πεις τώρα. Δε Αντίπας και έχουμε δύο νίκες που μπορεί να είναι.
0: Πού θα ήταν.
1: Είναι εδώ.
2: Καλά, υπάρχει και άλλη νίκη στη Σερβία.
0: Υπάρχουν κι άλλες.
1: Ναι, ξαναλέω. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο που είπαμε, νομίζω ότι...
0: Ναι. Τι γίνεται.
1: Δεν υπήρχε κανένα δίλημα.
2: Κοίτα, το θέμα είναι ότι τώρα επικρατεί ένα... Πραγματικά μια μεγάλη ανασάτωση στους φίλους του Ολυμπιακού που είχαν κλείσει τα εισιτήρια και μου έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Που τι θα κάνουν, άλλοι πετάνε αύριο, άλλοι έχουν πετάξει τώρα. Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε, έβγαλε επίσημη ανακοίνωση και θα επανέλθει και με νεότερες πληροφορίες και για την αποζημίωση που μπορεί να πάρουν όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κλείσει δωμάτια, έχουν κλείσει αεροπορικά. Δηλαδή δεν είναι μια απλή υπόθεση και δεν είναι ένα κόντινο ταξίδι και ούτε δεν είναι και λίγα τα εισιτήρια τα οποία έχει διαθέσει ο Ολυμπιακός. Είναι πάρα πολλούς κόσμος και είναι μια απόφαση που ναι, την παίρνουν για λόγους ασφαλείας. Κάποιος μπορεί να το καταλάβει, αλλά...
0: Τελευταία στιγμή.
2: Είναι τελευταία στιγμή, ρε φίλε, και αυτό είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή γίνεται τρεις μέρες πριν το παιχνίδι. Ήδη έχουν εδώ, ας πούμε, έχουν και στην ίδια, έχω δει Έλληνες που έχουν έρθει.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Ηρακλή, συγγνώμη που σε διακόπτω.
2: Υπάρχει... Ναι.
1: Είναι, το τελευταία στιγμή είναι να πεις ότι χτύπα ξύλο, κάτι συνέβη χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί που άλλαξε τα δεδομένα. Να πεις λόγια ανατέρας βίας.
2: Το μόνο που έχει που μπορεί να πει κάποιος είναι ότι υπάρχουν και απεργιακές κινητοποιήσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι εδώ και καιρό, ρε παιδί, με αυτό θα να πω ότι δεν είναι ότι κάτι προέκυψε χθες το βράδυ αργά, σήμερα το πρωί και αναγκαστικά
2: υπάρχει αυτές τις αποφάσεις. Εκεί που έγραφε, ξέρεις, ότι θα υπάρχουν οπαδικοί άλλων ομάδων στη Μασταλία, και το θέμα είναι ότι πλέον απαγορεύει και το να βρεθούν Έλληνες στην πόλη.
0: Και τι θα κάνουν δηλαδή αυτοί που έχουν ταξιδέψει. Θα τους βάλουν σε αντίσκηνα, μα τώρα αυτό είναι σοβαρό πράγμα.
1: Αν δεν μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση.
0: Έλα, εσύ, αυτό το αποφασίζεις. Δηλαδή, όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός στη Μασταλία, εξ αρχής είχαν πει ότι δεν θα υπάρξει μετακίνηση. Για λόγους ασφαλείας κτλ. Γιατί υπήρχε το προηγούμενο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Τώρα εδώ.
2: Η διαφορά, Διονύση, μου ήταν ότι ο Παναθηναϊκός, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μαρσέγ τότε ήταν διπλοί αγώνες. Οπότε αποφασίστηκε από την αρχή.
0: Ναι. Να μην υπάρχει μετακίνηση.
2: Να μην υπάρχει μετακίνηση ούτε...
0: Τώρα δεν μπορείς, ρε φίλε, βγάλ το 10 μέρες πριν, 15. Δεν μπορείς
2: όχι, για την αρχή. Αυτό άμα θες να το κάνεις και δηλαδή δεν το αφήνεις να είναι ανοιχτό, δεν δίνεις εισιτήρια στον Ολυμπιακό και τους ενημερώνεις ότι...
0: Εγώ σου λέω λοιπόν, όσοι δεν έχουν ταξιδέψει, δεν θα ταξιδέψουν και θα αποζημιωθούν. Πολύ ωραία, θα βρουν τον τρόπο. Αυτοί που είναι εκεί, τι θα κάνουν.
2: Δεν ξέρω.
0: Πού θα... Και τους απαγορεύεται η διαμονή στην πόλη.
2: Ναι, γράφει ότι απαγορεύεται να φτάσει και στο βελοντρόμο άτομα από τα οποία δηλώνουν οπαδοί του Ολυμπιακού. Γράφουν οι Γάλλοι ότι και υφέρονται σαν οπαδοί του Ολυμπιακού. Μάλιστα βάζουν μέσα και ο Ερυθρό Αστέρα στο κείμενο τους οι Γάλλοι. Δηλαδή, τώρα εντάξει, μην κρυβόμαστε. Αυτό που φοβούνται είναι ότι μπορεί να επιτάνε φίλοι της ΣΑΚ μαζί με το παιδί, είναι αδελφοποιημένοι με τους οπαδούς της Μαρσέγ, να ήταν φίλοι του Ερυθρού Αστέρα με τον Ολυμπιακό, αλλά με ένα Έλληνες
1: που στέλνει. Ναι, το θέμα είναι άλλο, ότι αυτό δεν προέκυψε χθες.
2: Χαίρομαι πολύ.
1: Δηλαδή, τώρα φοβήθηκε ότι μπορεί να είναι οπαδοί από πολλές ομάδες και όχι...
2: Τίποτα. Προφανώς έχει χαθεί η μπάλα λίγο εδώ στη Γαλλία, αφενός με τις διαδηλώσεις των μαθητών, που τα βλέπουμε τώρα σχεδόν 10 μέρες ότι γίνεται στη Γαλλία. Υπάρχει και η απεργία Τετάρτη-Πέμπτη, υπάρχει και Μαρσέγ Ολυμπιακός την Πέμπτη, οπότε όπως καταλαβαίνουμε, δηλαδή... Είναι εκρηκτικό το μείγμα.
0: Λέει ο φίλος που απόφαση... θα αποζημιώσει για αεροπορικά και ξενοδοχείο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Ναι, το εισιτήριο θα πάρουν πίσω τα λεφτά τους, δεν συζητιέται. Εντάξει, θα βρεθεί η λύση με την Μαρσέγ και τέλος. Τα αεροπορικά... Και έχουν ταξιδεύσει ήδη φίλοι του Ολυμπιακού. Ήδη. Και έρχονται από διάφορες πόλεις. Όπως έχουν γνωρίσει από την Νίκαια, άλλοι έχουν έρθει από το Μιλάνο, άλλοι πάνε από Ιταλία, άλλοι πάνε από Παρίσι. Και λέω τα βασικά. Δηλαδή που μπορεί να έχει βρει κάποιος πιο φθηνό εισιτήριο. Τι θα κάνει.
1: Και το ακόμα χειρότερο είναι αυτό που είπες. Αυτοί που ταξίδεψαν, θα σου πει παράδειγμα η αεροπορική εταιρεία. Εγώ σου έχω Έχει αξιοποιήσει την υπηρεσία που σου προσφέρει. Έχει κάνει το ταξίδι. Τι, α σου πω εδώ τα πίσω για ταξίδι που σου κάνει. Δηλαδή. Πραγματικά δεν γίνεται από πουθενά.
2: Εντάξει, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δηλαδή να ακυρωθεί, α πούμε, το ταξίδι με οπαδούς από όλες τις ομάδες δύο μέρες πριν.
0: Τρεις. Εγώ τώρα είχε γίνει, διαβάζω την ανακοίνωση που έβγαλε ο Ολυμπιακός. Ένα λεπτάκι.
2: Για άλλο παιχνίδι.
0: Για άλλο παιχνίδι.
2: Όχι, ναι, όχι,
1: για
2: δεν
1: συλλογή. Αυτό λέμε.
0: Για τη Σεβίλη.
2: Εγώ συλλογή για ελληνική ομάδα.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και να έχει γίνει κάτι και να μην το θυμόμαστε δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Δηλαδή.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Φίλε, και βγάλε άκρη τώρα πώς θα αποζημιωθεί όλος αυτός ο κόσμος και με ποιον τρόπο. Και άντε να τους. Δηλαδή θα χρειαστούν παραστατικά, αυτό, ξενοδοχεία. Δεν θα χαθεί μπαλά.
1: Καλά, δηλαδή γίνεται. Και σου ξαναλέω. Δηλαδή, εγώ έχω πετάξει, έχω φτάσει ήδη. Τι θα πει η αεροπορική εταιρεία αφού έχω κάνει το ταξίδι, ότι πάρε τα λεφτά σου πίσω.
0: Εγώ δεν κάνω, μου λέει ένα φίλο ότι κάνω υποδείξει στη γαλλική αστυνομία πώς θα χειριστεί έκτακτες καταστάσεις στη Μασσαλία. Δεν κάνω καμία υπόδειξη. Αυτά όμως. Αφού ξέρεις ότι θα πάνε 3.500 και δεν μπορείς να το ελέγξεις, από νωρίς ενημερώνεις, κύριε, δεν θα πάρεις διστήρια, τώρα τι θα κάνεις.
1: Επίσης, η δική μου διαφωνία είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι έκτακτες καταστάσεις. Αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι συνθήκες υπάρχουν εδώ και αρκετές μέρες.
0: Ναι.
2: Κοίτα, παιδιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται. Υπάρχει μεγάλη ταρεπορία για τον κόσμο και θα έρθουν κάποιοι στη Γαλλία, ας πούμε, που μπορεί να έχουν έρθει για δύο μέρες ίσα για να δουν το παιχνίδι και να επιστρέψουν και θα τη βγάλουν μεταξύ. Τι θα κάνουν, θα πάνε στη Μασσαλία να κοιμηθούν για να ξαναφύγουν.
0: Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω.
2: Ξεκίνησε από χθες το βράδυ. Χθες το βράδυ δηλαδή άρχισαν ξέρεις, να έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Τώρα το έχει αποφασίσει η πολιτεία της Μασσαλίας. Τελώς δεν μπορείς να κάνεις κάτι σε αυτό. Δεν γίνεται. Και ο Ολυμπιακός ας πούμε και να αντιδράσει δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια για να αλλάξει αυτή η απόφαση. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση. Το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του ο Ολυμπιακός. Μπορεί να τη διαβάσουν οι φίλοι. Πλέον είναι τεράστιο το πρόβλημα που δημιουργείται για παιδιά που έχουν ήδη ταξιδέψει, ήδη βρίσκονται φίλοι του Ολυμπιακού στη Γαλλία. Τώρα εδώ στην Νίκη εγώ είδα γύρω στα 7-8 άτομα που ταξίδευαν, προφανώς ταξίδευαν με την ίδια πτήση.
0: Ναι.
2: Το ίδιο θα έχει συμβεί στο Παρίσι, το ίδιο θα συμβεί στην Ιταλία και δεν θα γίνει τελικά, δεν θα υπάρχουν παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα για την αποζημίωση θα πρέπει να περιμένει ο κόσμος να δει τις επόμενες ανακοινώσεις, ναι. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την UEFA και πώς μπορεί να αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι φίλοι που έχουν πληρώσει για να κάνουν το ταξίδι και έχουν πληρώσει τις διανυκτερεύσεις, τα αεροπορικά εισιτήρια, τα πάντα. Ναι, μπορεί να έχουν νοικιάσει αυτοκίνητα κάποιοι.
1: Έχεις πάρει άδεια τη δουλειά σου.
0: Άστα είναι τώρα.
2: Πολλά είναι.
1: Λοιπόν, τα αγωνιστικά έχεις κάτι να μας πεις.
2: Όχι τώρα τι να σου πω, αδερφέ. Εγώ ταξίδι δεν έχει κάτι διαγωνιστικά, εγώ πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει πάρα πολλά ο Ιμανόλ, αλλά για αγωνιστικά θα πούμε πολύ περισσότερα και μετά την τελευταία προπόνηση που θα γίνει στο Βελοντρόμο.
0: Ναι, ναι. Καιρός.
2: Χαρά Θεού.
0: Έλα, εδώ βρέχει.
2: Χαρά Θεού σου λέω, δηλαδή μιλάμε για ζέστη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Πήγε ο Ρακλής και άνθησε εκεί ο τόπος.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, Ρακλή.
2: Αυτά. Έγινε, παιδιά.
0: Ευχαριστούμε
2: πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και τον Ρακλή Αντίπα. Θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι,
0: θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ακριβώς, με μια συνέντευξη.
0: Ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα. Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους αιώνιους να δοκιμάζονται εκτός έδρας.

0: Τζάμπολ στις 9.30. 30 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει στην Ισπανία το εμπόδιο της ΑΕΤΗ της Βαλένθια. Η δράση όμως αρχίζει στις 9 παρατέταρτο με το ματς Φενέρμπαχτσε Ζάλγκιρις και στις 9 μονομαχούν στη Γαλλία η Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια η Σκυτάλη περνάει στα παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι με ώρα έναρξης στις 9.30.
1: Στη Στίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
0: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: σας λέγαμε όλες αυτές τις μέρες για το Santorini Experience.
1: Ποιος θα πάει, τι θα κάνουμε.
0: Ναι, και για τους κολυμβητικούς αγώνες εκεί με θέα το
1: ηφαίστειο,
0: την καρδέρα και τα νερά τα ιδιαίτερα.
1: Ναι.
0: Και για τους δρομικούς αγώνες με φοβερή θέα και. Μάλλον να μου όλοι ποιος θα πάει. Τελικά κανένας δεν θα πάει. Αλλά έχουμε έναν άνθρωπο που έχει πάει και έχει ξαναπάει και έχει ξαναπάει. Και θέλω να μας απαντήσει και γιατί συνεχίζει και πηγαίνει, τι είναι αυτό που τον κρατάει τόσο ενεργό σε όλο αυτό. Περικλής Ιακωβάκης είναι κοντά μας. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου Περικλή, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και συνοδηγούς μέσα στην βροχή αυτή τη στιγμή στην Αττική.
1: Κουράγιο.
0: Κουράγιο και προσοχή σε όλους.
2: Ναι, εντάξει. Είμαστε με Bluetooth προφανώς και τέτοια, όλα τα σχετικά του αυτοκινήτου και μιλάμε μεν, οδηγούμε με ασφάλεια δε.
0: Τρέχεις πολλά χρόνια ενώ και στο Santorini Experience, γιατί έτρεχες τόσα χρόνια και με φοβερή επιτυχία ούτως άλλως στους τύπους. Τι είναι αυτό που σε κάνει και πηγαίνεις κάθε χρόνο?
2: Τρέχω, εξακολουθώ να γυμνάζομαι διότι ο αθλητισμός πια εμένα είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που λέμε, αν θα έχει κάποιος τον ορισμό του διαβίου άθλησης, νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στον πρότυπο, στον ορισμό. Εξακολουθώ και γυμνάζομαι, προσπαθώ, αν όχι καθημερινά, αλλά σίγουρα κάθε δεύτερη μέρα να κάνω κάτι, μεταξύ των οποίων είναι και να παίζω και λίγο ποδόσφαιρο, να κάνω λίγο ασκήσεις ενδυνάμωσης με βάρη, να τρέχω και λίγο, γιατί είναι και το αγαπημένο μου, η αγαπημένη μορφή άσκησης, και μου αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μέρος σε αγώνες στους οποίους λέμε αυτούς τους γνωστούς του δρομικού κινήματος, που συνήθως είναι 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, άλλες φορές είναι μαραθώνιο.
0: Μπράβο, να πούμε στον κόσμο ότι έτρεχες πολύ μικρότερες αποστάσεις, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Σε
0: αγωνιστικό επίπεδο εννοώ.
1: Σπριντ.
2: Εγώ το αγώνισμά μου ήταν 400 μέτρα με πόδια, 400 μέτρα πιο μικρός, ανήκει στην κατηγορία των σπριντ. Παρ' όλα αυτά, όταν πια σταμάτησα τον αθλητισμό, τον πρωταθλητισμό, συγγνώμη, συνέχισα με μια πιο ήπια μορφή αθλητισμού, κάνοντας αυτούς τους διάφορους αγώνες, πεντάρια, δεκάρια, άλλες φορές ως καλεσμένος, άλλες φορές λόγω δουλειάς. Αυτή τη στιγμή για τη Santorini σχετικά που θα μιλήσουμε θα πάω ως καλεσμένος. Είναι μεγάλη μου χαρά που επισκέπτομαι πάλι αυτό το πολύ όμορφο νησί των Κυκλάδων με την ιδιαίτερη μορφολογία.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Γλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Αχ, τι έπαθα!
16: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
16: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
18: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
19: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
13: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σπορ FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Πας για να απολαύσεις και αυτό το κομμάτι της διαδρομής. Έτσι, όπως οι περισσότεροι αγώνες trail, γιατί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που φεύγει από τον δρόμο και πάει προς το trail, πάει κυρίως για αυτή την εναλλαγή του τοπίου. Είναι λίγο άχαρο να τρέξεις, ας πούμε, σε έναν δρόμο μέσα σε μια πόλη. Άλλες φορές είναι πιο ωραίο να είσαι, ας πούμε, σε ένα βουνό ή να σε ένα μονοπάτι για κάποιους. Για κάποιους άλλους όχι. Είναι όντως πάρα πολύ ιδιαίτερη η διαδρομή, πάρα πολύ όμορφη. Και γενικότερα το ξαναλέω, η Σαντορίνη έχει αυτό το κάτι το περίεργο που έχει το ηφαίστειο, έχει να κάνει με την ενέργεια που έχει ούτως ή άλλως, επειδή το ηφαίστειο είναι και ενεργό. Να το ξεχνάμε, μάλιστα πριν από 2-3 χρόνια δεν ήταν. Έχει ένα υπόγειο ηφαίστειο που είναι λίγα, ένα μίλι νομίζω έξω από τη Σαντορίνη, το οποίο ήταν ενεργό που έδινε τους σεισμούς, τους πολλούς.
1: Ναι, πριν 2 χρόνια, νομίζω πριν από 2 χρόνια ήταν.
2: Ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, εκτός από το Σαντορίνη Experience.
1: Να του πω και εγώ, ρε φίλε, πέρα από το Σαντορίνη Experience. Καταρχάς να πούμε πολλά μπράβο και για την κόρη του την Ελένη, η οποία έχει πάρει, εντάξει, το DNA και από μπαμπά και από μαμά είναι, φαίνεται.
0: Έπιασε τόπο.
2: Θα σε ευχαριστώ πολύ, περήφανος μπαμπάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους
0: της. Να σου πω, τι βλέπεις να έχει αλλάξει. Συγγνώμη.
1: Όχι, ήθελα να πω την κοπέλα πρωταθλήτρια. Εγώ τώρα, επειδή ο Περικλής μεγαλώσαμε στον ίδιο τόπο και ξέρεις, όταν είδα και...
0: Δεν μπορεί να βγουν όλοι
1: πρωταθλητές και ο Περικλής. Είδα και η κόρη του ότι συγκινήθηκα. Δεν στο λέω τώρα Περικλή. Είναι, ξέρεις,
0: σαφώς.
2: Πρέπει να πούμε λίγο στους ακροατές ότι τον νεαρό Δεσίλα το θυμάμαι από παιδάκι. Εγώ προσωπικά.
0: Και έφυγες τρέχοντας από εκεί, από την Ιφάνικη.
2: Διότι μεγάλωσα στα Λεχενά, ήταν ο πατέρας μου τότε στην πολεμική αεροπορία στην Αντραβίδα, συμβάζει στην Αντραβίδα, μεγάλωσα στα Λεχενά, από όπου κατάγεται και ο ίδιος. Και τον θυμάμαι από παιδάκι. Και μάλιστα είχα χαρεί πάρα πολύ όταν μου είχαν πει ότι ξέρεις κάτι, ο Διονύσης, μας είχε πει τότε, θυμάμαι, η Μέρη, η προπονητριά μας, ότι ασχολείται με την δημοσιογραφία.
1: Και να πω και εγώ τώρα κάτι κάτω για σένα, επειδή τον πέτυχα τον Περικλή, πότε ήταν το Πάσχα. Στο γήπεδο. Έχει δίκιο ότι αθλείται, δεν λέει ψέματα, αλήθεια λέει fit.
0: Σαφώς.
1: Παραμένει fit.
0: Και τον έχω πετύχει παλαιότερα σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, στον Πανιόν, να πηγαίνει και τα λοιπά. Τον έχω πετύχει.
1: Δεν φεύγει αυτό.
0: Μία ερώτηση μόνο για τον ελληνικό στίβο. Βλέπουμε ότι είναι πολύ καλή περίοδος και δεν αναφέρομαι μόνο στον Ντόγλου και στον Καραλή που πλέον είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά βλέπουμε ότι η νέα γενιά, τα νέα παιδιά, έχουν μπει πάρα πολύ δυναμικά και εκεί που είχαμε κάνει έτσι μια κοιλιά και δεν βγάζαμε τόσο αθλητές με τόσο καλές επιδόσεις, έχει ξαναφουδώσει το πράγμα. Κάνω λάθος?
2: Δεν κάνετε λάθος, όχι. Εγώ, επειδή δεν είχα τόσο μεγάλη ενασχόληση τα τελευταία χρόνια με τις μικρές τις ηλικιακές κατηγορίες, K16, K18, K20, δηλαδή ηλικιακές κατηγορίες τις οποίες βρίσκεται τώρα αυτή τη στιγμή τα παιδιά μου, δεν είχα τόσο μεγάλη έτσι επαφή. Παρ' όλα αυτά, τώρα που ασχολούμαι εκ των πραγμάτων πιο ενεργά και είμαι λίγο στο χώρο περισσότερο, συνειδητοποιώ ότι όντως αυτή η φουρνιά των παιδιών που βρίσκονται τώρα, που είναι από 20, εκεί λίγο πριν τα 20, είναι πάρα πολύ αξιόλογα παιδιά. Ελπίζω και εύχομαι να τα καταφέρουν με τύχη αλλά και με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, να καταφέρουν να εκπληρώσουν το όνειρό τους. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι ο παγκόσμιος στίβος έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει κυρίως όσον αφορά τη δομή του. Έχει πολύ περισσότερους αγώνες πια και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου αυτό θέλει. Θέλει να μεγαλώσει πάρα πολύ το αγωνιστικό καλεντάρι. Δεν είναι όπως παλιά η σεζόν, δηλαδή να την ανοίξει ακόμα περισσότερο. Μία από τις μεγάλες κινήσεις που έχει κάνει είναι ότι θέλει πάντα το παγκόσμιο πρωτάθλημα ή ο μεγάλος αγώνας να είναι στο τέλος της σεζόν. Καλή ώρα, όπως βλέπουμε, ποδόσφαιρο και ξέρουμε ότι έχει το Euro ή την επόμενη χρονιά, ξέρω εγώ, το παγκόσμιο κύπελο και τελειώνει η σεζόν επίσημα, άσχετα αν έχει μπορεί να ξεκινήσει τα φιλικά των άλλων συλλόγων, αλλά θεωρητικά η σεζόν τελειώνει εκεί. Έτσι λοιπόν στο Στίβο θέλουν να τελειώνει το Σεπτέμβριο, έχουν αυξηθεί πάρα πολλοί αγώνες και στο πλαίσιο αυτό του να μειώσουν το κόστος συμμετοχής έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα όρια πρόκρισης για τους μεγάλους αγώνες. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος, έχει ενταχθεί πια ένα ranking σε συνδυασμό με πάρα πολύ πιο δύσκολα όρια σε σχέση με την εποχή που ήμουνα εγώ αθλητής. Mm-hmm. Και γενικότερα αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για τα παιδιά που είναι στη μετάβαση από τη μικρή ηλικία στην αντρική.
0: Καθόλου μας κούρασες, εμείς θέλαμε να ακούσουμε και ακριβώς θέλουμε να ακούμε για ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο και να μην λέμε απλά όλοι.
2: Αν θέλετε κάποια στιγμή να συζητήσουμε για τέτοια στιβικά θέματα, ευχαρίστως να κάτσουμε. Αρκεί να έχουμε και κάποιον να μας ακούει και να μην πούνε
0: τις πλακές του. Δεν μας
2: ενδιαφέρει, θέλουμε να ακούσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού κτλ.
0: Θα μας ακούει πολλοί κόσμος, δεσμευόμαστε ότι κάποια στιγμή θα έρθει από εδώ να τα πούμε όλα αναλυτικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Περικλή. Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Περικλή Αγωβάκη, ναι, για το Santorini Experience και όχι μόνο.
1: Ναι. Και να πούμε, επειδή δεν το ολοκληρώσαμε πριν πάμε στη διάλειμμα, η κόρη του, η Ελένη Αγωβάκη, η οποία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης κάτω το 18, σπρίντερ και η κόρη του, έχει πάρει 400 μέτρα κάνει. Και χάλκινη στα 400 μέτρα εμπόδια στο παγκόσμιο Under 20. Δηλαδή, μακάρι να το ξεπεράσει και το μπαμπά. Και το ευχόμαστε.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, να πω εδώ για το φίλο, το μήνυμα του φίλου. Παιδιά, λέει, έχω δουλέψει, ζήσει και δουλέψει 26 χρόνια στο Δωρίνη. Καμάρι αρχαία Αθήνα, η ανάβαση είναι πολύ δύσκολη. Το έχω κάνει, λέει, είναι πολύ όμορφα, αλλά πολύ δύσκολη. Και λάστρα, μόνο που είναι ανάβαση.
1: Δεν θα είναι εύκολο.
0: Δεν είναι για μένα και για σένα.
1: Είναι 5 χιλιόμετρα.
0: Η ανάβαση, ναι. Υπάρχουν και αγώνες 5, 10 και 15 χιλιόμετρων από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα. Ανάλογος, ναι, τι αντέχει ο καθένας. Πάμε.
1: Πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Πώς είπατε?
15: Κρύο! Ας γελάσω!
14: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
21: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
20: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
22: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
24: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας. Μπάξι Auriga P R290. Μπάξι. Πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
26: Έκθεση οικοδομή.
4: Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Η Winsport FM 94,6.
1: Και προτού προχωρήσουμε, επειδή βλέπω αρκετά μηνύματα για τον Περικλή και να κάνουμε και τέτοιους καλεσμένους τα λοιπά, βεβαίως ωραία είναι αυτά, πέρα από αθληταράς, να το πω αυτό και το κλείνω, και ένας άνθρωπος με ήθος, όλη η οικογένεια δηλαδή, και αυτό νομίζω φάνηκε στην πορεία των ετών, έτσι. Είναι σημαντικό δηλαδή για μένα ένας αθλητής που περνάει και μηνύματα και δημιουργεί, ξέρεις,
0: ειδικά σε τέτοια αγωνίσματα.
1: Ναι.
0: Διότι πολλές φορές, αν είναι ομαδικό και ξέρεις, μπει με τη φανέλα μιας μεγάλης ομάδας, συνήθως δημιουργούνται και αντιπάθειες, είναι πιο δύσκολο να.
1: Καταλαβαίνω, ναι, να καταλαβαίνω.
0: Ενώ
1: καταλαβαίνω.
0: Εδώ όντως.
1: Και δεν το λέω τώρα για τον Κολακεύσο, έτσι, δηλαδή το έχει δείξει πορεία ετών. Είναι σημαντικό να έχεις, πέρα από ποιότητα αθλητική και αθλητή, ας πούμε, να έχεις μια ποιότητα χαρακτήρα και. Εντάξει, μπράβο του και μπράβο και σε όλη την οικογένεια και σε όλους τους ανθρώπους που έχουν μια τέτοια στάση ζωής. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Πού θα πάμε, στον Νίκο Δοζερβά?
0: Σε πολύ πολύ λίγο.
1: Σε πολύ λίγο θα πάμε. Παιδιά, έχει πάει λίγο έτσι σήμερα γιατί έχει πολλά πράγματα και μετά θα ανοίξουμε τις γραμμές για να μιλήσουμε και με εσάς. Πολλά μηνύματα επίσης για την κίνηση. Εντάξει, λίγο κουράγιο τώρα γιατί είναι. Έχω μετά και εγώ να πάω κέντρο. Οπότε το σκέφτομαι. Για πείτε λίγο εκεί προς Παγκράτη, τι γίνεται.
0: Δεν αναβάλλετε.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Αν έπρεπε κάτι καλά είσαι, διότι μέχρι άντε νέο κόσμο θα τσουλάει. Δεν είναι κέντρο-κέντρο. Είναι στις παρυφές, τέλος πάντων, προς τα νότια.
1: Μπορεί να πάω φίξη.
0: Ναι, από εκεί και πέρα και να βρεις κίνηση, είναι άλλο από νέο κόσμο μέχρι Παγκράτη. Σκέφτεσαι να έπρεπε να πας, ξέρω εγώ, Πατησίων.
1: Ο Δημήτρης λέει, ναι, τι συγκίνησε, παιδιά. Περιμέναμε πώς και πώς θα τσιλητρία κάθε χρόνο να δούμε τον Περικλή. Στο ΆΚΑ να ξεσηκώνει κόσμο, μαγικός αθλητής, υπέροχος άνθρωπος. Ναι. Και άλλοι, έτσι, και άλλα παιδιά, απλά λέμε τώρα για τον Περικλή.
0: Λοιπόν, αφήνουμε όμως.
1: Και πάμε στον Νίκο Δοζερβά.
0: Έχουμε πάει νης Σαντορίνη Νοερά.
1: Λεχενά Νοερά, να το πούμε. Λόγω Περικλή και πάμε τώρα Ισπανία.
0: Στη Βαλένθια.
1: Βαλένθια, Νίκο Ζέρβας.
0: Έλα, Νίκολα μου, καλησπέρα.
6: Γεια σας, συγκεκριμένα από την παραλία της Βαλένθια.
0: Εντάξει, το κάνεις χειρότερο τώρα, δεν έχει βροχή, δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί.
6: 28 βαθμούς, λέει.
0: Πήγε στη Νίκαια ο αντίπαλος.
1: Στη Νίκαια ο αντίπαλος Λιακάδα. Εσύ στη Βαλένθια καλοκαίρι. Εδώ βρέχει, τι γίνεται.
0: Θα το πάμε αλλιώς. Καλησπέρα από τη βροχερή Αθήνα.
6: Έτσι, έτσι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις, για να τα λέμε όλα πριν πάμε να μας πει ο Νίκος. Δεν έχουν πάει και στις βαβόρειες χώρες. Ο ένας είναι Βαλένθια, χαμηλά. Ο άλλος Νίκαια.
0: Καλά, και εμείς δεν είμαστε στο Όσλο.
1: Έτυχε τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ έχει διασκορπιστεί ο μισός Sport FM, όπου είναι ο Δασίλας βρέχει. Ναι, ακόμα ναι. Και να μην φύγει.
1: Έλαντε.
6: Ναι, φοβερό,
1: έλαντε. Τι γίνεται?
6: Καλά, εντάξει, ένα παιχνίδι για τον Ολυμπιακό αρκετά δύσκολο. Το πρώτο από μια διπλή αγωνιστική που τον βρίσκει στην Ισπανία και ολοκληρώνεται στα Ιωάννινα. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι ότι επιστρέφει η αποστολή, ξέρεις, την Παρασκευή το βράδυ, τα ξημερώματα του Σαββάτου στη βάση της. Θα παίξει και εκτός έδρας για την Basketball League, οπότε είναι ένα tour εβδομαδίο σε μια Ευρωλίγκα που η Βαλένθια έχει κάνει μέχρι στιγμής την έκπληξη με ένα 4-0. Το λέω αυτό γιατί μπορεί να μην έχει νικήσει πολύ μεγάλες ομάδες, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι μετά την αποχώρηση του Πέτρο Μαρτίνεθ, του Μοντέρο, του Μπάντιο, του Κι, του Πραντίγια, ότι θα συνεχίσει να είναι τόσο ανταγωνιστική και μάλιστα με αριθμούς πάρα πολύ ψηλούς. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση της Ευρωλίγκας μέχρι στιγμής. Την πιο εύστοχη ομάδα στα τρίποντα. Βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση. Οπότε είναι ένα παιχνίδι το οποίο τουλάχιστον στη θεωρία θα πάει σε έναν ρυθμό πάρα πολύ γρήγορο, που δεν ξέρω, είναι τελείως απρόβλεπτο το ποιος θα επικρατήσει. Έτσι νομίζω ότι θα επικρατήσει αυτός που θα παίξει έστω και λίγο καλύτερα στην άμυνα. Αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Να παίξει λίγο καλύτερη άμυνα, να προσπαθήσει να εγκλωβίσει τα αυτού της Βαλένθια. Επιθυμεί το επίθεση να είναι όσο το δυνατόν πιο εύστοχος, έτσι το συζητάμε.
0: Ψηλό σκορ, έτσι. Αυτό
6: είναι, ναι, αυτό είναι λογική. Αυτό είναι λογική. Αυτό είναι λογική. Αλλά το θέμα είναι ότι ποιος θα μπορέσει σε εκείνη την, στο το υψηλό σκορ να αντέξει. Η λογική λέει βέβαια ότι όταν είσαι γηπεδούχος έχεις ένα προβάδισμα όταν το μάτς πάει στο ρυθμό σου. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πρέπει να κατεβάσει όσο μπορεί τις κατοχές, να παίξει λίγο αυτό το λεγόμενο ανταρτοπόλεμο τον μπασκετικό. Ζητούμενο είναι αν μπορεί να το κάνει, έτσι. Γιατί φέτος έχει δείξει ότι δεν είναι τέτοια ομάδα.
7: Είναι ομάδα που στηρίζεται περισσότερο στα γκάρ της, στην έμπνευση του Μοντέρο, του Μαγκιντάιρ, του Φουρνιέ εννοείται και του Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι βέβαια υπερτερεί σε ψηλούς ο Ολυμπιακός, έχει περισσότερη ποιότητα και ποσότητα σε αυτό και θα πρέπει να τον εκμεταλλευτεί. Και κυρίως πρέπει να περιορίσει τη δημιουργία του TJ Shorts, ο οποίος είναι εξαιρετικός.
1: Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει, δεν θα είναι εύκολο μάτς καθόλου.
7: Όχι, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι και πολύ σημαντικό να το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί μπορεί να είμαστε στην αρχή για να μην κρίνεται κάτι. Αλλά έχοντας βγάλει πολλά εκτός έδρας παιχνίδια, όσο περισσότερες νίκες μπορέσει να μαζέψει, τόσο καλύτερο για τον ίδιο.
1: Και σε έδρα που δεν ξέρεις τι άλλοι θα κάνουν. Δηλαδή, όπως και στο Κάουνας.
0: Ακριβώς.
7: Σωστό, σωστό.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή, στις Αλγκύρες που νίκησε ο Ολυμπιακός.
7: Ναι, πώς θα περάσουν από εκεί.
1: Άλλοι πώς θα περάσουν οι ανταγωνιστές. Οπότε είναι σημαντικές αυτές οι νίκες για επιπλέον λόγο.
7: Σωστό.
1: Ναι.
7: Υπάρχει και κόσμος αρκετός, έτσι, και πολλοί Έλληνες ταξίδεψαν με το τσάρτερ της αποστολής και αρκετοί έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που σε αυτό είναι πολύ φιλοξενή, δεν απαγορεύει σε κάποιον που έχει ελληνική ταυτότητα, ας πούμε, η γαλλική ή η γερμανική να αγοράσει εισιτήριο. Υπάρχει και πρόβλεψη για συγκεκριμένη εξέδρα φιλοξενούμενων. Ο Γιάννη Μοντέρο φυσικά είναι το κεντρικό πρόσωπο, έτσι το συζητάμε, είχε πολλές συνομιλίες και με τους προπονητές και με τα μέλη του staff της Βαλένθια και με τους πρώην συμπαίκτες του. Εντάξει. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για αυτόν, γιατί παίζει στην έδρα και στην ομάδα, πριν στην ομάδα που τον ανέδειξε σε υψηλότερο επίπεδο.
0: Και είναι για ένα ωραίο ταξίδι, διότι το έχουν κάνει έτσι τον τελευταίο καιρό.
7: Ναι.
0: Που αυτά τα διπλά παιχνίδια μέσα στην αγωνιστική, τα δύο παιχνίδια μέσα στην ίδια εβδομάδα.
1: Πας σε ίδια χώρα.
0: Αυτό λέω, δεν είναι δηλαδή το ένα Βαλένθια, το άλλο ξέρω εγώ ο Κάουνας και να ταλαιπωρηθεί. Οπότε αν είναι και οι προορισμοί έτσι θελκτικοί, όπως τώρα η Ισπανία τώρα.
7: Ναι, είναι λογικό Βαλένθια, να θέλει κάποιος να έρθει.
0: Ακριβώς, και λες ευκαιρία να κάνω ένα ταξιδάκι, να δω και δύο παιχνίδια κτλ.
1: Ο κόσμος όταν βγαίνει το πρόγραμμα, τα προγραμματίζει αυτά από νωρίς. Τότε έχει, ξέρω εγώ, Ισπανία. Δύο μάτς, να πάω εκεί.
0: Ακριβώς. Στο ένα μάτς πηγαίνεις πιο δύσκολο, γιατί στα αεροπορικά και τα λοιπά, λες, για δύο μέρες είναι διαφορετικά τα έξοδα, αναλογικά.
1: Έτσι.
0: Και είναι και, ξαναλέω, ωραίοι προορισμοί. Οπότε
1: σπάντως,
0: και ωραία ενδιαφέροντα παιχνίδια.
1: Να πάρει την νίκη και θα δούμε τι θα γίνει.
0: 10 η ώρα, Νικόλα, αργά.
7: 10 η ώρα, βεβαίως, ναι.
1: Ωραία.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστούμε,
1: Νικό. Καλό μάτς. Λοιπόν, θα βγάλουμε και Πετρίδη.
0: Τώρα, με το που γυρίσουμε από τις 3.
1: Μετά τις 3 και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Για να τα πούμε και.
0: Και θα έχουμε και προγνωστικά μετά, είναι γεμάτη μέρα.
1: Ναι, σήμερα πήγε λίγο διαφορετικά. Όρεξη να έχετε. Έχει Champions League, έχει Ευρωλίγκα, έχει πολύ πράγμα. Οπότε πρέπει να βγάλουμε και τα ρεπορτάζ και τους απεσταλμένους. Είπαμε και πάλι ότι για κάποια μηνύματα που έρχονται υπάρχει τελευταία στιγμή απαγόρευση παρουσίας των οπαδών του Ολυμπιακού στο μάτς με τη Μαρσέγια για τις γαλλικές αρχές. Υπάρχει ανακοίνωση του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει διαμαρτυρία στην UEFA. Τώρα τι θα γίνει, τα λέγαμε και πριν, και πώς θα αποζημιωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Κάποιοι έχουν πάει, κάποιοι θα πάνε, θα πήγαιναν. Θα το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Να πούμε και για την εφαρμογή, ρε φίλε. Δεν είπαμε. Έχει βγει εφαρμογή. Κάτσε, ρε φίλε, την κατέβασα χθες.
0: Και εγώ, χθες το βράδυ.
1: Έχει βγει εφαρμογή για το Sport FM TV και σε Android και σε iOS. Για όλα τα λογισμικά δηλαδή. Οπότε.
0: Πολύ ωραία, εύχριστη.
1: Ναι, τίποτα, δεν είναι κάτι το. Δηλαδή, μπαίνεις μέσα και είναι τα πάντα μπροστά σου. Sport FM TV, πατάτε, σωστά.
0: Sport FM, Παύλα.
1: Στο βγάζει και έτσι, εγώ είχα πατήσει Sport FM TV και μου το βγάλε. Οπότε μπαίνετε, είτε αν έχετε iPhone, Apple, είτε αν έχετε Android λογισμικό, υπάρχει είτε στο App Store είτε στο Play Store.
0: Μπράβο, και είναι, εκτός ότι είναι πολύ εύκολη το κατέβασμα η κατάσταση, είναι τίποτα. Και πάρα πολύ χρηστικό. Θα δείτε, η εφαρμογή είναι πραγματικά πάρα
1: έχει
0: πολύ χρηστική.
1: Έχει όλα τα live, έχει on demand μπροστά σας, έχει πρόγραμμα. Πας και βλέπεις το πρόγραμμα για το τι θα ακολουθήσει. Οπότε βγήκε και η εφαρμογή που περιμέναμε να βγει. Και στις τηλεοράσεις όσους έχετε smartphone, κατεβάζετε την εφαρμογή με ένα κουμπί, μετά πατάτε, βλέπετε. Σαν να έχετε Netflix, το ίδιο πράγμα είναι. Εννοώ εφαρμογή. Οπότε πάει και αυτό.
0: Είπαμε, σιγά σιγά, βήμα, ένα βήμα τη φορά.
1: Εντάξει, λοιπόν, τώρα τι, βγήκε εφαρμογή, ρε φίλε, μια χαρά είναι.
0: Σούπερ, δύο μηνύματα.
1: Δεν άργησε.
0: Όχι.
1: Γιατί πότε, λίγο διάστημα έμεινε χωρίς εφαρμογή. Όλα καλά.
0: 10 μέρες. Λοιπόν, δύο μηνύματα. Έπεσε σταύραμα χθες στη Νιουκάστλ, αλήθεια λέγαμε διπλό.
1: Άστο. Γιατί στην Καλαμάτα στον ΠΑΟΚ που λέγαμε.
0: Εντάξει. Αυτό είναι πολύ
1: μεγάλη έκπληξη,
0: διότι δεν είναι απλά το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ήταν εξαιρετικά καλή Καλαμάτα. Δηλαδή δεν είναι μαγική εικόνα. Έκλεψε το μάτς Καλαμάτα.
1: Δεν το είδα, ρε φίλε.
0: Όχι, ήταν.
1: Να σου πω, είδα τα στιγμιότυπα. Δεν το είδα και ξαφνικά μου στέλνει ένα φίλο μου ένα μήνυμα και μου λέει πάω Καλαμάτα 1-3.
0: Και σου λέω.
1: Τι έγινε.
0: Πολύ καλή καλαμάδα. Δεν είναι ότι έβγαλε τρεις φάσεις, τρία γκολ και ναι, δεν μπορούσε να αντιδράσει ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ήταν κυρίαρχη. Λοιπόν, στάδι...
1: Καλή ομάδα. Ναι. Συγχωρείς, καλή ομάδα η Καλαμάτα. Βέβαια, εγώ δεν περίμενα τώρα θα βάλει 300 στην Τούμπα και θα περάσει έτσι αέρας. Και έσπασε και η αγωνιστική που ήταν αγωνιστική των Άσων.
0: Ακριβώς.
1: Όλοι Άσοι, χθες έσπασε.
0: Λοιπόν, και θα παρακαλέσω τον φίλο μας τον Στάθη να στείλει αυτό το μήνυμα από εβδομάδα που θα είναι εδώ ο Ηρακλής.
1: Τι λέει.
0: Θα το διαβάσω όμως.
1: Yeah.
0: Ακούς το σήμα της εκπομπής και δεν ξέρεις αν θα κάνουν εκπομπή Τρεις Μαδράχαλοι ή Spice Girls.
1: Είναι του Ηρακλή επιλογή. Όπως και το βραδινό ήταν του Ηρακλή.
0: Το βραδινό ήταν όμως δυναμικό. Γι' αυτό λέω να το στείλω όταν θα είναι εδώ ο Ηρακλής. Στάθη μου να πάρει την απάντηση από αυτόν που το διάλεξε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
10: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
4: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
7: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου.

Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την απαγόρευση παρουσίας οπαδών του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση με τη Μαρσέγ ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές. Τη δυσαρέσκειά της για την καθυστερημένη απόφαση εκφράζει μέσω ανακοίνωσης η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ, καθώς περίπου 3.500 φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια επιστολή διαμαρτυρίας στην UEFA από τους πειραιώτες. Ο ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Με τον Βάργκα στην αποστολή ταξίδεψε η ΑΕΚ με προορισμό το Λονδίνο για τον αγώνα του Champions League με τη Σαχτάρ. Εκτός παραμένει ο Στρακόσα. Σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις 7.30 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρατς την Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ο Ούγγρος Μπέντσε Τσόγκα θα διευθύνει το παιχνίδι του ΟΑΚΑ στην επέκταση συμβολαίου του νεαρού τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα ως το 2029 προχώρησαν οι πράσινοι. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα. Ενώ στις

0: αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρει στο τέλος αυτό που αξίζει, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στοίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπώνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων, καθώς και η ενημέρωση για τη χρήση Goal Line κάμερας. Να διατηρήσει το αίτητο στο EuroCup θέλει ο ΠΑΟΚ, που φιλοξενείται στις 7 από την Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία για την τρίτη αγωνιστική της διοργάνωσης. Στις 9 για την δεύτερη στροφή του Basketball Champions League, το Περιστέρι αντιμετωπίζει τη Βαρέζε στην Ιταλία. Μετάδοση από Nova Sports Prime και Magenta Sport 4 αντίστοιχα. Ραδιοφωνική ενημέρωση από τους 94,6. Με στόχο το 2-2 στο FIBA Europe Cup, ο Κολοσσός αντιμετωπίζει στις 6 την Γκέντσε στο Αζερβαϊτζάν και η Μύκονος κοντράρεται στις 9 με την Φρίμπουργκ στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Βουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30, μετάδοση από ΕΡΤ 2 Sport. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να σημειώνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δήμο Πρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Παίκτης της Χετάφε είναι και τυπικά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
1: LVI. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2, που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: Big Win

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600 508.
7: Sport FM Πάτρας.

0: Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Και σε λιγάκι θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Οπότε ανοίγουμε τις γραμμές για εσάς να τα συζητήσουμε όλα, για ό,τι μα ό,τι θέλετε φυσικά εσείς, για τα απόψινα παιχνίδια και ό,τι άλλο. Αν είναι δωρεάν η εφαρμογή, ναι. Δωρεάν. Η χρήση εφαρμογή.
2: Ακριβώς, ξαναλέμε, Sport FM κάτω παύλα TV. Μπορεί να το βγάλει και χωρίς κάτω παύλα, αλλά πρέπει να το πάτε λίγο πιο κάτω, γιατί βγάζει πρώτα το ραδιόφωνο σε αυτή την αναζήτηση. Είναι πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ εύχριστο, και να το κατεβάσετε το application και να το λειτουργήσετε.
1: Ένας φίλος λέει: μπορούμε να ακούμε και το live από την εφαρμογή. Ο Νίκος, μην μπερδεύεσαι, είναι άλλη εφαρμογή του ραδιοφώνου.
2: Ακριβώς.
1: Και άλλη εφαρμογή του Sport FM TV. Sport FM TV είναι αποκλειστικά για το κανάλι. Έτσι. Για το άλλο, εφαρμογή του site του.
2: Ξέρετε, τόσα χρόνια.
1: Μπήκαν στο Sport FM, που την ξέρετε τόσα χρόνια και μπαίνετε και μας ακούτε και από εκεί. Έχουμε γραμμές. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Έλα, Άρη.
3: Γεια σου, γιατί κάνετε.
1: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι.
3: Καλά, προσπαθούσα χθες να σας πιάσω, δεν μπορέσαμε τίποτα.
1: Τι γίνεται, πώς μπαλεύεις με τη βροχή, εντάξει.
3: Εντάξει. Σήμερα τελειώσω νωρίτερα και με σπίτι, αλλά εδώ που είναι ρίχνει.
1: Ρίχνει.
3: Λοιπόν, να πω κάτι, γιατί άκουσα τον Ηρακλή που έχει πάει αυτό.
1: Για τα εισιτήρια.
3: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό είναι βαλτό. Καθαρά.
1: Βαλτό από πού να είναι όμως.
3: Εντάξει, είναι πολύ μυστηριακό, έχω πάει εκεί. Και να ξέρεις ότι το 2011 είχαμε παίξει εμείς με αυτούς με Champions League. Και είχαν γίνει και επεισόδια μάλιστα.
2: Όχι, γενικά δεν φημίζονται για την ηρεμία τους οι φίλοι της Μαρσέη.
3: Δεν ξέρω, παιδιά, είναι μυστήρι πάρα πολύ εκεί. Είναι το κλίμα τέτοιο. Εγώ σε όλο αυτό, για να το κλείσω το θέμα, πιστεύω ότι υπάρχουν και πολλά κενά από την UEFA. Πού θέλω να καταλήξω. Όταν διοργανώνεις ευρωπαϊκά παιχνίδια, είτε είναι Champions League, είτε Europa, είτε οτιδήποτε, από τη στιγμή λοιπόν που οι κληρώσεις γίνονται από το μήνα, Ιούνιο ή Ιούλιο, και μπαίνεις, ας πούμε, σε μια φόρμουλα, βγάζεις την επικοινωνία των παιχνιδιών. Καλά, μέχρι εδώ. Τα ξέρεις και εσύ, έχετε πάει και εσείς και τα έχετε δει. Mm-hmm. Το ήξεραν λοιπόν αυτό. Δεν μπορείς τώρα παραμονές του παιχνιδιού να γυρίσεις και να λες ότι δεν επιτρέπω εγώ τους φιλάθλους.
1: Έχεις δίκιο.
3: Δεν γίνεται. Δεν δίνεις εισιτήρια.
1: Δεν έχει καμία
3: λογική. Το
1: κάνεις
3: ένα μήνα πριν, το κάνεις δύο μήνες πριν, το κάνεις 20 μήνες. Δεν μπορείς ώρα παραμονή να κάθεις και να λες ότι υπάρχουν και καλά του παιχνιδιού εθνική ασφάλεια το ένα το άλλο, ας πούμε, και δεν μπορεί να γίνει. Αυτό, και δεν θυμάμαι και ποτέ να έχει γίνει βασικά αυτό, δεν ξέρω, δεν έχει γίνει ποτέ.
1: Τελευταία στιγμή και εγώ δεν το θυμάμαι.
3: Ποτέ.
1: Σε μάτς ελληνικής ομάδας, έτσι.
3: Εγώ έχω τύχει σε δύο περιπτώσεις, γιατί είμαι πιο παλιός. Και τη μία μάλιστα τη θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, γιατί είχαν γίνει φοβερά επεισόδια τότε. Ήταν το 83 στο Άγιαξ Ολυμπιακό το 0-0. Το οποίο υπήρξε μια μερική απαγόρευση τότε λόγω, ενώ είχαν πάρει εισιτήρια πάρα πολλοί Έλληνες και είχαν έρθει και από τις γύρω χώρες, δεν είχε επιτρεπεί περίπου 300 άτομα να μπουν και καλά λόγω υπεράριθμων. Είχαν γίνει τότε επεισόδια, το θυμάμαι δηλαδή, ήταν τότε ήμουν 15 χρονών, παιδάκι 16. Mm-hmm. Λοιπόν, και είχε ξαναγίνει πάλι και σε ένα παιχνίδι σε Βίλιο Ολυμπιακός. UEFA. UEFA δεν ήμασταν τότε, ναι. Αλλά όχι έτσι απαγόρευση που έχει γίνει τώρα. Δηλαδή υπήρχε περιορισμός να πούνε λόγω και καλά υπεράριθμων θεατών και τέτοιων. Και εκεί, ας πούμε, δεν έπετρεπα να μπουν μέσα. Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα αυτό το πράγμα πώς θα ξεκαθαρίζει, δηλαδή πρέπει και η UEFA να βάλει ασφαλιστικές ζυκλίδες σε αυτό. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η γνώμη, δεν μπορεί τώρα άλλος να ξεκινάει από που είναι να χαλάει 500-700, γιατί είναι λεφτά τώρα, έτσι, είναι τα εισιτήρια, είναι η διαμονή, είναι το τι θα φας εκεί. Εντάξει, δεν μιλάμε για 100 ευρώ και 200 για να πεις ότι εντάξει είναι αυτά τα λεφτά, να μιλάμε για πακέτο καλό, έτσι. Ναι. Λοιπόν, έχω χρόνο ένα λεπτό ή όχι?
1: Πάμε, ναι, γρήγορα.
3: Λοιπόν, επειδή σας άκουσα χθες, θα ήθελα να σου πω για το χθεσινό το παιχνίδι και κλεινώ. Πιστεύω σα πολύ γρήγορα ότι διάβασε πάρα πολύ καλά ο προπονητής Ολυμπιακού το παιχνίδι. Mm-hmm. Και έκανε την κίνηση ΜΑΤ, αν θέλεις, με εμένα, που έπαιξε χωρίς καθαρό ένα εξτρέμ. Με αποτέλεσμα να φορτώσει πολύ τον άξονα του με το Ζώτα και το Φορτούνι. Αν θυμάσαι, σας είχα πει εγώ και με τον Ηρακλή ότι περίμενα ότι θα βάλει το Φορτούνι και τον Πουέρτα. Θυμάσαι πως σας το είχα πει στην εκπομπή. Και μου έλεγε ο Ηρακλής ότι μάλλον δεν θα έπρεπε.
1: Ναι, το θυμάμαι.
3: Εγώ θυμάμαι, λοιπόν, πιστεύω ότι έκανε την κίνηση ΜΑΤ εκεί, φόρτωσε πάρα πολύ το κέντρο του επιπλέον με χαφ. και εστίασε πάρα πολύ σε δύο παίκτες και εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Και μπορώ να σου πω ότι και η αντίδραση του Νίστρουπ ήταν, αν θέλεις, αργοπορημένη ως προς τι. Εστίασε πάρα πολύ στο Καμαρά με τον Τζικίνιο, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και εστίασε πολύ και με τον Πουέρτα με τον Ουναΐ. Και εκεί απάνω ή αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, θέλω να πιστεύω εγώ, το πρόβλημα.
1: Ωραία, ωραία.
3: Σα πολύ γρήγορα.
1: Γεια σου, Άρη.
3: Για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά. Αύριο. Καλή εκπομπή. Να
2: γεια χαρά. Γεια. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Διονύση, γεια σου. Καλησπέρα, ο Γιώργος από Ιδιούπολη.
1: Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Σταύρο.
2: Γεια χαρά.
4: Λοιπόν, και στον φίλο μας τον αντίπα χαιρετίσματα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν έτοιμος να παίξει στο ντέρμπι αυτό. Διότι βασικά τους στελέχη είτε ήταν τραυματισμένα, είτε ήταν εκτός φόρμας. Ο Ουναΐ δηλαδή δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Δεν έχει δηλαδή παιχνίδια πολλά για να δείξει τη χώρα του όπως και παλαιότερα. Ο Κάγκουα δεν έπαιξε. Βασικό αυτό. Λοιπόν, ο Ντέσσερς και αυτός το ίδιο, ημιτελής. Άρα λοιπόν, όταν πάνε να παίξει ένα ντέρμπι στο Καραϊσκάκι και ειδικότερα όταν ο Ολυμπιακός το θέλει πάρα πολύ, και λογικό ήταν άλλωστε, εγώ το περίμενα. Δεν μπορούσε να αφήσει τον Ολυμπιακό στο μείον 8, και αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες γίνεται, στην Ελλάδα δεν γίνεται. Οπότε λοιπόν, ήταν φυσικό να κερδίσει ο Ολυμπιακός έστω και με ένα 0. Βέβαια δεν έπαιξε την περίφημη μπάλα.
1: Όχι, δεν ήταν καλό ο ντέρμπι, το είπαμε. Ήταν πιο διαβασμένος ο Ολυμπιακός, ή τέλος πάντων τακτικά λοιπόν, πιο καλός και κυρίως ήταν πιο παθιασμένος σχέση με τον Παναθηναϊκό, έτσι το είδα εγώ.
4: Ναι, αυτό πράγματι, αλλά εγώ περίμενα ένα άλλο Παναθηναϊκό, τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει εντελώς διαφορετικά, αλλά να παίζουν όλοι στον ίδιο βαθμό ετοιμότητας. Mm-hmm. Εκεί σε θέλω. Άμα δεν είσαι, τι να παίξεις, άμα δεν είσαι. Λοιπόν, δεν πειραζεί, αλλά ώστε μία ήττα θα έκανε ούτως ή άλλως. Δεν πειραζεί, η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα αυτό που έγινε από τους Γάλλους, όταν αφορά τους οπαδούς του Ολυμπιακού, απαράδεκτο είναι, γιατί τι σημαίνει ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα ότι γίνονται παίρνονται αποφάσεις στο πόδι, γίνονται και σε άλλες χώρες. Και λυπάμαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους ταξίδεψαν και οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω άπαντα. Λοιπόν, καλή συνέχεια παιδιά, καλό απόγευμα να έχετε.
2: Άρτε καλά.
1: Πάμε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fraser Derm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fraser.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Winsport FM 94,6.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο Πορεφέ 94,6. Γιώργος Σανάκας κοντά μας. Έλα, Γιώργο.
12: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχει νεότερη ανακοίνωση ο Ολυμπιακός σχετικά με την απόφαση των γαλλικών αρχών για την απαγόρευση της παρουσίας φυλάδων του Ολυμπιακού στον αγώνα με τη Μαρσέη. Σύμφωνα με την επίσημη διοικητική απόφαση, αναφέρεται μεταξύ άλλων: η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Χουλιγκανισμού της Γαλλίας έχει κατατάξει το συγκεκριμένο αγώνα σε υψηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας. Παράλληλα, ο αγώνας πραγματοποιείται σε περίοδο σημαντικών μαθητικών κινητοποιήσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στην Κρετέη στις 17 Σεπτεμβρίου και εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία από τις 28 Σεπτεμβρίου. Στο Μπουσέντερον, να το πούμε έτσι, τέλος πάντων, και ιδιαίτερα στη Μασσαλία έχουν σημειωθεί αποκλεισμοί σχολείων και πολυάριθμες συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα έχουν σημειωθεί σοβαρά περιστατικά κατά τις κινητοποιήσεις. Η κατάσταση αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον έως την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, παραμονή των σχολικών διακοπών. Συμπέρασμα των αστυνομικών αρχών, λοιπόν. Οι αρχές εκτιμούν ότι δεν είναι δυνατή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας επαρκών για την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με τη μετακίνηση των Ελλήνων φυλάθλων του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με την απόφαση, η ανεπαρκής επιτήρηση της μετακίνησής τους θα οδηγούσε με βεβαιότητα σε σοβαρές διαταραχές της δημόσιας τάξης. Το μέτρο χαρακτηρίζεται απολύτως αναλογικό προς την αναγκαία προστασία της δημόσιας τάξης υπό τις συγκεκριμένες εξαιρετικές περιστάσεις. Το διατακτικό της απόφασης, λοιπόν, είναι η απαγόρευση εισόδου και κυκλοφορίας από την Τετάρτη στις 8 το πρωί έως την Παρασκευή στις 2 τα μεσάνυχτα. Απαγορεύεται σε κάθε πρόσωπο που δηλώνει εμφανίζεται ως φύλαθλος του Ολυμπιακού ή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου ή συμπεριφέρεται ως τέτοιος να εισέλθει στο στάδιο Βελοντρόμ, να κυκλοφορεί στους δημόσιους δρόμους, να σταθμεύει στους δημόσιους δρόμους. Η απαγόρευση ισχύει στο 1ο, 2ο, 6ο, 7ο, 8ο και 1ο διαμέρισμα της Μασσαλίας. Καταλήγει το συμπέρασμα από την απόφαση των γαλλικών αρχών και από την ΠΑΕ Ολυμπιακού σημειώνεται ότι θα ξεκινήσει άμεσα διαδικασία ακύρωσης των εισιτηρίων και στις προσεχείς ημέρες θα επιστραφούν τα χρήματα στο λογαριασμό του κάθε φυλάθλου που προμηθεύτηκε εισιτήριο. Η ακύρωση αφορά τα εισιτήρια τόσο που κόστησαν 49 ευρώ, όσο και αυτά που κόστησαν 15 ευρώ. Αυτά.
2: Ουσιαστικά μας λέει ο Ολυμπιακός τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτή η απόφαση.
12: Ναι, ναι.
2: Δεν μας τους λέει από τη δική του πλευρά.
12: Το διατακτικό από τις γαλλικές αρχές και για ποιο λόγο απαγορεύεται η μετακίνηση των οπαδών, βέβαια. Πολύ τελευταία στιγμή, έτσι.
2: Βέβαια.
12: Δύο μέρες πριν.
1: Εγώ σου λέω εντάξει, τα εισιτήρια τα πάρουν το αγώνα. Τα
12: υπόλοιπα. Ξενοδοχεία, αεροπορικά, όλα αυτά.
1: Και όσοι είναι εκεί, τα κάνουν.
2: Και ξαναλέμε
1: θα φύγουν
2: ότι...
1: από την πόλη.
12: Επίσης.
1: Και θα μπουν μέσα στο δωμάτιο.
2: Ακριβώς. Και ξαναλέμε ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και καιρό. Δεν είναι ότι χθες ξεσπάσαν κινητοποίησεις, ταραχές κτλ.
1: Προχειρότητα.
12: Ναι. Μα ήταν ένα διάταγμα που βγήκε, προσωρινό διάταγμα, χθες. Στην Γαλλία ψηφίστηκε επί της ουσίας, πέρασε και ανακοινώθηκε σήμερα. Δεν γίνεται όμως.
2: Καλά, ναι, είναι πέρα βέβαια από τον Ολυμπιακό, από την Μαρσέη, από την ΟΦΑ κτλ. Απλά οι αστυνομικές αρχές θα έπρεπε εδώ να δείξουν.
12: Είναι κάτι, που...
2: μια δύσκολη
12: είναι κάτι που είναι γνωστό εδώ και ένα με 1,5 μήνα ότι έχει πάρει ο Ολυμπιακός 3.500 εισιτήρια το Βελοντρόμ και για όλες οι υπόλοιπες εκτός έδρας αναμετρήσεις, αλλά.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε 4 ώρα, 4 και κάτι.
1: Μπορείτε αναλυτικά και στο site του Big Wings Sport FM, www.sportfm.gr, να δείτε την ανακοίνωση και τους λόγους που οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα βρεθούν στο Βελοντρόμ. Λοιπόν, τι κάνουμε. Πάμε σε
2: πολύ λίγο θα πάμε σε Γιώργο Πετρίδη.

Μίλησα με νωρίτερα και με τον Ηρακλή Αδίπα από την Νίσχυ, ο οποίος κατευθύνεται προς την Μασσαλία. Μίλησαμε με τον Νικόλα Ζεύρα, ο οποίος βρίσκεται στη Βαλένθια για το παιχνίδι του Ολυμπιακού απόψε στις 10 κόντρα στην Βαλένθια για την EuroLeague.

0: Σε λίγο θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη για το απόψινο παιχνίδι της Παρτίζαν με τον Παναθηναϊκό. Πέρα από αυτό, ας συνεχίσουμε με γράμμουλες. Παρακαλώ. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνουμε ρε παιδιά, καλά είστε?
2: Είμαστε όλα καλά.
1: Τάσος λέγομαι από το δρόμο. Παναθηναϊκός είμαι.
2: Ναι, φίλε μου.
1: Διονύση, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Αμέ.
1: Η ΠΑΕ γενικά ασχολείται καθόλου με το εξαγωνιστικό επίπεδο, με ανακοινώσεις κλπ.
2: Πώς να ασχολείται?
1: Από διοικητικά μέλη άλλων ομάδων.
2: Ασχολείται ανάλογα. Εγώ... Χθες ας πούμε δεν είδες τι έγινε με την ανάρτηση του προπονητή.
1: Ναι, οκ. Okay. Για τον προπονητή ναι, αλλά για κάποιοι δέλτα, έψιλον, σίγμα, τάφ, αντιπροέδρους.
2: Δεν ξέρω φίλε, αυτό έχει να κάνει και...
1: χωρίς στοιχεία. Δεν έχω δει να κινηθεί νομικά.
2: Δεν ξέρω, αν θα κινηθεί νομικά θα το μάθουμε. Αυτά ξέρεις και μια φορά γίνονται
1: δυναμητίζει και
2: χωρίς να...
1: και μονίμως την... δυναμητίζει το οποιοδήποτε φύλαθλο κοινό και σε ενδεχόμενοι έτσι που θα έρθουν, θα έρθει ο Ολυμπιακός στο ΆΚΑ να παίξει το δεύτερο γύρο και δεν ξέρω κατά πόσο ο Παναθηναϊκός ασχολείται με αυτά. Δηλαδή όλα αυτά που γράφτηκαν για χούντες, για από εδώ, για από εκεί, υπάρχουν αποδείξεις όλα αυτά.
2: Καλά, τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα κατά τη γνώμη μου, αλλά τα έχω ξαναπεί. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός, μη σου πω ψέματα, δεν το γνωρίζω.
1: Γιατί δεν τα λέει μια τηλεπερσόνα η οποία ξέρουμε ότι χρήζει ιατρικής περίθαλψης. Τα λέει ένας άνθρωπος ο οποίος υπάρχει σε
2: ένα post. Ξαναλέω, αν θα κάνει κάτι η ΠΑΕ, δεν το γνωρίζω, μη σου πω ψέματα. Αν κάνει κάτι θα το μάθουμε. Από εκεί πέρα εγώ τα έχω πει όλα αυτά, είναι λίγο καφενιακά.
1: Ξέρεις όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει πράγματα.
2: Τι θέλω να κάνω.
1: Ανεβάζει πρώτη φορά πράγματα αυτός ο συγκεκριμένος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μην θεωρούμε και τον κόσμο Παναθηναϊκού αδαή και ότι δεν βλέπει. Και κάποια στιγμή με αυτούς τους ανθρώπους η ανοχή δεν ξέρω κατά.
0: Όλοι βλέπουν και όλοι κρίνουν και κρίνονται.
2: Όλοι κρίνονται φίλε μου. Όλοι κρίνονται σε αυτή τη ζωή. Να είσαι καλά.
1: Ο Πετρίδης θα βγει.
2: Mm-hmm. Ποιος ο Πετρίδης θα βγει. Ναι,
0: ναι, ναι.
2: Θα βγει.
0: Σε πολύ λίγο θα τον έχουμε κοντά μας.
2: Θα βγει, θα βγει.
0: Πάμε σε έναν ακόμα πριν την πολιτική ενημέρωση.
2: Και έχω και Bell Builder μπασχετικό.
0: Σπάλες
2: πέρασε να δούμε σήμερα.
0: Στο λέει με πολύ σιγουριά.
2: Όχι ρε, απλά σου λέω τι έχω.
0: Μου αρέσει που τον πειράζω και μου είπα δεν σοβαρά, όχι. Ναι. Πάμε σε έναν ακόμα να προλάβουμε. Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αμαργύρους, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου Παναγιώτη.
4: Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη καταστροφολογία για τον Παναθηναϊκό μετά από την γκέλα με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν είχαμε εμείς τα αποτελέσματα
2: γέλα,
4: που είχα...
2: Δεν το λες γκέλα, δεν έπαιξε με την Καλαμάτα. Γκέλα είναι του ΠΑΟΚ, είναι ντέρμπι. Έτσι δεν είναι γκέλα.
4: Είναι ντέρμπι, αλλά ναι, υπάρχει τόσο μεγάλη στεναχώρια, πραγματικά επειδή είναι ένα ντέρμπι. Δηλαδή, ναι. Άμα σκεφτούμε, η ΑΕΚ έχασε βαθμούς από την Τρίπολη και από την Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός έχασε μέσα στην έδρα του από τον Όφη και από τον Βόλο εκτός.
2: Αυτές είναι γκέλες.
4: Ο ΠΑΟΚ ξεφθυλίστηκε από την Καλαμάτα.
2: Εντάξει, μην το κάνεις.
4: Δεν υπάρχει ένα 3 με στην Τούμπα.
2: Είναι βαρύ σκορ, βαρύ.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός μετά από το τελευταίο παιχνίδι έδειξε ότι σε όλη την Ελλάδα αυτά περί διατησίας ήταν απλά μια κοτσάνα που έλεγαν όλοι τους, γιατί σφάχτηκε στο γόνατο.
2: Πάντως δεν πιστεύω εγώ ότι υπάρχει καταστροφολογία που λες εσύ. Πού την είδες την
4: το βλέπω πολύ στο ίντερνετ και σε όλα
2: μέσα. Α, εννοείς από κόσμο.
4: Από κόσμο, ναι. Όχι, και από τους Παναθηναϊκούς το έχουν πάρει πολύ βαθιά.
2: Εγώ για την ομάδα. Και... Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω στην ομάδα ότι υπάρχει μια κατάσταση. Υπάρχει προβληματισμός. Δεν είναι δηλαδή στην ομάδα μέσα ότι δεν πάθαμε και τίποτα. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά εγώ βλέπω και ψυχραιμία. Δεν βλέπω πω καταστραφήκαμε για όνομα Θεού. Αντέρμπι έχασε.
4: Ναι, εντάξει. Τώρα όσο και αυτό που έλεγε ο φίλος πριν, έχει απόλυτο δίκιο σχετικά με όλα αυτά που κάνουν τα διοικητικά στελέχη του Ολυμπιακού, όχι απλά στελέχη, και γράφουν όλα αυτά που γράφουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις τους απαντάς με τίτλους. Να πάρει 2-3 τίτλους ο Παναθηναϊκός και να τους δείξεις ότι τους αφήνεις στο περιθώριο. Τώρα όσον αφορά τον Ντετέι και τον από Θεσσαλονίκη, τον δημοσιογράφο, πολύ σωστά το έκανε, γιατί έχω δει και τα βιντεάκια. Ήταν όλα αισχρά και ασχολήθηκε έντονα ο συγκεκριμένος με την προσωπική ζωή του Τετέι, που ακόμα και αν αληθεύει αυτό που έλεγε, δεν είχε κανένα λόγο να ασχοληθεί τόσο έντονα. Τώρα όσον αφορά το Παναθηναϊκό, εγώ παρατήρησα από τον ντέρμπι τα εξής. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε την τρομερή μπάλα, εκμεταλλεύτηκε μια στημένη φάση και έβαλε τον γκολ. Μια στημένη φάση που θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί και ο Παναθηναϊκός, αν του έδιναν τα φάουλ που έπρεπε. Το φάουλ πάνω στον Τετέι, που ήταν τουλάχιστον φάουλ και κίτρινη, για να μην πούμε ότι, γιατί από πίσω η κάμερα φαίνεται ότι ο ίδιος ο Τετέι πετάει την μπάλα με το δεξί του πόδι και πάει να φύγει και τον μαζεύει ο άλλος. Τέλος πάντων, αν έδινε αυτό το φάουλ, δεύτερο, το φάουλ στον 4. Είναι δύο χτυπημένοι.
0: Μην πάμε φάση με φάση, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο, θα πρέπει να σε κόψουμε για το λογαριασμό. Οπότε ολοκλήρωσε σιγά σιγά.
4: Που μπορούσε να είχε δώσει φάουλ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον Παναθηναϊκό και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε πάλι το πρόσωπο που είχε. Γιατί ήταν σε κακή μέρα και ο Ναΐ και ο Τετέι και όλοι οι επιθετικοί του Παναθηναϊκού. Την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη, προγνωστικά και ό,τι άλλο πρώτα.

0: 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική Οδό άνω των 45 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως Μεταμόρφωσης. Νωρίτερα ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με αυτοκίνητο στην Αττική Οδό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως Νέα Φιλαδέλφεια, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατμήματα σε Κηφισίας Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε συνδυασμό με την επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μιλώντας στην ΕΡΤ, επισήμανε ότι το μέτρο θα αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται πρώτων πυλών, τίθενται εκτός από την Εύβοια και οι περιφέρειες Αττικής, Σποράδων, Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Σάμου, Ικαρίας και Πελοποννήσου, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας με μετεωρολόγους. Αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Παράλληλα, προβλέπονται πολυθυελώδεις άνεμοι τοπικά έως 10 βοφόρους στο Αιγαίο. Κλειστά θα παραμένουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, στον Δήμο Κίμης Αλιβερίου, στον Δήμο Σκιάθου και στη Ρόδο. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο στην Αττική, έως 19 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους αιώνιους να δοκιμάζονται εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κοντράρεται με την Παρτίζαν σε ένα ξεχωριστό μάτς για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στο Βελιγράδι για πρώτη φορά ως αντίπαλος μετά την αποχώρησή του από τον πάγο των Σέρβων. Τζάμπολ στις 9.30. 30 λεπτά αργότερα ο Ολυμπιακός καλείται να ξεπεράσει στην Ισπανία το εμπόδιο της Σαΐτη της Βαλένθια. Η δράση όμως αρχίζει στις 9 παρατέταρτο με το μάτς Φενέρμπαξε Ζάλγκυρης και στις 9 μονομαχούν στη Γαλλία τη Βιλερμπάν με τον Ερυθρό Αστέρα. Στη συνέχεια η Σκυτάλη περνάει στα παιχνίδια Αρμάνι Μιλάνο, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια Ντουμπάι με ώρα έναρξης στις 9.30.
3: Όλη η δράση της EuroLeague παίζεται στο παρκέ της Στοίχημαν. Οι μάχες όλων των ομάδων στην κορυφαία στοιχηματική πλατφόρμα σύμφωνα με τα EGR Awards. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
8: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
7: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
8: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
7: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
8: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγατη το μισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
13: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ.
16: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
18: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
17: Το σούτ. Είναι 2-0.
19: Σπορ FM Πάτρα.
20: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
21: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
20: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
21: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
20: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
21: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
20: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
22: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
23: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
24: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
25: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
24: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
25: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
26: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
27: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
28: Κατηγορία για μένα.
29: Ναι. Εγώ το βάζω μέσα top 10 ναι. των πρωταθλημάτων γενικώς. Θέλω να σου πω από κάτι, οι πρώτες κατηγορίες θεωρητικά καλών χωρών
28: ναι.
29: είναι πιο πάνω.
28: Δεν θα διαφωνήσω. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, έχουμε Πετρίδη σε λιγάκι. Σε λιγάκι θα τον έχουμε. Σε λιγάκι θα τον έχουμε.
29: Είναι σε διαδικασία ταξιδιού.
28: Ναι. Για να μας μιλήσει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρτιζάν. Είπαμε, παιδιά, μετά θα δώσουμε. Μετά θα δώσουμε παιχνιδάκια. Λοιπόν.
29: Κάτσε να δούμε και κάνα μηνυματάκι αν έχει, γιατί δεν τα πολύ είδα. Πολλά μηνύματα για το θέμα των εισιτηρίων του Ολυμπιακού.
28: Και λογικό δεν είναι. Πάμε γραμμή. Πάμε σε γραμμή και θα έχουμε μετά τον Γιώργο. Χαίρετε.
30: Καλησπέρα.
28: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
30: Είναι η πρώτη φορά που μιλάω στην εκπομπή.
28: Να είσαι καλά.
30: Από ό,τι έχω μάθει, είσαστε πρώτη χρονιά μαζί και οι τρεις, οπότε καλό ρίζικο, αν και είναι λίγο αργά.
28: Να είστε καλά.
30: Ήθελα να πω για το θέμα που ανέφερε κάποιος προηγούμενος ακροατής, φίλος των Παναθηναϊκών, δεν κάνω λάθος, για το θέμα με τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, παύλα πρώην δημοσιογράφου, παύλα, ξέρω τι είχε γίνει. Ο κύριος αυτός συγκεκριμένος, πάλι με την ιδιότητα του αντιπροέδρου του Ολυμπιακού, αν θυμόσαστε πριν κάποια χρόνια ήταν πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Μαλτάκος. Τότε λοιπόν υπήρχε μια διένεξη του Ολυμπιακού με την ΕΠΟ.
28: Και είναι γνωστό πάει το περιστατικό.
30: Ορίστε.
28: Ναι, λέω, είναι γνωστό το περιστατικό.
30: Ναι, προσέξτε όμως τι έγινε. Του πέταξε μια φούστα, έτσι, οκ. Okay. Με σκοπό να δείξει ότι τέλος πάντων δεν είναι άντρας και τα γνωστά τις μαγκές, ας πούμε. Όταν λοιπόν ο κύριος αυτός κλείθηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα ή δεν ξέρω αν ήταν ποινική δικαιοσύνη, δεν είμαι σίγουρος, νομίζω ότι ήταν αθλητικός εισαγγελέας, ξέρετε τι ισχυρίστηκε. Το γνωρίζετε.
28: Δεν το θυμάμαι τώρα, μισό ψωμάδα.
30: Ναι, να σας πω εγώ ότι τη φούστα την είχε σε μια τσάντα και την πήγαινε για τη σύζυγό του ή μια φίλη του και την άφησε απλά στο γραφείο του κυρίου Μπαλτάκου.
28: Δεν το θυμάμαι.
30: Λοιπόν, όταν δεν έχει. Ναι, για να μην τιμωρηθεί, έτσι. Και με αυτό το λόγο απαλλάχθηκε, ότι δεν την πέταξε. Την ξέχασε, ρε παιδί μου, καθώς πήγε εκεί, την ξέχασε στο γραφείο του. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο άνθρωπος αυτός προφανώς δεν έχει το σθένος.
28: Εδώ διαβάζω, εδώ, συγγνώμη λίγο για το Google, λίγο στην απολογία είπε ότι, ότι έχει μετανιώσει το πρώτο λεπτό για την πράξη του, αναφέροντας ότι δεν τον τιμά και δεν εκφράζει την κοσμοθεωρία του. Και ότι ήταν μια λανθασμένη κίνηση εν μέσω έντασης το Φλεβάρι του 24, γιατί δεν το θυμόμουν να μην σου πω ψέματα. Σου λέω ότι διαβάζω για την απολογία τότε. Τώρα αν είχε πει
30: εγώ
28: κάτι άλλο.
30: Εγώ θυμάμαι ότι είχε ισχυριστεί αυτό. Τώρα τι να σου πω.
28: Έχω μετανιώσει, λέει, για την πράξη μου. Τέλος πάντων. Τι να πεις.
30: Θέλω να πω ότι είναι καλό να, να κινηθεί νομικά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό αφορά εθνικό εισαγγελέα, αν αφορά κάποια καταγγελία σε ποινικό, δεν ξέρω τι. Προκειμένου αυτά, σε αυτά τα θέματα να δίνονται απαντήσεις. Γιατί άλλο να κάνουμε μια συζήτηση καφενείου και να λέμε ο τάδε, ξέρω εγώ, πούλησε το μάτσι, ο τάδε το ένα το άλλο, και να τα λέμε μεταξύ μας στην πλάκα, και άλλο να λέει επίσημα τώρα, αν δεν αντιδράσει ο Παναθηναϊκός, θα είναι σαν να το αποδέχεται. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Πρέπει να αντιδράσει επίσημα, ώστε ο κύριος ο συγκεκριμένος ή να ανακαλέσει ή να φέρει στοιχεία για αυτό που λέει. Και φυσικά δεν εννοούμε στοιχεία μια τέτοια της κυρίας Παπαδοπούλου, που δεν ξέρω αν έχει πεθάνει κιόλας, που είπε εντάξει, οκ, ξέρουμε όλη τη γνωστή συνέντευξη. Αυτή είναι η γνώμη μου, δεν ξέρω αν...
28: εγώ τα έχω πει και πάλι όλα αυτά, με χούντες, με αυτά μιλάμε, εντάξει, αυτά...
30: Στο το λέω, ο
28: Διονύσης.
30: Ναι, ο Διονύσης το λέω, γιατί μένουν εντυπώσεις και συγκεκριμένα αυτό το πράγμα μπορεί να πει ότι...
28: Η Δέσποινα Παπαδοπούλου, φίλε μου, έλεγε ότι δεν υπήρχαν και βασανιστέ. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου, επειδή το ανοίγουμε τώρα το θέμα και δεν θέλω. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου έλεγε ότι δεν υπήρχαν και βασανιστήρια στη Χούντα. Να την πιστέψουμε.
30: Ναι, αυτό ακριβώς. Ό,τι μας συμφέρει δεχόμαστε.
28: Εκτός και αν η Χούντα τότε στο Βασίλη τον Κωνσταντίνου στο Σουτ το 87-88, όταν ήταν με τον Ερυθρό Αστέρα, ξέρω εγώ, έκανε τα μαγικά της που πήγε να βάλει γκολ.
30: Ναι, αυτό ακριβώς.
28: Τώρα είναι πράγματα αυτά να συζητάμε.
30: Δεν είναι πράγματα αυτό ακριβώς. Αλλά επειδή μετά από κάποια χρόνια θα υπάρχει μια δήλωση που δεν, πώς να το πω, όχι αμφισβητήθηκε, που δεν κινήθηκε κάπως ο Παναθηναϊκός να την, σε αυτό που την είπε, να του πει έλα εδώ ή απόδειξέ το, αυτό που λες, ή ανέρεσέ το. Η γνώμη μου είναι αυτή, ότι δεν είναι ένας απλός φύλαθος κανένα, λέω εγώ και εσύ, μα ούτε και εγώ και εσύ, τέλος πάντων, αλλά πες ότι όταν δεν έχουμε μια θεσμική θέση, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Από εκεί πέρα όμως, όταν είναι αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού ή της οποιαδήποτε ομάδας, δεν είναι θέμα μόνο Ολυμπιακός, αυτά που λέει πρέπει να τα στηρίζει κάπου ή αλλιώς να ανακαλεί. Η γνώμη μου να αυτή τώρα...
28: Να είστε καλά σας... πείτε μου.
30: Για την ουσία του παιχνιδιού νομίζω ότι όπως είπες και εσύ δεν έγινε κάτι. Ένα ντέρμπι ήτανε. Τα ντέρμπι πιστεύω ότι οι ομάδες, ειδικά στα εκτός έδρας, έτσι, τα έχουν κυκλωμένα ένα και δύο πάντοτε. Δεν νομίζω ότι κανένας λέει ότι πάει να πάρουμε το ντέρμπι οπωσδήποτε. Όπως ξέρουμε πολύ καλά όλοι, οι τίτλοι και έχει δείξει και η ιστορία, δηλαδή, έτσι δεν θέμα να το λέγω, κρίνονται και κερδίζονται στα μικρά μάτς. Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και παίρνει όπως κάνει μέχρι τώρα τα μάτς με τους, όχι μικρά, δεν είναι μικρά, με τους πιο ανίσχυρους αντιπάλους, ας πούμε, εκτός των φάει το Big Five που λέμε, νομίζω ότι θα πάει καλά. Τώρα αν στο τέλος καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα, καλώς. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έχει μπει σε ένα ρυθμό, έχει μπει σε μια λογική ποδοσφαιρική. Και όλη η εταιρεία και οι διάφορες εταιρείες από το στελεχειακό δυναμικό, ας πούμε, που δεν αφορά την προσφυγική ομάδα αυτή κατά αυτή, εννοώ το ποδόσφαιρο που παίζει, εννοώντας, ας πούμε, οικονομικές συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες και όλα αυτά, μέχρι το τελευταίο κομμάτι, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
28: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Πάμε σε γραμμή, ναι.
0: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
28: Πολλά γκολ.
0: Γκολ στο βολέι.
28: Ποιο βολέι?
0: Ποιο ματς?
28: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
0: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
28: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
9: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
28: Πάμε να προλάβουμε. Καλώς τον και ασάργησε. Γιώργος Πετρίδης.
11: Γεια σου, Γιώργο.
28: Καλά, εσύ πώς είσαι?
12: Καλά. Εντάξει, πάνω νομίζω αυτό το αεροδρόμιο πλέον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει την κίνηση που υπάρχει, έτσι. Το αεροδρόμιο της Αθήνας αναφέρομαι. Γιατί γίνεται κακός χαμός. Τέλος πάντων, έχει γεμάτο ο Παναθηναϊκός σε περίπου 6 ώρες από τώρα με την Παρτίζαν. Σε ένα μάτι στο οποίο υπάρχουν ιδιαιτερότητες, γιατί επιστρέφει ο Μπράντοβιτς αντίπαλος κοντά στους Σέρβους που λατρεύεται σαν θεός. Παναθηναϊκός χωρίς να είναι και Σλούκα. Είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε τους πράσινους σε εχθρικό περιβάλλον. Μια εκτός έδρας υποχρέωση, γιατί μέχρι τώρα η αλήθεια είναι, εντάξει, αν χρειάζεται και την Πάτρα, που στην Πάτρα ήταν σαν να πήγε ο Παναθηναϊκός δεξιάς εντός έδρας. Έτσι δεν υπήρχε στην ουσία εχθρική ατμόσφαιρα εκεί. Ήταν πολύ φίλοι του Παναθηναϊκού. Είναι τώρα το πρώτο μάτι που θα δώσει μακριά από το γήπεδό του. Και φυσικά σε μια πολύ καυτή ατμόσφαιρα, έτσι.
28: Είναι καυτή ατμόσφαιρα, μόνο. Είναι και αυτή η συνθήκη το πρώτο
12: νομίζω
28: παιχνίδι
12: του Μπράντοβιτς. Νομίζω να κλείσω να το κάνω κάποιο λάθος, Σταύρο, έτσι.
28: Λοιπόν, ακριβώς, είναι το πρώτο παιχνίδι του Μπράντοβιτς μετά την φυγή του από τον πάγκο της Παρτίζα, που το κάνει ακόμα που ξεχώρισε το παιχνίδι.
13: Και είναι και η πρώτη φορά στην καριέρα του Ζέλγο Μπράντοβιτς που φεύγει από ομάδα μεσούς στη σεζόν. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό.
28: Δεν κοίτα αποφασίσει.
13: Ναι, ρε παιδί μου. Κάτι έγινε προφανώς για να...
12: Πολύ σωστό.
28: Είναι sold out, έχει ανακοινωθεί.
12: Ναι. Εντάξει, υπήρχε το σχετικό σκηνικό την περασμένη σεζόν, να θυμάστε, όπου είχαν πάει οι Σέρβοι και προσπαθούσαν να τον μεταπίσουν.
28: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι η ιστορία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με πάρα πολλές πτυχές.
12: Ναι.
28: Και είναι πάρα πολύ, πώς να σου πω, δεν ξέρω πώς θα είναι η υποδοχή του Μπράντοβιτς απόψε.
12: Νομίζω θα είναι υποδοχή λαϊκού ήρωα.
28: Συμφωνώ αυτό, όχι. Το πώς δεν είναι, αν θα είναι θετική ή αρνητική η ανταπόκριση του κοινού. Πόσο εντυπωσιακή, πόσο ένθερμη, πόσο συγκινητική. Ξέρεις, δεν μπορώ δηλαδή να γνωρίζω, δεν μπορώ να υποθέσω.
12: Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι το λένε οι Σέρβοι δηλαδή από το σενάριο, ότι υπάρχει περίπτωση να φορέσουν μάσκες οι οπαδοί της Παρτίζαν με πρόσωπο του Μπράντοβιτς. Το είχαν κάνει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στο πρώτο μάτι μετά τη φυγή του Σέρβου τεχνικού. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον σίγουρα όπως και να το κάνουμε. Θα είναι πολλές συγκινητικές στιγμές και για τον Ζότς. Εντάξει, πάνω θα ακούσω την πλευρά του, νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να κάνει
30: είναι ναι, το ίδιο σκληρό στην άμυνα. Μέχρι τώρα έτσι έχει πορευτεί και μέχρι τώρα έκανε το 4-0 έχοντας ως εφαλτήριο την καλή του αμυντική λειτουργία. Επιθετικά νομίζω θα το βρει και πάλι ούτως ή άλλως με τρία πολυφωνία που έχει τόσες λύσεις. Νομίζω ότι έχει τον τρόπο να κάνει το παιχνίδι του. Θα πρέπει προφανώς να εγκλωβίσει, να εξουδετερώσει τον Γκάρλ Τζόνς, ο οποίος είναι αυτός που τα ορίζει όλα στο παιχνίδι της Παρτίζαν. Ένας παίκτης που έχει 19 πόντους σχεδόν μέσο όρο και 6 ασίστ στη φετινή Ευρωλίγκα. Και κυρίως να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι διαθέτει περισσότερες λύσεις νομίζω από τους Σέρβους. Κακά τα ψέματα, η Παρτίζαν είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τόσο βάθος στο ρόστερ της και στον πάγκο της, έτσι.
11: Ωραία.
30: Αυτά στις δυνάμεις. Απλώς δεν πρέπει να παρασυρθεί ο Παναθηναϊκός, έτσι από την καρδιά του, θα μιλήσουν οι Σέρβοι, να αποφύγει τα πολλά λάθη, τα περιττά λάθη και να προσπαθήσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να αλλάξει τον ρυθμό, όπως έχει κάνει τώρα σχεδόν σε άριστη κατάσταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα αυτό.
11: Ωραία, να σε καλά Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
28: Να σε καλά, καλό Μάξ.
11: Το βράδυ, 9.30 λοιπόν, να σε καλά Γιώργο. Παναθηναϊκός, 10 η ώρα Βαλένθια Ολυμπιακός για την EuroLeague και ήρθε η ώρα ο Διονύσης Δεσίλας να μοιράσει λεφτά στον κόσμο.
28: Όχι, εντάξει.
11: Λοιπόν, εγώ βλέπω να πω πρώτα απ' όλα γρήγορα από Champions League ένα σημείο μόνο, γιατί τώρα τα άλλα μετά είναι μικρές οι αποδόσεις με πολύ μεγάλα φαβόρα και τα λοιπά, ή κάποια δεν τα βλέπω. Το Ατλέτικο Μαδρίτης της Manchester United που το βλέπω τον Άσο στο 1.90 κοντά, νομίζω είναι δώρο. Με την κατάσταση που έχω δει να είναι η Manchester United.
28: Ναι, εντάξει, το παίζει με βάση την απόδοση. Ναι.
11: Ναι.
28: Κοίτα, θα πω μια τριάδα. Ένα bet builder για το Παρτιζάν Παναθηναϊκός. Νίκη Παναθηναϊκού πάνω από 6 πόντους. Over 166 μισό πόντι. Και πόντι λεσόρ 11 συν. Δίνει 4,70. Ταπεινά.
11: Ναι,
28: ταπεινά.
11: Άσχημα, ναι.
28: Αν θέλει κάποιος να βάλει και κάτι άλλο, το βάζει. Θα πήγαινα και στην επιλογή Hayes Davis, να σου είμαι ειλικρινής. Αλλά δεν ξέρω, μου έχει κάτσει για το λεσόρ. Δηλαδή έχει μια καλή επιλογή Hayes Davis 13 συν πόντι 1.52. Άμα θέλει κάποιος να προσθέσει, να πάει στο 6-10 η απόδοση. 13, ρε φίλε.
11: Στην αρχή, στην τελική, δίνεις μια βάση.
28: Ναι.
11: Και ό,τι ναι. έμπνευσε ο καθένας μπορεί ναι, να ναι. το πλαισιώσει
28: ναι.
11: και να γίνει δουλίτσα.
28: Τέλος πάντων.
11: Λοιπόν,
28: θα το δούμε.
11: Champions League. Θα δώσω τον Άσο της Ατλέτικο με over 1,5 πάει 2 και. Όποιος θέλει λίγο παραπάνω. Στο Villarreal Νάπολη που είναι έτσι από τα αφύρωπα, γιατί είπαμε 3-4 μάτς είναι, ξέρεις, πολύ grande favori, οπότε δεν υπάρχει και νόημα να ασχοληθούμε. Το βλέπω ένα goal-goal και over. Το goal-goal και over αυτό δίνει γύρω στο 2. Οπότε ναι. Φτάσαμε στο 4-10. Το Γαλατά Μπαρσελόνα.
28: Να σου πω και εγώ μετά μια τριάδα.
11: Ναι, αν τα βγάλω και εγώ τώρα μια τριάδα, τώρα τη φτιάχνω. Να είναι διπλό της Μπαρσελόνα. Να είναι και με over. Πολύ χαμηλά είναι. Φτάνουμε γύρω στο 6 απόδοση.
28: Καλό είναι. Λοιπόν, θα σου πω εγώ.
11: Θα την παίρνουμε
28: στη. Τι βλέπω. Land Sporting ή goal goal over, ό,τι θέλει ο καθένας.
11: Ναι. Το over δίνει χαμηλά. Είναι ένα 50, ένα 60. Οπότε πάει να παίξει τα γεδάδια. Ναι.
28: Λειψία Eindhoven goal goal.
11: Συμφωνώ.
28: Viking Bagger Μονάχου διπλό από ημίχρονο και over 3,5. Over 3,5 το μάτς.
11: Ναι.
28: Και διπλό η Liverpool. Αυτό είναι αύριο, συγγνώμη, Liverpool. Όχι, άστο. Για αύριο αυτά. Συγγνώμη.
11: Λοιπόν.
28: Θα σου πω άλλο ένα. Athletic United goal goal.
11: Goal goal λες.
28: Ναι. Ναι.
11: Δεν ξέρω πώς θα βάλει goal αυτή η United. Δεν έβλεπα με την Τότεναμ που έβαλε ένα goal και πάλι.
28: Άλλα μάτσα αυτά, φίλε.
11: Ναι. Οκ.
28: Θέλει να βγάλει και αντίδραση. Θα το παλέψει κάπως, κάτι να δείξει. Εγώ δεν σου είπα θα κερδίσει.
11: Το θέμα είναι μπορεί να δείξει. Τι να πω.
28: Τι να σου πω.
11: Ούτε εγώ, δεν ξέρω. Λοιπόν, εντάξει, γιατί ξανά λέμε, έχει το Arsenal, Lille, θεωρώ ότι είναι εύκολος ο άσος της Arsenal. Τώρα στο πόσα γκολ θα κρυθεί το μάτς, δεν ξέρω. Το Inter Club πρίζει το ίδιο. Το διπλό της Μπαρσελόνα το ίδιο. Είναι αυτό που σας λέμε, το διπλό της Bayern το ίδιο. Είναι πάρα πολύ μικρές αποδόσεις, οπότε μετά είναι λίγο και στην έμπνευσή μας στο πόσο θα φρονάρουν, θα πατήσουν γκάζι οι ομάδες, θα να σκοράρουν αρκετά γκολ που θα το κάνουν τώρα, γιατί ξαναλέμε, στην διαδικασία της League Phase μετράνε στις βαθμίες, το πρώτο κριτήριο είναι η διαφορά τερμάτων, οπότε δεν θα βγάλουν το πόδι από τον γκάζι, αλλά
28: ναι.
11: Και είναι πολύ αμφίρευο το μάτς, το Σαμπάχ Σλάβια Πράγας με φαβόρη της Σλάβια μένα, αλλά don't touch θα πω εγώ.
28: Ναι.
11: Όπως και αφήνω πάνω και το Lance Sporting από Αγγλία, δε, για να κλείσουμε έτσι.
29: Λοιπόν, θα πάμε λίγο να παίξουμε έδρα, διότι μου χαμογελάει κάπως το Bristol Blackburn, 2 και κάτι ο Άσος, και δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο μετά. Τα άλλα είναι πάρα πολύ αμφίροπα.
28: Okay.
29: Αν θα έπρεπε να διαλέξω ένα σημείο, okay, αυτό θα ήταν.
28: Κύριοι λοιπόν και κυρίες, Σταύρος Οδοθυμίου Διονύζης λέω στο μικρόφωνο, ο κ. Γιαννίσης ήταν στην τεχνική επιμέλεια
29: και μουσική,
28: και μουσική. Ο κ. Σταμπάκος ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Έρχονται οι ρεπόρτες εδώ.
29: Ακριβώς.
28: Θανάκας Νικολογιάννης
29: και ο κ. Κιζιτζόγλου.
28: Για το επόμενο δίωρο, το νου σας στην κίνηση, το νου σας στη βροχή. Θα τα πούμε.
29: Εν προσέχετε.
28: Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
6: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Επιστολή διαμαρτυρία στην UEFA από την ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απαγόρευση παρουσίας οπαδών των Ερυθρολεύκων στο μάτς με τη Μαρσέγα από τις γαλλικές αρχές. Για καθυστερημένη απόφαση κάνουν λόγο οι Πειραιώτες, αφού περίπου 3.500 φίλοι της ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για την αναμέτρηση. Ο ελίτ διαιτητής Μάικλ Όλιβερ ορίστηκε στο παιχνίδι της Πέμπτης. Στο Λονδίνο βρίσκεται η ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Σαχτάρ για το Champions League. Με την αποστολή ταξίδεψε και ο Βάργα, ο οποίος είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης σε 2-3 αλλαγές στην ενδεκάδα. Προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος στις 7.30 θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αύριο επιστρέφουν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού εν ώψη της αναμέτρησης με την Μπόρατς την Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Ο Ούγγρος Μπένσε Τσόγκα θα διευθύνει το παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Την επέκταση συμβολαίου του νεαρού τερματοφύλακα Χρήστου Γείτονα ως το 2029 ανακοίνωσαν οι πράσινοι. Εκτός έδρας δοκιμασίες για τους αιώνιους για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague. Στις 9.30 ο Παναθηναϊκός Άκτορ φιλοξενείται από την Παρτίζαν χωρίς τους τραυματίες Ναν και Σλούκα, ενώ στις 10 ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Ραδιοφωνική κάλυψη από Big Win Sport FM και τηλεοπτική από Nova Sports 4 και Prime αντίστοιχα. Δεν υπάρχει ανησυχία στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό του Μιχαηλίδη στην ήττα από την Καλαμάτα, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό πάντως να υποβάλλεται σε εξετάσεις. Στο επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή στην Τούμπα στρέφονται οι παίκτες του Αλέσιο Λύση. Προϊόν δουλειάς και πίστης χαρακτήρισε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ο διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα, μιλώντας στους 94,6. Με την κατάλληλη προετοιμασία μπορείς να σταθείς απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα. Το ποδόσφαιρο είναι δίκαιο άθλημα. Αν αντέξουν όλη την πίεση, θα πάρεις στο τέλος αυτό που αξίζει, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή διοικητικό συμβούλιο στη Στοίχημαν Super League. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών. Μεταξύ των θεμάτων της ατζέντας θα είναι η ανάθεση εκπόνησης μελέτης για κεντρική διαχείριση ραδιοτηλεοπτικών.

0: Ράρετε στις 9 με τη Freiburg στην Ελβετία. Τηλεοπτική κάλυψη από Sport FM TV και ενημέρωση από Big Win Sport FM. Σπουδαία ανατροπή και πρόκριση για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά της Γουχάν. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε 2-1 σετ την Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Γυναικών φιλοξενείται από την Αγγλία στη ρεβάνς της ήττας της με 3-1 στο Ηράκλειο για τον πρώτο προκριματικό γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Σέντρα στις 9.30, μετάδοση από τη 2 Sport. Για 14 εκατομμύρια δολάρια απολύθηκε φανέλα που φορούσε ο Μάικλ Τζόρνταν στο δεύτερο μάτς των τελικών του NBA το 1998, στο οποίο οι Bulls νίκησαν 87-86 τους Utah Jazz, με τον ίδιο να πετυχαίνει 45 πόντους. Όπως έγινε γνωστό από τον Νίκο Δήμο Πρασιών, πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί για αναμνηστικό από αγώνα μπάσκετ. Παίκτης της Χετάφε είναι και τυπικά ο Ντάνι Καρβαχάλ. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον 34χρονο ποδοσφαιριστή που έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
2: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Εξάνθ. Έγινε, Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
2: Είδες το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
4: Άντε μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρεις.
1: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Software.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό

0: κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Τάνια.
9: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
9: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
9: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Σπαρμάτρα 96 ομάτρης, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα δώσουμε για όπλους τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τρίτη και 13 σήμερα, Οκτωβρίου. Χωρίς πολύ μεγάλες ειδήσεις, οι ομάδες έχουν τριτενή κατηγορία, ρεπό, και από αύριο μπαίνουν στη τελική ευθεία για τους αγώνες της Κυριακής. Δεν έγινε δεκτό το κοινό αίτημα της Ατρόμητου Πατρών και της Παναγαϊκής για αλλαγή έδρας και έτσι πλέον το μάτς της επόμενης Κυριακής 25 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί κανονικά με γηπεδούχο την Παναγαϊκή στο Παμπροπονησιακό στάδιο. Το έχουμε πει από χθες, ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξει έδρα των δύο αγώνων όπως μας είχαν αποκαλύψει από την ΕΠΟ και πήρα μάλιστα για την απόφαση πολύ πιο γρήγορα την περιμέναμε, είχαν πει μέχρι την Πέμπτη. Σήμερα λοιπόν η ΕΠΟ αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή έδρας στο παιχνίδι και πλέον η Παναγαϊκή θα ετοιμαστεί για αυτό το μάτς με το Ατρόμητο στο Παμπροπονησιακό. Βεβαίως προέχει ένα άλλο μάτς την Κυριακή στην Ζάκυνθο με αντίπαλο την ουραγό ομάδα του ΑΟΥ Λεβάντε, η οποία βεβαίως ενισχύεται τις τελευταίες ημέρες. Παναγκή που θα πάει να παίξει και κλεισμένο το θυρών στο παιχνίδι με τον ΑΟΥ Λεβάντε, με προβλήματα που υπάρχουν αυτή την ώρα κάποιων παιχτών που είναι τραυματίες. Πολύ δύσκολος απίθανο να είναι στην αποστολή ο Ιωαννίδης. Φαίνεται ότι ήταν για ένα ακόμη παιχνίδι εκτός αποστολής. Ενώ ελπίδες υπάρχουν για Μουστακόπουλο, αλλά και πάλι θα κριθεί προς το τέλος της εβδομάδας ανάλογα με την κατάσταση. Πάντως και ο Κωνσταντάσιος μπήκε από χτες σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς. Δύσκολα όμως και αυτός για την Κυριακή, πιθανότητα θα είναι έτοιμος για το μάτς το επόμενο με τον Ατρόμητο. Θα δούμε όλα τα θέματα που υπάρχουν στον Παναγιάλιο. Ρεπό και εκεί για το βάρος έχει πέσει την αποκατάσταση του Βαγγέλη Μακρύ, ο οποίος πιθανότητας είναι 50-50 για να παίξει την Κυριακή στο παιχνίδι με τον Άγιο Ματθαίο. Ενώ ο Ατρόμητος πλέον έχει στο μυαλό του το μάτς με την ομάδα της Πρέβεζας, το πιο δύσκολο μέχρι τώρα στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Άλλαξε η μέρα διεξαγωγής του αγώνα του Απόλλωνα με τον Προμηθέα. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή το απόγευμα στις 5 αντί για το Σάββατο, αφού ο Προμηθέας έχει παίκτες, Προμηθέας 14 παίκτες που συμμετέχουν και στην αποστολή της ανδρικής ομάδας. Ο Προμηθέας, ο οποίος παίζει ανδρική ομάδα,

Σάββατο με ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι στη Λευκάδα με την τοπική Δόξα, θέλοντας να πετύχει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα και αναζητώντας πλέον το διάδοχο του Γιώργου Βόβορα για την τεχνική ηγεσία. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρα 96, στο Facebook τα μηνύματά σας, 2610 700 258, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Ρέπο σήμερα για τους παίκτες Παναχαϊκής και του Πανεγιαλίου, καθώς θα ξεκινήσουν από αύριο την προετοιμασία τους για τους αγώνες της Κυριακής και οι δύο παίζουν εκτός έδρας. Η Παναχαϊκή ταξιδεύει στην Ζάκυνθο να αντιμετωπίσει τον Αλεβάντη, ο Πανεγιαλίου στην Κέρκυρα να αντιμετωπίσει τον Άγιο Ματέο. Μοναδική ομάδα που έχει προπόνηση σήμερα απόγευμα είναι η ομάδα του Ατρομήτου, η οποία σε λίγα λεπτά θα ολοκληρώσει και την απογευματινή της προπόνηση, βλέποντας πλέον και αυτή το ματς με την Πρέβεζα την ερχόμενη Κυριακή 4 η ώρα το απόγευμα.

Λοιπόν, όπως είχαμε πει και χθες, ότι ήταν πολύ δύσκολο να γίνει δεκτό το αίτημα των δύο ομάδων για αλλαγή έδρας στο μάτς Ατρόμητου Παναχαϊκής Ατρομήτου. Η ΕΠΟ πλέον αποφάσισε πολύ γρήγορα και σήμερα το μεσημέρι ανακοίνωσε την αποφασή της, απορρίπτοντας το κοινό αίτημα των δύο ομάδων. Η ΕΠΟ θεωρεί ότι δεν μπορεί να γίνει αλλαγή έδρας, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρξει αλλίωση πρωταθλήματος, και γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να μην κάνει δεκτό το αίτημα των δύο ομάδων. Και έτσι λοιπόν το μάτς της πέμπτης αγωνιστικής ανάμεσα στην Παναχαϊκή και στον Ατρόμητο θα διεξαχθεί κανονικά στο Παμπροβονησιακό στάδιο, δεύτερο και τελευταίο παιχνίδι για την Παναχαϊκή, η οποία θα παίξει γηπεδούχος στο στάδιο, καθώς από το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι, το οποίο θα είναι με την Πρέβεζα στις 7 Νοεμβρίου, η Παναχαϊκή θα επιστρέψει στη φυσική της έδρα στην Αγιά. Άρα λοιπόν στις 25 Οκτωβρίου δεν αλλάζουν έδρα των αγώνων, το μάτς δεν θα γίνει στα προσφυγικά, θα γίνει στα προσφυγικά στο δεύτερο γύρο. Το μάτς λοιπόν παραμένει κανονικά στο Παμπροβονησιακό στάδιο, αφού η Παναχαϊκή δεν έχει τώρα πλέον άλλη επιλογή γηπέδου για αυτή την αναμέτρηση και θα πάει για ένα ακόμη παιχνίδι στο στάδιο, τελευταίο επαναλαμβάνω, στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς μετά επιστρέφει στη φυσική της έδρα. Τέλος του Οκτώβρη το γήπεδο της αναμένεται να είναι έτοιμο, να έχει ολοκληρωθεί η επανασπορά. Όντως έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά και το μάτς με την Πρέβεζα την 7η αγωνιστική θα το δώσει κανονικά στο γήπεδο της Αγιάς. Έτσι λοιπόν, σήμερα έχουν ρεπό ο παίκτης της Παναχαϊκής, από αύριο θα μπουν σε ρυθμούς ευρωπόνησης για τον αγώνα με τον ΑΟ Λεβάντε την Κυριακή στις 4 το απόγευμα στην Ζάκυνθο. Η Παναχαϊκή, η οποία τελικά θα φύγει μάλλον Σάββατο για την Ζάκυνθο, θα αποφευχθεί το αυθημερών ταξίδι και θα ταξιδεύσει Σάββατο απόγευμα για τον νικησί της Ζακύνθου. Έχει προβλήματα, ούτως άλλως και προχθές υπήρχαν προβλήματα τραυματισμού που συνεχίζουν να υπάρχουν και τώρα. Θα φανεί από αύριο ποιοι μπορούν να υπολογίσουν, ποιοι δεν θα παίξουν. Για την ώρα αυτός φαίνεται να μην έχει πολλές πιθανότητες είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι εκτός αποστολής για ένα ακόμη παιχνίδι, αλλά χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. Αλλά θα φανεί τις επόμενες μέρες. Ο Κωνστανάσιος από χτες μπήκε σε ρυθμούς, από αύριο θα προσπαθήσει να ανεβάσει τροφές, μπορεί και να είναι ακόμη και αποστολή στο μάτς Κυριακής. Το πιθανότερο είναι ότι αυτός θα υπολογίζεται πιο πολύ για το μάτς επόμενης αγωνιστικής με τον Ατρόμητο. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν και αληφθεί άλλα προβλήματα τραυματισμών, όπως είναι ο Χνάρης, όπως είναι ο Μαυρουδής, ενώ η κατάσταση του Γιώργου Μουστακόπουλου θα εκτιμηθεί τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας. Από χτες μετά από μέρες μπήκε στην προπόνηση, έβγαλε μέρος της προπόνησης και αύριο ο Σπύρος Αντωνόπουλος περιμένει να δει την αγωνιστική του κατάσταση. Την Παρασκευή θα είναι μια ξεκάθαρη εικόνα αν μετά από δύο αγωνιστικές θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα με τον Λεβάντε, καθώς υπάρχει διαχείριση στον Γιώργο Μουστακόπουλο, δεν θέλει να επιδεινωθεί άλλο η κατάστασή του, αν και δεν ξεχνάς ότι είναι αρκετά καλά, γι' αυτό συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να είναι στην αποστολή του αγώνα της Κυριακής.

στην Παναχαϊκή, εντάξει, βλέπουν το μάτς με σοβαρότητα. Εντάξει, στόχος είναι 3 βαθμοί στο μάτς με το Λιβάντα, είναι το ακλό, είναι το φαβορί για να πάρει την νίκη. Αν και στο Λιβάντα υπάρχει μια ενίσχυση, έχουν αποκτηθεί 3 παίκτες, μέχρι τώρα θα αποκτηθούν και κάποιοι ακόμη. Μάλιστα και τους 3 ποδοσφαιριστές, ο Σπύρος Αντωνόπουλος γνωρίζει πολύ καλά. Τους 2 τους είχε και στη Ζάκυνθο. Τη χρονιά που η Ζάκυνθο ανέβηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, τους είχε παίκτες στην ομάδα της Ζάκυνθο. Τον είχε τους 2 τους είχε και πέρυσι στο ξεκίνημα της χρονιάς το καλοκαίρι. Είναι παίκτες λοιπόν που τους ξέρει πολύ καλά, τους παίκτες που απόκτησε η ομάδα του Λιβάντα, που κάνει μια έστατη προσπάθεια. Εντάξει, νομίζω ότι κάνει μεταγραφές για το παιχνίδι της Κυριακής, κάνει μεταγραφές για να χτυπήσει τα παιχνίδια αυτά με τις ομάδες που δείχνουν αδύναμες, και λογικά εκεί θα κριθούν και ποιες θα είναι οι 3 ομάδες που θα υποβαστούν στο τέλος του φετινού πρωταθλήματος.

Έτσι λοιπόν, αύριο θα αρχίσουν τα αγωνιστικά πλάνα για τον αγώνα της Κυριακής. Είπα, η πρώτη απόφαση τώρα πλέον είναι η Παναχαϊκή να φύγει Σάββατο. Θεωρεί ότι είναι καλύτερο ο τεχνική ηγεσία να πάνε από Σάββατο, να υπάρξει χρόνος ξεκούρασης για το μάτς Κυριακής. Η Παναχαϊκή το βλέπει μεγάλη σοβαρότητα. Εντάξει, είναι ακλόνητο φαβορί. Νομίζω το Λεβάντε δύσκολο μπορεί να κοντράρει την Παναχαϊκή, αλλά δεν πάβει να είναι ένας αγώνας ευρωπαϊκού, ο οποίος θέλει προσοχή. Άλλωστε όλοι οι προπονητές δίνουν προσοχή στα παιχνίδια, ξέροντας ότι μπορεί τα να πάσα ρώσικη στιγμή να υπάρξει μάτς παγίδα. Άρα λοιπόν θα δουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, θα ξεκαθαρίσουμε τα αγωνιστικά θέματα, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα έχει περισσότερες επιλογές, γιατί και στον αγώνα της Κυριακής επί της ουσίας ο μόνος παίκτης από τον πάγκο που μπορούσε, που ήταν 100% έτοιμος, ήταν ο Καρβούνης. Όλοι οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν προβλήματα που συμπλήρωναν την αποστολή. Είναι εντάξει ένα θέμα, γι' αυτό υπάρχει και βαθύ ρόστερ, γιατί σίγουρα και τραυματισμοί και όλα αυτά θα είναι στο πρόγραμμα, υπάρχει μεγάλη διαδρομή ακόμη στο πρωτάθλημα, έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος εδώ με το μήνυμα λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Άμα ήταν λέει κάποια ομάδα από το ΠΟΚ, θα γινόταν όμως η τράμπα. Πολύ πιθανό, Νίκο, καθώς έγινε και η Super League 1, είχε φέτος αλλαγή. Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Εδώ, εντάξει, η απόφαση τώρα του κυρίου Σιδέρη και της Επιτροπής Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας είναι ότι να μην γίνει αλλαγή στο παιχνίδι. Η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει γήπεδο, στο οποίο η Παναχαϊκή μπορεί να αγωνιστεί το πανπροβινησιακό στάδιο στην Πάτρα και εκ των πραγμάτων έκρινε ότι δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημα, θεωρώντας ότι αντιστρέφονται ίσως και λίγο οι όροι του προαθλήματος. Βέβαια δεν υπήρχε καμία παρέμβαση καμία ομάδα, όλοι συμφωνούσαν, αλλά είναι καθαρά απόφαση της Επιτροπής Προαθλήματος Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, η οποία αποφάσισε και πολύ γρήγορα για το αίτημα, να το απορρίψει το κοινό αίτημα των δύο ομάδων και έτσι λοιπόν το μάτς θα διεξαχθεί κανονικά στο πανπροβινησιακό στάδιο. Είπαμε εκεί, δεν έχει κάτι να αντιδράσει από τη στιγμή που δεν έγινε, θα ετοιμαστεί. Είπα πριν όμως το μάτς με τον Ατρόμητο, υπάρχει ένα άλλο μάτς. Μπορεί να έχουν ενημερωθεί τώρα για το μάτς με τον Ατρόμητο, αλλά υπάρχει ένα μάτς στο Λεβάντε. Και όλα τα παιχνίδια είναι αρκετά δύσκολα. Θέλουν μεγάλη προσοχή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμία από τις ομάδες που πάνε για τον τίτλο δεν θέλει να κάνει γκέλα σε τέτοια παιχνίδια. Άρα, εκ των πραγμάτων, με σοβαρότητα και προσοχή θα ετοιμαστεί και βεβαίως τώρα, αφού τα δεδομένα δεν άλλαξαν, ξέρει ότι έχει ένα ακόμη τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο για φέτος. Θα παίξει με τον Ατρόμητο και μετά γυρίζει στη φυσική της έδρα. Εκεί όπου η απόφαση τελικά είναι, με το γηπαιδικό πρόβλημα που υπάρχει, ότι αποφασίστηκε ότι η Παναχαϊκή θα μπαίνει 3 φορές την εβδομάδα στο δικό της γήπεδο προπόνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η κατάσταση στους αγωνιστικούς χώρους των γηπέδων της Πάτρας δεν είναι καλή. Υπάρχει θέμα με κίνδυνο για τραυματισμούς. Γι' αυτό και η Παναχαϊκή αποφάσισε ότι από τη στιγμή μετά το τέλος Οκτωβρίου που θα ανοίξει το δικό της γήπεδο θα κάνει εβδομαδιαίως 3 προπονήσεις στην Αγιά, ώστε τουλάχιστον να έχει ένα καλό γήπεδο στην διάθεσή της να προετοιμάζεται για τους αγώνες.

Παδημίτσι, λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει καλή εκπομπή. Να πω, λέει κάτι, λέει για ένα μεγάλο δημοσιογράφο της Καλαμάτας πριν λίγο καιρό, λέει, έχει πει πια Παναχαϊκή. Υπάρχει Παναχαϊκή. Ξέχασε την ιστορία της, λέει, χρόνια εκπρόσωπο στις εθνικές κατηγορίες. Εμείς ως αγνοί φίλαθλοι θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Καλαμάτα για τη μεγάλη της νίκη χθες στον ΠΑΟΚ. Αυτά προς γνώση. Ναι, Δημήτρη, εντάξει. Όνειρο ζόλι, ο Σωτήρης, από χθες. Από ότι είδα ένα βίντεο, όνειρο ζόλι. Για την νίκη της Καλαμάτας μέσα στην Τούμπα. Του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ήταν δίκαιη, ήταν άξια, δεν πάμε να μια μεγάλη επιτυχία. Βέβαια και για την Καλαμάτα να πω ότι υπάρχει συνέχεια. Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα σε μια ιστορική νίκη που έκανε μέσα στην Τούμπα. Όπως για καμία ομάδα δεν τελειώνει ένα πρωτάθλημα σε μια νίκη. Και ένα πρωτάθλημα που είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Πολύ μικρή διαδρομή. Ακόμη και στο Super League έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Βέβαια εντάξει, κάποιες τέτοιες νίκες και κατά ψέματα το παλιχτές φέρνουν την Καλαμάτα πιο κοντά στο στόχο της. Αυτή τη στιγμή της παραμονής. Φαντάζομαι ότι θα ενισχυθεί και από τη Μαθαρά και το Γενάρη κι άλλο. Είναι μια πελοποννησιακή ομάδα, μια ομάδα της επαρχίας που έχει κόσμο. Έτσι, καλό θα είναι να μην είσαι κατηγορία. Εμένα οι ομάδες που έχουν κόσμο είναι ιστορικές ομάδες και είναι επαρχιακές ομάδες. Καλό είναι να είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Έτσι όπως και να το κάνουμε, είναι μια επαρχιακή ομάδα. Ο κόσμος διψάει, θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο. Δεν είμαι υπέρ της άποψης σε αυτό που συμβαίνει να πηγαίνει όλος ο κόσμος τώρα στα μάτς των αθηναϊκών ομάδων. Έτσι, να συμβαίνει αυτό. Θα δούμε. Όπως και πριν από λίγο μου έλεγε κάποιος φίλος για την αλλαγή του απολογιστής για το, την Κυριακή. Τώρα μου λέει με τον Προμηθέα, αφήγει το μάτς Κυριακή. Ποιος θα πάει την Κυριακή, μου λέει, θα πάνε μόνο οι γνήσιοι απολογιστές. Μόνο οι γνήσιοι απολογιστές θα πάνε στο γήπεδο την Κυριακή. Και να το πω ευθέως, ό,τι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο θα συμβεί και την Κυριακή για τους φίλους του μπάσκετ. Οι απολογιστές, οι γνήσιοι θα πάνε. Οι υπόλοιποι που ήθελαν να πάνε με 5 η ώρα τον Ολυμπιακό και 5,5 ώρα τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Δεν νομίζω ότι τηλεοπτικός εννοώ, έτσι, ότι οι φίλαθλοι θα πάρουν τους δρόμους για γήπεδα. Καταλαβαίνετε όλοι, τα βλέπουμε όλοι τι γίνεται όταν παίζουν αυτές οι ομάδες. Εγώ θεωρώ λάθος να γίνονται αγώνες πάνω σε ομάδες Super League 1, εντάξει, με τέτοιες ώρες, και νομίζω ότι ο Απόλλωνας από τον Προμηθέα Σάββατο θα μάζευε περισσότερο κόσμο. Τώρα Κυριακή, επαναλαμβάνω, με 5 ώρα τον Ολυμπιακό και 5,5 τον Παναθηναϊκό, κομματάκι δύσκολο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, κάποιοι που πάνε και στον Περιβόλα, κάποιοι που πάνε και στο Τόβαλος, υποστηρίζουν και τις μεγάλες ομάδες, που πιθανότερο είναι θα κάτσουν να δουν τις μεγάλες ομάδες.

Ο Θάνος λέει: Αλέξα, εισπέρα, λέει, στη συνέχεια του χθεσινού ενήματός μου λέγεται αποφυγή βοηθητικού στο δρέπανο, επειδή έχει πάντα δυνατό αέρα, άρα είναι και μακριά. Υπάρχουν περιοχές όπου μπορεί να γίνει βοηθητικό. Βοηθητικά στη Λεύκα, λέει, στην Οβριά, στα Ρωήτικα, το Μιντιλόγλιο. Η Γλυκάδα είναι νομίζω πιο κατάλληλες. Ας το προσέξουμε, καλή συνέχεια. Θάνο μου, η Παναγική είπε ότι έχει επιλέξει τον ένα χρόνο. Είναι σε διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν έχετε οριστική συμφωνία, αλλά είναι κοντά. Δεν έχει διαρρεύσει το παραμικρό. Για ποιο είναι ο χώρο, ο οποίο εκ των πραγμάτων θα προτιμηθεί από τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον κύριο Γκιούν για να γίνει βοηθητικό γήπεδο. Ούτως ή άλλως το γηπεδικό είναι τεράστιο πρόβλημα. Αυτό μεταφέρεται καθημερινά. Δηλαδή μου μετέφεραν το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδος των προπονήσεων της Παναχαϊκής που έγινε πριν το παιχνίδι με τον Παλιξουριακό. Ότι δεν γίνεται. Μία προπόνηση στο Πανεπιστήμιο. Μία προπόνηση σε πλαστικό. Γιατί δεν υπήρχε άλλο γήπεδο, έγινε ακόμη και προπόνηση σε πλαστικό. Δύο προπονήσεις στο βοηθητικό του Παναπροβινσιακού και μία στο Παναπροβινσιακό. Δηλαδή, μέσα σε μία εβδομάδα χρησιμοποίησε τέσσερα γήπεδα προπονήσεων. Τρία. Άντε, όχι, τέσσερα. Τέσσερα γήπεδα προπονήσεων για να βγάλει μία εβδομάδα. Γιατί και στο Πανεπιστήμιο δεν θα είναι πηγαίνει πλέον πολλές φορές. Είναι κακός αγωνιστικός χώρος αυτή τη στιγμή. Τώρα έχει και το στάδιο μια εναλλακτική λύση, που μπορεί να έχει και το βοηθητικό κάποιες μέρες, αλλά αναγκάστηκε σε μάτς που έπαιζε σε φυσικό χλωτάπτα να πάει σε πλαστικό. Έτσι. Και αυτό θα το δούμε, μπορεί να γίνει πάνω και αυτή η εβδομάδα. Παρότι Ζάκυνθος έχει αυτή φυσικό χλωτάπτα, να πάει σε πλαστικό κάποια προπόνηση. Γιατί αν αύριο βρέχει, μπορεί να, αύριο θα πάει στο, από ό,τι νομίζω, θα πάει στο βοηθητικό. Αύριο έχει στο βοηθητικό του στάδιου. Τις επόμενες ημέρες θα δείξει τι θα γίνει. Έτσι, και κυρίως ότι η Παναχαϊκή αυτή στιγμή υπάρχει και ένα άλλο δεύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Ότι οι προπονήσεις είναι πρωινές. Δεν μπορεί να κάνει απογευματική προπόνηση την ώρα των αγώνων. Όλες οι προπονήσεις μεταφέρθηκαν πρωί πλέον. Στο Πανεπιστήμιο τους είπαν ότι πρέπει να βγει πρωί. Στο στάδιο, επειδή το στάδιο το απόγευμα χρησιμοποιείται για τους πολίτες της πόλης, ενημερώθηκαν πρέπει να κάνουμε πρωινές προπονήσεις. Στο πλαστικό, για να διευκολυνθεί με ομάδα που τους το παραχωρεί, πρέπει να γίνει πρωί. Άρα και την περασμένη εβδομάδα και αυτή η εβδομάδα όλες οι προπονήσεις είναι πρωί. Έχουμε αλλαγή και στο πλάνο πλέον των προπονήσεων. Με το γηπεδικό θέμα που έχει προκύψει, υπάρχει αλλαγή και στο πλάνο τώρα. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη απόφαση που πάρθηκε είναι ότι ανοίγοντας η Αγιά επιστρέψει το δικό της γήπεδο και για προπονήσεις. Τρεις την εβδομάδα και ελπίζει να μην είναι και βροχή. Εντάξει, σε βροχερές μέρες βεβαίως θα το φυλάει το δικό της γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο. Όταν προσπαθεί μέρες που βρέχει να μην πατάει στην Αγιά. Αλλά το γηπεδικό είναι ένα έντονο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε, λέω τώρα, τέσσερα γήπεδα για μία προπόνηση. Να κάνεις τέσσερα διαφορετικά γήπεδα για μία εβδομάδα για έναν αγώνα. Να μην ξέρεις πού θα πας κάθε μέρα, να μην ξέρουν οι φροντιστές πού θα μεταφέρουν πράγματα, τι πράγματα πρέπει να πάρεις. Είναι τεράστιο το πρόβλημα που έχει ανοίξει πλέον με το γήπεδο. Για την ώρα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα Αλέξη Παναχαϊκή, γιατί ήθελε να αλλάξει την έδρα, λέει, ντε και καλά, λέει, μπορεί, ναι, μεν, να μην είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, αλλά μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο και ακόμη περισσότερο που θα είναι και δύο ομάδες στην Πάτρα. Άρα θα έχει και περισσότερη προσέλευση. Η Αγιά, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, χωρίς σκεπαστή, κόβει πολύ κόσμο να έρθει στο γήπεδο και σε περίπτωση τροχοπτώσεων θα είναι ελάχιστη προσέλευση του κόσμου. Εντάξει, το στάδιο, κοίταξε, Παναγιώτη, εγώ το συγκεκριμένο παιχνίδι, την άποψή μου την έχω πει, ο Τομάτς Παναχαϊκή ατόμη της Άγιας Αγωνιστικής θα έχει πολύ κόσμο. Διότι ή της Αγιάς, να το πω ευθέως, θα πάνε. Αυτοί που πάνε στην Αγία θα πάνε και στο στάδιο. Θα πάρει και τον κόσμο από εδώ πλευρά, ο Ατρόμητος είναι από την άλλη πλευρά, έτσι. Θα μαζέψει και κόσμο από εκεί. Θεωρώ ότι ένα αχαϊκό ντέρμπι στο στάδιο θα μαζέψει περισσότερο κόσμο αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η άποψή μου. Εντάξει, δεν είναι έδρα το στάδιο, εξυπακούεται, καμία σχέση με την Αγιά. Η Αγιά ούτως ή άλλως τώρα τρίτη χρονιά την έχει συνηθίσει. Δεν περιμένεις κάτι για τους επόμενους μήνες για τη σκεπαστή. Έτσι. Είναι ένα πρόβλημα βροχοπτώσης, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και επειδή πάλι λέγω ότι ο χειμώνας ήταν πολύ βαρύς φέτος, ας ελπίσουμε να μην είναι τις Κυριακές. Γιατί πέρυσι ήταν όλα τα Σαββατοκύριακα σχεδόν βροχερά. Ελάχιστα ήταν τα Σαββατοκύριακα που δεν είχε βροχή. Είναι κατανοητό το πρόβλημα. Όταν το έχω πει, όταν στην Αγία τα παίζει τώρα και έχει βροχή, είναι δύσκολο. Για να, αυτοί που το να πάνε, θα πάνε. Ένας πατέρας όμως να πάρει τα παιδιά του να πάνε στο γήπεδο, είναι λίγο δύσκολο. Χωρίς σκεπαστή. Είναι μεγάλη απώλεια δηλαδή τη σκεπαστή εξέδρας, όπως και να το κάνουν. Πάσε το τώρα, θα γίνει στο στάδιο το παιχνίδι. Ούτε Παναγιώτη το τραβάει άλλο, ξέρει ότι θα παίξει το στάδιο με τον Ατρόμητο. Θεωρώ ότι θα έχει να πιθανό και το διπλάσιο κόσμο αυτό που είχε προχθές στο στάδιο με τον Ατρόμητο. Το ζητούμενο είναι ότι είτε στα προσφυγικά έπαιζε, είτε στο στάδιο θέλει να πάρει 3 βαθμούς. Ο Ατρόμητος στην πλευρά του θέλει να φανεί ανταγωνιστικός. Για τον Ατρόμητο αρχίζουν τώρα τα δύσκολα, τα crash test. Γιατί ούτε το μάτι της Κυριακής με την Πρέβεζα είναι εύκολο. Η Πρέβεζα είναι καλή ομάδα. Είναι από τις ομάδες που θεωρώ ότι ήταν στα play-off εκ των πραγμάτων. Αλλά αν ο Ατρόμητος το κερδίσει και κάνει το 4 στα 4, θεωρώ ότι κλειδώνει εξάδα από πολύ νωρίς. Και θα πάει και με κάτι ψυχολογία για αυτός και θα είναι ένα άλλο μάτς το Παναχαϊκή Ατρόμητος να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Εγώ την άποψή μου την έχω πει Παναγιώτη την περασμένη εβδομάδα. Θεωρώ ότι στο στάδιο αυτό το παιχνίδι θα έχει περισσότερο κόσμο από ό,τι θα έχει στην Αγιά. Γιατί θεωρώ τους δεδομένους της Αγιάς ότι θα είναι στο στάδιο και θα πιάσει και τους υπόλοιπους. Έτσι. Τελευταίο μάτς είναι ένα έμεινε, μετά γυρίζει στη φυσική της έδρα.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Τον ασχολούμαστε γιατί δεν άλλαξε το αγώνα. Είναι πολύ μικρό για την Παναχαϊκή. Στάδιο, πάμε για τους 3 βαθμούς. Χρήστο μου το είπαμε, εντάξει, εγώ δεν στέκομαι στο γεγονός αυτό. Έτσι, το είπα από χθες ότι μου μετέφεραν από την ΕΠΟ, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να αλλάξει το αίτημα. Να γίνει δεκτό το αίτημα, να αλλάξει η έδρα του αγώνα. Και εγώ δεν στέκομαι τώρα όλο αυτό. Θα γίνει στο στάδιο, θα γίνει στο στάδιο. Θες το στάδιο, θες τα προσφυγικά, τον ίδιο στόχο θα έχεις. Θες το στάδιο, θες τα προσφυγικά, πάτρα είναι. Εντάξει, απλά δεν θεωρώ ότι δηλαδή, επειδή στο δεύτερο γύρο θα έχει τον Ατρόμητο εκτός, είναι ένα μάτς, στα προσφυγικά θα παίξει πάλι. Πάλι μες στην πάτρα θα είναι. Όπως και να το κάνουμε. Δεν αλλάζει κάτι τώρα σε αυτό. Θεωρώ και εγώ ότι τελείωσε το κλίμα, δεν έγινε δεκτό, δεν έγινε δεκτό, προχωράς. Εντάξει, είναι κάποια έξοδα, δεν το συζητάω, έτσι. Τώρα για μια ομάδα γάμα εθνικής, με τα έξοδα του σταδίου να φτάνουν στα 2.300 και συν τα υπόλοιπα έξοδα που όταν έπεσε στην Αγιά να φτάσει περίπου στα να περνά στα 3 χιλιάρικα για ένα αγώνα, είναι ένα νούμερο, έτσι, και παραπάνω για την διαιτησία και όλα αυτά, έτσι. Τα 3,5 χιλιάρικα είναι ένα νούμερο, δεν μην κρυβόμαστε, φτάνει σε νούμερα αγώνων Super League 2. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν γίνεται όμως διαφορετικά, είναι και επανασπορά στη μέση, το προσπερνά και κοιτά μπροστά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Sport FM Πάτρας

Λοιπόν, προχωράμε. Σπίνα από τα 496, το φέρετε τα μηνύματά σας, 2610-700-258, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέω Θανάση, επανασπορά, αφού δεν είχε συναντήσει φέτος, γιατί δεν έγινε νωρίτερα. Η επανασπορά Θανάση είχε προβλεφθεί από τη δίκη Αρσενικής να γίνει 15 Σεπτεμβρίου. Όταν έλαβε νέα δίκηση της Παναχαϊκής, είχε ενημερωθεί ότι η επανασπορά είναι για το Σεπτέμβριο. Και είχε τεθεί και ένα θέμα για ένα διάστημα, αν τελικά πάμε για επανασπορά ή αν τελικά πάμε για κατασκευή του αγωνιστικού χώρου. Για καινούριο χλωτάπτα. Άρα, ούτως ή άλλως, και προγραμματισμένο για Σεπτέμβρη ήταν και υπήρχε και το θέμα, αν προλαβαίνουν τα χρονικά περιθώρια της ανακατασκευής. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Τώρα, ο στόχος είναι, αν το πρωτάθλημα τελειώσει το Μάιο και έχει αποφασιστεί ήδη ανακατασκευή χλωτάπτα, κλείνει το γήπεδο κατευθείαν για ανακατασκευή για 3-4 μήνες μετά, για να είναι έτοιμο να μπει καινούριος τα χλωτάπτας. Εάν δεν υπάρξει αλλαγή χλωτάπτα, τότε η επανασπορά του χρόνου θα γίνει Ιούλιο, όπως έχει αποφασιστεί, ώστε στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου το γήπεδο να παραδοθεί καλά κανονικά στην ομάδα. Νομίζω ότι ήταν για την ώρα ο τελευταίος Σεπτέμβρης, από ό,τι φαίνεται, που έγινε επανασπορά, από ό,τι λέει η πλευρά της διοίκησης, ότι όσο είναι αυτή στα 9 της ποδοσφαιρικής ομάδος, η επανασπορά θα γίνεται από εδώ και πέρα τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού, δηλαδή στις αρχές Ιουλίου.

0: Λοιπόν, προχωράμε και πάμε στο τηλεφωνικέ αμέσω που έχουμε τον προπονητή τη Παναθηναϊκή, τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο, τον οποίο καλησπέριζουμε. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε τώρα. Έχουμε διανύσει τρεις αγωνιστικές μέχρι τώρα. Πώς του Σπύρου Αντωνόπουλου, ποιες είναι? Φαντάζομαι ότι βαθμολογικά ήθελε κάτι περισσότερο από τους 6 βαθμούς. Η αγωνιστική εικόνα της ομάδος είναι ικανοποιητική για μια ομάδα που ακόμη δεν είναι 100% έτοιμη και είναι μια καινούργια ομάδα?
1: Εντάξει, είναι γεγονός ότι είμαστε μια καινούργια ομάδα. Αν σκεφτεί κανείς ότι είμαστε 10 στις 11, συνήθως είναι 11 καινούργοι ή 10 καινούργοι. Θέλει χρόνο μια ομάδα για να βρει την ομογένειά της, να βρει κάποιους αυτοματισμούς. Όσο και αν για κάποιους φαίνεται εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, και αυτό φαίνεται και από εμάς τους ίδιους το καταλαβαίνουμε και οι παίκτες το καταλαβαίνουν. Βέβαια, ο χρόνος θεωρώ ότι πετράει υπέρ μας, γιατί μέρα με τη μέρα κάποια πράγματα εξομαλύνονται και γίνονται πιο αυτοματοποιημένα και η ομάδα βελτιώνεται. Όσον αφορά το βαθμολογικό, σίγουρα θεωρώ ότι στον πρώτη αγωνιστική στο Αγίου έπρεπε να πάρουμε κάτι παραπάνω βάσει απόδοση και εικόνας και βάσει ευκαιριών. Από εκεί πέρα το ποδόσφαιρο δεν είναι συμφωνία. Παίρνεις καμιά φορά χωρίς να πρέπει, χάνεις καμιά φορά χωρίς να πρέπει. Αυτό το ποδόσφαιρο δεν μπορείς να κάνεις κάτι να το αλλάξεις. Είμαστε αρκετά χρόνια όλοι στον χώρο, ξέρουμε πώς λειτουργεί και προχωράμε.
0: Μάλιστα, η Παναθηναϊκή είναι μια ομάδα που έχει πάρει πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή, σε σχέση με το ρόστερ που είχατε πέρυσι, δεν μπορεί να το συζητήσουμε καθόλου. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ βάθος, έχει παίκτες με ποιότητα. Για τον Σπύρο Αντωνόπουλο και τους συνεργάτες του, πότε θεωρείτε ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει στο 100%, πότε θεωρείτε ότι θα είναι έτοιμη για να πιάσει τα στάνταρ που εσείς έχετε βάλει για αυτήν την ομάδα? Γιατί είναι μια ομάδα που φέτος την έχετε χτίσει εσείς, έτσι?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό δεν έχει όριο. Μπορεί να δούμε και άμεσα σε κάποια παιχνίδια ομάδα να λειτουργεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα αυτοματοποιημένα και να πιάνει ένα υψηλό δίκτυο απόδοσης. Αυτό δεν είναι κάτι που καθορίζεται τόσο εύκολα. Είπαμε ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας και αυτό βλέπουμε κι εμείς, ότι μέρα με τη μέρα και στην προπόνηση και στα παιχνίδια υπάρχει περισσότερη ομοιογένεια, υπάρχει καλύτερη αγωνιστική προσαρμογή σε αυτό που ζητάμε. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι που είπα και πριν, ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της ομάδος και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι.
0: Μάλιστα,
1: αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί αλλάζουμε πολλές φορές τα πρόσωπα, γιατί έχουμε και κάποια θέματα με κάποιους τραυματισμούς, αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και δεν αλλάζουν. Δεν συμβαίνουν μόνο σε εμάς, συμβαίνουν και στους άλλους.
0: Ναι, γιατί πάντως όλοι συμφωνούν ότι η Παναθηναϊκή έχει πολύ βάθος φέτος. Φέρνει επιλογές τώρα από τον πάγκο που είναι πολύ σημαντικές. Όταν είναι παίχτες όλοι στο 100%, γιατί προχτές είχε αρκετούς τραυματίες που ήταν και στον πάγκο. Αλλά όλοι πιστεύουν ότι είναι μια ομάδα η οποία χρόνο με το χρόνο, μέρα με τη μέρα, λογικά θα βελτιώνεται. Έτσι. Όλοι θέλουν να πιστεύουν
1: ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό είπα και εγώ. Ότι μέρα με τη μέρα βελτιώνεται και το βλέπουμε, σας λέω, και στην προπόνηση, το βλέπουμε και στα παιχνίδια, ότι κάποια πράγματα που ήταν πιο δύσκολα πριν ένα μήνα τώρα είναι πιο εύκολα. Αλλά δεν σταματάς να προσπαθείς να πετυχαίνεις το καλύτερο. Αυτή είναι η δουλειά της προπόνησης. Αυτός είναι και ο στόχος της προπόνησης. Πέρα με την ημέρα η ομάδα να έχει καλύτερη, να κάνει καλύτερες συνεργασίες, καλύτερη αγωνιστική λειτουργία.
0: Μάλιστα. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι ότι Ιωαννίδης Μουστακόπουλος. Τι, ο Ιωαννίδης, εντάξει, έχει ένα πρόβλημα. Με Μουστακόπουλο υπάρχει. Όλοι θέλουν να μάθουν τον κότσο και τι ακριβώς έχει σημείο το Γιώργο Μουστακόπουλο και έχει με αυτά δύο παιχνίδια εκτός.
1: Ωραία. Καταρχήν ο Ιωαννίδης έχει ένα πρόβλημα στον προσαγωγό από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι έτοιμος και δεν ξέρουμε και αν θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι που μας έρχεται. Όσον αφορά τον Μουστακόπουλο, ο Μουστακόπουλος, αν παρατηρεί κάποιος την λειτουργία της ομάδας, θα είχε δει ότι και στο φιλικό με τον Εθνικό δεν ήταν καν στην αποστολή. Δηλαδή, από καιρό υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα που τον αφήσαμε έξω για το φιλικό με τον Εθνικό, να μπορέσει λίγο να το διαχειριστούμε καλύτερα για να μπορεί να παίξει με τον Παναγιάλη. Μετά τον Παναγιάλη είχε βγει απόφαση ο παίκτης να μείνει έξω για αποφόρτιση. Έχει ένα πρόβλημα στο λαγόνιο, δείχνει ότι είναι κάτι που το είχε και λίγο παλαιότερα. Όπως και να έχει, ο παίκτης σιγά σιγά μπαίνει στην προπόνηση, ήδη στην περσινή προπόνηση συμμετείχε και άμεσα θα είναι και διαθέσιμος για την ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο δεν χρειάζεται να πω εγώ πολλά πράγματα, όλοι γνωρίζουμε τη διαδρομή αυτού του παιδιού και τη σχέση του με την ομάδα. Όλοι θέλουμε να είναι μέσα σε αυτή, αλλά προέχει να είναι υγιής για να μπορεί και να έχει παρουσία από συνέχεια και όχι να έρθει να παίζει ένα παιχνίδι και μετά αναγκαστικά να μένει έξω. Γι' αυτό προτιμήσαμε να πάει σε μια πιο στοχευμένη αποφόρτιση για να μπορέσει το παιδί να επιστρέψει 100% υγιής.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα από αρκετό κόσμο το τελευταίο διάστημα. Η Παναχαϊκή έχει πλούσιο ρόστερ. Υπάρχει περίπτωση ακόμη μεταγραφής? Είναι κάτι που όλοι το ρωτάνε. Αν η Παναχαϊκή θα ενισχυθεί και άλλο, αν είναι στα πλάνα σας, να κάνει, έχετε συζητήσει με τη διοίκηση να αποκτηθεί ένας ακόμη παίκτης ή παραπάνω, δεν ξέρω, το επόμενο διάστημα?
1: Όχι, δεν υπάρχει στα άμεσα σχέδια αυτή τη στιγμή να γίνει η λύση σε κάτι άλλο. Εμείς περιμένουμε όντως από το διάστημα να έχουμε κάποιες απουσίες. Αυτό το βλέπει κάποιος, ότι είναι πολλά παιδιά που δεν παίζουν. Ακόμη και προχθές στον Πάμπα αναγκαστήκαμε να πάρουμε 1-2 παιδιά τα οποία είχαν προβλήματα τραυματισμών, αλλά δεν είχαν άλλες επιλογές. Και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά άμεσα θα επιστρέψουν και η ομάδα θα έχει την πληρότητα που χρειάζεται. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή είναι στον προγραμματισμό μας να προχωρήσουμε σε κάποια προσθήκη. Βέβαια η μεταγραφική περίοδο φέτος για πρώτη φορά είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν προκύψει κάποια ανάγκη και συζητηθεί θα το δούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι άμεσο όπως σκεφτόμαστε για προσθήκη.
0: Μάλιστα. Η συνέχεια, τα επόμενα παιχνίδια που ακολουθούν, δίνουν τη δυνατότητα στην Παναχαϊκή με προσοχή και συγκέντρωση να προχωράει μόνο με νίκες?
1: Εντάξει, δεν θα το έβλεπα έτσι. Εγώ το βλέπω ότι κάθε Κυριακή εμείς προσπαθούμε, όλοι οι άνθρωποι της ομάδας και εμείς οι προπονητές και το υποστηρικτικό επιτελείο και οι υποδοσφαιριστές, να πηγαίνουμε κάθε Κυριακή να κερδίζουμε. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θα, δηλαδή, ποιος άλλος στόχος θα μπορούσε να είναι να είσαι στην Παναχαϊκή? Δηλαδή, να πας ένα παιχνίδι και αν μην πας να το κερδίσεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Κάθε Κυριακή πρέπει να κερδίσεις. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Γιατί θέλει να είναι ψηλά στην βαθμολογία, θέλει να πρωταγωνιστήσει. Συνεπώς και συνδυαστικά με την ιστορία της ομάδας, αυτός είναι ο στόχος, να κερδίζει κάθε Κυριακή ανεξάρτητα από τη δυναμική του αντιπάλου. Και να κάνω και μια παρένθεση τώρα για αυτό που έτσι εκφράστηκε, ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια. Τα παιχνίδια στη Γάμα Εθνική είναι μια περίεργη κατηγορία και αν δείτε και άλλους ομίλους, μάλλον και τώρα, αν δει κάποιος, ας πούμε, στο δικό μας τον όμιλο, είχαμε 1-2 αποτελέσματα που κανείς δεν τα περίμενε ότι θα έρθουν, ας πούμε. Ο Παλαγρανιακός είχε μια πολύ μέτρια εικόνα με εμάς και την επόμενη Κυριακή κέρδισε μια ομάδα που έχει αρκετή δυναμική. Την περασμένη εβδομάδα είδαμε κάτι σκορ μεγάλα που δεν τα περιμέναμε. Η Γάμα Εθνική έχει αυτή τη φύση. Πάντα θα δούμε στην εβδομάδα δύο αποτελέσματα τα οποία θα είναι και μπορεί να είναι μεγάλα σε διαστάσεις και να είναι και κόντρα σε αυτό που περιμένει κάποιος. Τα παιχνίδια εύκολα δεν υπάρχουν. Τα παιχνίδια τα κάνεις εσύ εύκολα με την εικόνα σου και με την προσπάθεια που κάνεις και τη σοβαρότητα που έχεις με τον Ολυμπιακό και να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Εξορισμού δεν υπάρχουν εύκολα. Εύκολα μπορεί να προκύψει.
0: Μάλιστα. Αυτό πρώτο πάω στην... Είναι δύο ομάδες που πάνε για τον τίτλο. Θεωρείτε μετά από τρεις αγωνιστικές ότι υπάρχουν και δύο-τρεις ομάδες ακόμη που μπορούν να κάνουν τη ζημιά? Εντάξει, κάποιες ομάδες θεωρώ ότι είναι αδύναμες. Είναι δύσκολο να κόψουν βαθμούς από τις καλές ομάδες. Θεωρείτε ότι υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που θέλουν μεγάλη προσοχή και τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα και για τις δύο ομάδες που θα πει?
1: Υπάρχουν ομάδες οι οποίες δείχνουν μια δυναμική, έχουν και απόλυτο, οπότε δεν είναι πως τις χαρακτηρίζω εγώ, είναι θέμα πως τι εικόνα έχουν ήδη στο γήπεδο. Όταν βλέπεις ομάδες ότι έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμής, σημαίνει ότι αυτές οι ομάδες έχουν μια δυναμική. Δεν μπορεί να γίνεται τυχαία κάθε Κυριακή κάτι, δεν μπορεί να γίνεται τυχαία, προφανώς κάτι υπάρχει. Έχουν μια δυναμική που ίσως να μην ταιριάζει με το όνομά της ή εμείς, μάλλον και εμείς, οι φίλοι αυτοί έχουν στο μυαλό τους κάπως διαφορετικά. Εμείς που βλέπουμε τα roster, που βλέπουμε την προσπάθεια και τη λειτουργία την αγωνιστική κάθε ομάδας, σαφώς και βλέπουμε κάποιες ομάδες που έχουν μια δυναμική και σίγουρα δεν θα είναι εύκολες αυτές τις ομάδες. Εντάξει, δεν μπορεί ένα πρωτάθλημα να είναι δύο ομάδες που πολύ πριν είναι αδύναμοι. Ακόμη και πέρσι που τα μεγάλα budget ήταν σε δύο-τρεις ομάδες, όπως ήταν ο Πύργος, ο Ισάκης, ο Παναγιάλιος, αυτές οι ομάδες φέρανε και άσχημα αποτελέσματα και αρνητικά αποτελέσματα για αυτές σε υποδιέστερες ομάδες. Δεν είναι εξορισμού ότι εντάξει είναι δύο τις ομάδες που ξεχωρίζουν να τους κερδίζουν όλους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό και στατιστικά δεν μπορεί να γίνει. Έτσι όλοι θα έρθουμε σε δύσκολη θέση, αλλά δεν θεωρώ ότι ακόμα είναι ξεκάθαρο, ας πούμε, εντελώς. Θεωρώ ότι μαζί θα είναι τρεις-τέσσερις ομάδες οι οποίες θα έχουν μια δυναμική και θέλουν προσοχή όλοι.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι τελικά ένα πρωτάθλημα το οποίο η πρώτη θέση θα κριθεί στα παιχνίδια Παναχαϊκή Παναγιάλιος και το ποιος θα πάρει τον μπαράζ στο δεύτερο γύρο, γιατί όλοι θεωρούν ότι πιθανόν να κριθεί σε αυτά τα μάτς? Ή θεωρείτε ότι υπάρχουν μάτς τα οποία κρύβουν προσοχή? Περισσότερο λένε ότι θα κριθεί μάλλον σε αυτά τα παιχνίδια.
1: Εντάξει, τώρα κανείς δεν το ξέρει αυτό. Σας λέω όμως και πάλι ότι μπορεί να είναι αυτό που ισχύει στο μυαλό των περισσότερων. Θα σας πω όμως ότι και η Πρέβεζα δείχνει μια δυναμική. Και ο συντοπίτης ο Ατρόμητος δείχνει μια δυναμική. Και άλλες ομάδες θεωρώ ότι μπορεί να μην ξεκίνησαν καλά και σταδιακά, ας πούμε, άμεσα να το βρουν. Δεν είναι, μπορεί να φαίνεται πιο πιθανό, αλλά δεν είναι και απόλυτο ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά, όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν, δεν θεωρώ εύκολες ομάδες καμία. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες έχουν ένα βαθμό δυσκολίας. Και αυτό που ένα παιχνίδι το κάνει εύκολο είναι η δική σου εικόνα, η δική σου παρουσία, η δική σου σοβαρότητα και όχι απαραίτητα η δυναμική του άλλου.
0: Μάλιστα. Επειδή ο Σπύρος Αντωνόπουλος ξέρω ότι είναι ένας ευθύς άνθρωπος και απαντάει, λέει ένας φιλάθλος εδώ. Η ενδεκάδα coach λέει που ξεκίνησε το μάτι στο Αίγιο, λέει αν ξαναγινόταν το παιχνίδι θα την ξεκινούσατε ξανά. Την ίδια ενδεκάδα. Εντάξει, τώρα μιλάμε για το αποτελέσματο τώρα, έτσι. Αλλά ξέρω ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος δεν κολλάει και απαντάει, έτσι, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Ναι, θα το απαντήσω εγώ. Το θέμα είναι ότι εμείς οι προπονητές έχουμε κάποια δεδομένα τα οποία ο φίλαθλος δεν τα έχει. Εμείς βλέπουμε τα αρδιά στις προπονήσεις, βλέπουμε την εικόνα τους, βλέπουμε την ετοιμότητά τους και διαλέγουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αν ήταν να διαλέγουμε με βάση την γενικότερη εικόνα που έχουμε για κάθε παίκτη, δεν θα κάναμε προπονήσεις και κάθε μέρα. Προφανώς εμείς για να επιλέξουμε αυτά τα πρόσωπα θεωρούσαμε ότι τη δεδομένη εικονική στιγμή ήταν τα πιο έτοιμα. Να σας πω λοιπόν επίσης ότι οι δύο αλλαγές που έγιναν στο ημίχρονο του Νηφορόπουλου και του Ναμπή, θα σας πω ότι ο Ναμπή δεν είχε καθόλου αγωνιστικό ρυθμό. Ο Ναμπή είναι ένα παιδί το οποίο έπαιξε από όλα τα φιλικά, έπαιξε με την 9 λεπτά με το Ξυλόκαστρο και έπαιξε και 21 λεπτά με τον Εθνικό. Άρα είναι ένα παιδί που δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι έτοιμο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δηλαδή ταυτόχρονα είναι ένα παιδί που έχει μια τεράστια αγωνιστική εμπειρία και έχει και μια ικανότητα στο να δημιουργεί πράγματα για μια ομάδα. Αλλά εμείς κοιτάμε ποιος είναι πιο έτοιμος, γιατί αυτά τα παιχνίδια δεν είναι μόνο η ικανότητα, είναι για κάποια παιδιά και κάποια αθλητικότητα και αγωνιστικότητα. Με βάση τα δεδομένα που είχαμε εκείνη τη στιγμή, αυτά τα παιδιά πρέπει να επιλέξουμε. Τώρα, αν καθίσω μετά από ένα παιχνίδι, οποιοδήποτε και να είναι προπονητής και θέλει να είναι ειλικρινής, σίγουρα θα βρει πράγματα που ενδεχομένως θα έπρεπε να τα κάνει αλλιώς. Αλλά αυτό προκύπτει αφού έχει το δεδομένο του παιχνιδιού. Το θέμα είναι ότι οι αποφάσεις δεν παίρνονται μετά το παιχνίδι, παίρνονται πριν το παιχνίδι. Συνεπώς εμείς που παίρνουμε τις αποφάσεις, έχουμε κάτι στα χέρια μας. Έχουμε την αγωνιστική εικόνα του κάθε παιδιού και το πόσο μπορεί να βοηθήσει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω σε ανάλυση γιατί αφορά και την άλλη ομάδα και δεν θέλω να ανοίξω τόσο πολύ την εξήγηση. Σας λέω όμως τη χρονική στιγμή που επιλέξαμε εμείς αυτά τα παιδιά, επιλέξαμε γιατί είχαμε συγκεκριμένη αγωνιστική εικόνα για τον καθένα και με βάση το πλάνο που υπήρχε για το παιχνίδι. Και από κάτι άλλο, ότι η ομάδα, ακόμη και στο πρώτο ημίχρονο που ήταν με δύο γκολ πίσω, η ομάδα που μπήκε μέσα και έδειξε στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού ότι έχει μπει για να κερδίσει και παίζει καθαρά επιθετικά, ήμασταν εμείς. Γιατί πριν γίνει το 1-0, νομίζω ότι έχουμε κερδίσει 4 κόρνες σε 8 λεπτά, έχουμε συνέχεια την μπάλα και ουσιαστικά το πρώτο γκολ το δεχόμαστε από μια μεγάλη μετάβαση σε μια κατάσταση 3-1-2-1, άρα δεν ήταν καν μετάβαση. Πιο πολύ θα το θεωρήσω ότι ήταν ολιγορία, παρά θα το θεωρήσω ότι μας βρήκε ανέτοιμος. Γιατί αν ήμουν ανέτοιμος θα έπρεπε αυτός που κάνει τον γκολ να είναι σε μια κατάσταση 1-1. Αν δει κάποιος το βίντεο του παιχνιδιού, το πρώτο γκολ που δεχόμαστε, αλλά και το δεύτερο, είναι μαζί με τον τερματοφύλακα 3-1-2-1.
0: Μάλιστα. Η επιλογή πλέον του Σπύρου Αντωνόπουλου είναι ξεκάθαρα για τους μικρούς, είναι δεξιά και αριστερά στην άμυνα και αυτό ήταν ο σχεδιασμός από το καλοκαίρι. Μπορεί σε κάποια παιχνίδια να δούμε κάποια αλλαγή στους μικρούς σε κάποια άλλη θέση, να επιλέξετε κάποιο μικρό στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει η Παναγιακή αρκετούς μικρούς. Και αν τελικά σας άλλαξε και λίγο τα σχέδια, ο τραυματισμός του Βασιλούδη, ότι θα μπορούσε να δώσει μια λύση στη δεξιά ο άκρο της άμυνας ως μεγάλος και να βάλετε ένα μικρό στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι. Όχι του Βασιλούδη, του Βολάκη.
0: Του Βολάκη, ναι, του Βολάκη. Ναι.
1: Ο Βολάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος με ευχαίρεια μπορούσε να παίξει και στις δύο πλευρές, τόσο χαμηλά ως μπακ, όσο και ως εξτρέμ. Άλλωστε η συμμετοχή την περσινή και στο πρωτάθλημα της Κύπρου ήταν ένα παιδί το οποίο έπαιζε ένας μπακ-up σε ένα σχηματισμό 3-5-2 και αυτός ήταν και πρωτοδέχτης επειδή είχε τη δυνατότητα να παίζει με την ίδια ευκολία και ψηλά και χαμηλά. Παρόλα αυτά ο κύριος στόχος ήταν αυτός, οι μικροί να καταλάβουν τις θέσεις των δύο μπακ. Το θέμα είναι ότι τα περισσότερα παιδιά που είναι μικροί είναι για αυτές τις θέσεις. Ένα παιδί που έχουμε που είναι πιο επιθετικός, επιθετικογενής παίκτης και παίζει σε άλλη γραμμή, που είναι ο Μπούργος. και είναι ένα παιδί που πραγματικά έχει και ικανότητα και είναι ένα παιδί της ομάδας, είναι ένα Πατρινόπουλο που πρέπει και εμείς να το βλέπουμε διαφορετικά και αυτό κάνουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτόν τον παίκτη, ο οποίος η ομάδα κάνει προπόνηση πρωί, δεν υπάρχει γήπεδο διαθέσιμο για απόγευμα. Ο παίκτης αυτός είναι μαθητής της Δυτικείου, άρα συνεπώς δεν μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα της ομάδας. Γίνεται μια διαχείριση, το παιδί κάνει προπόνηση με την ΚΑΠΑ 17, έρχεται και σε εμάς μια προπόνηση, την περασμένη εβδομάδα, έρχεται 2, την περασμένη έρχεται 1. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχει το βαθμό ετοιμότητας που χρειάζεται για να μπορεί να παίρνει περισσότερο χρόνο. Αν αλλάξει αυτό, φυσικά θα είναι ένα παιδί που θα μπορεί να συμμετέχει μικρός και στην επιθετική γραμμή. Μάλιστα και προχθές, ας πούμε, θα φέρναμε μια βοήθεια, να το παιδί είναι χωρίς προπόνηση με την ομάδα, δεν μπορεί να παίξει. Και αυτό δεν ισχύει για το παιδί αυτό, ισχύει για όλους. Θεωρώ ότι θα εξομαλυνθεί το πρόβλημα, γιατί όταν θα επιστρέψει στο γήπεδο μας στην Αγιά και θα μπορούμε να μπαίνουμε εκεί τουλάχιστον 2 με 3 φορές την εβδομάδα, αυτές οι προπονήσεις θα γίνονται 2 χρόνια, που να μπορεί να συμμετέχει αυτό το παιδί, γιατί είναι ένα κεφάλαιο για την Παναχάκη. Είναι ένα παιδί το οποίο θα τη συμβοήθησε πάρα πολύ παρά το νεαρό της ηλικίας του, και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό και να του δώσουμε ό,τι μπορούμε σαν ομάδα για να είναι ενεργός και να βοηθήσει και τον εαυτό του και εμάς.
0: Μάλιστα, είναι κατανοητό βεβαίως, ναι, γιατί ο Μπούρδος είναι ένα παιδί που σίγουρα το μέλλον του ανήκει. Είπατε νωρίτερα για το γήπεδο, ότι η Παναχακή πλέον κάνει και πρωινές προπονήσεις γιατί δεν έχει γήπεδα. Είπα και εγώ λίγο νωρίτερα ότι η Παναχακή αυτή η εβδομάδα για τον αγώνα με το Παλιοξηριακό πήγε σε 4 γήπεδα. Σε μια εβδομάδα πήγε σε 4 γήπεδα, κάνει προπόνηση. Εσείς λέτε από την αρχή, λογικά το μεγαλύτερο πρόβλημα της Παναχακής είναι το γηπεδικό. Τι βλέπετε με το γηπεδικό και αν θεωρείτε πλέον και αν από τις κουβέντες που έχουν γίνει ότι ένα βοηθητικό γήπεδο πλέον είναι υποχρεωτικό πλέον για την Παναχακή από το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς δείξει λέει ότι το ψάχνει τουλάχιστον ένα βοηθητικό, δε και αν όντως το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται γηπεδικά αυτή τη στιγμή είναι πολύ σοβαρό.
1: Λοιπόν, εγώ άκουγα όταν ήρθα πέρσι σχεδόν τέτοια εποχή ότι το μεγάλο πρόβλημα της Παναχακής είναι ότι δεν έχει ένα προπονητικό κέντρο. Δεν κρύβω ότι όταν το άκουγα δεν το ασπαζόμουν και τόσο μέσα μου, το θεωρούσα και λίγο υπερβολή. Όλο αυτό το διάστημα που είμαι θεωρώ ότι είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή η ομάδα. Γιατί δεν μπορείς να έχεις ούτε την ηρεμία που χρειάζεσαι, ούτε τη συγκέντρωση, ούτε τη σειρά που λέμε, όταν κάθε μέρα δεν ξέρεις πού θα προπονηθείς, παρότι η διοίκηση κάνει μεγάλες προσπάθειες. Πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο πανεπιστήμιο πήγαμε και στο βοηθητικό πλέον του σταδίου μπαίνουμε σιγά σιγά και ένα πλαστικό εξαιρετική κατάσταση είναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις συνέχεια στο πλαστικό. Η διοίκηση κάνει πολλά πράγματα που προσπάθει όσο μπορεί, έτσι. Έρχονται λίγο δύσκολα πράγματα γιατί τώρα το γήπεδο του πανεπιστημίου, επειδή είχε χρήση από εμάς, σιγά σιγά έχει αρχίσει, έχει τα προβλήματά του, θέλει συντήρηση, άρα πρέπει να το αφήσει να συντηρηθεί. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όταν μόνο σας είπατε προηγουμένως ότι σε 5 προπονήσεις κάναμε σε 4 διαφορετικά γήπεδα, είναι ένα πρόβλημα μόνο. Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Η ομάδα πρέπει να φτιάξει ένα δικό της χώρο να προπονείται με ηρεμία και με συγκέντρωση. Να είναι δικός της χώρος αποκλειστικά η χρήση του, για να μπορεί να μπαίνει τις ώρες που απαιτούνται. Θεωρώ ότι έχουμε μια διοίκηση η οποία δείχνει σοβαρότητα και επενδύει στην ομάδα και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου η ίδια να το λύσει. Γιατί αυτό το κρίνω με βάση τι βλέπω, πώς λειτουργεί η διοίκηση αυτή σε σχέση με όλα τα προβλήματα που έχει η ομάδα. Είναι πολύ σοβαρή, είναι πολύ προσεγμένη, δείχνει να λύνει προβλήματα. Θεωρώ ότι γνωρίζω ότι όλο αυτό το διάστημα ψάχνουν λύση. Και θεωρώ ότι θα το λύσουν, γιατί δείχνουν μια σοβαρότητα σε αυτό που κάνουν και θεωρώ με βάση αυτό ότι η ομάδα θα έχει ένα δικό της χώρο να προπονείται για να λύσει και τα προβλήματά της. Βέβαια, ξαναλέω ότι όταν θα είναι διαθέσιμη αγιά, το πρόβλημα μικραίνει. Δεν εξαφανίζεται, αλλά μικραίνει, εξομαλύνεται.
0: Μάλιστα. Είπατε κάτι σημαντικό τώρα για τη διοίκηση. Πόσο διαφορετικά είναι για εσάς και πόσες μεγαλύτερες είναι και ευθύνες σας και των συνεργατών σας. Πέρυσι ζήσατε τη δύσκολη χρονιά, έτσι, τη δύσκολη κατάσταση. Το γνωρίζουμε όλοι ότι η διοίκηση έκανε ένα αγώνα όσο μπορούσε η διοίκηση Αρσενικής να βγει χρονιά με ένα στόχο της παραμονής, με πολλά προβλήματα που κρατήσατε στεγανά στα βοτήρια. Πόσο όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα και πόσο μεγαλύτερες ευθύνες ότι υπάρχει μια διοίκηση που όπως μας λέτε κάνει τα πάντα και ότι από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς έχει διαθέσει πάρα πολλά χρήματα, έχει βάλει ήδη 350 χιλιάρικα όπως ανακοινώθηκε μέχρι σήμερα. Πόσο σημαντικό είναι ότι φέτος είναι εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα.
1: Εντάξει, μεγαλώνει η ευθύνη, γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν επενδύσει στην ομάδα και τρέχουν και οι ίδιοι όλη μέρα. Δεν είναι ότι εντάξει έρχονται, τους βλέπεις μια τόσο, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι για κάθε πρόβλημα είναι εκεί. Μεγαλώνει η ευθύνη. Εξορισμού όμως όταν βρίσκεσαι μέσα στον οργανισμό της Παναχαϊκής, υπάρχει ευθύνη. Όπως και να είναι οι συνθήκες, υπάρχει ευθύνη. Απλά φέτος είναι λίγο πιο μεγαλώνει η ευθύνη, γιατί δεν τρέχεις εσύ, οι συνεργάτες σου και κάποιοι ποδοσφαιριστές σου. Βλέπεις ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι τρέχουν και αυτοί καθημερινά. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ό,τι αγωνία έχεις εσύ για την Κυριακή έχουν και οι ίδιοι. Ό,τι όσο στεναχωριέσαι εσύ για να είναι ομαλή η καθημερινότητα, τόσο στεναχωρούνται και αυτοί. Δηλαδή, νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σου και τρέχεις, βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά με την ίδια ευθύνη που και εσύ έχεις και αυτοί έχουν και τρέχουν, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν να είναι πάρα πολύ σοβαροί. Και νομίζω ότι ένα κέρδος που έχει η ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η διοίκησή της. Ανεξάρτητα ποια πρόσωπα θα είναι εκεί, ποιοι παίκτες, ποιοι προπονητές, εγώ με βάση αυτό που έχω δει μέχρι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο κέρδος που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα είναι ότι έχει μια σοβαρή και πολύ συνεπής διοίκηση. Και θεωρώ ότι αυτό, όπως το είπατε και εσείς, μεγαλώνει την ευθύνη σε όλους εμάς που εργαζόμαστε για την ομάδα. Που έτσι κι αλλιώς η ευθύνη ήταν στην Παναχαϊκή και είναι μεγάλη, αλλά πόσο μάλλον δεν υπάρχει και ένα γκρουπ ανθρώπων οι οποίοι θα πανούν χρήματα, χρόνο και σου δίνουν ό,τι καλύτερο έχουν για να κάνεις εσύ τη δουλειά σου σωστά.
0: Ο Σπύρος Αντωνόπουλος και το υπόλοιπο team που όντως είναι μεγάλο, με ανθρώπους του ποδοσφαίρου και όλα αυτά, γνωρίζουν πλέον ότι το έχουν συνειδητοποιήσει ότι φέτος είναι μια χρονιά που θα κρυθούν και πιο αυστηρά από τον κόσμο.
1: Φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Φυσιολογικό, εντάξει. Όποιοι και να ήταν. Αφήστε αν είμαι εγώ, είναι ο Σινάς δίπλα μου ή ο Γκοτζής, ο γνωστής ή ο Σαγκυλαρόπουλος. Όποιοι άνθρωποι και να ήταν, όπως δεν λέγονται αυτοί οι άνθρωποι, η κριτική δεν θα ήταν σκληρή για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σχέση με το ποιος είναι ή με τον ρόλο. Όταν είσαι προπονητής σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Παναχαϊκή και με συνθήκες οι οποίες είναι καλές, σαφώς η κριτική είναι πιο αυστηρή. Είναι φυσιολογικά πράγματα, δεν είναι παράλογα και εμείς που είμαστε και μέσα στο χώρο αυτό το θεωρούμε και αυτονόητη την κριτική. Αρκεί να υπάρχουν όρια. Έτσι, δηλαδή, τα όρια είναι ένα πράγμα το οποίο είναι του καθενός προσωπικό, να υπάρχουν όρια. Να κρινόμαστε για τη δουλειά μας, θα την κάνουμε καλά, θα την κάνουμε καλά. Είναι φυσιολογικό ο φίλαθλος να έχει τη δική του άποψη για τη λειτουργία του προπονητή, του γυμναστή, του συνεργάτη, του τεχνικού διευθυντή. Κάνει κριτική να μένει στα όρια της δουλειάς του και όχι σε προσωπικό επίπεδο, γιατί μετά αρχίζει λίγο και χαλάει η κριτική και πάει σε μια άλλη διαδικασία. Είναι λογικό λοιπόν όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα, όταν είσαι προπονητής, όταν είσαι συνεργάτης μέσα στο προπονητικό team, ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που βάζουν λεφτά δεν κρίνονται. Ουσιαστικά είναι αυτοί που δημιουργούν τις καλύτερες συνθήκες. Είναι ανεξάρτητα αν είναι αυτοί ή κάποιοι άλλοι. Οι διοικήσεις δεν κρίνονται παρότι χαλούν χρήματα. Και το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα το οποίο δημιουργεί αυτή την αίσθηση της κριτικής από όλους και αυτοί που έχουν ρόλους μέσα στο αγωνιστικό τμήμα είναι φυσιολογικό να βιώνουν αυτή τη διαδικασία. Είναι φυσιολογικά πράγματα. Το βλέπετε και όλοι σας ότι ακόμη και σε μεγάλες ομάδες, μεγαλύτερες ομάδες που έχουν και επίπεδο Ευρώπης, ότι βλέπετε ότι όταν κάτι χαλάει, όταν κάτι δεν πηγαίνει καλά, υπάρχει κριτική σε δείξη, υπάρχει κριτική στους προπονητές. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Και για μας η ευθύνη είναι μεγάλη, δεν είναι μικρή. Και ας σας πω και κάτι άλλο. Και πέρυσι ήταν πολύ μεγάλη. Φαντάζεστε να έπρεπε η Παναχαϊκή στο τοπικό πέρυσι. Φαντάζεστε η ομάδα αυτή να ήταν στο τοπικό. Πόσο δύσκολο θα ήταν για όλους εμάς τους εμπλεκομένους. Πάρα πολύ. Όση ευθύνη είχαμε πέρσι, έχουμε και φέτος, μόνο που φέτος έχουμε μεγαλύτερη, γιατί πολύ απλά υπάρχει μια διοίκηση που είναι σοβαρή, που είναι εκεί, που είναι συνεπής και μεγαλώνει η υποχρέωση δικιά μας, ένας στους εργοδότες μας και στο όνομα της ομάδας για να είμαστε σοβαροί και αποτελεσματικοί.
0: Μας είπατε μέχρι τώρα ότι το μεγαλύτερο κέρδος είναι η διοίκηση. Υπάρχει όμως και ένα ακόμη κομμάτι ότι ο κόσμος έχει πιστέψει σε αυτό το όνομα. Η Παναχαϊκή πάει στο πρώτο μάτι του Αγίου με πάνω 500 φιλάθλους. Παίζει προχτές το Παπαπροβινσιακό με πάνω από 1.500 ανθρώπους που δεν είναι η έδρα της. Που σημαίνει ότι όταν θα έρχονται νίκες σίγουρα και επιστρέφοντας και συναγιά θα αυξηθεί ο κόσμος. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να και συναγιά θα αυξηθεί ο κόσμος. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Σπύρος Αντωνόπουλος στο φιλάθλο κόσμο της Παναχαϊκής και αν όντως

0: η οποία ακόμα και σε πολύ δύσκολες χρονιές είχε κόσμο. Εννοείται ότι όλα αυτά τα παιδιά που έχουμε στο γήπεδο, οι ποδοσφαιριστές, νομίζετε ότι η επιλογή να έρθει στην Παναθηναϊκή είναι μόνο οι συνθήκες που διαμόρφωσε η διοίκηση. Ούτε μόνο το brand που έχει η ομάδα στην Παναθηναϊκή. Είναι ότι είναι και μια ομάδα η οποία μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο. Και αυτό για τον ποδοσφαιριστή, να ξέρετε, είναι το μεγαλύτερο μπουστάρισμα που μπορεί να προκύψει. Να παίζει με κόσμο που τον αναγνωρίζει, που τον σέβεται, που του βαράει παλαμάκια. Θα τον κρινιάξει και σε μια κακή μέρα, γιατί έτσι είπαμε το ποδόσφαιρο. Εννοείται ότι η δυναμική της Παναθηναϊκής είναι ο κόσμος, ο ενωμένος κόσμος, ο ευχαριστημένος κόσμος, γιατί είναι, η ομάδα έχει περάσει μια πολύ μακρά περίοδο με προβλήματα για διάφορους λόγους. Ο κόσμος είναι φυσιολογικό να είναι δυσπιστός. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω παράλογο, το βρίσκω και σε ένα βαθμό λογικό. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέπω μια διοίκηση που πραγματικά έχει διάθεση, και αυτό που είπα θα ξαναπώ, ότι το μεγαλύτερο κέρδος που έχει αυτή τη στιγμή η Παναθηναϊκή είναι ότι έχει μια καλή, συνεπής και σοβαρή διοίκηση. Συνεπώς είναι αυτονόητο ότι αυτή η ομάδα για να ζει και να ζει σωστά και ωραία θα πρέπει να έχει τον κόσμο δίπλα της. Αυτό είναι ότι και αυτοί πρέπει να έχουν τη διάθεση να έρθουν στο γήπεδο και εμείς με την εικόνα μας θα πρέπει να τους φέρουμε στο γήπεδο. Αυτά είναι αλληλένδετα και τα δύο.
1: Μάλιστα, την τελευταία ερώτηση, Κυριακή, επιστρέφεται στη Ζάκυνθο, στον πάγκο της Παναθηναϊκής. Πώς βλέπετε το μάτσο με τον Λεβάντε, και που πήρε και κάποιους παίκτες που είχε κατατσίσει στη Ζάκυνθο χθες, και πόσο άσχημο θα είναι που είναι ένα μάτσο και κλεισμένο των θυρών?
0: Εντάξει, εννοείται, το ποδόσφαιρο είναι κατά μία έννοια ένα θέμα, όσο όταν δεν υπάρχει κόσμος χάνει και τελείως και την έγκλη του. Έτσι, αυτό είναι αυτονόητο. Το Λεβάντε είναι μια ομάδα που μέχρι στιγμή δίνει να έχει αγωνιστικά μια δυναμία. Τώρα μέσα στην εβδομάδα έκανε τρεις προσθήκες από τρία παιδιά που και εγώ τα είχα στη γάμα εθνική και πέρσι και πρόπερσι. Σίγουρα θα τους βοηθήσουν. Εμείς συγκεντρωνόμαστε ότι πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι, πρέπει να κερδίσουμε. Αυτή είναι η αποστολή μας κάθε Κυριακή. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, άσχετα με το πόσο δυνατός είναι ο αντίπρος. Σαφώς θα πάω σε ένα νησί. Δυσκολεύει η διαδικασία, αλλά ξαναλέω ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για μας κάθε Κυριακή ο στόχος είναι να κερδίζει η Παναθηναϊκή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχουμε τα προβλήματά μας, τα παιδιά που είναι σε τραυματισμό, γιατί είναι αρκετά. Ελπίζουμε ότι κάποια θα μπορέσουν να ακολουθήσουν την αποστολή. Όπως και να έχει, να έχουν οι συνθήκες, εμείς θα πάμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Σπύρο Αντωνόπουλο, να σε ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν έχεις προσθέσει κάτι άλλο.
0: Καλή χρονιά, αυτό είναι βάση, υγεία σε όλο τον κόσμο, και αυτό που είπα πριν, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, ότι θα πρέπει ο κόσμος να τον προκαλέσουμε και εμείς με την εικόνα μας να έρθει στο γήπεδο, και αυτός με τη δική του παρουσία να βοηθάει την ομάδα, τα παιδιά να χαίρονται αυτό που κάνουν και να το κάνουν και επικειμένο. Τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια. Κόσμος, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θα σχολιάσουμε μετά, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: και πετρέλαιο. Mm-hmm. Τώρα, με τον πόλεμο. Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφή Μπάτρα 96, στο Facebook, τα μηνύματά σας 2610-758-258, τηλεφωνικό κέντρο του ατμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Άκουσα τον Σπύρο τον Άπλο που δώσε απαντήσει όλα τα θέματα της Παναχαϊκής, έκανε κλωστά και κάποια προβλήματα με παίκτες που υπάρχουν και τώρα βεβαίως, όπως είπε, παιχνίδι με παιχνίδι και θεωρεί ότι όλα τα μάτια είναι δύσκολα, ότι θέλει προσοχή και υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που είναι αρκετά καλές και ικανές να κάνουν ζημίες. Θα δούμε συνέχεια παιχνίδι-παιχνίδι. Είναι η πραγματικότητα για όλες τις ομάδες. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει εδώ: Αλέξη, υπάρχουν νέα για τη σκεπαστή και για την ανάπλαση του γηπέδου, για το κολλημητήριο στην Αγία. Ξέρουμε. Διαμαγεία θα έχουμε νέα όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές. Η απόλυτη ξεφτύλα. Καλά, εγώ δεν ξέρω και για τις εκλογές αν θα έχουμε νέα για την Αγία, Γιάννη, δεν το ξέρω ακόμη αυτό. Εντάξει, μπορεί να ακούσουμε, αλλά πάλι προεκλογικά θα είναι. Εκεί τίποτα, έχει στοιχειώσει η κατάσταση. Τώρα για τη σκεπαστή ακόμη δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, θα γίνει μια συνάντηση στην περιφέρεια. Αναζητούνται οι τρόποι πώς θα τρέξει πιο γρήγορα το θέμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα αυτήν την ώρα. Είναι κάτι που έχει μπει στο ένα, έχει εμπλακεί και η ποδοσφαιρική διοίκηση, η διοίκηση ποδοσφαιρικής ομάδος στο παιχνίδι αυτό. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για το να ανοίξει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άμεσα, δηλαδή μέχρι το 26, όχι. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και αυτό που είναι και σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες και μετά θα περάσει η Επιτροπή. Νομίζω αυτές τις μέρες αναμένεται τώρα η Παναχαϊκή να κάνει έτοιμα. Νομίζω αυτή τη εβδομάδα πρέπει να περάσει η Επιτροπή για αδειοδότηση, γιατί η Παναχαϊκή δεν έχει κόμμα την αδειοδότηση για τη μία και εξέδρα. Ούτως ή άλλως τώρα η Επιτροπή θα περάσει και δώσει αδειοδότηση μόνο για τη δύο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί μία κερκία δεν ασχολείται καθόλου με τη σκεπαστή. Τη σκεπαστή πάει αρχές 27 και βλέπουμε. Και πάλι όσο μένουμε, περνάει ο καιρός χωρίς να γίνεται κάτι, θεωρώ ότι πάμε και πιο πίσω. Πάλι είναι μια δύσκολη χρονιά για τη σκεπαστή, όπως και να το κάνουμε. Τώρα για την ανάπλαση, αυτό που έχει προκύψει, ένα θέμα αυτή τη στιγμή, λίγο με τους χώρους στάθμευσης στο γήπεδο. Έχει προκύψει, εντάξει, φύτευση είναι ένα μικρό θέμα μου που μηχανικός, δεν είναι απλό το θέμα και της φύτευσης, γιατί πολλοί λένε ότι είναι απλό, δεν είναι καθόλου απλό. Στο θέμα της στάθμευσης τώρα, εκεί είναι όλη η ιστορία, προσπαθούν να βρεθεί μια λύση σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές. Μάλλον βρίσκεται λύση. Εκεί το κομμάτι είναι ότι η Παναχαϊκή ο μελετής είχε δηλώσει θέσεις χώρου στάθμευσης σε χώρους που δεν είναι της Παναχαϊκής. Δηλαδή κάποια περιοχή από εκεί που έχουν πληροφορηθεί ότι εκεί που έχει δηλώσει Παναχαϊκή σε ένα κομμάτι για στάθμιση είναι δεσμευμένα τα χωράφια. Ότι δεν μπορεί καν να γίνουν στάθμιση εκεί. Υπάρχει δέσμευση κιόλας, όχι απλά είναι αλλού. Είναι δεσμευμένα. Άρα πρέπει να βρεθεί χώρος μέσα στην ιδιοκτησία της Παναχαϊκής. Αυτό αναζητείται τώρα. Λένε ότι θα έχουμε καλή εξέλιξη επόμενες μέρες και δεν θέλουν να πούν περισσότερα όσον αφορά το πώς θα ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες. Αλλά πάμε προς επίλυση από ό,τι έμαθα πριν από λίγη ώρα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλά, Αλέξη, λέει μέγα πρόβλημα το βοηθητικό. Λέει: το Άγιο λέει που κάνει προπονή στο γήπεδο του. Ναι, δεν κάνει συνέχεια στο γήπεδο του Παναγιάλης. Ούτε ο Παναγιάλης κάνει στο γήπεδο του. Μία ή δύο κάνει κι αυτός. Απλά ο Παναγιάλης χρησιμοποιεί κάποιες φορές την άκολη, που και αυτή έχει πλαστικό τάπητα, και κάποιες φορές πέρσι είχε πάει στο Δημητρόπουλο. Έχει γήπεδα που μπορεί να εξυπηρετείται, αλλά και ο Παναγιάλης έχει θέμα. Δηλαδή, μην νομίζω ότι συνεχώς ψάχνει λύση κι αυτός για το βοηθητικό, για το τι θα κάνει προπόνηση. Πού θα κάνει προπόνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί ούτε ο Παναγιάλης, κατά πρώτον τον Παναγιάλη δεν το αμφίει, είναι δημοτικό το γήπεδο. Έτσι. Δεν μπορεί να πάρει περισσότερες ώρες από το Δήμο. Για να μπαίνει στο δικό του γήπεδο. Και εκεί μία με δύο φορές το χρησιμοποιεί. Και στο Αίγιο έχουν θέματα. Μην νομίζω ότι δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι θα ήθελε ο Παναγιάλης να μπαίνει περισσότερες ώρες στο γήπεδο, στο δικό του κομμάτι. Έτσι, στο δικό του γήπεδο. Έχει όμως βολεύεται και με την Άκολη και με το Δημητρόπουλο. Υπάρχουν δύο γήπεδα τα οποία κάνει κάποιες προπονήσεις για να ετοιμάζεται. Εντάξει, θα δούμε. Πάντα. Και είπα και στον Παναγιάλη τώρα αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι είναι ότι ξαφνικά ενώ περιμένουν την ανάπλαση του γήπεδου και υπάρχει ένα ποσό 2.200, ξαφνικά τώρα έρχονται μόνο 600 χιλιάρικα για το Ταρτάν. Και το υπόλοιπο γήπεδο μένει ως έχει. Ενώ και στον Παναγιάλη δείξει λέει ότι πρέπει να έρθουν χρήματα να γίνουν τα έργα. Που έχουν ανακοινωθεί για τις κερκίδες και όλα αυτά. Έτσι είναι δεδομένο αυτό. Θα δούμε και το υπηρετικό πάντα είναι ένα θέμα, παντού.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, πέρα μην περιμένεις μέχρι το τέλος της σεζόν. Σκεπαστή, δεν υπάρχει χρόνος να μπει το 27. Νίκο, κοίταξε, εγώ δεν σου έχω γρύψει, γιατί το είπα και δημόσια έτσι. Και εγώ μέσα μου δεν αποκλείω ότι μπορεί να πάει και η τρίτη χρονιά έτσι. Δεν το αποκλείω. Γιατί η άποψη της αεραστεχνικής είναι η ίδια. Ότι δεν βλέπουν κάτι γρήγορο. Κατά πρώτον, μου είπε άνθρωπος κορυφαίος όλες τις αεραστεχνικές εκτές, σου είχα πει 6 μήνες από το τέλος Αυγούστου, σου λέω πάλι 6 μήνες τον Οκτώβριο. Δηλαδή από το τέλος Αυγούστου που σου είπα, λέει, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα. Βλέπεις κάτι, μου λέει, αυτή τη στιγμή έχει γίνει, που δεν βλέπουμε εμείς. Άρα εμείς θεωρούμε ότι θέλουμε πάλι 6 μήνες. Από τη στιγμή που δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα, γιατί εμείς ξέρουμε πλέον με αυτά που ζητάνε ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, το βλέπουμε δύσκολα. Γι' αυτό θα συμφωνήσω, Νίκο, ότι δύσκολα. Κι εγώ δύσκολο. Ξέρεις, από τη φύση μου είμαι λίγο αισιόδοξος, αλλά ας ελπίσουμε ότι μπορεί να βρεθεί αυτός ο τρόπος που λένε, για να μπουν τουλάχιστον να ξεκινήσουν εργασίες και να είναι λίγο πιο γρήγορη η διαδικασία, αλλά πάντα υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό που λες. Εγώ το έχω σπαστεί αυτό που λες, ότι μπορεί να βγει και τρίτη χρονιά χωρίς σκεπαστή. Απλά τώρα έχει πιέσει και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, αλλά είπα ότι αν δεν γίνουν εργασίες, η περιφέρεια είναι ξεκάθαρη. Δεν συζητάει καθόλου θέμα αδειοδότησης στη σκεπαστή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει σκεπαστήρα Νίκ, σύντομα λέει, κρατήστε το αυτό. Εντάξει, Νίκο, το κρατάω. Εντάξει, ξέρω ότι γίνονται κάποιες συζητήσεις. Νίκο, πάω να γίνει ένα τρίκ. Εγώ το ξέρω το τρίκ αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να το πω δημόσια όμως. Το τρίκ το ξέρω πολύ καλά ποιο είναι αυτή τη στιγμή. Που πάει να κάνει περιφέρεια. Αν τους βγει, μπορεί στις αρχές 27, για μέχρι τώρα 26, ξέχασέ το. Ξέχασέ το, σου βάζω χ. Άστο. Με αν περιμένεις να ανοίξει τον άλλο μήνα, όχι, δεν πρόκειται. Απλά, αν περάσει αυτό το τρίκ που πάνε να κάνουν, θα είναι γρήγοροι. Πολύ πιο γρήγορα από τους 6 μήνες που λένε. Αυτό το ξέρω και εγώ. Αλλά, να το δούμε. Γιατί ακόμη αυτό προσπαθούμε, προσπαθούμε και δεν γίνεται τίποτα. Είδες και ανάπλαση λέγαμε προχωράει, τώρα κολλήσαμε ξαφνικά. Είναι θέματα που προκύπτουν ξαφνικά. Λοιπόν, λέγε ντροπή, λέει στην ΕΠΟ, λέει την εμετική εκεί στην ομάδα, γρήγορα πάρτε θέση για αυτή την απόφαση έκδρομα, όταν γίνεται έτοιμα κοινό, γίνεται αποδεκτό, παρανομείτε κύριε. Η Παναγιακίνικο δεν θέλει να θα πάρει, να πάρουν θέση λύση δείξη. Δεν θα πρόκειται να. Η Παναγιακίνικο αποδέχεται την απόφαση, θα πάει να παίξει στο παλαιοβονησιακό στάδιο και προχωράει. Δεν πρόκειται να κάνει κάτι και να διαμαρτυρηθεί. Έκανε ένα κοινό αίτημα. Δεν έγινε αποδεκτό. Είδες, μου έλεγες εχθές θα γίνει, σου έλεγα είναι δύσκολο. Γιατί μου το είχαν πει ότι είναι δύσκολο. Από χθες μου είχε πει ο πρόεδρος είναι δύσκολο να το δεχτώ το αίτημα. Εντάξει, η Παναχαϊκή πλέον δεν. Αυτή είναι η απόφαση που αυτό θα προετοιμαστεί και τελείωσε τώρα η ιστορία. Σου είπα για μένα δεν. Πάτρα παίζει, οι βαθμοί την ενδιαφέρουν, όλα τα υπόλοιπα τα βλέπουμε στην πορεία.

Λοιπόν, ντροπή λέει επίσης να γίνεται επανασπορά κάθε χρόνο Σεπτέμβριο. Λέει σταματήστε αυτό το τροπάριο. Νίκο, το εξήγησα. Το βεβαίως έχει το θέμα της επανασποράς. Έτσι. Και η Θήλα Σεπτέμβριο έκανε επανασπορά. Που έχει πολύ καλά γήπεδα. Η δείξη μεταναστευτική Παναγιακή έχει αποφασίσει να κάνει καν Σεπτέμβριο ή για τι αναπέτειε δεν έχει. Πόσε έκανε, 2, 3, δεν έκανε παραπάνω. Έτσι. Είπα ότι υπάρχει μια συμφωνία τώρα ότι αν δεν γίνει αντικατάσταση ο Κλωτάπη από τη νέα περίοδο, το καλοκαίρι, θα γίνει επανασπορά τον Ιούλιο. Το έχει αποφασίσει η δίκηση. Ότι θα γίνει επανασπορά τον Ιούλιο. Οπότε νομίζω ότι του χρόνου δεν θα τεθεί αυτό το θέμα. Ο τέλος Αυγούστου το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Πάμε μακριά όμως, κάτσε να ανοίξει τώρα, να εκτελέσει η νυν επανασπορά. Και βλέπουμε. Η ομάδα λέει να παίξει αγιά, λέμε ατόνομη το έσω και αναγκαστικά. Μωρέ Νίκο, τώρα τι μου. Δηλαδή να του βάλουμε μέσα χωρίς το γήπεδο έτοιμο για να παίξουν αγιά. Δεν θα παίξει, δύσκολο να παίξουν αγιά. Έτσι. Είναι δύσκολο να παίξω. Είναι 35 μέρες μέχρι το μάτσο ατρόμητου. Έτσι, 35-37. Θες τουλάχιστον 45 με 50. Έτσι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω. Βλέπω ότι πιο καιρός έχει βροχές. Που και αυτό από τη μία δεν είναι ότι. Έτσι. Δεν νομίζω. Μα εκεί φαντάζομαι μακάρι. Έτσι. Αλλά αν να δημιουργηθεί πρόβλημα για την επόμενη σεζόν, πενιχίες φορές να πας στο στάδιο, να παίξεις από εκεί με ατρόμητο, παρά να μπεις στο δικό σου γήπεδο να το χαλάσεις. Να το κάνεις χωράφι για το υπόλοιπο. Έτσι. Να σου πω, Νίκο μου, δεν έχω ρωτήσει. Αύριο θα ρωτήσω που βρισκόμαστε στην Αγιά. Μη σου λέω και εγώ ψέματα. Ξέρω το χορτάρι έχει πρασινίσει, έχει αρχίσει, αλλά μου έχουν πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση πριν το μάτσο την Πρέβεζα να επιστρέψει η ομάδα εκεί, γιατί κακά τα ψέματα θέλουν το γήπεδο να το έχουν όλη τη χρονιά.

Λέει ο Νίκος, εντάξει Αλέξη μου, λέει, εγώ λέω τη γνώμη για το καλό της ομάδας. Συμφωνώ, Νίκο. Και δεν ξέρω, σου λέω αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε. Δεν το έχω ρωτήσει καν, γιατί έχω μείνει και εγώ, θα γυρίσει στο μάτσο με Μπρέβεζα. Θα ρωτήσω όμως και στο πω, εσύ μπορεί να ξέρεις και περισσότερα εκεί πέρα, το βλέπεις κιόλας κάθε μέρα, να το ξέρεις. Θα ρωτήσω αύριο, αλλά δύσκολο το βλέπω. Άλλο να σου πω κάτι, Νίκο. Αν ήταν να παίξει την Αγιά, δεν θα έκανε τη Μεβανάχα για να πάει στα προσφύγια. Που σημαίνει ότι δεν θα είναι έτοιμο την άλλη Κυριακή. Γι' αυτό έκανε και το αίτημα. Γιατί ήξερε ότι δεν είναι έτοιμο το δικό της. Άρα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι. Την άλλη Κυριακή αναγκαστικά θεωρώ ότι θα πάει στο στάδιο.

Λοιπόν, ο Νίκο λέει: υπήρχε βούληση, λέει, από την περιφέρεια Γρινίου, λέει, και τον περιφερειάρχη, λέει, καθώ και τον Αντωνόπουλο θα είχαν βρει λύση άλλο φαρμάκι στην Αγία. Νίκο, δεν έχει. Έχουν γίνει ραντεβού στην περιφέρεια. Έχουν πάει αρκετέ φορέ πλέον. Μην κοιτά που δεν βγαίνει προ τα έξω. Και σου είπα ότι το θέμα αυτή τη στιγμή και τη σκευαστή έχει μπει προ το φαρμάκι αυτή τη στιγμή. Και στο θέμα και τη ανάπλαση, κυρίω και στο θέμα τη σκευαστή τώρα και μπει μπροστά. Μην νομίζω ότι η περιφέρεια δεν θέλει να λυθεί αυτό το θέμα. Έτσι. Εντάξει, θα περιμένουμε. Έχουμε κολλήσει. Αυτή η αλήθεια είναι τρίτη χρονιά. Δεν σου λέω ότι είναι άδικο αυτό που μου λες, έτσι. Αλλά τώρα αναγκαστικά υπάρχουν πάλι πολλές επαφές. Έχουν γίνει πολλές επισκέψεις προς τα έξω προς και από την αεροτεχνική προς την περιφέρεια. Αναζητείται λύση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπάρχουν όλα αυτά τα χρήματα που απαιτούνται. Ούτε ακόμη και αυτά για τις πρώτες εργασίες. Προσπαθούν μέσα. Δεν πάνε να το προσπεράσουν τώρα αυτό. Αυτό είναι το τρίκ που πάνε να γίνει. Είναι πώς προσπερνάμε να βγάλει η περιφέρεια τα χρήματα και να πάμε πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, ας γίνει επιτέλους μια αρχή και βλέπουμε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εξαιμάδα, όντως λέει δεν έχει πλήρη έτοιμο το γήπεδο, απλά μήπως έμπαινε αναγκαστικά λέει. Τέλος πάντων, η απόφαση από πάντως είναι ντροπιαστική. Μάλιστα. Για το πρώτο μου λες Νίκο, το ξέρεις και εσύ ότι δεν είναι. Ναι, φαντάζομαι. Νίκο, μάλιστα είναι έτοιμη η Αγιά. Δεν θα έκανε κανένα έτοιμο φαναγή. Εντάξει, ότι παίζει την Αγιά. Μόνο μια χρονιά έπαιξε ένα παιχνίδι στο στάδιο, γιατί εκ των πραγμάτων η διακοπή, θυμάσαι, υπήρχε μια διακοπή τότε 2 εβδομάδες και βολεύτηκε σε εκείνες το 15ήμερο και έπαιξε ένα παιχνίδι στο στάδιο. Πέρυσι έπαιξε προσφυγικά. Στο ξεκίνημα έπαιξε 2 παιχνίδια στα προσφυγικά και σωστά έπαιξε πέρυσι που είχε προσφυγικά με την ομάδα που είχε. Άρα κάθε χρόνο ξέρουμε ότι στο ξεκίνημα σημείο που είναι κλειστή η Αγιά, 2 παιχνίδια θα τα παίξει πάντα. Εδώ παίξει Super League 2. 2 παιχνίδια στο στάδιο. Τώρα πάλι από ό,τι φαίνεται 2 παιχνίδια θα παίξει και θα γυρίσει το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι στη φυσική της έδρα.

άλλος Νίκος λέει με την πρέβεζα στην Αγία, λέει θέλει λίγο χρόνο ακόμη το γήπεδο. Ναι, Νίκο, και εγώ αυτό ξέρω. Ξέρω ότι είναι ξεκάθαρο 7 Νοεμβρίου πλέον. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, έτσι, στο κομμάτι αυτό. 8 Νοεμβρίου, Κυριακή 8 είναι. Δευτέρα είναι 9, 8 Νοεμβρίου με την πρέβεζα θα γυρίσει το γήπεδο της. Δεν βγαίνουν τα χρονικά περιθώρια του να ήταν νωρίτερα έτοιμο. Μια επανασπονδότητα 45 μέρες για να κρατηθεί όλη τη χρονιά το. Δεν μπορεί να μπει 35 μέσα. Να το κάνεις χωράφι από μόνος. Το λέει η λογική αυτό. Ας τώρα ένα παιχνίδι είναι, θα περάσει. Έτσι, και είναι και ένα ντέρμπι που για μένα θα μαζέψει πολύ κόσμο. Ένα χαϊκό παιχνίδι στο στάδιο. Θα μάχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το μάτς. Εντάξει, είτε παίζεις τώρα στην Αγία, είτε στα προσφυγικά, είτε στο στάδιο, το όπως πήρες τον Άμπλος νωρίτερα. Ο στόχος είπε κάθε Κυριακή είναι να κερδίσουμε. Ο Δημήτρης λέει οριστική σίγουρα, λέξη λέει 8 Νοεμβρίου με πρέβεζα στην Αγία. Ναι, Δημήτρη μου, αυτό ξέρω και εγώ. 8 Νοεμβρίου θα γυρίσει την πρέβεζα στην Αγία. Τότε θα είναι η μέρα που θα επιστρέψει στο φυσικό της γήπεδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ο άλλος Νίκος, ο φίλος μου, Αλέξη λέει, Σάββατο Παναχαϊκή δίστο μου, λέει, θα γίνει σκοτωμό στο κλειστό μας. Ναι, μεγάλο παιχνίδι. Τώρα όλα τα παιχνίδια, Νίκο μου, η National League 1. Κοίταξε, Νίκο, είναι μια κατηγορία η National League 1 η οποία δεν έχει μικρό παιχνίδι. Όλα τα μάτια είναι φωτιά. Όλοι οι προπονητές αυτό μου λένε. Δηλαδή, αν εξαιρέσει και αν κατέβαινε ακόμη και η Βόλο που θα ήταν αδύναμη, που δεν κατέβηκε, τώρα όλες οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πολύ καλές ομάδες. Έχουν διαθέσει λεφτά φέτος. Το δίστο μου έδειξε και την πρώτη αγωνιστική ότι έχει καλή ομάδα. Έτσι, είναι πολύ καλή ομάδα. Αλλά η Παναχαϊκή έχει έδρα. Εκεί στη φλεγόμενη έδρα είναι δύσκολο να. Και έχει και ένα σερί τρομερό άιτο που μετράει, έτσι. Μεγάλο σερί. Πάνω από χρόνο αίτητο που στην έδρα της. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι εκεί είναι, η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο. Γιατί την Παναχαϊκή η έδρα θα είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει καλή ομάδα. Έτσι. Και θα δούμε. Εντάξει, ότι θα έχει πολύ κόσμο. Είπα την Παναχαϊκή μπασκετική την έχει γνωρίσει πάρα πολύ. Και το ότι πλέον παίζει το μπάσκετ φέτος Σάββατο. Είναι εντελώς διαφορετική ημέρα με το ποδόσφαιρο. Οπότε όλοι οι φιλαθλήτες πάνε Σάββατο στο μπάσκετ, Κυριακή στο ποδόσφαιρο. Πάμε τελευταίες διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνυμα.
0: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, πάμε για τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Νίκος, καλύτερα λέει να είναι και καλό το γήπεδο, λέει στα μπαράς. Ναι, εντάξει, Νίκο, τα για δεν ανοίγει νωρίτερα. Ό,τι είναι προγραμματισμένο στις 8 Νοεμβρίου, τότε θα ανοίξει το γήπεδο της εκ των πραγματών.

Φάλος Νίκος λέει: Λέξη, να υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα. Λέει: το σύντομα σκεπαστή δεν εννοώ άμεσα, θα φανεί όμως την πορεία. Ναι, Νίκο, ότι προσπαθούν, στο επιβεβαιώνω. Δεν μπορώ να πω ότι μου έσαι το τρίκ αυτή τη στιγμή. Είναι κατανοητό. Δηλαδή, πάει να γίνει κάτι που να διευκολύνει την κατάσταση. Αλλά με έχουν δεσμεύσει να μην το πω αυτό προς τα έξω. Έτσι. Έχει βρεθεί μια λύση που όντως, αν συμβεί και μπουν πολύ γρήγορα τα συνεργεία, οι εργαζόμενοι, θα δοθεί πολύ πιο γρήγορα. Αλλά πρέπει να βρεις αυτό το τρίκ να ολοκληρωθεί που πάνε τώρα να κάνουν Παναχαϊκή και Περιφέρεια. Είναι κάτι που έχει να κάνει με το οικονομικό, που έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Προσπαθούν για μια λύση που θα είναι σωτήρια και θα φέρει πολύ πιο κοντά το τέλος δηλαδή, των εργασιών, ώστε να ξαναπεράσει η Επιτροπή για την αδειοδότηση και της σκεπασής της κερκίδας. Για μισή κερκίδα δεν το συζητά η Περιφέρεια. Καθόλου. Εντάξει, και αυτό επίσης είναι κατανοητό. Δηλαδή, θα πεις ότι μέχρι εκεί το γήπεδο δεν έχει πρόβλημα, καθίστε, από εδώ και πέρα το γήπεδο έχει πρόβλημα, μην κάθεστε. Πάλι γι' αυτό δεν είναι. Γι' αυτό κοιτάνε τώρα μία λύση που να δούμε να τελειώσει γρήγορα αυτή η ιστορία με τη σκεπαστή, etc.

Ο Βασίλης λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Λέει, Παναχαϊκή δίστομα το Σάββατο, Απόλλων Προμηθέας Κυριακή, θα πέσουν κορμιά αυτό το Σαββατοκυριακό. Εντάξει, τώρα είναι όλα τα μάτσα από την National League 1, είναι κομβικά, είναι πολύ κρίσιμο μάτσα. Όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, θα πέσουν κορμιά. Θα συμφωνήσω, καλύτερη έκφραση. Γιατί και κάτω στην Αγιά, είπαμε, τον κόσμο υπάρχει εκεί, γίνεται μάχη. Είναι δύσκολο να περάσει ομάδα, αλλά είναι ένα πρωτάθλημα όμως διαφορετικό από αυτό που έπαιζε μέχρι τώρα. Άλλο National League 2, άλλο ένα. Έτσι. Σίγουρα θα έρθουν και τα καλά αποτελέσματα, θα έρθουν και τα άσχημα αποτελέσματα στην κατηγορία. Για όλες τις ομάδες είναι αυτό. Εξυπακούεται. Όλοι θα κάνουν τις ήττες τους μέσα στην έδρα τους. Είπα να κάνει κάτι στο δίστομο. Δείχνει από την αρχή, βάζει υπογραφή ότι είναι έτοιμη, αποφασισμένη για το στόχο της. Στο Απόλλωνας Προμηθέας, επόμενο ότι θα γίνει μακρύ μάχη. Γιατί ο Απόλλωνας ψάχνει πρώτη νίκη, αναζητά οξυγόνο για τη συνέχεια. Το Προμηθέας 14. Πάει για την τρίτη νίκη και να παραμείνει στην κορυφή. Μην είναι γεγονός ότι θα είναι μεγάλο παιχνίδι. Και πήγε Κυριακή, είναι άσχημα. Σάββατο εγώ θα ρωτάω, θα έχει περισσότερο κόσμο. Αλλά ο Προμηθέας πλέον εκ των πραγμάτων είχε ζητήσει την αλλαγή του αγώνα. Έγινε δεκτό και πλέον πάμε για Κυριακή στην Περιβόλα 5 το απόγευμα.

Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει εδώ, συμφωνία Παναγιαλίου με Βίκος Κόλλα. Ναι, ο Παναγιαλίος ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά, βλέπω και εγώ, τη νέα συμφωνία με τη Βίκος Κόλλα, έναν ακόμη χορηγό. Δίψα για μπάλα, δίψα για Βίκος Κόλλα, είναι το σύνθημα που έβγαλε η δίκηση του Παναγιαλίου. Νέα χορηγική συμφωνία λοιπόν με την Βίκος Κόλλα. Άλλη μια χορηγία. Έχει αρκετές χορηγίες τώρα ο Παναγιαλίος, εκ των πραγμάτων, τη φετινή χρονιά. Τώρα, όσον αφορά, επειδή ο Χρήστος με ρωτάει, ο Μακρύς θα παίξει την Κυριακή. Ο Μακρύς θα ξεκαθαρίσει, έχει 50-50% πιθανότητες. Ήταν σήμερα μόνο στο γήπεδο 2 ώρες, έχει πέσει πάνω του όλο το ιατρικό επιτελείο για να έκανε θεραπεία 2 ώρες το πρωί, θα ξανακάνει και αύριο και θα προσπαθήσει την Πέμπτη να μπει στην προπόνηση. Θα κρυθεί την Πέμπτη την κατάσταση πάνω στον αγωνιστικό χώρο. Η πρόθεση είναι ότι παίξει να παίξει. Λέω ότι θα είναι έτοιμος και θα παίξει. Το τεχνικό επιτελείο του Παναγιαλίου θα συμβουλευτεί τους γιατρούς με δεδομένο ότι σε καμία περίπτωση θα θέλει να επιδεινωθεί η κατάστασή του. Αν τίθεται θέμα να επιδεινωθεί η κατάστασή του στο αναγωνιστή, στον Παναγιαλίου θεωρούν ότι είναι καλύτερο να μην χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον από την αρχή και να είναι έτοιμος για τη συνέχεια. Αν όμως το ιατρικό επιτελείο ανάψει αυτό το πράσινο φως, εκ των πραγμάτων θα παίξει. Έτσι. 50-50, σήμερα είναι 50-50 για να ξεκινήσει, ενώ αποστολή μπορεί να μπει. Αλλά είναι 50-50 οι πιθανότητες για να είναι στην αρχική ενδεκάδα την Κυριακή. Θα φανεί Πέμπτη Παρασκευή, θα ξεχαθαρίσει για το Μακρύ, αν θα είναι έτοιμο πόλεμος. Ούτως άλλως ο Μακρύς είναι μια λύση για τον Παναγιάλη, γιατί και ο Παναγιάλης χωρίς το Μακρύ στο 9, κακά τα ψέματα, πάει με ψευτο 9 μετά πάλι. Ο Γιάννης Μπουρλάκης δεν είναι 9. Σε καμία των περιπτώσεων δεν μπορεί να παίξει το 9. Αυτό θα παίξει, δεν είναι 9. Έτσι. Αντί ότι έκανε πέρσι κάποια παιχνίδια, το έλεγα αν λείψω Μακρύς, ότι πάλι σε μια τέτοια λύση θα πάει. Θα φανεί όμως, είπαμε, σε 48 ώρες αν είναι έτοιμο πόλεμος ή όχι για τον αγώνα με τον Άγιο Ματέο. Και ο Παναγιάλης βεβαίως φεύγει Σάββατο, εκ των πραγμάτων, Σάββατο μεσημέρι, κάνει πρωί προπόνηση και φεύγει και αυτός Σάββατο, γιατί έχει και αυτός ένα μακρινό ταξίδι. Είπαμε τα νησιά, εκ των πραγμάτων είναι έξοδα για τις ομάδες. Παναγιάλης φεύγει Σάββατο, Παναγιάλης φεύγει Σάββατο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορεί να πας τώρα να ρισκάρεις αυτή η μερό μετακινήσεις και όλα αυτά. Αυτή η μερό μετακινήσεις θα ρισκάρουν πιο ομάδες που με λιγότερα χρήματα, που δεν έχουν και μεγάλους στόχους, μπορούν να πάνε. Τώρα οι άλλες ομάδες που έχουν στόχους θα πηγαίνουν στα νησιά από Σάββατο, γιατί έτσι και επιβάλλεται.

Παύλος Ζέκα, εσπέρα Αλέξ, λέει ποιον βλέπεις για προπονητή στον Προμηθέα, τι ακούγεται. Με τι να σου πω, δεν ξέρω. Ακούω και σενάριο για Μιχελάκο. Δεν τι άκουσα το μεσημέρι, δηλαδή ότι υπάρχει σενάριο ακόμη να παραμείνει και ο Μιχελάκος προπονητής πρώτος του Προμηθέα. Ο Μιχελάκος, για όσους ξέρουν, ήταν ο βοηθός του Βοβουρά μέχρι τώρα. Ήταν ένας προπονητής που έχει κάνει στο ΜΑΤ του Βίκου. Είναι ένας νέος φέρλυπης προπονητής, το οποίο εξετάζεται και αυτή η περίπτωση. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Να ξεψευδείς φόδος, ήταν ο Χρήστος Σερέλης. Δεν είναι εύκολη υπόθεση αυτή την ώρα ο Σερέλης. Μια τέτοια περίπτωση ενός τέτοιου ονόματος προπονητή θα ανέβαζε το επίπεδο στον Προμηθέα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Θα φανεί, φαντάζομαι, μέχρι αύριο μεθαύριο, που θα πάρει προπονητή. Θα ανακοινώσει τον προπονητή του. Για τον απλούστατο λόγο, το Σάββατο έχει ένα μάτς πάρα πολύ κομβικό στη Λευκάδα. Για τον Προμηθέα θα μπει πολύ νωρίς το πρέπει. Το πρέπει να νικήσει. Και η Λευκάδα είναι έδρα. Έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Άρα, νομίζω ότι μπορεί και αύριο να ξεκαθαρίσει το θέμα προπονητή. Ψάχνουν καλή λύση προπονητή, αυτή είναι η αλήθεια, αλλά επαναλαμβάνω ότι στο προσκήνιο μπορεί να είναι μέχρι και ο βοηθός του Βόβορα, ο Μιχελάκος. Δηλαδή έχει αυτούς πιθανότητες. Δεν λέω ότι θα παίζει και αυτός να παραμείνει πρώτος προπονητής. Όμως δεν είναι τίποτα σίγουρο. Μπορεί να βρεθεί κάποιος καλός προπονητής και να έρθει εκ των πραγμάτων να αναλάβει τον Προμηθέα. Σε Ρέλης είπα, εντάξει, θα ήταν top, δεν το συζητάμε, αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: γιατί ο Προμηθέας 14 ζήτησε αλλαγή της μέρας και την άφηνε το μάτσο το Σάββατο. Ο Προμηθέας ζήτησε αλλαγή γιατί τονίζει ότι θα υπάρχουν παίκτες του Προμηθέα 14 οι οποίοι πιθανόταν να είναι στην αποστολή για το μάτσο Λευκάδα. Δηλαδή ο Πούλιος πιθανόταν στην αποστολή. Ίσως κι άλλος ένας, λέγεται ότι ήταν δύο από την ομάδα 14 στην αποστολή του Προμηθέα, αποστολή για το μάτσο με τη Λευκάδα το Σάββατο. Γι' αυτό το λόγο έχει το δικαίωμα ο Προμηθέας από τη στιγμή που έχει παίκτες πάνω στην πρώτη ομάδα, έχει το δικαίωμα να ζητάει την μετάθεση των αγώνων. Ζήτησε τη μετάθεση του αγώνα, έγινε δεκτό και το μάτσο πάει Κυριακή. Από τη στιγμή που δεν είχε, που έχει παίκτες που μπορεί να είναι στην αποστολή για το μάτς με την Λευκάδα. Πάντα θέλει να παίζει διαφορετική μέρα από τον Προμηθέα και την περασμένη Κυριακή άλλαξε το μάτς με το Σύλλογο Αποστημόσια γιατί έπαιζε το Σάββατο Προμηθέας Παναθηναϊκός. Τώρα την επόμενη αγωνιστική θεωρώ ότι ο Προμηθέας 14 θα παίξει Σάββατο. Για την επόμενη Κυριακή 25 Οκτωβρίου, δηλαδή τη μέρα που παίζει Παναχαϊκή Ατρόμητος στο στάδιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Προμηθέας Ολυμπιακός είναι στη μία το μεσημέρι. Είναι μεγάλη υπόθεση δηλαδή ότι το Προμηθέας Ολυμπιακός είναι μία το μεσημέρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Γιατί όσοι φίλοι μπορούν να πάνε, θέλουν να πάνε στο μπάσκετ που θα το γεμίσουν το τόφαλος, εξυπακούει τώρα θα είναι πλευρά των παδών του Ολυμπιακού που θα ψάχνουν για τα εισιτήρια, θα έχουν δυνατότητα να πάνε και στο μπάσκετ και έχουν δυνατότητα μετά και το χρόνο να πάνε και στο στάδιο να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τις Παναχαϊκές με τον Ατρόμητο. Διευκολύνει δηλαδή τώρα η ώρα την επόμενη αγωνιστική που παίζει το Προμηθέας Ολυμπιακός. Είναι ακατάλληλη μεν ώρα, αλλά και καλή ώρα συγχρόνως. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό το μία το μεσημέρι που θα γίνει αναμέτρηση. Θυμάμαι κιόλας να έχει ξαναγίνει και μάτς μία η ώρα στην Πάτρα μεσημέρι που θα παίξει τώρα το Προμηθέας Ολυμπιακός την επόμενη Κυριακή. Αλλά είναι και καλό και για τον ποδοσφαιρό κόσμο, γιατί φαντάζομαι ότι και κάποιοι που θα πρέπει να πάνε στο στάδιο θα επιλέξουν να πάνε και στο Τόφαλος νωρίτερα, οπότε η διεξαγωγή του αγώνα Προμηθέας Ολυμπιακός στη μία διευκολύνει και τη μετάβαση στο στάδιο μετά για το παιχνίδι της Παναχαϊκής με το Ατρόμητο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει το καλύτερο που έχει να κάνει η περιφέρεια λέει να πάνε στο σπίτι σου και στο αγρό. Νίκο, εγώ δεν μπαίνω τώρα στη διαδικασία, με βάζεις. Όλα αυτά τα αποφασίζει ο κόσμος. Και ο Οκτώβρης του 28 είναι επίτρεψε πολύ μακριά ακόμη. Όσο για κάποιους που θέλουν να ασχοληθούν με τις εκλογές είναι κοντά, εγώ τον Οκτώβριο του 28, ξέρεις πως τον βλέπω, μακριά, πάρα πολύ μακριά. Δώσει μην σήμερον, λέει. Εδώ πλέον πως είναι η ζωή, δώσει μην σήμερον. Τα, ξέρω εγώ τι θα γίνει τον Οκτώβριο του 28. Πάση που ακούω ότι υπάρχει ένα σενάριο, πληροφορήθηκα από άνθρωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι μπορεί να μετατραπούν και κάποιους μήνες αργότερα, λέει, λόγω των ευρωεκλογών μου είπαν και όλα αυτά. Δεν να σου πω. Τώρα αυτά είναι θέματα, μην μπλέξουμε πολιτικά. Αυτά είναι θέματα που θα τα δει ο κόσμος όταν έρθει. Έχουν να γίνουν βουλευτικές νωρίτερα και φαντάζομαι όχι μόνο μια εκλογική διαδικασία και παραπάνω μέσα στο 2027. Μακριά, πολύ μακριά το 28. Ο Οκτώβρης του 28.

Α, μου λέει ο Σάββας τώρα εδώ, ναι, το ξέχασα και εγώ αυτό που λέει ο Σάββας. Αλέξη μου λέει 25 Οκτωβρίου τα παιχνίδια στη Γάμα Εθνική είναι 3, λέει, λόγω αλλαγής ώρας. Ναι, σωστή παρατήρηση, το Σάββατο, ξέχασα. Τα μάτσε, το Πανεπιστημιακό Ατρόμητος είναι στις 3. Ξεκινάει 3 εκείνη την Κυριακή στο Παπαδημοσιακό το βράδυ, φέτος αλλάζει η ώρα νωρίς. Αλλάζει το 24 Οκτωβρίου το βράδυ. Έτσι, το 25, άρα εντάξει, είναι λίγο όντως. Μετά είναι δύσκολο να προλάβουμε αυτοί που θα πάνε στο Τόφαλος. Είναι δύσκολο όντως, Σάββα μου, σε ευχαριστώ. Μετά θα χάσει κάποιο ώρα του αγώνα για να φτάσει μέχρι το στάδιο. Σωστή παρατήρηση του Σάββα. Σάββα, ευχαριστώ, ότι αυτή η Κυριακή είναι η τελευταία Κυριακή που τα ματ στην τρίτη εθνική κατηγορία ξεκινάνε στις 4. Από την επόμενη αγωνιστική, 25 Οκτωβρίου, όλα τα ματ ξεκινάνε στις 3 λόγω αλλαγής της έδρας. Της ώρας, της χειμερινής ώρας, και θα πάμε μέχρι 3 η ώρα, συνήθως πάμε μέχρι τέλος Μαρτίου. Αυτή δηλαδή από την άλλη Κυριακή το 3 θα είναι καθιερωμένη ώρα έναρξης των αγώνων της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, να αποστάσεις, λέει Αλέξα, εσπέρα, λέει 25 του μήνα, λέει αλλάζει η ώρα, λέει ανετρής το Παναχαϊκή Ατρόμητος. Ναι, Αποστόλη, το είπα και ο Σάββας, ευχαριστώ και εσένα, είναι 3. Το Παναχαϊκή Ατρόμητος είναι 3, όλα τα μάτια είναι 3. Από τις 25 είναι 3 το μεσημέρι, αλλάζει χειμερινή ώρα. Μάλιστα. Ο άλλος ο φίλος εδώ, ο Νίκος, λέει, όχι ρε Αλέξη, λέει, πάμε για σύνταξη όταν φτάσει ο Οκτώβριος 28. Θέλουμε, Νίκο, μετά 11 μήνες. Μετά μετράμε 11, έτσι, εκ των πραγμάτων. Η σειρά δικιά μας είναι το αργότερο που μας διώχνουν Σεπτέμβριο του 29. Οπότε, κάποιοι μπορούμε να φύγει και νωρίτερα, έτσι δεν αποκλείεται. Αλλά το Οκτώβριο του 28 μέχρι τη σύνταξη, η σειρά δικιά μας είναι 11 μήνες ακόμη. Ναι, ακριβώς. Ναι. Όλη η σειρά δικιά μας είναι Σεπτέμβριο του 29. Συνταξιδοτείται όλη η σειρά δικιά μας. Βέβαια, φύγει και κάποιοι, έτσι, κάποιοι θα φύγουν και τώρα. Κάποιοι θα κάνουν χρήση ακόμη και του 60ου έτους, από ό,τι γνωρίζω, έστω και με λιγότερα. Εντάξει, αλλά είπαμε, έχουμε. Υγεία να έχουμε, έτσι. Ναι, είναι όντως. Εμείς είμαστε Σεπτέμβριο 29.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, δηλαδή, λέει άλλες 2,5 σεζόν χωρίς σκεπαστή. Δεν το πιστεύω. Άμα το δούμε γι' αυτό, Νίκο, άλλες 2,5 σεζόν χωρίς σκεπαστή, καταλάβαμε. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα είναι τελευταία. Ότι αυτή η εικόνα της σκεπαστής θα είναι τελευταία. Έτσι. Ξέρεις, μπορεί το 27 το ξεκίνημα να το δούμε και λίγο διαφορετικά, έτσι, να είχε ανοίξει σκεπαστή. Σου λέω, χαμένη σεζόν. Το αργότερο θα ανοίξει, παιδί μου, μέχρι τα μέσα του επόμενου χρόνου. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, είναι και δεδομένο ότι επειδή ο κωδικός έχει κάποια χρήματα, το πρώτο στάδιο θα μετράμε αντίστοιχα για την κατανάλωση πετρέλαιου. Δηλαδή το 27 είναι μια χρονιά που όντως το πλάνο λέει και κατανάλωση πετρέλαιου. Γιατί έχει βγει και η άδεια ήδη, έτσι. Φαντάσου να είμαστε λίγο αισιόδοξοι ότι το 27 μπορούμε να δούμε ένα άλλο γήπεδο μετά το καλοκαίρι. Βάλτε στο μυαλό σου, δεν είναι απίθανο αυτό που σου λέω πλέον. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά. Θες έτσι σας αλλιώς θα λυθεί το θέμα της σκεπαστής. Θες με αρχές 27, θες το Πάσχα, θες το καλοκαίρι θα λυθεί. Και είναι και μια χρονιά που εκ των πραγμάτων μπορεί να σταματοδοτεί το γκρέμισμα. Να μπουν οι μπολντόζες, να φύγει το πέταλο. Είμαστε σε μια φάση που πολύ σύντομα θα το δούμε διαφορετικά. Τώρα βλέπεις δύο άδειες κερκίδες. Μπορεί από το 27 να βλέπουμε δύο διαφορετικά πράγματα πλέον στο γήπεδο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει να κάνουμε πρόταση, λέει, στον Ηλία Πετράτο να γυρίσει πίσω. Μάλιστα. Να το ξανακουβεντιάσουμε σαν ύποπτο χρόνο, Νίκο, φίλε. Ο Ηλίας Πετράτος, εντάξει, δεν, τελευταία παιχνίδια είναι εκτός από σωλήσιμαρκό. Είναι αλήθεια αυτό, έτσι. Θα δούμε. Εντάξει, είναι παίξι Μαρκό τώρα και βλέπουμε, δεν είναι... Με είπε, ο Σπύρος Αντωνόπουλος είπε κάτι, κράτησε το ότι, δεν λέ, είπε ότι αν δούμε κάπου, τώρα άμεσα δεν υπάρχει κάτι, αν δούμε σε κάποια θέση, ότι μπορεί, δεν ξέρω ποια θα είναι η θέση, μπορεί να επιβλέξει ότι η Παναγιακή δεν θέλει παίξει μεσαία γραμμή. Έτσι. Λέει, δεν στο λέω τυχαία λέξη. Και εγώ την απάντησή μου διπλωματικά στη λέω, Νίκο. Δεν στη λέω τυχαία, διπλωματικά στη λέω. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 4 ο Ατρόμητος Πατρών θέλει τη στήριξη όλων των πατρινών απέναντι στην Πρέβεζα. Μια ομάδα αμυγός με αρχαιούς ποδοσφαιριστές, ο Ατρόμητος δείχνει από νωρίς τι μπορεί να κάνει φέτος. Με πολλές εκπλήξεις ετοιμάζει η διοίκηση του Ατρομήτου και ειδικές βραβεύσεις. Ανακοινώσεις από Πέμπτη. Και ο καιρός την Κυριακή δείχνει πολύ έθριος. Θεωρώ ότι θα έχει κόσμο ο Άλεξ στο γήπεδο την Κυριακή. Είναι και η μοναδική ομάδα γάμα εθνικής που παίζει εντός. Ο Ατρόμητος έχει κλειδάρθμο με την Παναγιακή. Θα έχει όντως πολύ κόσμο, γιατί όντως ο Ατρόμητος και τα τύπα χίλια που έχει δώσει τώρα μάζεψε κόσμο, αυτή είναι η πραγματικότητα, και θεωρώ ότι θα έχει και πολύ κόσμο την Κυριακή και είναι και εμπορικός ο αντίπαλος. Και να σου πω και κάτι, γιατί επειδή ξέρω πως λειτουργούν, που μου πει πολλοί φίλοι μου Παναθηναϊκοί ότι θα πάνε στο γήπεδο την Κυριακή να δουν το Βαζέχα, για να σου το πω. Δηλαδή ο Ατρόμητος θα έχει και ειστήρια ανθρώπων, φίλων Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκοί, μου πει τουλάχιστον 10 που δεν πάνε γάμα εθνική. Στο λέω, δεν πάνε γάμα εθνική. Μου λέει την Κυριακή, πάμε, μου λέει, μάλιστα μου λέει, βάρε μας εισιτήρια να πάμε να δούμε το Βαζέχα. Θέλουμε στο τέλος να δούμε το Βαζέχα. Θα έχει και τέτοιους την Κυριακή, να ξέρεις πάντως. Παναθηναϊκούς που θέλουν να πάνε να βγάλουν φωτογραφία με το Βαζέχα που τον είχαν είδαλμα όταν αγωνιζόταν στην ομάδα του Παναθηναϊκού.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Θεωρώ, λέει, το παιχνίδι του Ατρομήτου το πιο κομβικό μάτς στην Κυριακή. Δημήτρη μου, δεν θα σου πω το πιο κομβικό. Γιατί ο Ατρόμητος έχει πάρει ήδη 9 πόντους. Έτσι, σαν ο Φώτης ομάδα έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα. Δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Είναι, αν θες, το πρώτο πολύ δυνατό crash test που παίζει εντός. Τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια για τον Ατρόμητο ήταν match κατηγορίας για μένα. Ξέρεις γιατί? Γιατί ήταν δύο ομάδες που λες, παιδί μου, ότι και το Λεβάντε και την Λευκή μη θέλω να τους βάλω από κάτω, να τους έχω σίγουρους. Τους κέρδισε και άνετα και εύκολα. Οπότε νομίζω ότι επικεφάνηκε ότι έχει και τεράστια διαφορά με αυτές τις ομάδες. Πήρε ένα μεγάλο διπλό στον Πλαταριά, που τον ανεβάζει και του δίνει την ελπίδα του επίθεση, μπορεί να είναι και στην εξάδα. Τώρα έχει δύο παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή και το μάτς Κυριακής με την Πρέβεζα, η Πρέβεζα έχει αυτή 9 πόντους. Άρα είναι ένα ντέρμπι. Και είναι και καλή ομάδα. Είναι crash test. Και μετά ακολουθεί Παναχαϊκή. Επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τώρα μπαίνει στα πολύ δύσκολα παιχνίδια που ο Ατρόμητος θα τα παίξει χωρίς άγχος. Αν ο Ατρόμητος κερδίσει την Πρέβεζα την Κυριακή, νομίζω ότι την Κυριακή έχει σωθεί, να σου το πω ευθέως. Έχει τελειώσει την πρώτη κατηγορία από την τέταρτη αγωνιστική και βλέπει πλέον την εξάδα και τα play-off. Μετά γιατί και άλλα παιχνίδια που θα τα πάρει. Εξυπακούεται. Άρα από αυτήν την άποψη είναι ότι μια νίκη την Κυριακή είναι για τον Ατρόμητο εξάδα. Από πολύ πολύ νωρίς. Όμως θα πάει και χωρίς άγχος, παίζει μια ομάδα έμπειρη, μια ομάδα που και αυτή έχει στόχους να κυνηγήσει την Παναχαϊκή, τον Παναγιάλιο, τον Παναγιάλιο, την Παναχαϊκή. Άρα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν θα είναι μάτς που θα έχει την ίδιο βαθμό δυσκολίας π.χ. με το Λεβάντε. Τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο μάτς. Αλλά ο καλός Ατρόμητος με τη βοήθεια του κόσμου και μέσα στα προσφυγικά που είναι έδρα μπορεί να πάρει το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αν το κερδίσει νομίζω ότι είναι νίκη εξάδος από πολύ νωρίς.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει, κράτησε το λέει, στο παιχνίδι με τη Λυκράτη θα ανοίξει και παστεί Αλέξη. Δημήτρη, μακάρι να δικαιωθείς και να πέσω έξω εγώ. Αν και δεν κάνω λάθος, το μάτσο με τη Λυκράτη είναι πρώτη τελευταία αγωνιστική, Κυριακή 28 Νοεμβρίου. Τα έχει αντριώσει εκεί κοντά είναι. Δύσκολο. Χλωμό. Για 28 Νοεμβρίου. Μακάρι να είναι και σωστή η πληροφόρησή σου. Θα δούμε. Λοιπόν, λοιπόν, λέει ο Μαρίνος, για μένα και τον Νίκο λέει, είτε λέει στην ουρά πλησιάζετε, είτε λέει είστε στην ουρά, λέει, πλησιάζετε να μπείτε, λέει, και ιδίως στο κλάπ των συνταξιούχων. Ναι, Μαρίνο, ναι, μετράμε ευθεία πλέον εκ των πραγμάτων. Για τον Νίκο λέει, Μαρίνο, ακούς, Νίκο, ακούς, λέει ο κολλητός ο Μαρίνος, έτσι. Στο κλάπ λέει. Ναι. Μαρίνο, ναι, αλλά τώρα ξέρεις, τα τελευταία χρόνια μου φαίνεται να περάσουν πιο αργά από τα υπόλοιπα. Είδομεν.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, μοιάζει λέει και αναφέρεται τον Πετράτο, λέει από τη Μαρκό, βλέπεις ο Σούλης Παπαδόπουλος να παίρνει πρωτάθλημα, λέξη. Θα το διεκδικήσει, εγώ δεν θα πω θα πάρει. Θεωρώ πλέον του Μαρκό ένα από τα φαβορί τα μεγάλα πλέον. Έτσι, κακά τα ψέματα. Με ένα από τα μεγάλα φαβορί στο μάτς, στη μάχη του τίτλου. Νομίζω ότι το παλέψει. Ο Σούλης έχει φτιάξει καλή ομάδα. Για μην κρυβόμαστε, καλή ομάδα. Όμως έχει δρόμο. Έχει δρόμο. Πιστεύω θα συνέλθει, θα έχει καλή ομάδα Λάρισα, θα ανέβει. Ξέρω θα κάνει μεταγραφές. Επειδή έχω ανθρώπους στη Λάρισα που είναι στη δίκηση, ξέρω ότι θα πάρουν μεταγραφές. Ανεβαίνει εκεί Βόλου. Ο Πανιώνης είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι, είναι μακρινέ μεγάλες αποστάσεις. Αυτή τη στιγμή με το 6-6 ο Σούλης δείχνει πρώτο φαβορί. Συν, για μην κρυβόμαστε, λιμάνι. Ξεκάθαρα. Προχθές, ό,τι μου είπανε, λάος από το λιμάνι στο γήπεδο. Βέβαια, εντάξει, ήταν και όλοι. Και προχθές ήταν και η πρώτη παρουσία, δεν ξέρω με τι μπορεί να συνεπάρχεται, η πρώτη παρουσία του Χρήστου Κούγια, του Ιού Αλέξη Κούγια, ο οποίος ήταν στο Μαρκόπουλο. Και χάτισε στο χώρο των επισήμων και είδε το μάτς της Μαρκό με τη Λάρισα. Βέβαια μετέφεραν, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Χρήστος Κούγιας βρέθηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου, ότι είναι πολύ φίλος με το γιο του Προέδρου της Μαρκό. Και ήταν και αυτός ένα λόγος που πήγε να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Πάντως είχε πολύ Παναχαϊκοί παλιούς παράγοντες, είχε πολύ Ολυμπιακό στο μάτς. Εκ των πραγμάτων τώρα η Μαρκό κοιτάει πρωτάθλημα. Εντάξει, έχει μια επίθεση, παιδιά, πώς και να το κάνουμε τώρα. Είναι με Λαραμπή, Σεμπά, ομάδα αλφαεθνικής τώρα. Ομάδα αλφαεθνικής αυτή. Η επίθεση που έχει είναι ομάδα παιχταράδες. Αλλά έχει δρόμο. Δεν μπορεί κανένα πρωτάθλημα να τελειώσει 6 αγωνιστικές. Και μιλάμε για μια πίτη εθνική πρώτη φορά μετά από χρόνια με έναν όμιλο. Αλλά η Μαρκό βάζει βάσεις, ναι, να διεκδικήσει πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει Γκαγκάτσης, Αλέξη Μαρκό. Ήταν στο γήπεδο, Νίκο. Καλά που μου το θύμισες. Και Βασίλης Γκαγκάτσης, ο οποίος το ημίχρονο έπιασε κουβέντα με τους πατρινούς που ήταν στο παιχνίδι και ρώτηκε για Παναχαϊκή. Να σου πω και αυτό. Ρώτηκε και ο Βασίλης Γκαγκάτσης και θυμήθηκε παλιές ιστορίες και ματς που έχουν, έχουν σημαδέψει εδώ στην Πάτρα από τη μετέφερα, γιατί στο γήπεδο, επαναλαμβάνω, ήταν 10 πατρινοί. Στο Μαρκό, προχθές Μαρκό Λάρισα ήταν 10 πατρινοί. Που είχαν πάει στο Μαρκόπουλο πάνω. Είχαν πάρει προσκλήσεις από τα παιδιά που παίζουν εδώ τα Βατρινόπουλα και πήγαν στο, να δουν το ντέρμπι στη Μαρκό. Ο Γκαγκάτσης έπιασε το ημίχρονο, ήταν ο Βασίλης Γκαγκάτσης όντως στο γήπεδο και αυτός από ό,τι έμαθα, και έπιασε κουβέντα με τους Βατρινούς. Μιλήσανε και θυμήθηκαν και μάτς που θα τα αναλύσουν κάποια στιγμή και είπε και πολλά.

Ο Νίκος λέει ο τελευταίος χρόνος είναι πιο αργός. Το ξέρω, Νίκο. Είναι τα τελευταία, η τελική ευθεία είναι πιο αργή, έτσι. Υγεία να έχουμε, με αυτά που βλέπω και ακούω κάθε μέρα και τα δικά μας τα θέματα σιγά σιγά όσο μεγαλώνουμε, υγεία να έχουμε, γιατί τα έχω δει όλα, το τελευταίο διάστημα και εγώ τα έχω δει όλα, δεν χρειάζεται τελευταίο χρόνο. Οπότε υγεία, μόνο υγεία και προχωράμε, να μας έχει ο Θεός καλά, να σηκωνόμαστε τουλάχιστον και να βγάζουμε τη μέρα μας και βλέπουμε. Λοιπόν, πάμε 8 και 5 η ώρα και πάμε για φινάλε. Ανανοούμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 είμαι στα μικρόφωνα του Sport FM Πάτρας και το τρόπο για να πω ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τις τελευταίες λέξεις στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγγι 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
10: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SEPE στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sport FM Πάτρας.
11: Πενιαρό για το καλοκαίρι μας πέρασε. Ο διάδοχος του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Και λογικό γιατί έφυγε σχεδόν μισή ομάδα. Τελικά ο Μάσικτον Γκραντ. Πέντε σκρίνα από τον Μίτογλου. Γκραντ επιστρέφει σε τον αγώνα πρωταθλήματος. Γκραντ τον πιέζει ο Λοβέρνης. Ωραία του φάουλ. Μπάλα είναι για την Παρτίζαν. Ο Μάσικτον κάτω. Νάθος για τον Τζέρι Αγκραντ. Τον Μπράντοβιτς ζητάει φάουλ. Εσύ ώρα και δίκαιο, γιατί νομίζω ότι ο Λοβέρνης εδώ αντικανονικά άπλωσε το χέρι του στον Τζέρι Αγκραντ. Επίθεση για τους σέρβους με τον Παγιόλα να στοχεί στο lay-up. Η μπάλα θα καταλήξει εκτός, είναι για την Παρτίζαν. Την έβγαλε ο Μίτογλου. Λέγα λοιπόν ότι όπως η σύνδεση ομάδα το καλοκαίρι, Μπράουν, Ζευκόφσκι, Μπόγκα, Καλάθης, Ουάσιγκτον, ο Κουσεύσκι, Μούρο Φερνάντο, Μίλτον. Καλάθη από τον Κάλι Τζόνς, το βαρύ πυροβολικό της Παρτίζαν που του χαρίζει σε 4-4. Τρίλεπτο σε μάτς. Ακούτε τι γίνεται από τους Σέρβους. Μια από τις πιο δύσκολες έδρες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Καλαγιάκης σαν την μπάλα, συνδυασμός για τους διπεδούχους. Κάλε εκτός από την γωνία για τρεις, θα σκοτήσει, ριμπάνοντα από τον Γκραντ. Κάνει πολύ λάθη πάνω στο ξεκίνημα. Ευτυχώς δεν τα έχει πληρώσει. Γκραντ με το Χέιτς. Πάλι αλλάζει πάντα στην άμυνα. Για να μην τα πλέξει Γκραντ, 10 λεπτά του Παναϊκού. Γκραντ, σταυρωτές. Πάσα στον Μίτρο που μπαίνει προς τα μέσα, φάουλ σκληρό του Λοβέρν. Αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό νομίζω δείχνουν οι διαιτητές. Εξηγούν τώρα στο Λοβέρν τι ακριβώς έχει κάνει. Δεν ξέρω αν θα πάρει κάποιο challenge ο Ζαν Πενιαρέα. Σκληρό το φάουλ του Λοβέρν πάντως. Και δεν πάει καθόλου προς την μπάλα. Βέβαια, είναι λόγω μάκι πάλι ήταν αυτό. Πάνω στο Μίτογλου. Στο σύμφωνα των διαιτητών. Βλέποντας και το replay, ο Λοβέρν έχει κάνει μια λαβή τώρα. Παλευθεί. Τρίτο φάουλ ομαδικό για τους γηπεδούχους. 6:36 το δεκάλεπτο. 4 όλα. Αστοχή με τον Βουτυβολή, παραμένει το εξώπαλο σκορ. Δεύτερη βολή για τον Μίτρο, λιπάλα μετά θα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμο στο Διεθνής Σέντερ. Αστοχή, 0-2. 0-2 από τον Μίτρολου. Ο Φάντσο προσπαθεί να ψηφίσει τον Μπέκτο από τον πάγκο. Θα παραφέρει ο Μαντζούκας. Πανεκός εδώ. Δεν παίρνει τίποτα, γίνεται και λάθος. Η τάπα όμως ψηλά από τον Γκραντ, ο Παγιόλα καταπληκτική άμυνα. Το τσέσι ήταν μπλοκ από τον Γκραντ, τον Παγιόλα καταπληκτική φάση από τον Αμερικανό. Σώσει ένα σκοροκαλάθι εδώ. Πανεκός σε μια πίνη που μπορούσε να πάει, έχει πάρει 4 ή 5 πόντους. Δεν πήρε τίποτα, για παράδειγμα να το πληρώσει. Για καλή του τύχη, ο Γκραντ τάπωσε ψηλά τον Παγιόλα. Ακολούθως ο Ιταλός έκανε πάρτο Γαλαντζάκι, τέταρτο ομαδικό. Αλλαγή από τον Πενιαρόγια. Πάει στον πάγκο. Δεν το δεύτερο βάλω τον Παγιόλα, γι' αυτό έκανε αυτή την αλλαγή ο Σπάνος Ενικός. Πάει στον πάγκο λοιπόν ο Παγιόλα και παίρνει στο παιχνίδι ο Όλμαν. Με παρελθόν στο λίγο πρωτάθλημα έχει φτάσει το Λαύριο. Γκραντ με τον Όλμαν τον πάει χαμηλά. Εκτός δεύτερο βάγιο του Σπάνακου δεν θα γυρίσει πάνω σε άμυνα, αλλά αυτές οι κινήσεις παίρνουν την υπογραφή του. 4-6, ένα κλασικό καλάθι Γκραντ. Καλαντιάκης τώρα πιέζει τον Jones, Παναγιώτης πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποδοτικός στην αντιμετώπιση του Jones. Καλ Jones. Νομίζω 11 νίκες του Παναγιώτης κοντά στην Παρτίζαν, 9 η σερβίς επίπεδο Ευρωλίγκας. 9-5 παρός του Παναγιώτης κοντά στην Παρτίζαν. Ωραία την κυκλοφορία της μπάλας. Τρίποντα από το κόμπι στον έσταχο. 7-6 για τους γηπεδούχους. Το τρίποντα από τον Ethan Thompson. Βάζω τους Τόνι Μπάντιο και Χέις Ντέιβις. Γκραντ. 5,5 λεπτά για το 10 λεπτό. Γκραντ μένει μόνος και λίγα 3. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από τον Λοβέρν. Τζόνς. Προσπαθεί να τρέξει. Δεν γίνεται φάουλ. Γίνεται μαλφάουλ. Το δούμε χθες. Το φόλο από τον Λοβέρν. Υπάρχει όμως πρώτα. Δεν μετράει τώρα. Υπάρχει πρώτα φάουλ υπέρ του Τζόνς. Πέντε και 22. Τρεις αλλαγές από τον Μπράντολ. Φρανσίσκο, Πάντιο και Χέις Ντέιβις. Δύο βολές τον Κάλι Τζόνς. Ο Βραχής όμως γκάρντ. Ο Σέρβον, Τανάσκοβιτς αντί. Λοβέρν, ο Μπράντοβιτς πιάνει Γκραντ, Καλαϊτζιά και Μαντζούκα. Πρέπει να είναι στον πάγκο και τις δίνει οδηγίες. Ήταν πολύ χαλαρή το ξεκίνημα επέκτασης του. 7-6. Δύο βολές για τον Κάλι Τζόνς. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει σε καμία στιγμή του αγώνα να παρασυρθεί στο ρυθμό των Σέρβων. που θα προσπαθήσουν να τρέξουν, να εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις και να χτυπήσουν στο γήπεδο. Καλή ξέρουν σε βάλει την πρώτη βολή. Το 6. Ήδη με τρεις πόντους ο γκάρ των Σέρβων. Έτοιμος για τη δεύτερη. 9-6. Επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Αλλάζει τους παίκτες από τον Άσο από το 3. Με Φρανσίσκο Μπάντιο και Χέις Ντέιβις τώρα δηλαδή. Μπάντιο με τον Τζον Φρανσίσκο με τον Όλμαν. Τον Τανάσκη τώρα ωραία πάτη στο Μίτολου. Αυτό θα προσποιηθεί, θα γυρίσει, θα στεκίσει το παθού. Λοιπόν, από τον Άσο και ο Μπάντιο άλλον. Σηκώνει τον Λεσό λάθος από τον Τζον. Μπαλά ευτυχώς είναι για τον Παναθηναϊκό, χειροκροτεί ο Πενιαλόγια. 4.55 για το πρώτο 12 λεπτό, ο Μπράντον θα φταίνει στο Μίτογλου. Ο Λεσόρ θα περάσει για πρώτη φορά στο μάτσα, αλλά όλα αυτά μετά το τηλεοπτικό time-out. 9-6 προηγείται η παρτίδα του Παναθηναϊκού με 4.55 για το φινάλε του πρώτου περίοδου.
12: 4.55 για το φινάλε του πρώτου 10 λεπτού, στο συν 3 οι Σέρβοι, προηγούνται 9-6 του Παναθηναϊκού. Άκτορα, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win η κερκίδα είναι full και εσύ ζεις κάθε στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Απολαμβάνεις το Παρτίζαν Παναθηναϊκός και το Βαλένθιο Ολυμπιακός με 0% γκανιότα, ενισχυμένες αποδόσεις και Build a Better. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Λοιπόν, τελικά αποτελέσματα στο Champions League. Lens Sporting Λισαβόνας 0-2. Ο Ιωαννίδης πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Σουάρες που πέτυχε το πρώτο γκολ στο 85. Ο Βαγιανίδης έμεινε στον πάγκο. Sporting η οποία έκανε το 2-2 μετά την νίκη της πρεμιέρας επί της Γαλατά Σαράι. Ενώ για τη Lens ήταν η πρώτη ήττα. Και Σαμπάμπακου Σλάβια Πράγας 2-0. Ιστορική νίκη για την Σαμπάχ απέναντι στους Τσέχους, οι οποίοι γνώρισαν τη δεύτερη ήττα τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο μπάσκετ, Βαρέζε Περιστέρι 49-35, έχουν ξεφύγει οι Ιταλοί λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου, και Φρίμπουργκ Μύκονος 37-28, επίσης καναδίλεπτο θέλει το παιχνίδι για να πάνε οι παίκτες των δύο ομάδων στα αποδυτήρια. Στα άλλα παιχνίδια του μπάσκετ στην Ευρωλίγκα, Φενέρ Ζάλγκυρης 50-43 στο ημίχρονο, λίγο πριν το ημίχρονο Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 44-42, και σε αυτά που ξεκίνησαν στις 9.30 Αρμάνι Ρεάλ Μαδρίτης 7-10, Μπαρτσελόνα Μακάμπι 16-16 και Μπασκόνια Ντουμπάι Μπισί 16-9. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Πετρίδη.
11: Επίθεση για τον Παναθηναϊκό με το τηλεοπτικό time out. Το πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει κάνει ήδη 3 λάθη στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης και αυτό προφανώς δεν είναι καλός πιονός. Μπάντιο. Μπάντιο, Φρανσίσκο Χέις Ντέιβις για Μπουσέλε και Λεσόρι 5 του Μπράντοβιτ. Για Μπουσέλε θα μπει προς τα μέσα, θα κλειστεί, θα έχει μυρίσει, θα σκοτήσει το ριμπάνο από τον Μπράντοβιτ. Έχει περισσότερη ενέργεια η αλήθεια είναι η παπίζα στο ξεκίνημα. Σιβέντς. Σιβέντς εδώ για Μπουσέλε. Θα αφήνει να περάσει την μπάλα στον Χέις Φαουλ από τον Μπάντιο. Δεύτερο ομάδικο για τους πράσινους. Παραμένει το 9-6. 3-7 ο Παναθηναϊκός εντός παιδιάς, 0-2 βολές. Αναφορά για τους Σέρβους. Χέις μακριά από το καλάθι με τον Λεσόρ, αφήνει στον Όλμαν. Όλμαν. Τόμψον βγαίνει από τα σύνορα, παίρνει και την μπαλά. Τόμψον, είναι στα μέσα, ωραία πάση στον Χέις. Αυτός θα θέλεσε από τα 3-4 μέτρα, θα βγει στο χώρο, 11-6. Το βράδυσμα 5 πόντων για την σερβική ομάδα. Φρανσίσκο, 4 λεπτά για το φινάλε του πρώτου περίοδου. Φρανσίσκο με τον Όλμαν. Μπάντιο. Μπάντιο. Ωραία πάση στο Λεσόρ, έξτρα πάσα. Νέα έξτρα πάσα, Χέις Ντέιβις από τη γωνία. Άσκοφος. Φάουλ όμως από τον Άσκοβιτς. Τώρα για Μπουσέλε, 2 βολές για τον Φάουλο Φόρουαρντ. Είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Τανάσκοβιτς. Δεν είναι δυνατός προφανώς ο Γάλλος του Παναθηναϊκού. Θα πάει στη γραμμή να κλέσει 2 βολές. Τον έσκοψε. Μπατίστ και Λεσόρ τα λένε. Στο πάτη του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ άστοχη πράσινη και πολύ νευρική στην ευρύτησή τους. 3 στα 8 έτος παιδιάς και 3 ράφη. Διακύρη και βελτιώστηνα. Μαθηματίζαν. Βελτιώστα με παρελθόν τον Παναναϊκό το 2004. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε στην Ευρωλίγκα. Άσε την βολή. 0 στις 3 ο Παναθηναϊκός από τη γραμμή. Το ξεκίνημα. Έλεγε στο Γιαμπουτσέλε για την δεύτερη. Παραμένει το 11-6. Γιαμπουτσέλε θα βάλει την δεύτερη βολή. 11-7. Στην κοράδο Παναθηναϊκό από τις 6 κόντους. Παναθηναϊκός έμεινε εκεί για σχεδόν 3 λεπτά. Και σπάσει και το σωρί 7-0 που έτρεχε η σερβική ομάδα. Μιλτώσα κατεβάζει τον Πάντιο. Παναθηναϊκός έχει και δύο φάλα να δώσει τελευταία και 3-4 λεπτού. Ανάσκοβιτς Μιλτώσα. Παίρνει το σκρίνο από τον Τζεκίρι. Ωραία πάση στον Όλμαν. Αυτά επιτεθεί. Θα κερδίσει το φάλα από τον Φρανσίσκο. Δύο βολές για τον Όλμαν. Το αριστερό διάδρομο. Φρανσίσκο δεν έκανα κάτι. Ίσως γράφει και δίκιο. Πολύ αυστηρό το φάουλ που χρώσαν το Γάλλο Γκάρτ. Αυτό διαμαρτύρεται τώρα στους διαιτητές. Εντάξει, πάνω να αλλάξει απόφαση. Δύο φορές για τον Ολμάν. 3 και 34 για το δεκάλεπτο. 11-7. Χαμηλό σκορ. Ολμάν αστοχή την πρωτοβολή. Παραμένει το 17. Καϊλ Ολμάν. Τα 29 του πλέον έχει περάσει από το Λαύριο το 19-20. Έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει 12-7. Επίσης για τον Παναθηναϊκό πρέπει να ανεβάσει το θέση κυρίως επιθετικά. Γιατί μέχρι τώρα δεν έχει καλό ρυθμό, δεν έχει καλές συνεργασίες. Κάνει λάθη, είναι άστοχος. Πάντιο. Παίρνει το σκρίνο από το Λεσόρ, τώρα το πασάρι. Ο Γάλλος θα γυρίσει, θα βάλει έξω. Έχει ζύβει, δεν είναι προς τα μέσα. Το φιλότερο από κοντά, άστοχο. Και ζύβει εδώ, και παθείται στο κύριο. Επίθεση για τους Σέρβους. Με τον Βιλντόσα. Βιλντόσα με τον Λεσόρ. Βιλντόσα, κλέβει ο Λεσόρ, καταπληκτική άμυνα από τον Γάλλο εδώ. Έκλεισε το πορτοφόλι του Λεσόρ, του Βιλντόσα. Πάντω, στοχή. Κερδίζει το φάλο όμως ψηλά από τον Βιλντόσα. Διαμαρτύρονται οι γηπεδούχοι. Εδώ ήταν η συνθήκη για δύο εύκολες πόντες για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ φοβήθηκε, πάσαρε στον Πάντσο, τον μπέρδεψε περισσότερο. Πάλι καλά ο Ισπανός και είναι στο φάουλ. Ο Γαλατσόφ φοβήθηκε και τον Όλμαν. Το φάουλ είναι του Τανάσκοβιτς, δεύτερο για τον φόρουαρντ της Παρτίζαν. 12-8. Δύο Παγιόλα, δύο Τανάσκοβιτς για την σερβική ομάδα. 2-56 για το πρώτο δεκάλεπτο. Από την πρώτη εύστοχη βολή του Πάντσο Ναρντόμες. Αστοχή στη δεύτερη μπάλα μου και τον Παναθηναϊκό. Λίγη βράλη, η μπάλα δίνει στην Παρτίζα. Ο Λεσόρ παίρνει challenge. Ζητάει challenge μάλλον από τον Μπράντοβιτς και θα το πάρει ο Σερβός. Και εκεί στο ριμπάμα μεταξύ Λεσόρ και Τζεκίρι. Επειδή φάση έγινε μπροστά μας, εγώ νομίζω ότι ο Τζεκίρι δεν βάλει την μπάλα. Αλλά κάνει το δούμε και εμείς στο instant replay. Στα 2.55 πριν από το φινάλε της περίοδου. Και ακολουθεί. Συνεχίζεται η δυστοκία του Παναθηναϊκού θετικά. Γύρω στις 6 βολές. 3 στα 9 εντός παιδιάς. Δεν είναι καλή αριθμή για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ξεκίνημα. Προφανώς και πρέπει να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει ρυθμούς η ομάδα του Μπράντοβιτς.
12: Γιώργο, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή. Ναι. Βάλε μια ανωτελεία. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρους προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μικρόφωνο και πάλι σε σένα.
11: Λοιπόν, οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση από πολλές οπτικές. Είναι εκεί στη δίκη στο rebound. Έχω την αίσθηση το δοχείο του κίνητρου που θέλω να ακούσω. Άρα δεν είναι απλώς σίγουροι, γιατί δεν αλλάξουν απόφαση. Θα εμείνουν...
12: Κοίταξε, από αυτή την κάμερα που βλέπουμε εμείς, δεν νομίζω ότι μπορούν να καταλάβουν.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
12: Ότι... Αν είναι με κάμερα πίσω από την μπασκέτα, ίσως και να.
11: Δεν μπορούν να βγάλουν νομίζω άκρη διαιτητές, οπότε πιθανότατα θα εμείνουν στην αρχική της απόφασης.
12: Η παλάμη του παίκτη της Παρτίζαν φαίνεται μπροστά. Έτσι
11: ναι, ναι, αυτό καταλάβαμε και εμείς είμαστε μπροστά ακριβώς στη φάση. Μπροστά μας εκτελήθηκε η φάση.
12: Αλλά... Οκ.
11: Εντάξει, διαιτητές. Σε ρολισόταν απόλυτα σίγουρος πάντως. Γι' αυτό και ζήτησε το challenge από τον Ζέλικο Μπρόντοβιτς. Αρκετοί ραδιτές στο replay, το ξέρω πολλές οπτικές. Μπάλα στο Παναθηναϊκό. Κερδίζει το challenge ο Μπρόντοβιτς. Πανεγός επαναλαμβάνω με 3 στα 9 τους παιδιάς και 2 σε 6 βολές. 2 ασίστ με 3 λάθη πράσινη. Σε σχεδόν 7 λεπτά και κάτι που έχουμε διανύσει. 7 λεπτά και 4 λεπτά. Αναφορά για τον Παναθηναϊκό με τον Chris Davis. Το Λεσόρ. Λεσόρ, μακριά από το καλά, θα αφήσει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο στο Λεσόρ, το pick and roll, ωραία φάση και το κάπνο από τον Χουάντσο. Μια καλή συνεργασία από τους πράσινους, 12-10. Αυτό θέλει ο Μπρόντοβιτς σε τις φάσεις. Ο Πάντιο θα κλέψει τώρα από τον Λεσόρ, να το μυστήσει πάλι μέσα από τα χέρια. Άτυχος ο συνεργαλές, το βάζει και με τον αυτό και γελάει λιγάκι. Και ρεκορδί ο Μπρόντοβιτς, τους έχει πάλι μέσα από τα χέρια, γιατί πήρε. Λάκι της μέρας στο μάτς. Βιλντόσα. Στον Τζεκίρι από το πίσω βολόν, στο σύστη 14-10 από τον Τόνια Τζεκίρι. Ο δεύτερος σκορ της Παρτίζαν στο σύμφετη είναι πολύ καμπέρα τον Κάρικ Τζόνς. Νιγηριανός με 12,5 πόντους μισόρο. Πάντιο, στη γωνία. Κακή πάσα θα κλέψει ο Τζεκίρι. Ένα ακόμα λάθος από τον Παναθηναϊκό, τέταρτο. Πόλμαν. Τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Παναθηναϊκός έχει ένα φάουλ να δώσει. Μπορούμε να μπει προς τα μέσα, θα πασάρει στον Λάκη. Βάλα είχε το λάθος του Στεφάνη. Rebound από τον Χουάντσο με την βοήθεια και του Μπάντι. Υπήρχε φάουλ εδώ. Αλλά νομίζω για να μην ακούσουν οι διαιτές. Τα έξι αμάξια από την εξέδρα το έδωσαν. Φρανσίσκο. Φυσικά από την κορυφή για τρεις γευστική ενέργεια. Γιατί το rebound από τον Στίβεντς. 1,5 λεπτό βιλντόσα. 14-10. Εκόμα βάζω και την Παρτίζαν. Σε όλη τη διάρκεια της πρώτης περίοδου, λάθος από τον Βιντόσα. Ενδιασμός πρόκειται για τον Παναθηναϊκό. Φρανσίσκο μπαίνει προς τα μέσα. Λέει απάστοχο. Λάκη της ώρας στην κατοχή. Βιντόσα. Μπάλα στη γωνία. Όλμαν για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάντα από τον Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός ερώτη γλιτώνει. Κέις Ντέιβιτς. Με τον Λάκη που πάει χαμηλά. Αμερικανός. Γυρίζει. Λέει απ' καλάφι. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Να χτυπήσει με τον Κέις Ντέιβιτς. Ο Μπράδοβιτς λέει έξυπνα, παίξτε με μυαλό, 14-12, φωνάζει, ξυπνήσει λες στους παίκτες σου, συγκεκριμένα κατάλαβα καλά στο πάντιο. Όλμαν θα περάσει και αυτό το πάλι στο πλάτι του Παναγιακού, 16-12, με τον Όλμαν. 41-12 για το 10 λεπτό. Φρανσίσκο, lay up, καλάθι, 16-14. Παναγιακός υπάρχει δύο φάσεις στη δεύτερη ζώνη άμενα στον Σέρβον. 31-12 για το κάλλο, το 20 για τους Παρτίζαν. Παναγιώτης έχει ένα φάουλ να δώσει. Και πρέπει να το κάνει νομίζω για να παίξει καλύτερη άμυνα, πιο επιθετική άμυνα. Όλμαν. Τον Λάκιτ. Μπάλα στη γωνία στο Βιλντόσα προς σπίτι, προς τον Φρανσίσκο, θα μπει προς τα μέσα ο Αργεντίνος. Ανάποδο λέει μπάλα στα χέρια του Λεσόρ. Τελευταία πίεση πρώτο δεκαλέπτο για τον Παναγιώτη. 10 δευτερόλεπτα τώρα. Για να δούμε. Πώς θα βρει αυτό το κακό και τον Παναγιώτη πρώτο δεκαλέπτο, αλλά μπορείτε να σου πάρει να πα μπροστά. Να σίσκο με τον Τζεκίρι, μπαίνει προς τα μέσα, περνάει στο Λεσόρ από το οποίο μπορεί να αυτό θα βρει το κόστο παλιά. 16 όλα, τον μπάζε μπίτρε καλάθι. Του Λεσόρ με το οποίο ο Παναθηναϊκός σου φαρίζει 16-16. Ο Παναθηναϊκός βγάζει μια αντίδραση στην τελική ευθεία του πρώτου δεκαλέπτου και δεν αφήνει την Παρτιζάν να ξεφύγει. 16 όλα αυτά στο λέμε σε 1 λεπτά για το δεύτερο δεκαλέπτο.
12: Ωραία, απόλυτη ισορροπία στην Beogradska Arena μετά το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ 16-16. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα ο αγώνας αρχίζει στην Big Win. Στην Big Win μπορείς να βρεις τους αγώνες της Ευρωλίγκας σε ζωντανή μετάδοση και με ενισχυμένες αποδόσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα, όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.

Σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο η Παρτίζαν είχε 5 στα 9 δίποντα, 1 στα 3 τρίποντα, 3 στις 4 βολές, 8 rebound, ένα από αυτά επιθετικό, 5 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός είχε 7 στα 12 δίποντα, 0 στα 3 τρίποντα, 2 στις 6 βολές, 7 rebound εκ των οποίων τα 2 επιθετικά, 3 assist και 3 κλεψίματα για 4 λάθη. Ημίχρονο στην Ιταλία, Βάρεζε Περιστέρι 52-37. Πρέπει να αλλάξουν πολλά οι παίκτες της ελληνικής ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο αν θέλουν να διεκδικήσουν την δεύτερη νίκη τους στο BCL. Και στο FIBA Europe Cup επίσης ημίχρονο στην Ελβετία, Φρίμπουργκ Μύκονος 37-40. Θυμίζω νωρίτερα την πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ από τη Λιετκαμπέλη στη Λιθουανία στο EuroCup 95-86 και την δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια του Κολοσσού στο FIBA EuroCup απέναντι στην Γκέντσε στο Αζερμπαϊτζάν με 80-62. Στην Ευρωλίγκα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε Ζάλγκυρης 56-47. Ξεκίνημα δεύτερου δεκαλέπτου στο Μιλάνο, Αρμάνι Ρεάλ 25-21, στη Βαρκελόνη Μπαρτσελώνα Μακάμπι Τελαβίβ 25-24 και στη Βιτόρια Μπασκόνια Ντουμπάι BC 23-25.

0: Πάμε ξανά στο Γιώργο Πετρίδη, αρχίζει το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Μόλις ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο με την πρώτη βρίσκεται για την Παρτίζαν, 16 ολά από τα πρώτα 10 αγωνιστικά λεπτά. Πανεκκόσμιο Φρανσίσκο, Μπάντιο, Φουάντσο, Χέις Δέβις και Λεσόρ. Παρτίζαν με Κάλεκ Τζόνς Πόλμαν, χειροκροτεί ο Μπράντοβιτς για αυτή την προσπάθεια την αμυντική του Μπάντιο με τα πόδια με την μπάλα. Λέει λοιπόν την πρώτη Παρτίζαν, Τζόνς, Πόλμαν, Στίβενς, Λάκης και Ντεκίρι. Πανεκκόσμιο βελτιώσει την αποδοσή του στην τελική κατά της πρώτης περίοδου. Και σου φάρισε και πέτα στο μάτι. Πόλμαν. Πόλμαν περνάει στο Τζεκίρι, αυτός βγάζει έξω του Τζόνς, προσπίσει προς τα δύο. Ο Τζόνς θα στοχεί της επαφής του πιο πάνω από τον Τζεκίρι. Ο Κέρι δεν κλέβει την μπαλά. Ελέα μείνοντα από τον Αμερικανό. Του πασάρει στον Μπάντιο. Μπάντιο πάει να επιτεθεί, κλείνεται Λεσόρ, Φουάντσο ξανά Λεσόρ. Με τον Τζεκίρι θα πάει χαμηλά. Ο Γάλλος θα γυρίσει, θα επιτεθεί, θα στοχίσει. Καλή άμυνα και από τον Τζεκίρι εδώ. Ελεσόρ θα στοχίσει της επαφής. Στίβενς. Δεν είναι ευνοιασμός για τους Σέρβους. Την προσπαθεί να επιτεθεί. Θα στοχίσει. Άλλαμε σε καταλήξη και εκείνη. Έφτανε κορμιά εκεί. Στίβενς. Πόλμαν. Ας απίσω από την πλάτη του Τζεκίρι. Από τα 5 μέτρα αυτός θα στοχίσει. Ψηλά το rebound από τον Πάντσο. Μπάλα καταλήξη για του. Αμέ την βοήθεια του Λεσόρ. Μπάλα καταλήξη για του Πάντσο. Κέις Ντέιβις. Τον σπρώχνει ο Χάρι Τζόνς. Τα ωραία του φάουλ. Μπάλα κυκλοφορεί, Μπάντιο στη γωνία, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται ανάποδο λέει άπροβάζει για τον Παναθηναϊκό, 16-18, όταν ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί καλά την μπάλα και με υπομονή βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι και τώρα προς τουρνά. Η πήρα στον Παναθηναϊκό μετά το συν 5 των Σέρβων. Jones. Jones, παίρνει το σκρίνο από τον Τζεκίρι, ο Jones παίρνει τον αστέρο διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, κλείνεται, στοχή εξ επαφή στο rebound από τον Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός έχει βελτιώσει και την άμυνα του, πέρα από όλα τα άλλα. Αλλά κυρίως έχει βρει ρυθμό θετικά. Λεσόρ. Φρανσίσκο. Προφανώς για αυτήν την πεντάδο πάντα έχουν πολύ πιο πλούσια σε θετικό ταλέντο από την αρχή. Ωραία πάσα του Φρανσίσκο τον Πουάντσο στην πλάτη της άμυνας Παρτίζαν. 16-20 συν 4 για τον Παναθηναϊκό. Για πρώτη φορά το παιχνίδι. Από το 14-10 Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 12 ευημέρου σκορ. Και κύριοι. Στίβενς από την κορυφή για 3, σε φτωχός, 19-20. Κακιά με την κεντρική σκέφα από τους πράσινους, και τιμωρούνται. Πανεκκός δεν έχει βρει από τα 65. Οι Σέρβοι έχουν πλέον 2 στα 4 τρίποντα. 19-20. Ο Πάντζας στο παιχνίδι, αντί του Λάκητς. Βετεράνος Γάλλος. Στα 36 πλέον. Και αυτός με παρελθόν στο Λίγο Πορτάθμα έχει πέσει από την ΑΕΚ. Και πέθυσε την Παρτίζαν πριν από μερικές εβδομάδες για να δώσει λίγες περισσότερες βόλτες στη front line. 7.5 λεπτά και το δούμε 19-20. Μπάντιο. Κέις Ντέιβις με τον Στίβενς. Κέις Ντέιβις. Μετά από τον Μπάντιο να πάρει την μπάλα και την παίρνει ο Μπάντιο. Μπάντιο πασάρει τον Κέις Ντέιβις για να πάρει μια αλλαγή με τον Τζόουν. Το έκανε ο Κέις Ντέιβις. Θα μπει προς τα μέσα, θα γυρίσει. Φοβερό τελείωμα με τον Αμερικανό. 19-22. Νομίζω ότι ο κόσμος της Παρτίζαν με αυτή τη φάση της Ντέιβις παραδέχεται τον Αμερικανό. Πάλι από τον Λεσόρ, όχι από τον Φάντσο, από τον Λεσόρ, τον Όλμαν. Πρώτο ομαδικό. Καθαρά το φάλτο του Λεσόρ. Υποτικά σήκω στο χέρι του. Τον Όλμαν το έκανε. Φάλ αντί Λεσόρ στο παιχνίδι. 19-22. 19 ραπίδεση για την Παρτίζαν. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Και να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Παναγός και με τον Φαλ τώρα. Jones. Jones μπαίνει προς τα μέσα, βγαίνει έξω, αφήνει στο C. Jones. Καλικ Jones με τον Φαλ με τις αλλαγές. Μπάντζα C. Καλή άμυνα από τον Μπάντιο στον Ντεκίρι. Όλμαν. Ελί. Θα στοχίσει το rebound ψηλά. Από τον φαλ. Ο Γόλμαν εδώ πειράκι μέχρι στο φαλ. Δεν πήρε φαλ όμως. Φρανσίσκο. Επιτίθεται στον αστερό διάδρομο. Πασάρει στο Χέις Ντέιβις. Από κοντά αυτό θα στοχίσει 19-24. Και ο Πενιαλέγα βλέπετε κατάσταση ξεφεύγει πλήρως από τον έλεγχο της ομάδας. Ο Πανακός ξεφεύγει με 5. Και καλή τάιμα το Ισπανός ελληνικός στο γηπεδούχων. 19-24, 6-36 το ημίχρονο. Διαλόγου σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, ένα είμαι το παιδί. Λοιπόν, Παναθηναϊκός στο συν 5 από το πλην 4 από το 14-10. Εκμεταλλευόμαστε το time out του κυρίου Πεναρόγια και πάμε και στην Ρόιτζ Αρένα, στον Νίκο Ζέρβα για το τζάμπολ της αναμέτρησης Βαλένθια Ολυμπιακός. Εγώ σας χαιρετώ και τους δύο. Συνεχίζετε με Γιάννη Τσαούση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Καλησπέρα σας από την Ρόιτζ Αρένα. Όλα έτοιμα για το τζάμπολ της αναμέτρησης ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα αγωνιστούν με την πεντάδα Μακιντάιρ, Κουρνιέ, Γουόρτ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός με την Ερυθρόλευκη Βαδέλα και το άσπρο Σορτσάκι. Η Βαλένθια με τα πορτοκαλί, πρωταθλήτρια Ισπανίας, θα αγωνιστεί με Σόλτ Τέιλορ, ο Σετκόφσκι, Μπρουξ και Τακό. Την πρώτη πεντάδα κατάμεστη από 15.500 φίλους της Βαλένθια αλλά και του Ολυμπιακού, περίπου 400 είναι στην Ρόιτζ Αρένα στα ορεινά. Σε μια αναμέτρηση η οποία παίρνει αντιμέτωπες στις δύο καλύτερες επιθέσεις μέχρι στιγμής της Ευρωλίγκας. Για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει το τρίτο του διπλό στην φετινή διοργάνωση. Η Βαλένθια θα συνεχίσει με σπασμένα τα φρένα με ένα 5-0. Δηλαδή Μπρουκς για 3 αστοξίσει, rebound από τον Σακό, ένα κομμάτι του παιχνιδιού που πρέπει ο Ολυμπιακός να προσέξει πάρα πολύ, το αμυντικό rebound της Βαλένθια δηλαδή. Ο Σόρτς με τον Γουόρτ πάνω του, πρώην συμπαίκτες στην Παρί, οι δυο τους. Ο Μπρουκς παίρνει προς τα μέσα, φλόντερ, αστοχή, νέο θετικό rebound από τον Σακό. Η Βαλένθια έχει τρίτη ευκαιρία για να βάλει το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Ο Σόρτς θα κάνει airball, ο Γουόρτ μαζεύει το rebound. Και έτσι ο Ολυμπιακός δεν πληγώνεται από αυτά τα δύο χαμένα αμυντικά rebound. Ο Γουόρτ λοιπόν, η επιλογή του κόουτς Μπαρτζόκα πάνω στο μαρκάρισμα του Σόρτς, ο οποίος παίζει εξαιρετικά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια με 17,5 πόντους και 6 ασίστ. Μέσο όρο Φουρνιέ, άστοχος και αυτός, η μπάλα είναι για την Βαλένθια. Αποθέωση για τον Μοντέρο και όταν βγήκε για τα πρώτα σουτ και όταν παρουσιάστηκε υπήρχε και ένα ειδικό βίντεο της Βαλένθια στο Polytelet Tube που υπάρχει στην οροφή της Ρόιτζ Αρένα. Ο Τέιλορ στον Μπρουκς, ωραία ο πλανό του κεραιών Σακό, καλή κυκλοφορία Τέιλορ για 3 από τη γωνία, δεν θα μπορούσε να χάσει και τρίτο στη Βαλένθια. 3-0 είναι η ομάδα που σκοράρει με 46% πίσω από τη γραμμή των 6.75, έχει νικήσει την Μπεσίκτας εκτός έδρας, την Βιλερμπάν επίσης εκτός έδρας και εδώ στην Ρόιτζ Αρένα, την Μπασκόνια και την Χάπολ Τελαβίβ. Ο Γουόρτ παίρνει το κεντρικό διάδρομο, αστοχή. Ο Μπρουκς, ο οποίος είναι δανεικός από την Βιλερμπάν, τον Οσετκόφσκι για 3 στον εφηδιασμό, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Βαλένθια. 6-0, δεν είναι μόνο ο Μπρουκς, δεν είναι μόνο ο Μίροτσιτς, είναι και οι υπόλοιποι ψηλοί, ο Τέιλορ, ο Οσετκόφσκι, όλοι κουτάρουν από μακριά, είναι ακριβώς η ίδια ομάδα σε στυλ, αλλά με άλλα πρόσωπα, καθώς έχουν φύγει ο Μοντέρο, ο Μπάντιο, ο Κι, ο Κουρνιέ, αστοχή της επαφής, έχει φύγει ο Κοστέλο. Αλλά ο Βαλένθια συνεχίζει να πυροβολεί και να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μπρουκς θα αστοχίσει, ο Μακιντάιρ πάσα στον Γουόρτ, επιθετικό φάουλ. Και κάνει ο Μακιντάιρ στον Σόρτ, ο οποίος στήθηκε πολύ καλά. Τα πρώτα γιολιά της περσινής Βαλένθια διαταραστήθηκαν φυσικά από τον Σόρτ, τον Κεκτόφσκι, τον Σαν Σουπερί από το κολέγιο του Γκονζάκα. Τον Αρμόνι Μπρουκς ως δανεικός, όπως είπαμε, τον Πιερμπάνο Ριβέρο από τον Ερυθρό Αστέρα, φυσικά και ο Πολίτ, Νίκολα Μύρωτη από την Μονακό. Μονακό δεν έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη, και αυτό τα πρώτα 2,5 λεπτά. Ο Μπρουκς με τον Ρεζέκοφ από την αλλαγή. Ο Τέιλορ είναι με τον Μακιντάιρ. Ο Μπρουκίνο βγαίνει στην αλλαγή πάνω στον Τέιλορ, ο Σόρτς με τον Γουόρντ, όπως είπαμε. Υπάρχουν κι άλλοι που είναι παλιοί συμπαίκτες και να τους αναφέρουμε στη συνέχεια. Ο Σόρτς αστοχή. Η κατοχή όμως είναι για τη Βαλένθια, καθώς δεν μπόρεσε ο Γουόρντ να μαζέψει το αμυντικό rebound. Πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. Ο Γουόρντ με τον Σόρτς είναι το ένα ζευγάρι. Ο Ιντζάι με τον Σακό ήταν συμπαίκτες στην Βιλερμπάν. Ενώ η Βαλένθια συνεχίζει με τον Αρμόνι Μπρουκς να σκοράρει για το 8-0. Ο Τάιρικ Τζόνς ήταν συμπαίκτης του Οσετκόφσκι στην Παρτίζαν και ο Μακιντάιρ με τον Ριβέρο τον Ερυθρό Αστέρα. Ο Μακιντάιρ παραλίγο να χάσει την μπάλα από την πίεση του Σόρτ. 5 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ. Πολύ κακές αποστάσεις αυτές τις πρώτες στιγμές. Λάθος. Αλλά
2: ο Ζευκόφσκι να χτυπήσει την μπάλα με τα πόδια, όπως λέει ο Ντιφαλιά, και να έχει αλλαγές πολύ γρήγορες. Μέχρι σε 3,5 λεπτά το Τάβι Άλμπερτ, βοηθός του Πέντρο Μαρτίνες πέρσι, βάζει στο παιχνίδι τον Μουρ και τον Ρίβερς αντί του Σόλτς και του Σακό. Για να δούμε τον Ολυμπιακό θα καταφέρει να σπάσει το ρόδι. Μακιντάιρ παίρνει προς τα μέσα, κακή πάσα. Ο Σεκόσκι όμως έχει κάνει την μπάλα, εφτάλλος τώρα το ακόμη για τον Ολυμπιακό, οποίος δεν έχει σκοράρει 3,5 λεπτά μετά τον τζάμπολ. Και είναι πίσω στο σκορ με 8-0. Κουρνιέ, τον Μακιντάιρ, Μακιντάιρ για 3. Ούτε τώρα ο Γουόρ παλεύει για το επιθετικό rebound, ο Ρίβερς όμως αφού το μαζεύει Μπρουκς. Θα τα αργήσει να πάρει time out ο Μπαρτζόκας, αν ο Ολυμπιακός δεχτεί και τώρα καλάθι. Τέιλορ. Τέιλορ για 3 μπροστά στο Βεζένκο, πολύ κακό σουτ. Ο Μαγκεντάρι μαζεύει το rebound, το Word. Κατεβάζει την μπάλα, πάρει σκρίνα από το Βεζένκο. Πάσα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ζητάει σκρίνα από τον Μιλουτίνοφ. Δεν παίζουν οι δυο του στο pick and roll. Ωραία πάσα στο Φουρνιέ στο Βεζένκο για 3 από τη γωνία, ούτε τώρα. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει όμως το επιθετικό rebound. Φουρνιέ. Σημαδεύει τον Μιλουτίνοφ και τον Ρίβερ, γυρίζει ο Σέρβος, ούτε τώρα, τρομερό. Αδυνατό να θυμηθώ, χειρότερο ξεκίνημα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα χωρίς πόντο ο Ολυμπιακός και γρήγορα ο Μπαρτζόκας βάζει Μοντέρο και τον Ταχόλ αντί για Μακιντάιρ και Μιλουτίνοφ. Πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τους ερυθρόλεπτους. Ο Μουρ, ο Μάρι Μουρ με τον πρώην συμπαίκτη. Ο Μουρ, ο Μάρι Μουρ με τον πρώην συμπαίκτη του.

0: Πάει στον χώρο της δεύτερης σεζόν στον Ολυμπιακό. 13. Από το πρώτο καλάθι μετά από 6 άστοχες προσπάθειες για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρι Μουρ με τον Βεζένκο. Θα μπει προς τα μέσα, θα δώσει τον Τέιλορ. Ο Τέιλορ είναι από τη δεξιά γωνία. Με την καλή άμυνα ο Γουόρντ. Τον κλείνει για διέξω στον Ρίβες. Ο Μάρι Μουρ για 3 στο τέλος της επίθεσης. Αστοχή. Rebound από τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο με λέιζερ πάσα πίσω στον Γουόρντ. Ο Βεζένκο έχει το στρέιλερ. Παίρνει το φάουλ από τον Σεν Σουπερί. Για να που το έχουν δώσει οι διαιτές, ψηλά ή χαμηλά. Δύο βολές. Είναι ψηλά το φάουλ του πιτσιρικά του Σεν Σουπερί του. Παιδιού που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Έβγαλε έναν τον Τελεαρέα, τον έφυγε στους Μαβερικς Βαλένθια. Απόκτωση του Γκονζάκα. Το 19 του. Έχει όλα τα φώτα να πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα. Ο Βετζέκο βάζει την πρώτη βολή. Μειώνει σε 14, ενώ ακούτε φαντάζομαι και τους ήχους από τα τύμπανα των φανατικών φίλων της Βαλένθια, μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. 2 στις 2 για τον Βεζένκο, 15. Εδώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο δεύτερο πεντάλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Μάρι Μουρ, τον Τέιλορ που είναι με τον Γουόρντ πλέον, με θετικό φάουλ, κερδίζει ο Γουόρντ. Πολύ καλή αμυντική προσπάθεια από τον Tyson Ward. Υπάρχει όμως μια διχογνωμία των διαιτητών που αλλάζουν την απόφαση τους και δίνουν αμυντικό φάουλ του Ward.
1: Στα μέσα της πρώτης περίοδου, Βαλένθια Ολυμπιακός 15. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η αγωνιστική του Champions League με 3 γκολ ήδη. Ατλέτικο Μαδρίτης, μάτς έγινε 1-0 με γκολ του Μπάριος στο 4, Βιγιαρεάλ Νάπολη 0-1 με γκολ του Ράχμανη στο 8 και Βίκινγκ Μπάγερν 1-0 με κεφαλιά του Στένσνες στο 2 από το δεύτερο λεπτό. Προηγούνται οι Νορβηγοί. Πάμε στο Βελιγράδι, στον Γιώργο Πετρή, να δούμε τι κάνει ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρτίζαν. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Γεια σου Γιάννη. 3-32 για το ημίχρονο, 23-29 συν 6 για τον Παναθηναϊκό. Έχει νωρίτερα ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα και με 8, αλλά έχει δει κεφάλαια στο έξω να εξεπαφεί. Πανέκος τώρα θα κάνει μια αλλαγή, πολλές ώρα αντί του Φαλ, τη ρεκοντή του Λεκομπάτοβιτς. Πανέκος τώρα με Ασίσκο Ρογκαβόπουλο, Χέρι Δέβης, Κοντάτσο και Λεσόρ. Έχει ορθεί με δύο Φαλ ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που θα έχουμε Φαλ, γιατί παρέτησαν έχει 3 ο Βαγιόλα και 2 ο Τόμισον. Αναφέρει ο Στίβενς. Πανέκος έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Τζόρτζ με τον Λεσόρ μετά τις αλλαγές. Παρχινισμά της Χέρις με Ρογκαβόπουλο, Τζόρτζ που θα θέλει να πάρει το διάδρομο. Θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Είναι πολύ ποιοτικό παίκτη το point guard των Σέρβων. 25-29, έχει 8 ο Καλικ Τζόνς. Θα αφήσει το. Για τον Παναθηναϊκό, πρώτο σκόρερ ο Φάντσο με 8. Φάντσο, Κέις Ντέιβις, Άντων Στίβεν. Θα είναι προσταμένος ο Αμερικανός, πάει χαμηλά. Θα το εσωτερικό θα γυρίσει. Η αλλίωση από τον Στίβεν. Βγάζει με μια μήνα εδώ η Σέρβη. Έχω να βάλω και τον εκβιασμό. Ό,τι έχω καλάθει. Από τον Στίβεν. 27-29, ένα γρήγορο 4-0 από την Πατρίδα που μειώνει τις 2, 2-50 για το ημίχρονο. Τον ίδιο που θέλω να του δείξω. Τώρα αυτό είναι το Τζας Καρέλα, που νωρίτερα είχε συγγύσει. Ο Μπάντες βάζει το πόδι του στην πάσα του Χουάντζου στον Ρονταβόπουλο. Για που θέλω επιτρέπει. 2-40 για το ημίχρονο. 27-29. Πανέκος δεν έχει μεταλλευτεί στις κουτιές που είχε για να απομακρυνθεί λίγο περισσότερο. Και τώρα προσπαθεί να ξεκολλήσει και πάλι από τους 29 πόντους. Ένα στα 5 τρίποντα έχουν τράσει, έχουν και 4-8 βολές. 5 λάθη, στα ασίστ, το ασίστ, 6 λάθη παρτίζα. Σανσίσκο, το Λεσόρ. Ωραία, πάση Σανσίσκο μόνο στη γιατρής αυτές. Θα στοχίσει. Πολλά στο πατρίβαλο του Παναθηναϊκού, ο Μαρκάρης Τάπος και τώρα από τον Χέις Ντέιβις. Αυτή τη φορά θα είναι έξοχο, Χέις Ντέιβις διαμαρτύρεται για φάουλ. 27-32, το επιθετικό rebound εδώ του παικτού του Παναθηναϊκού. Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία και ένα το τρίποντο από τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. 2-18 ξανά στην 5 για τον Παναθηναϊκό. Άρη Τζόουνς. Αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Μπάλα περνάει χαμηλά στον Χέις, όπως έχει συμβάσει τον Ρογκαβόπουλο. Βγάζει έξω τον Βιλντόσα, Βιλντόσα για 3. Θα στοχίσει ψηλά το rebound από τον Λεσόρ, ο οποίος αφήνει στο Ρογκαβόπουλο και αυτός με τη σειρά του Φρανσίσκο.

0: 2 λεπτά για το φιναλέ της του πρώτου μηχρόνου. Και Ζέβιν περίχει αυτοπίθεση, νέο τρίποντο, νέο έξω τρίποντο από τον Ζέβιν, σύν 8 για τον Παναθηναϊκό, 27-35, είναι προφανώς τεράστιος παίκτης ο Αμερικανός, ανεβαίνει στους 12 με τα 2 συνεχόμενα τρίποντα και δίνει άλλα 8 πόντων, ο Ζέβιν Πενιαρόγια βλέποντας ότι ο Παναθηναϊκός απομακρύνεται με 8, ζητάει time out, 1:54 για το φινάλε του μηχρόνου. Γιάννη, δεν ξέρω αν θα πας στο λόγο, να πας στη Βαλένθια.
1: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε, εκεί που ο Ολυμπιακός ξεκουρίδα δυσκολεύεται πάρα πολύ. Πάμε στον Νίκο Ζέρβα, να μας πει τι γίνεται. Καλησπέρα Νικόλα.
2: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα. Ναι, πάρα πολύ κακό ξεκίνημα για τον Ολυμπιακό. 15-5 είναι το σκορ, 3:53 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Θα πω απλά ότι η Βαλένθια έχει ήδη 6 ασίστ χωρίς λάθος. Δείγμα του ότι ο Ολυμπιακός αμυντικά πελαγοδρομεί. Αλλά επιθετικά είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, καθώς έχει βάλει μόλις 5 πόντους με 1-8 σουτ εντός παιδιάς. Πάρα πολλά λάθη, κακά τελειώματα. Ο Μίροτιτς τώρα προσποιείται στον γκολ και βάζει ένα απίστευτο τρίποντο. 18-5, πραγματικά καταπληκτική ομάδα και φέτος του Βαλένθια. Ο Μοντέρο απαντάει σε ένα πολύ γρήγορο καλάθι. Πρώτο απέναντι στην πρώην ομάδα του, για να δούμε κατά πόσο θα έχει επηρεαστεί. Φάουλ του Ντόν Ταχόλ πάνω στον Πουέρτο. Σηκώνει τον Ταϊρίκ Τζόουνς ο Μπαρτζόκας, καθώς και ο Ντόν Ταχόλ δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα στην άμυνα κοντά στη ρακέτα. Από που η Βαλένθια είτε κάνει διεισδύσεις για να βρει εύκολα καλά και είτε το χρησιμοποιεί τη ρακέτα για να δημιουργήσει από μέσα προς τα έξω. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ήδη η ισπανική ομάδα έχει 4-9 τρίποντα και 7 assists χωρίς λάθος. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη 3 λάθη και μόλις 1 assist. 19-7 την πρώτη εύστοχη βολή του Πουέρτο. Έτοιμος για την δεύτερη. Τα εύστοχη του Ολυμπιακός έχει δεχτεί 20 πόντους σε σκάρτα 7 λεπτά. Το παιχνίδι είναι λοιπόν στο ρυθμό της Βαλένθια όμως τώρα. Μοντέρο στον Γουόρτ. Μοντέρο ξανά με τον Σόρτ, παίρνει από τα Ερικ Τζον, κουτάρει για 3, airball. Πολύ κακό φουτ από τον Μοντέρο. Πολύ κακό πρώτο εξάλεπτο, πραγματικά ο Ολυμπιακός είναι εξάλλο γήπεδο. Πάω του Μοντέρο στον Σόρτ. Κακό φαουλ, γιατί ήταν το πέμπτο του Ολυμπιακού, δεν είχε να δώσει άλλο. Συνεχίζει τις αλλαγές, ο Μπαρτζόκας βγάζει τον Βεζένκοφ και βάζει τον Εντζάι. Οι δύο που έχουν διασωθεί από την πεντάδα του Ολυμπιακού είναι ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ. Έξω τώρα και ο Φουρνιέ η ώρα του Ντόρσεϊ. Δεν το κακολογώ τον κόουτς Μπαρτζόκα γιατί έχει αλλάξει τόσο νωρίς τους 4. Ο Σόρτ στη γραμμή. Μετά την κακή παρένθεση για τον ίδιο στον Παναθηναϊκό έχει μπει ακριβώς όπως τον ξέραμε στον Παρί. Θα βάλει την πρώτη βολή. 21-7. Θα ασοχίσει την δεύτερη ο Γόρτα μαζί στο rebound. Διαφορά στους 14 πόντους από πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός. Κυνηγά μεγάλη διαφορά στο σκορ. Εντζάι. Το Μοντέρο, Γουόρντ, τον Ταϊρίκ Τζόνς, ο οποίος είναι με τον Σακό, απέναντί του δίνει στον Τόρσεϊ. Τόρσεϊ στο Μοντέρο, Μοντέρο με τον Μίροτιτς, τον παίζει στα πόδια, μπαίνει προς τα μέσα, καλάθι και φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο. 21-9, ανάσα για τον Ολυμπιακό μετά από αρκετή ώρα εδώ. Μοντέρο διάβασε σωστά, έπαιξε τα πόδια τον Μίροτιτς, του πήρε το φάουλ. Μοντέρο, αρκετοί φίλοι της Βαλένθια που μας μίλησαν για ένα θεματάκι που υπάρχει λίγο στο site του Sport FM, χαρακτήρισαν τον Δομινικανό ως τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία της Βαλένθια. Δεν είναι και λίγο, γιατί την οδήγησε σε ένα μαγικό πρωτάθλημα πέρυσι αλλά και σε Final Four. 21-10 το Μοντέρο στους 5. Απόψε όμως είναι αντίπαλός μας, μας είπαν όλοι και θέλουμε να χάσει, λογικό.
1: Προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι Ολυμπιακός. Πάμε να δούμε πώς θα κλείσει το ημίχρονο στο Βελιγράδι. Γιώργος Πετρίδης.
0: 20 λεπτά το ημίχρονο. Μια επίθεση γεμάτη για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει στα 3-4 στους σέρβους. Κάνει φάουλ ο Τόμψον. Τρίτο φάουλ του Τόμψον. Νωρίτερα χρεώθηκε με 2 κιόλες σορτ. Ο Λεσόρ Γιώργο Γαβόπουλος του Παναθηναϊκού. Απ' την άλλη τρία Τόμψον, τρία παγιόλα για την Παρτίζαν. Διορθώνω ένα είναι ο Τόμψον, πρώτο ο Τόμψον. Απλά έτσι όσο είναι και στον ηλεκτρονικό πίνακα από εδώ πέρα. Μπορείτε να πετύχει για αυτό του Παναθηναϊκού, πρώτο ο Τόμψον. Για την Παρτίζαν τρία ο Παγιόλα, δύο Τανάσκοβιτς και δύο ο Λοβέρντ. Λοιπόν, 17 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα, 14 στη διάθεση του Παναθηναϊκού, ήταν το τέταρτο ματς για την Παρτίζαν, 28-35. Τέταρτο ματς λοιπόν για την Βαλένθια. Παναθηναϊκός τώρα με μια πεντάδα που αποτελείται από Μπάντιο, Φρανσίσκο, Γκραντ και Ζήβς για Μπουσέλε. Ο Μπάντοβιτς βλέπει ότι υπάρχει μια ειδική συνθήκη στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ζητάει ένα time out τώρα. 28-35, 17 ευρώ για το φινάλε του μικρόνου, Γιάννη, δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ να πάτε Βαλένθια.
1: Να μείνουμε, Γιώργο, για να κάνουμε και μια σύνοψη του, του μικρόνου.
0: Μετά το κακό του πρώτο πεντάλεπτο που παραδόθηκε στο ρυθμό των γηπεδόχων, Παναθηναϊκός πάτη του Γκάζη, βρέθηκε να χάνει 12-7, 14-10, αλλά από εκεί πέρα ήταν κυριαρχική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Είχε ευκαιρίες ακόμα και να ξεφύγει με την ψήφια διαφορά. Κάποια στο γαρσούτ φαινομενικά εύκολα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού ήταν άστρα και δεν έφεραν τον Παναθηναϊκό σε μεγαλύτερη διαφορά από αυτό το σύν 7 που έχει τώρα. Βελτίωσε πολύ την επιθετική του εικόνα, βρήκε λύση στο πρόσωπο του Χέις Ντέβις και του Χουάντσο, 12 ο Αμερικανός, 8 όντως ο Ισπανός. Καλή δημιουργία από τον Πράσινο, ο οποίος έχει μέσα 4 ασίστ. Εξαιρετική δουλειά και από τον Λεσόρ, ο οποίος έχει 2 πόντους, 4 rebound, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, γεμάτη θετική από τον Γάλλο. Παναθηναϊκός έχει κάνει καλή δουλειά στον Τζόνς, ο οποίος έχει 8 πόντους αλλά με 2 στα 6 εντός παιδιάς και 2 λάθη. Δεν έχει πληγωθεί πάρα πολύ από τους υπόλοιπους παίκτες, αν ξεκίνησε καλά ο Όλμαν, αλλά επιτασίγησε και εκείνος. Και κάπως έτσι παίρνει το παιχνίδι στα μέτρα του, περιόρισε και τα λάθη του. Ο Επτάστερος τώρα έχει, θα σας πω αμέσως, έχει 5 λάθη. Αν θυμάμαι καλά, έχει 4 στα πρώτα 6 λεπτά αγωνιστικά. Λοιπόν, παραφορά με την περαιτέρω γραμμή από τον Grand για να δούμε πώς θα εκδηλωθεί αυτή η επιθεσική της σχεδίασης ο Ζέλικο Μπάντοβιτς. 14 δευτερόλεπτα θα έχει διαδέσει τον Παναϊκός, θα μείνουν και 3 στους Σέρβους. Αν εξατελείς τον χρόνο του Παναϊκός, και να δούμε. Μάλλα στα χέρια του Γιαμπουσέλε. Και από εκεί στον Φρανσίσκο, 10 δευτερόλεπτα. Δεν έχει τώρα φορά να δώσει η σερβική ομάδα. Φρανσίσκο με τον Χέις. Έτσι να σταντεύει ενός, παίρνει την αλλαγή με τον Τόμψον τώρα. Φρανσίσκο περνάει προς τα μέσα στο Χ. Μπάλα καταλήγει στον Λάγκη, τελευταία την μπάλα πίσω από το κέντρο, όχι, airball. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νομίζω με βάση την εικόνα θα μπορούσε να έχει κάτι καλύτερο στο φινάλε της, του πρώτου 20 λεπτού. Είναι στους 7, προηγείται 35-28 της Παρτίζαν, για να είναι ο λόγος ένα για να πάρει τη Βαλένθια.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρέδη και πάμε απευθείας στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να επιστρέψει στο παιχνίδι, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία όμως, χρειάζεται μια τεχνική ποινή από ό,τι είδα πριν ο Μπαρτζόκας, Νίκο.
3: Ναι, για διαμαρτυρία σε ένα φάουλ πάνω στον Μίροντιτς, η διαφορά έχει φτάσει πλέον τους 14 και μπορεί να πάει και στους 16, αν ο Πουέρτο εξοχίσει στις βολές που έχει κερδίσει. Φοβερή εμφάνιση από τον Μίροντιτς με 9 πόντους σε 4 λεπτά. Ο Μαυροβούνιος αποδεικνύει ότι όσες μεγάλες ομάδες τον υποτίμησαν στην γραφική περίοδο, ίσως και να έσφαλαν. Ο Πουέρτο βάζει την πρώτη 28-13. Θα να λέω ένα από τα χειρότερα σε κινήματα του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Άρα και πολύ ο Πουέρτο, 28-13 ο Τόρσεϊ. Λαϊνό του καιρών με τον Ντάιρικ Τζόνς, ωραία πάσα του Τζόνς στον Εντζάι, καλάθι. Ο Τζόνς έχει 2 ασίστ ήδη και τις 2 φορές έχει δημιουργήσει για τον Εντζάι. Ο Ολυμπιακός βρίσκει δηλαδή καλάθια με συνεργασίες των ψηλών του. Πουέρτο με τον Τόρσεϊ σημαδεύει στην αδυναμία του Ντόρση στην άμυνα, στο χείο Παπα-Νικολάου παίρνει το rebound. Ο Παπα-Νικολάου μπήκε πριν από λίγο. Και μαζί με τον Μίροντιτς είναι ο 7ος και 8ος rebound της ιστορίας της Ευρωλίγκας. Ένα καλό ακόμα καλάθι από τον Εντζάι, ο οποίος κάνει και πάλι έτσι την παρουσία του. Από τη στιγμή που αντικατέστησε τον μάλλον αρνητικό σας Αμπεγκέντρο στο ξεκίνημα. Ο Εντζά έχει βάλει 7 πόντους, 28-17. 32-1 για το τέλος της πρώτης περίοδου, τα 17 από αυτά τα δευτερόλεπτα είναι της Βαλένθια. Μπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ, έχει συμπληρώσει προπολού τα ομαδικά. Ο Τέιλορ που έχει επιστρέψει στο παρκέ, στον Καρτένα, στον παίκτη που αγωνίστηκε ως δανεικός. Το περιστέρι πέρσι από την Βαλένθια, Άρμονι Μπρουκς, ένα ακόμη τρίποντο, ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα με τα μάτια, κινδυνεύει όχι 101 να δεχτεί από την Βαλένθια που νόμος ο Σόρος, αλλά 120, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, 5 στα 10 τρίποντα για τους γηπεδούχους. Μοντέρο, ούτε η Βαλένθια και να δώσει πάουλες, 4. Πολύ καλή παγίδα, ο Τέιλορ κλέβει από τον Μοντέρο, σουτάρει εντός χρόνου για 3, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, καιρός εδώ ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να κλείσει την πρώτη περίοδο με το εκοφαντικό μείον 17, 31-17 μπροστά η Βαλένθια, παράσταση για έναν λόγο η πρώτη περίοδος, για να δούμε τις απαντήσεις του Ολυμπιακού.
1: Λοιπόν, πολύ ζωρικό, πολύ δύσκολο ημίχρονο για τον Ολυμπιακό. Η Βαλένθια έχει κυριαρχήσει πλήρως στο παιχνίδι, χωρίς συζήτηση. Έχουν περάσει 10 αγωνιστικά λεπτά και ο Ολυμπιακός δεν έχει βρει λύσεις σε τίποτα. Έχει δεχτεί και 31 πόντους, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και να επανέλθουμε για να δούμε τι γίνεται τόσο στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, όσο και σε αυτά βεβαίως του Champions League που είναι σε εξέλιξη και ό,τι άλλο κινείται.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Μπήκον Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 με το Παναγιώτη Ρήλο στο ρυθμιστή των ήχων, την Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Θα πάμε βεβαίως παρέα με τα δύο ελληνικά παιχνίδια. Θυμίζω ημίχρονο Παρτίζαν Παναθηναϊκός 28-35, πρώτο δεκάλεπτο Βαλένθια Ολυμπιακός 31-17. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Ευρωλίγας 5 πριν το τέλος, Φενέρ Ζαλγκίρις 90-69 και άλλος τρίτης περίοδου Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 67-66, ημίχρονο Μπαρσελόνα Μακάμπι 40-42, ημίχρονο Αρμάνι Ρεάλ 40-53, ημίχρονο Μπασκόνια Τουμπάι 43-44 και στο Champions League, που περισσότερο θα πούμε μετά, τα Arsenal Lille, Galatasaray, Barcelona, Inter, Breeze και Lipsia Eindhoven είναι στο 0-0. Η Eindhoven μάλιστα έχασε πριν από λίγο πέναλτι με τον Perisic. Τα παιχνίδια στα οποία έχουμε σκορ είναι το Ατλέτικο Manchester United 1-0, Viking Bayern 1-0 και Villarreal Napoli 1-1 στο γκολ του Ραχμάνι. 2-1 μόλις μάλιστα. Ισοφάρισε ο Μικαοτάτζα για τη Villarreal και η Villarreal τώρα παίρνει προβάδισμα με γκολ του Μουρίνιο. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα στην Βαλένθια, ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο.
6: Άρχισε με ένα καλάθι του Ντόρσεϊ, το πρώτο για το 31-19 και ένα άστοχο σου του Σενσουπερί με τον Ολυμπιακό να έχει την ευκαιρία να μειώσει για πρώτη φορά κάτω από τους διψήφιους για μετά από πολλή ώρα. Είναι σοκαριστική αναλογία αυτής της λαθών της Βαλένθια. 10 assist για 0 λάθη. Θύμα της έλλειψης πίεσης στην άμυνα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός στην άμυνα του ώρες-ώρες μοιάζει σαν να πηγαίνει με περίπατο. Και αυτός ο συνδυασμός με τον φρενήδη διεθμό της Βαλένθια είναι εκρηκτικός. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο σκληρός και της παγής, αν θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Στο διατρής τώρα από τη γωνία άστοχο από τον Τόρση. 1-6 τρίποντα και ο Ολυμπιακός. Και σου περί, παίρνει φάουλ από τον Τόρση. Παραφορά για 17 δευτερόλεπτα για την ισπανική ομάδα. Ο Καρντένας θα δώσει στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ ποστάρει τον Παπα-Νικολάου. Πολύ εύκολο καλάθι για τον Κάμερον Τέιλορ. Και ο Μπαρτζόκας θα βάλει και τον Τζόζεφ, τον 12ο παίκτη. Πλέον λάθος στο κατεβάσμα της μπάλας ο Καρντένας. Θα βάλει την Βαλένθια μπροστά για πρώτη φορά με 16 πόντους. Γιατί είτε αφύπνιση άμεσα. Η Δάλα στο Ολυμπιακός κινδυνεύει με συντριβή. Ο Μοντέρο μόνος του προσπαθεί και σκοράρει. 35-21. Το Καρντένα στην... το κατέβασμα της μπάλας με τον Ριβέρο να κάνει το screen. Πάρα πολύ ωραία πάσα του Οσετκόσκι. Το κόψιμο του Τέιλορ, εκπληκτικό μπάσκετ από τη Βαλένθια. Τολμώ να πω ότι είναι το μπάσκετ που είναι πιο όμορφο στο μάτι και αυτής της σεζόν. Δεν ξέρω αν θα φτάσει πάλι στο Final Four, αλλά ο Τάβι Άλμπερς, ο 39χρονος βοηθός μέχρι πρότινος του Πέντρο Μαρτίνεθ, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη φιλοσοφία του Ισπανού προπονητή και νομίζω ότι έχει και βάλει και άλλα πράγματα ακόμα πιο όρημα. 37-21 ο Τζόζεφ στη θέση του Τόρση, πλήρες rotation για τον Μπαρτζόκα σε πρώτα 13 λεπτά. Και πώς αλλιώς. Παπα-Νικολάου, τον Τζόζεφ, πολύ επιθετική άμυνα της Βαλένθια, παλ του Τέιλορ, πολύ δυναμικά head out από τους παίκτες του Βαλένθιο Καρντένα στον πάγκο και τη στρέφει ο TJ Σόρτς. Καρντένας αρκετή δουλίτσα με δύο πόντους, δύο rebound. Πολύτιμες ανάσες στον Σόρτς. Θα επαναφέρει ο Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είχε 14 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Τζόζεφ. Τον Εντζάι. Τον Μοντέρο. Θα δώσει τον Ταϊρίξον. Στο οποίο βρίσκεται ο Παπα-Νικολάου. Ελεύθερο για τρεις. Ανάσα. Από το τρίποντο του αρχηγού. 37-24. Άρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αρχίσει από την άμυνά του. Αν δεν την βελτιώσει όσα και να βάλει μπροστά. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγάλο. Ο Μάρι Μούρα, άλλη μια πολύ εύκολη πάσα κοντά στη ρακέτα. Ο Σετκόφσκι κάνει καλάθι. 39-24. 9-14 δίποτα για την Βαλένθια. Μοντέρο φάουλ το Σετκόφσκι. Τέταρτο μαδικό της Βαλένθια. Το επόμενο Ολυμπιακός εκτελεί βολές. Ακόμα και αυτό είναι δείγμα ότι η Βαλένθια, παρότι είναι 15 πόντους μπροστά, παίζει δυναμικά στην άμυνα, έχει 4 φάουλ δώσει ήδη και ο Ολυμπιακός που κυνηγάει στο σκόρ έχει δώσει ένα. Τζόζεφ. Στον Εντζάι, ο Εντζάι πάει στο 1-1 προς τον Σετκόφσκι αστοχή. Παρακινδυνευμένο αυτό που είχε να κάνει ο Σενεγαλέζος, Σόρτς. Στον Τέιλορ, ο Ρίβερς με το φλόουτερ, καλάθι. 41-24, η Βαλένθια έχει βάλει 41 πόντους σε 13 λεπτά. Time out από τον Μπαρτζόκα. Ο χειρότερος Ολυμπιακός της πενταετίας. Μέχρι στιγμή στη Βαλένθια.
5: Δεν ξέρω αν της πενταετίας. Καλύτερα ενδεχομένως να ξέρει ο Νίκος πάντως. Πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός πρώτον της εξαιρετικής εμφάνισης της Βαλένθια και των πολλαπλών επιλογών σε άμυνα και επίθεση και ταυτοχρόνως της αδυναμίας του Ολυμπιακού να μπορέσει να ανταποκριθεί αμυντικά μεν σε αυτά τα δύσκολα που του βάζει η Βαλένθια και επιθετικά στο να μπορέσει να σκοράρει. Έχει ήδη δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα ο Γιώργος Μπαρτζόκας και δεν βγαίνουν προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στα παιχνίδια μας. Το γκολ το οποίο σημειώθηκε, τα γκολ μάλλον τα οποία σημειώθηκαν όση ώρα δεν είχαμε επαφή είναι 2. Το παιχνίδι της Ίντερ με την Μπρίζ έγινε 0-1. Προηγούνται οι Βέλγοι με πέναλτι του Τρεζόλντι στο 30 λεπτό και Γαλατά Σαράι Μπαρτσελώνα 1-0 με γκολ του Μπατράκοφ στο 28. Αυτά στο Champions League. Πάμε να δούμε λίγο και τα παιχνίδια που είχαμε αφήσει. Στο Basketball Champions League, λίγο πριν το τέλος Ναντέρ, Ρίτας Βίλνιους 81-55, Βαρέζε Περιστέρι 68-66, 8 λεπτά θέλει να τελειώσει εδώ το παιχνίδι, το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον βεβαίως. Άλμπα Οικοκέα για την ίδια διοργάνωση 69-67, 6 λεπτά πριν το τέλος. Στο EuroCup Trento Χέμνιτς 67-73 και για τον όμιλο του ΠΑΟΚ Ρώμα Μπάλκαν 40-43, έχει εδώ πέρα 12 λεπτά. Και στο FIBA Europe Cup, και εδώ με ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, Φρίμπουργκ Μύκονος 37-40 και ο Στάνδη Ζιρόνα 36-44. Αυτά έχουμε εντάξει παιχνίδια για την Championship. Να θυμίσουμε ότι αγωνίζεται βεβαίως και η εθνική μας ομάδα των γυναικών στον επαναληπτικό για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είχε χάσει 3-1 από την Αγγλία. Εδώ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-0 στο ημίχρονο βεβαίως από μια ομάδα που είναι μέσα στις 2-3 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
6: Το ναυάγιο συνεχίζεται. Μετά από time out ο Ολυμπιακός κάνει λάθος στην επίθεσή του. 7 τα λάθη των Ερυθρόλευκων, κανένα για τη Βαλένθια. Ο Ρίβερς δίνει high-low στον Μίροφιτ. Φάουλ από τον Τσόζεφ. Σε δύο βολές για τον Νίκολα Μίροτιτς. Συνεχόμενες αλλαγές από τον Σάβι Άλμπερτ. Έξω ο Μάρι Μουρ και ο Τέιλορ, μέσα ο Αρμόνι Μπρουξ με τον Πουέρτο. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε παίξει 14 λεπτά και έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 παίκτες ο Σάβι Άλμπερτ, αλλά κανείς δεν έχει παίξει πάνω από 7,5 λεπτά. Σαν να γίνεται με κομπιούτερ. Το rotation. Ο μέρος της βάζει την βολή, φτάνει τους 10. Πρώτος διψήφιος. Για τη Βαλένθια, που επαναλαμβάνω έχει 14 ασίστ σε 14 λεπτά για κανένα λάθος και 43 πόντους παραγωγή. Μοντέρο με τον DJ Shorts απέναντί του. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα, άλλο ένα καλάθι από τον Μοντέρο, ο οποίος είναι ο μοναδικός διασωθέντας επιθετικά μαζί με τον Εντζάι, αλλά ξαναλέω, Ολυμπιακός ψάχνει άμυνες. Πουέρτο, ο Εντζάι στην αλλαγή, ο Σόρτς με τον Μοντέρο, βυθίζεται ο Ρίβερς, ο Σόρτς με τον Ταϊρίκ Τζόνς πλέον από την αλλαγή, θα μπει προς τα μέσα, θα σπάρει τα 4,5 βέβαια, καλάθι και αυτό. Γιατί ο Ταϊρίκ Τζόνς τον είχε στα πόδια και δεν πήγε πάνω του. Πολλά παράπονα και από τον Τζόζεφ και ο Μπαρτζόκας. Τζόζεφ παίρνει προς τα μέσα, δεν παίρνει φάουλ από τον Μπρουκς, νομίζω ότι έγινε φάουλ εδώ. Και στη συνέχεια κάνει ο Ταϊρίκ Τζόνς πάνω στο μύρο της. Σηκώνει τον Φουρνιέ, αντί του Τζόζεφ ο Μπαρτζόκας. Δεύτερο φάουλ και για τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δύο έχει και ο Χολ. Ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ούτε έναν πόντο από τους υλούς του, Μιλουτίνοφ, Τζόνς και Χολ. Εκεί που λέγαμε στη θεωρία ότι υπερτερεί, βέβαια δεν έχουν τροφοδοτηθεί κιόλας του ψηλή του. Πέρασε για τη Βαλένθια. 5 και 20 ακόμη. Για το ημίχρονο 45-26. Μπρουκς, τον Μίροτιτς, πανά στον Μπρουκς, αλλαγές πάντα Ολυμπιακός με τον Εντζάι πάνω στον πρώην παίκτη της Αρμάνη. Σόρτς με τον Μιλουτίνοφ να βγαίνει στην αλλαγή. Ο Σουτάριο, ο Σόρτς από τα 4,5 μέτρα, ένα ακόμη καλάθι. Συν 21, κάνε μου. Και είδα ότι αμφισβήτησες ότι είναι το χειρότερο παιχνίδι της πενταετίας, δεν ξέρω, αλλά πίστεψέ με, είναι μακράν ο πιο παραδομένος Ολυμπιακός που θυμάμαι στην τελευταία πενταετία. Καμιά ομάδα σε 15 λεπτά δεν του έχει βάλει 47 πόντους. Δεν ξέρω αν είναι λήψη κινήτρου επειδή πήραν την Ευρωλίγκα, αλλά αυτή η εικόνα σε καμία περίπτωση δεν είναι εικόνα ομάδας που θέλει να διεκδικήσει κάτι καλό φέτος. Η Βαλένθια συνεχίσει έτσι, μπορεί να βάλει 65 στο ημίχρονο. Τώρα ψάχνουμε τα κοιτάπια μας για να δούμε τις χειρότερες κομιδές σε βάρος του Ολυμπιακού. Μοντέρο, ευστοχή, 47-27. Μοντέρο γίνεται διψήφιος, αλλά δεν τον ακολουθεί κανείς. Ο κόσμος Παπάς δίνει κάποιες οδηγίες εκεί στον Παπα-Νικολάου για να αλλάξει κάτι στην άμυνα του Ολυμπιακού, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα συστημάτων, είναι θέμα σκληράδας. 47-28. Ο Καρτένας με τον Παπα-Νικολάου απέναντι τώρα στον Μπρουκς. Φάουλ εκτός φάσης, είναι οι διαιτητές. Και συγκεκριμένα ο Τιπαλά του Εντζάι πάνω στον Μίροτιτς.
5: 4:40 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, Βαλένθια Ολυμπιακός 42-28. Πάμε στο Βελιγράδι να δούμε πώς ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρόνο. Παρτίζαν Παναθηναϊκός, Γιώργος Πετρίδης.
7: Εγώ σήμερα είμαι 10, γιατί έβαλα μόλις τώρα ένα τρίποντο για Μπουσέλε. Τζόνσο από τη γωνία για 3, θα στοχίσει. Rebound από τον Φάλο Παναθηναϊκός. Μια πελάτα αποτελείται με, από τους Μπάντιο, Γκραντ, Ρογκαβόπουλο, για Μπουσέλε και Φάλ. Τρίτο, τέταρτο αυτό το τρίποντο στο παιχνίδι για τους πράσινους. Μπαλά πανάει χαμηλά. Φάλ με τον Λοβέρν, είναι πιο ψηλός, πιο δυνατός. Θα βάλει την μπαλά έξω. Ρογκαβόπουλος από την κορυφή για 3. Μέσα και αυτός 28-41. Συν 13 για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράντοβιτς γυρίζει και λέει στον Ρογκαβόπουλο, αυτό καταλαβαίνουμε, σαν να σου το έλεγα. Παρακριστική κίνηση του Σέρβου τεχνικού. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά στο συν 13. Έχοντας διανύσει 2 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Πολύ καλό το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού. Καλές άμυνες. Έλεγχο στο rebound. Jones στο Hayes. Στο το φάλα θα κερδίσει το φάλα από το Γάλλο στο τέρμα του Παναθηναϊκού. Καθαρό. Πρώτο μαδικό για τους πράσινους. Είναι σκιάχτρο, είναι θηρίο ο φάλ πραγματικά. Προφ, ο Χέιτς φοβήθηκε να σηκωθεί μπροστά του και νωρίτερα αυτό που ξέραμε τα χρόνια ότι είναι και πολύ καλός δημιουργός πάσα όταν έπρεπε στον Ρογκαβόπουλο. Παρτιζάν δεν έχει σκοράρει ακόμα στην τρίτη περίοδο. Τόμισον, Τόμισον, Τζόνς, Όλμαν, Χέιτς και Λοβέρνη οι παιδούχοι. Μπαλά χαμηλά στον Χέιτς. Χέιτς με τον Φαλ, 5 στρώτα και 2 στους Σέρβων. Κέιδη, τρίπλες, πασάρι στον Όλμαν, Όλμαν για τρεις, θα στοχίσει, μάχη για το rebound, μπαλά νομίζω για τον Παναθηναϊκό, ναι, δεν την βρήκε κανείς. Πήγανε να ομίξουν στην μπάλα Λοβέρν, Φάλ, Χέις, δεν την βρήκε κανείς, οπότε ο Παναθηναϊκός παίρνει την κατοχή. Και ο Σελίκο Πάτος δείχνει ότι θα ακολουθήσει η ομάδα του. Κατεβάζει ο Μπάντιο. Είναι ο Παναθηναϊκός. Βρίσκει σκορ και έξω από τα 75, όλα γίνονται καλύτερα για τους πράσινους. Ο Καβόπουλος, Φάλ. Αμιλά πάλι με τον Λοβέρν, το ίδιο πλέον και νωρίτερα. Φάλ τώρα πασάρει στον Γκραντ, αυτό δεν εκτελεί. Ξανά στον Φάλ, χαμηλά ο Γάλλος. Προσπαθεί να γυρίσει στον Γκραντ, το τέλος του χρόνου θα εκτελέσει αυτός για τρεις. Εύστοχος. Τρίτο σερί τρίπο για Παναθηναϊκό. 28-44 συν 16 για τους πράσινους. Οι δημιουργίες του Φάλ. Τα τρίποντα από Γκραντ, Ροκαβόπουλο και νωρίτερα από τον Γιαμπουσέλε. Παίρνουν τον 7-4 στους 16, 7 και 15 για το τέλος της περίοδου. Time out από τη ζωή 5 λόγια.
5: Παίρνει φόρο ο Παναθηναϊκός με την αρχή του δεύτερου μικρόνου, αυξάνεται η διαφορά και δείχνει ποιος είναι έτσι, το αφεντικό, ας το πούμε, στο παιχνίδι. Κάτι που έχει κάνει και η Βαλένθια από την αρχή του παιχνιδιού στο δικό της παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Εκεί επιστρέφουμε, Νίκο Ζέρβας.
8: Ο Ολυμπιακός έβαλε ένα καλάθι με τον Παπα-Νικολάου και στην απόσταση επόμενη άμυνα που έβγαλε έκανε λάθος επαναφορά για μία ακόμη φορά. Harmony Brooks για τρεις αστοχή, το μόνο που μπορεί έτσι να βάλει λίγο τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι εκτός την δική του αφήτηση είναι μήπως η Βαλένθια πιστεύει ότι νίκησε. Γιατί η εικόνα πραγματικά είναι τραγική για τον Ολυμπιακό. Πάολο από τον Ριβέρο πάνω στον Μοντέρο, τον οποίο τον οδηγεί στη γραμμή. Ο Μοντέρο είναι με 11 πόντους εξαιρετικός πραγματικά. Αν και έχει κάνει το λαθάκι προηγουμένως στην επαναφορά από προσεξία. Δεν συνολεύεται καλά με το Φουρνιέ συγκεκριμένα. 3 και 13. Έχει επιστρέψει και ο Βεζέγκοφ. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέγκοφ, Μιλουτίνο. Η Βαλένθια με Πουέρτο, Καρντένας, Μπρουκ, Σακό και Ριβερό. Τώρα 3 και 13. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μειώσει όσο το δυνατόν μπορεί τη διαφορά για να κάνει την τελική αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Πέφτει στους 17. Η διαφορά 49-32. Καρντένας με τον Παπα-Νικολάου. Ο Καρντένας κάνει μια πολύ κακή πάσα, τη διαβάζει ο Βεζέγκοφ. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό ή την Βαλένθια. Ο ζητάει challenge ο Παπα-Νικολάου. Ζητάει challenge. Ναι, και ο Μπαρτζόκας κάνει κρίση του challenge. Δεν έχω replay. Αν Γιάννη μου έχεις κάποια βοήθεια από την τηλεοπτική μετάδοση.
5: Ναι, ναι, θα το κερδίσεις το challenge.
8: Ωραία, αυτό είναι θετικό. Ο Παναγιώτης που έκανε και μερικά παράπονα πριν στον Κοβάλσκι, τον διαιτητή, γιατί η αλήθεια είναι ότι πέφτουν αρκετές στήλες από πλευράς Βαλένθια όταν ο Ολυμπιακός επιτίθεται, αλλά ο Ολυμπιακός δεν έχει δείξει και αυτός καμιά στήλη για να δούμε αν τα κριτήρια είναι ίδια. Φαντάζομαι πως ίδια θα είναι. Είναι πολύ soft. Εκεί το άμυνα. Τώρα εξετάζουν το instant replay οι διαιτητές. Να δούμε και μερικά επιμέρους στατιστικά που αποδεικνύονται για την μεγάλη διαφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο ομάδες. 9-2 είναι η πόντη από ευνηδιασμό. 10-2 η πόντη από λάθη αντιπάλου. Η Βαλένθια έκανε πριν από λίγο το πρώτο της λάθος. Μετά από 15 λεπτά. 16 assist για ένα λάθος η Βαλένθια. 5 μόλις assist του Ολυμπιακού για 8 λάθη. Τρομερό. Ο Ολυμπιακός κερδίζει το challenge όπως πρόβλεψε ο Γιάννης σωστά και έχει την ευκαιρία να μειώσει λίγο παραπάνω τη διαφορά. 3 λεπτά ακόμη. 49-32 μπροστά στη Βαλένθια. Βεζέγκο με μόλις ένα καλάθι μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση του. Μοντέρο. Μοντέρο στον Παπα-Νικολάου. Ο Παναγολάου δεν μπορεί να το φοβολογήσει τον Μιλουτίνο. Κλείνει τώρα η άμυνα της Βαλένθια. 2-4 λεπτά ακόμη. Βεζέγκοφ για 3. Από τα 8,5 μέτρα θα αστοχήσει. Πάρα πολύ καλή και στην άμυνα η Βαλένθια. Δεν είναι μόνο, σαν να λέω, η επίθεσή της. Καρντένας. Καρντένας στον Πουέρτο. Ο Πουέρτο θα πάρει σκηνή από τον Ριβέρο, δεν παίζει πιο στο πλανό pick and roll. Τώρα ο Καρντένας θα τοποθετήσει τον Ριβέρο, έξω γωνία, πάσα στον Αρμόνι Μπρουκ. Απίστευτη επίθεση, μυρογνωμόνιο από την Βαλένθια. Ένα ακόμη τρίποντο από τον Αρμόνι Μπρουκ. 52-32 συν 20 ξανά για την Βαλένθια. Ο Παπα-Νικολάου παίρνει από τον Βεζένκο φάουλ του Ριβέρο. Φάουλ που στέλνει τον Σάσα Βεζένκο στη γραμμή. Αλλαγές ξανά για την Βαλένθια, μέσα ο Ρίβερς και ο Τέιλορ, στον πάγκο ο Μίροτιτς και Πουέρτα.
5: Πάμε στο Βελιγράδι να δούμε τι γίνεται. Γιώργο.
9: Ο Παναθηναϊκός είναι στο 15, 46-31, ο Νούτερα βρίσκεται στο 18, 46-28. Ένα τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις, σπάσει το ρόδι μετά από 4,5 λεπτά πάντα στην τρίτη περίοδο. Είναι εξαιρετική, αγγίζει το τέλειο η άμυνα του Παναθηναϊκού. Τώρα βέβαια έτσι κάνει αλλαγές. Στρέφουν Φρανσίσκο Λεσόρ και Χέις Ντέιβις. Πράσινη μια πεντάδα αποτέλεσμα από Φρανσίσκο Μπάντιο, Χέις Ντέιβις, Γιαπουσέλε και Λεσόρ. Πολύ καλή δουλειά και από τον Φαλ. Με 2 πόντους, 5 rebound και 2 assist. Ο Γάλλος και μια τάπα νωρίτερα στον Όλμαν. Παρτίζαμε Παγιόλα Τζόουνς, Στίβενς, Μπατζασί και Χέις Ντέιβις. 31-46 στα μισά της τρίτης περίοδου. Γιάννη, δεν ξέρω να πας στη Βαλένθια, να μείνουμε εδώ πέρα.
5: Πάμε λίγο Βαλένθια και θα επιστρέψουμε.
8: Μετά από αρκετή ώρα μια καλή άμυνα για τον Ολυμπιακό που έχει μειώσει στις 18. Ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο δεν έχει γίνει δευτερόλεπτο την ώρα που μπήκε. Τυχώς να μπει. Ποιο να εμπιστευτεί ο Μπαρτζόκας, ο Μακιντάιρ που έχει ξεκινήσει πολύ κακά στη σεζόν. Ή τον Τζοζεφ Μοντέρο, Παπα-Νικολάου, καλή κυκλοφορία. Κουρνιέ για τρεις, άστοχος και αυτός. Ο Μελουτίνοφ μαζεύει και θετικό rebound. Ο Ολυμπιακός είχε έξτρα κατοχή. Κουρνιέ, παίρνει προς τα μέσα. Μετά είμαι φλόουτερ, αστοχή και αυτός. Κακή βραδιά και για τον Κουρνιέ. 0-4, εντός παιδιάς για τον Γάλλο. Είναι άποντος. Όπως και ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Μιλουτίνοφ δεν έχει πάρει και μπάλες ο άνθρωπος. Τέιλορ για 3 και αυτό μέσα. 55-34. Ρεσιτάλ μπάσκετ πραγματικά από τη Βαλένθια. Εκπληκτική ομάδα. Μοντέρο χάνει την μπάλα. Ένα ακόμη λάθος, έχει κουραστεί το λάθος. Μοντέρο, σόρτ, εφνιδιασμό, σκαλάφι. Ταβάγιο. 57-34. Μέσα σε θύελα ενθουσιασμού από τους 15.000 φίλους της Βαλένθια. Εδώ στην Τρόικα Αρένα, τελευταία επίθεση του πρώτου μικρόνου. Για να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μήχρονο. Κουρνιέ. Ο Γάλλος με 6 χρόνια ακόμη στο χρονόμετρο. Δίνει στο Βεζένκο. Βεζένκο γυρίζει. Εκτελεί για 2 από τα 6 μέτρα αστοχή. Rebound από τον Ρίβερ. 4 δευτερόλεπτα ο Σόρτς προλαβαίνει. Κουτάρι για 3 ο Σόρτς. Total Basketball. 59-34. Ο DJ Σόρτς το πανηγυρίζει. Απίστευτα, δεν σας ακούω. Κάνει νεύμα στους φίλους της Βαλένθια. Αυτός είναι ο DJ Σόρτς. Και όχι αυτός που είδαμε πέρυσι στον Παναθηναϊκό. Μείον 25 για τον Ολυμπιακό. Το χειρότερο Ολυμπιακό της πενταετίας στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει. Θα το δούμε. Είναι 15 λεπτά.
5: Από το ΣΥΝ 14 η Βαλένθια στο ΣΥΝ 25 έκανε ένα δεύτερο ημίχρονο πραγματικά ακόμα εντυπωσιακότερο από το πρώτο. Πραγματικά το ΣΥΝ 25 είναι μια εκπληκτική διαφορά, μια φανταστική εμφάνιση για τη Βαλένθια στο πρώτο ημίχρονο και μια κακή για τον Ολυμπιακό, έως πολύ κακή. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα αλλάξει, τι μπορεί να αλλάξει για την ακρίβεια στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί αν μπορούσε, θα έχει αλλάξει και νωρίτερα, προφανώς, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, προς το παρόν, πάμε να επιστρέψουμε στο Βελιγράδι, όπου ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει κάνει σχετικά εύκολο το έργο του, παρότι το παιχνίδι έχει αρκετό δρόμο ακόμα, Γιώργο.
9: Έτσι, δεν έχει αρκετό δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Για ένα καλάθρο από τον Παγιόλα, μειώνει 18 παρακολουθία στο ΣΥΝ 20. 33-51 είναι το σκορ τώρα από το πολύ δύσκολο καλάθρο του Παγιόλα. Παναθηναϊκός πραγματικά τρώει σίδερα στην άμυνα. Έχει βγάλει τις αμυντικές δαγκάνες η ομάδα του Μπέντοβιτς και έχει εγκλωβίσει την Παρτίζαν. 3-23 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. 33-51 Παναθηναϊκός τώρα με πεντάδα Φρανσίσκο, Μπάντιο, Χρυς Ντέιβις, Κουάντσο και Λεσόρ. Χρυς Ντέιβις. παίξανε σαν τρένος, στο δεύτερο διάδομα αφήνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο μένει μόνο και τελεία από την κορυφή για 3, μέσα και αυτός 33-54, 8-14 τρίποντα από τον εκτέστερο, που από τη στιγμή που ανέβασε και το ποσό το 6-75, έχει εκτοξεύσει διαφάση 21, προσπαθεί να κλέψει ο Φρανσίσκο, τίποτα δεν αφήνει πανεκώς εύκολο στην Παρτίζαν. Κάθε πάσα, κάθε κατοχή των γηπεδούχων σκοράρουν με αίμα. Φάλ τώρα από τον Μπάντιο στον Τζεκίρι χαμηλά, αλλά είναι για δύο βολές, ήταν το πέμπτο ομαδικό. Και χειροκροτεί ο Μπάντιο στους παίκτες του, γιατί παίχνει το μισμάτι εδώ πέρα. Τζεκίρι να γυρίσει να βάλει το καλάθι. Δύο βολές για τον σέντερ των Σέρβων. 15 ασίστ πλέον ο Παναθηναϊκός με μόλις 6 λάθη. Θυμίζω ότι ξεκίνησε με 4 στο πρώτα λεπτά του αγώνα. Δύο βολές για τον Τόνι Τζεκίρι. Για την Παρτίζαν πρώτο σκόρερ ο Τζόρτζ Μοκτώ. Και κύριε βάζει πρώτη βολή, μειώνει σε 34-54 στον Κεκαλαϊντζάκη ο Μπράντοβιτς, το ικάτι του Μπάντιο. Προβλήματα με φάουλ, να δούμε για τον Παναθηναϊκό, είναι στα 3 ο Μπάντιο, στα 3 ο Καβόπουλος. 2 Λεσόρ, από την άλλη 3 Λοβέρν, 3 Παγιόλα. Και κύριε στοχίζει τρίτη βολή, παλά για τον Παναθηναϊκό. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο, 2-45 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Έχει δρόμο το μάτι ακόμα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος του Παναθηναϊκού μέχρι το φινάλε. Ο Μπάντιος στο Λεσόρ, Λεσόρ με τον Τζεκίρ, προσπαθεί να γυρίσει ο Γάλλος. Υπάρχει από βήματα, λάθος από τον Ματιάς Λεσόρ. Διαμαρτύρεται, για να δούμε την faster play. Εδώ ο Λεσόρ με τον Τζεκίρ, το σπρώχνει λάθος τον Τζεκίρ. Και ακολούθως τα βήματα που δίνουν οι διαιτές στον Γαλλό. Αυτό λέει ο Λεσόρ μπροστά μας εδώ στους διαιτές. Τη μέση προξέ. Εύδομο λόγος για τον Παναθηναϊκό. 34-54. 2,5 λεπτά για το φινάλε της τρεις περίοδου. Βιλντόσα. Στίβενς με το Λεσόρ με τις αλλαγές. Στίβενς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω Βιλντόσα. Βιλντόσα για τρεις. Έρμπολ. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Έρμπολ σε τρίπολ του Βιλντόσα. Μάλιστα. Βιλντόσα έχει ένα τρομερό στατιστικό. Έχει παίξει στους 4 αιώνες του ελληνικού ξαφνικού μπάσκετ. Δηλαδή Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που αρτίζει αν έρθουν αστέρα. 2-16. Φρανσίσκο με τον Παγιόλα να τον πιέζει. Αφήνει στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει λόγος να βγάζει ο Παναθηναϊκός. Φρανσίσκο. Ωραία, πας στον Χουάντσο. Έξω να πας στο Κίδης Δέβης. Αυτός σου πείτε. Παρακτηλέσαι με τον Αμερικανός. Πρέπει να τον πάει στην μπροστά του. Μπαίνει προς τα μέσα. Προσποιείτε. Βγάζει έξω. Φρανσίσκο 5 δευτερόλεπτα. Ο Γάλλος για 3. Θα στοχίσει. Μπάλα στα χέρια του Στίβενς. Νομίζω. Την έχει βγάλει ο Χουάντσο ενδιαιτές. Οπότε κατοχή για τους γηπεδούχους 1-51. Για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 34-54. Παναθηναϊκός έχει δεχτεί 6 πόντους σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. 19-6 από το σκορ. Βιλντόσα Παγιόλα, παίρνει το screen. Παγιόλα μένει μόνος του στο για 3. Θα στοχίσει, rebound από το Λεσόρ. Κατεβάζει ο Φρανσίσκο. Από τη στιγμή που Παναθηναϊκός ελέγχει τα αμυντικά rebound, όλα γίνονται πιο εύκολα. Μόλις 6 επιθετικά έχει πάρει Παρτίζαν. Ο Σιδία με την Καπαναϊκός. Κακή πάσα του Φρανσίσκο να κλέψει ο Μπάντζεσί. Δεν είναι καλές τρίτες τρίτες του Παναϊκού. Παγιόλα, φιλντώσε στο βιδιασμό για τρεις. Θα στοχίσει. Πάνω που το είπαμε ένα θετικό ριμπάνο από τον Τζεκίρι. Θα στοχίσει κάθομα. Και ο Χέρι Ζόγκης αγαπώ στην μπάλα και θα πάρει και το φάουλ. Τεχνική ποινή του Τζεκίρι, ο οποίος διαμαρτύρεται. Έτσι ο Νάζι Λιετές. Την μπαλά κάνει εδώ, ο Σέντερ. Παρτίζαν. Χέρι Ζέβης. Έπαιξε καταβλητική άμυνα σε αυτή τη φάση. Δυσκόλευσε τη ζωή του Τζεκίρι. Το πήρε και το rebound μετά, το πήρε και το foul, τα πήρε όλα ο Τζεκίρι, ο Κίνδης από τον Τζεκίρι. Τώρα πάει στη γραμμή ο Φρανσίσκο για να εκτελέσει τη βολή της ελληνικής ποινής. 1-16, 34-54, συν 20 στο εγκλό για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ φέρει κάποιες οδηγίες ατομικές από τον Ζέλνικο Μπράντοβιτ. Θα σηκωπάζει τη βολή, 34-55 επίθεση, 24 για τον Παναθηναϊκό. Επαναφορά ολόκληρη γηπέδου, καθώς το foul έγινε κάτω από τη ρακέτα που κάνουν επίθεση οι Σέρβοι. Μετά το rebound πήρε ο Χέρις Ντέιβις. Βολές είναι 7 στις 10 για τους Σέρβους, 5 στις 9 για τον Παναθηναϊκό. 3 στα 14 για τον Παρτίζαν, 8 στα 17 για τον Παναθηναϊκό. Τα rebound 25 για τους Πράσινους, 22 για την Παρτίζαν. Φρανσίσκο περνάει πόδι από τον Παγιόλα και τον Τζεκίρι. Μου ζητήθηκε 2 βαλά να το πάει πάνω στην μπάλα. 1 λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το φινάλι της τρίτης περίοδου, 34-55. Ο Τζεκίρι, έβαλε να δώσει το πόδι. 14 πίτες τώρα για τον Παναθηναϊκό. επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Δείχνει το σύστημα Φρανσίσκο που θα ακολουθήσουν τους παίκτες του για τον Παναθηναϊκό. Πρώτος κόλος χέρις με 14. Καλαϊτζάκης αφήνει στο Φρανσίσκο. Ξανά στον Καλαϊτζάκη. Λάθος από τους πράσινους. Είναι μαζεμένα τώρα τα λάθη για τον Παναθηναϊκό. Ένατο πλέον για τον Παναθηναϊκό. Για 3 δευτερόλεπτα. Προσπαθούν οι οπαδοί εκεί πέρα να σηκώσουν την ομάδα τους. Παναθηναϊκός ελέγχει την κατάσταση. Προφανώς δεν πρέπει σε δευτερόλεπτα να σκάσει. Καλαϊτζάκης, κακή πάσα, μπαλά μας καταλήξει Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός δεν έχει προϋποθέσεις ενός εύκολου καλαθιού με τον Λεσόρ. Ήταν πολύ κακή πάσα του Καλαϊτζάκης στο Γάλλο συμπέκτου. Τώρα μπαλά βγαίνει εκτός από τον Παγιόλα. Την πάρα το βρίσκεται αυσέλη στον Καλαϊτζάκη με το δίκιο του. Ήταν πολύ κακή πάσα του Καλαϊτζάκη στον Λεσόρ. Βγάλε καταπληκτικά με τον Λεσόρ. Πετάχει και έκλεψε την μπάλα. Χάλασε τη φάση ο Καλαϊτζάκης εδώ. Για καλή της του Παναθηναϊκού. Μπάλα κατέληξε ο Φρανσίσκο μετά από μια καραμπόλα. Και τώρα πρέπει να 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν αυτή την επίθεση. 34-55, 47 δευτερόλεπτα για την φινάλη της περίοδου. Φρανσίσκο Καλαϊτζάκης, Χέις Δίδης, Χουάντσο και Λεσόρ, παιδί του Παναθηναϊκού. Λάκη, Βιλντόσα, Στίβενς, Μπατζασί και διακύρι παιδί της Παρτίζαν. Φρανσίσκο περνάει από τον Βιλντόσα να μην υπάρχει. Χέις Δίδης, που σπείτε, τώρα με τον Λάκη, θα παίξει ένας αντιρρυνός ο Αμερικανός. Χέις Δίδης, εκτελεί σε για 3, κάνει airball. Κακή επίθεση και αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν καλές τελευταίες επίθεσεις του Παναθηναϊκού στην περίοδο, στις τελευταίες στην περίοδο για τον Παναθηναϊκό και χάνει και την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο διαφορά του. Μια επίθεση για την Παρτίζαν, ο Παναθηναϊκός δεν έχει φάει να δώσει, θα μείνουν όμως γύρω στα 7-8 δευτερόλεπτα, θα δούμε. Στους πράσινους, αν εξαντλήσουν τον χρόνο, δεν κύριε από το εμπιστοπορό να εκτελεί, επίσης στοχό, 36-55. Ο Μπάντοβιτς τα ψέλνει στους παίκτες του. 11 δευτερόλεπτα τώρα. Φρανσίσκο, δεν υπάρχει λόγος να βιαστεί. 7 δευτερόλεπτα, Φρανσίσκο είναι όμως υπέρ του ανοιχτού. Φρανσίσκο με τον Βιλντόσα, μετά την μπάλα Φρανσίσκο, χαμηλά το φάουλ ενδιαίτες. Στα 2,8 υπήρχε ένα φάουλ να δώσει Παρτίζαν. Λοιπόν, για να δούμε, μπάλα απ' έξω. 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Ο Φρανσίσκο λέει από τον Μπάζα να πάρει challenge και να το πάρει νομίζω ο σύρος τεχνικός. Θεωρώντας ότι είναι φάουλ για 3 βολές. Είναι από αυτές τις περίεργες φάσεις, αν έχει πιέσει την μπάλα Φρανσίσκο. Επίσης κυρία για 3 βολές. Περίεργη φάση. Ο Βελντός απήγε και έπεσε άτσαλα πάνω στο Φρανσίσκο. Έξυπνα ο Γάλλος πια στην μπάλα. Είναι οριακή φάση, θα το δουν οι διδέσεις στα τριπλέ για το αν είναι 3 βολές για τον Φρανσίσκο ή όχι. Για να δούμε και με τη φάση στα τριπλέ. Αρχικά έδωσαν την μπάλα απ' έξω οι 3 διδέσεις. Α! Μπορεί και να το κερδίσει το challenge ο Φρανσίσκο, το Παναθηναϊκός, για να δούμε πάλι φάση. Φρανσίσκο τριπλάρι. Εδώ το φάουλ νομίζω ότι την έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο. Έχω την αίσθηση ότι την έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο. Πάει και ο τρίτος ρέφερ να δει τη φάση. Είναι στο όριο πάντως. Γιάννη, δεν ξέρω και εσύ που βλέπεις τη φάση από το στούδιο με μεγαλύτερη οθόνη. Έχω την αίσθηση ότι είναι στο όριο τώρα.
5: Εντάξει, τώρα μιλάμε για δέκατο του δευτερολέπτου πραγματικά.
9: Ναι, ναι, ναι. Αν έχει πιάσει την μπάλα Φρανσίσκο ή όχι. Αυτό είναι που πρέπει να...
5: Εγώ θα έλεγα όχι. Αλλά είναι λίγο 50-50 σχεδόν.
9: Ναι, ναι. Λοιπόν, και στην ώρα που απλώνει το χέρι το Βιλντόσα, έχω την θέση ότι έχει πιάσει την μπαλά ο Φρανσίσκο. Για να δούμε τα φάσεις διαιτητές. Λοιπόν, χαμηλά λένε. Χαμηλά, οπότε μπαλά παίξω με 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα. Φρανσίσκο διαμαρτύρεται. Είναι οριακή. Είναι... Οριακά πριν πιάσει την μπαλά λοιπόν ο Φρανσίσκο έχει γίνει το πάνω από τον Βιλντόσα. Τώρα το συζητούν και κύριε Βιλντόσα και Φρανσίσκο τρίτος. Πολύ ωραίος είναι αυτό. Λοιπόν, 3,4 πήγε το χρονόμετρο, προσθέθηκαν 6 δέκατα, Παναθηναϊκός θα έχει το τελευταίο σούτ σε αυτή την περίοδο. Και ο Ντέιβιτς, το Φρανσίσκο, Φρανσίσκο με τον Βιλντόσα, κλείνεται, εκτελεί για 3 ο Γάλλος, κακό σούτ, έρμπολ, ολοκληρώνεται το μάτς. Τώρα δεν έχει τεχνική ποινή ο Γάλλος, κακώς διαμαρτυρήθηκε ο Φρανσίσκο, τεχνική ποινή, εις βάρος του, στο φινάλε της τρίτης περίοδου, ολοκληρώνεται το τριδεκάλεπτο του Παναθηναϊκού, 19-36-55, διαμαρτύρεται για φάλο ο Φρανσίσκο. Δεν έδωσαν τίποτα διαιτητές. Όπως και να έχει, πριν ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος.
5: Του δώσαν τεχνική ποινή.
9: Ναι, ναι, το είπαμε. Γιατί θα εκτελεστεί τεχνική ποινή.
5: Ναι, ναι.
9: Από την υπόλοιπη τεχνική ποινή από το...
5: Από την προηγούμενη φάση του είχε μείνει τσάντιλα γι' αυτό.
9: Ναι. Τα νόητη είναι για τον Φρανσίσκο να διαμαρτυρηθεί. Προσπάθησε να τον μάζεψει ο Χουάντσο. Κακός ο Φρανσίσκο εδώ. Το παράκανε με διαμαρτυρίες του. Πρέπει να ρεμίσει τώρα στον πάγκο. Να τον ρεμίσουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. 36-55-10% φινάλε. Η αλήθεια είναι, όπως το λέγαμε και στο φινάλε του μικρόνου Παναθηναϊκού, θα μπορούσε να έχει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά, αλλά έκανε πολύ κακές επιθέσεις στο φινάλε της. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 34, 3 λεπτά δηλαδή που πριν από τέλος της περίοδου, έτυχε μόλις ένα πόντο και αυτό με βολή. Και με τη βολή της ελληνικής ποινής. Οπότε είναι μια απόδειξη ότι δεν πήγαν κατά καλά τα πράγματα στον Παναθηναϊκό στο φινάλε της περίοδου. Αλλά όπως είναι, έχει μια διαφορά 19 πόντων και έχει τον πρώτο λόγο για να φτάσει στη νίκη, αλλά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στα 10 λεπτά που απομένουν. 36-55 για να επιστρέψουμε σε ένα ζωτάκι.
4: Η Winsport FM 94,6.
10: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin. Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν μπορείς να βγάλεις ούτε το ρίλο από τη μουσική, ούτε τη μουσική από το ρίλο, αλλά καταλαβαίνετε τώρα αυτά είναι λίγο πολυτέλειες σε μια βράδια με τόσα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων που ήταν σε εξέλιξη. Δύο νίκες, κόμμα μπασκετικές, Βαρέζε Περιστέρι 82-85 και Φρίμπουργ Μύκονος 65-80. Ούτε δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Νωρίτερα, θυμίζουμε, ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ από την Λιέτ Καμπέλης. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Για την Ευρωλίγκα έχουμε τελικό Φενέρμπαχτς Ζαλγκίρις 99-80. Τελευταίο λεπτό Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84. Μπαρτσελόνα Μακάμπι τέλος τρίτης περίοδου 67-64. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο Αρμάνι Ρεάλ 67-84. Ξεκινάει τέταρτη περίοδο στη Βασκονία. Μπασκόνια Ντουμπάι στο 62-71 αυτή τη στιγμή. Και στο Champions League ημίχρονα σε όλα τα παιχνίδια. Βιγιαρεάλ Νάπολη 2-1. Ατλέτικο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-0. Πέτυχε και δεύτερο γκολ η Ατλέτικο. Άρσεναλ Λίλ 0-0. Γαλατάσαραϊ Μπαρσελόνα 1-1. Κυρώθηκε γκολ της Γαλατάς Σοφάρης ο Ζωάο Κανσέλο στο 43 για το 1-1 του ημιχρόνου. Ιντερ Μπρίζ 1-1. Σοφάρισε και εδώ Ιντερ. Λιψία Ιντχόφεν 0-0. Και το εντυπωσιακότερο μέχρι στιγμής, Βίκινγκ Μπάγερν έγινε 2-0 το παιχνίδι. Μετά τον γκολ του Στένσεν στο 2-1, ακόμα του Κρίστιανσεν στο 38, δίνει προβάδισμα 2 τερμάτων στους Νορβηγούς στο ημίχρονο. Λοιπόν, ένα Ρώμα Μπάλκαν έχουμε ακόμα, 64-6 λεπτά πριν τη λήξη. Ο Στάνδη Ζιρόνα 65-77, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και τα υπόλοιπα πάλι όταν μπορέσουμε, όταν προλάβουμε, καθότι το δεύτερο ημίχρονο στην Βαλένθια ξεκίνησε. Οπότε πηγαίνουμε στον Νίκο Ζερβά. Δεν πηγαίνουμε στον Νίκο Ζερβά, παρότι ξεκίνησε, θα σας λέω εγώ, δεν έχει μπει καλάθι. Ξεκίνησε παρόλα αυτά σίγουρα το τέταρτο δεκάλεπτο στο Βελιγράδι, οπότε πάμε στο Γιώργο Πετρίδη.
6: Ο Παναθηναϊκός έχει μπλοκάρει επιθετικά και η Παρτιζάν έχει δείξει διαφορά 14-41-55, 8-36 για το φινάλε του τέταρτου δεκαλέπτου και του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός έχει κακές επιλογές στην επίθεσή του. Ανθασμένες ενέργειες, μπορείτε να το φτιάξετε τους παίκτες του. Καλαϊτζάκης με Φρανσίσκο Καλαϊτζάκης, Χέις Ντέιβις, Φράντσο Κέλλες, Σόρι Πράσινη. Καλαϊτζάκης, στο δεύτερο λεπτά, πάλι πιέζει λίγο το σκι. Καλαϊτζάκης λύνεται, πασάρει στο Φρανσίσκο, πιέζει πάρα πολύ Παρτίζαν τώρα. Φρανσίσκο πετάξει μπάλα, άσχετο στο lay-up. Νέο rebound για την Παρτίζαν και δεν συνδυασμό. Στίβεν πετάγει το Χέις Ντέιβις και πιέζει μπάλα, καλή άμυνα από το Χέις Ντέιβις, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εδώ Χέις Ντέιβις με αυτοθυσία κερδίζει μια κατοχή για τους πράσινους. Αλλά πρέπει να ξυπνήσουν οι παίκτες του Μπέλντ ειδικά, τρομερή αμυντική λίγα του Χέις Ντέιβις, πήρε το πρωτοφόλι του Στίβεν. Δεν κατάλαβα από τούρσε ο Στίβεν, ο οποίος έβαλε ακόλουθο την μπάλα εκτός. Καλαγιάκης στον πάγκο, ο Μπάντι στη θέση του. 41-55, Παναθηναϊκός έχει κολλήσει εκεί στους 55 πόντους. Έχει πετύχει μόλις ένα πόντο στα 5 τελευταία αγωνιστικά λεπτά. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Παναθηναϊκός κατεβάζει. Πρέπει να ηρεμήσει ο Γάλλος. Είναι πολύ άστοχος, πολύ νευρικός. Έχει 2 στα 10 τελευταία. Μπάντιο. Μπάντιο βρίσκει ένα διάδρομο. Περνάει. Ουσιαστικά πάει ψηλά από τον Λάκη. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Λάκης του πανηγυρίζει. Παναθηναϊκός έχει 6 δευτερόλεπτα. Με τον επιδεχτή του. 41-55, 7-58 για την άλλη. Είναι δεξιστά η μάτω πάντα, οπότε για να επιστρέφουμε σε ένα τάι μάτω από τον πρώτο Βιτσιάνι.
5: Πάμε στον Νίκο Ζερβά.
7: Λοιπόν, άρχισε εδώ το δεύτερο εμίχρονο, 59-34, θυμίζω στην χειρότερη εις βάρος του επίδοση σε πρώτο εμίχρονο στην ιστορία του Ολυμπιακού, 59 πόντι, 56 για δεχτή του Ρεάλ Μαδρίτης, τον Ιανουάριο του 2024. Αυτή λοιπόν η 59 πόντι είναι ό,τι χειρότερο. Ο Βεζέγκοφ για 3 αστοχή. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει το θετικό rebound. Με τόσο κακό Βεζέγκοφ, τόσο κακό Φουρνιέ, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ζητάει κάτι παραπάνω. Μακιντάιρ, ούτε η υπόλοιπη είναι καλύτερα βέβαια. Μακιντάιρ στο Βεζέγκοφ, Βεζέγκοφ στο Μακιντάιρ. Ο Μακιντάιρ θα σκάρει για 3 αστοχή. Rebound από τον Άρμονι Μπρουκς. Αυτός πρέπει να γίνει πολύ σκληρός, πρέπει να βάλει μεγάλα σουτ. Μιλάμε για μια τρομερή ανατροπή απέναντι σε μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, θυμίζεται για την επίθεσή της, αλλά επειδή την παρακολουθώ από κοντά, από πολύ κοντά, η άμυνα της πραγματικά τσακίζει. Μπρουκς για 3 αστοχό. Rebound από τον Βεζέγκο. Φάουλ από τον Μπρουκς, τον Μακιντάιρ. Το προηγούμενο ήταν το πρώτο rebound του Βεζέγκο. Την αναμέτρηση. Και τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, θέλει άλλα 2 για να μπει στην δεκάδα όλων των εποχών με 1095 και περνώντας τον Φελίπε Ρέγιες. Ένα ακόμη λάθος, το 10ο για τον Ολυμπιακό. Σόρτς, τον Μπρουκς, Μπρουκς για 3 μέσα. 62-34. 4 ασίστ ο Σόρτς, ο Μπρουκς στους 11, με 3 στα 8 τρίποντα, Μιλουτίνο, Μακιντάιρ, Γουόρντ από τη γωνία, αντί προς τα μέσα, θα αστοχίσει, Μιλουτίνο, καλάθι και φάουλ. Μόνο έτσι μπορεί να σκοράρει ο Μιλουτίνο, κανείς δεν του δίνει την μπάλα. Δεν υπάρχει σύστημα στον Ολυμπιακό που να τροφοδοτεί τους ψηλούς, το μπάσκετ του Ολυμπιακού είναι τέτοιο, αδικεί λίγο τους ψηλούς του. Μιλουτίνο πήρε το θετικό rebound. Σκόραρε, να φάει και στη γραμμή για μία συγκριματική βολή. Yeah.

0: 62-37. Κουρνιέ. Ο Γάλλος φτιάχνει το πρώτο πόντο στο παιχνίδι. Μιλουτίνοφ έξω στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ είναι ένα χρυνόχρητος για τρεις. Τρίποντο από τον Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Το πρώτο καλάθι και για τον Αμερικανό. Διαφορά στους 22. Ο Γουόρτ κάνει φάουλ στον Σόρτς. Καλό είναι αυτό να γίνει κανένα φάουλ, να ανάψει λίγο τα αίματα γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι προηγουμένος. Ο Γουόρτ έχει δύο φάουλ, ναι. Επαναφέρει από την πλαϊνή γραμμή ο Κάμερον Τέιλορ. Το σκορ το 62-40, 7-22 το φινάλε της τρίτης περίοδου σόρτ. Ο Τέιλορ, Τέιλορ ξανά στο σόρτ. Ωραία πάσα του σόρτ στον Σετκόφσκι, εκείνος με το ένα χέρι. Του δίνει στον Τέιλορ, ο Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα. Καλή άμυνα από τον Μιλουτίνο. Βρίσκει τρόπο ο Σόρτς αλλά πέφτει ο Βεζέγκοφ και εξασφαλίζει την κατοχή και ο Γουόρτ τον εφηδιασμό μειώνει ακόμη περισσότερο στους 20, 62-42. Μπρουκς έξω στον Ρίβερς, ο Ρίβερς στον Σετκόφσκι, ο Σετκόφσκι στον Σόρτς, Τέιλορ για τρεις από τη γωνία, θα στοχίσει rebound από στα χέρια του Γουόρτ, λένε οι διαιτητές, η μπάλα για τη Βαλένθια.
1: Λοιπόν, 62-42, 6-45 πριν από την λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε στο Βελιγράδι και τον Γιώργο Πετρίδη.
2: Πάμε με σκορ, 45-62 πρόκειται το Παναθηναϊκός. Η τάπα από τον Γιαμπουσέλε στον Τζόνς. Ένα δεύτερο και 4 κατά παναφορά κατά την ρακέτα που κάνει επίθεση η Σέρβη. Πρέπει να βάλει εδώ πάνω 20 στην άμυνα. Μια καθαρή άμυνα, μια καθαρή φάση θα φρέσει. Τρίπα τον Λάκη στην γωνία για 3, όχι αστοχό, ερμπολ. Πολύ αστοχό του Λάκη, αλλά για τους πράσινους. Παναθηναϊκός νωρίτερα βρήκε ένα μεγάλο τρίποντο από τον Μπάντιο. Που πραγματικά την ώρα που είχε πέσει η διαφορά στους 12 ξεμπλόκαρ τον Παναθηναϊκό. Ήταν 43-55, βάλα μεγάλο τρίποντο, Μπάντιο. Πάει και όλα πετά την μπάλα εκτός τώρα. 4-41 για το φινάλε, 45-62 Παναθηναϊκός τώρα. Μια πεντάδα αποτελείται από Grand Francisco, Case Davis, Γιαμπουσέλε και Φαλ. Και δύο πολύ μεγάλα φόλου από Λεσόρ και Πάντσο. Τα κάνουν μπάθα 262 πόντους. Μπάντιο. Τα δευτερόλεπτα και του Παναϊκού. Για να τα κάνουν μπάντιο. Μπαίνουν προς τα μέσα. Step back. Ωραίο καλάθι από τον Μπάντιο. 45-64. Πολύ μεγάλο μάτι. Και από τον Σενεγαλέζο. Ανεβαίνει στους 7. Έβγαλε τον αναλυτικό Φρανσίσκο. Μπράντο Φρανσίσκο με 2 στα 12 εντός παιδιάς. Και εκεί μπροστά στο φάλ δεν εκτελεί. Δεν περνάει μπάλα στον Ανάσκοβιτ. Δεν φύγει καταπληκτική overplay άμυνα από τον Μπάντιο μπροστά του. Δεν τον αφήνει να πάρει την μπάλα. Τώρα την πάλι ο Ανάσκοβιτ. Να στοχίσει και επαφής. Το έκανε δύσκολη τη ζωή ο Μπάντιο. Και στοχίσει ο Τανάσκοβιτς. Και Ντέβις. Σταματάει ξέρω για τρεις. Να στοχίσει βιαστική ενέργεια από το Χέις Ντέβις. Προσπαθεί να πάρει ο ίδιος την τρίτη ομάδα. Καταφέρνει Τανάσκοβιτς. Πολύ βιαστική ενέργεια από το Χέις Ντέβις. Αλλά εντάξει είναι ένας τεράστιος παίκτης. Παγιόλα. Δεν κύριε. Αυτός μας θα να κρατήσει ώρα την Παρτίζαν. Δεν κύριε ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ των σερβων με 9. 3-49 για το φινάλε, 45-64, αλλαγή, τον Ζέρκο Μπάντοβιτς, και Δέβης τον Πάκο, ο Μαντζούκας θέση του, και Δέβης με 14 πόντους, 2 rebound και πολλές καλές άμυνες. 3-49, στην 19 για τον Παναθηναϊκό, Ανάσκοβιτς, Jones, για τον Grand, τώρα με το Φάλ με τις αλλαγές, 7 δευτερόλεπτα για τους Σέρβους, για να μην τα κάνουν. Παγιόλα παίρνει την μπάλα, δεν εκτελεί, πασά στην γωνία στο Λάκη, από εκεί που νωρίτερα κανένα, τώρα θα πει στο φω. 48-64, Ιόλιος 16, λάθος από τον Μπάντιο, την επαναφορά. Μπάλα για την Παρτίζα. 2-34, από τον Μπρόντοβιτς παίρνει τον Μπελτιάνη του χρώμα και τα ψήνει στο παίκτη γιατί κοιμήθηκαν όλα, δεν μπορούσε να τον πάρει στην επαναφορά και γίνει το λάθος. 48-64, έχει ακόμα χρόνο το μάτς. Τον Παναϊκό 14, ο Χρήστος Ντέβις 10, Χουάντσο. Παγιόλα στο πόδι του Μπάντιο, 9-14 δευτερόλεπτα. 3-33,

0: Λάκης κεφάλι για τρεις. Θα στοχίσει τώρα, εντάξει, θα μπορούσε ο Πάνακος. Θα έρθει και άλλο ο τρίπον του Λάκης. Μαντζούκας από κοντά, φάουλ. Δύο βολές για τον Ελευθέρη Μαντζούκα, το φάουλ σκληρό από τον Λάκη και τον άφησε να βάλει το καλάθι. Τον εφηβιασμό ο Ελευθέρης Μαντζούκας θα κερδίσει το φάουλ. Χειροκροτείο για Μπουσέλε. Πολύ καλή δουλειά και από το για Μπουσέλε. Ποιος έχει 7 πόντους, 4 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο. 3-26. 48-64. Μπράδο Βιζίνο οδηγεί σε Μπάντιο Γκραντ, στο περιφερειακό σου. Μαντζούκας ετοιμάζεται για 2 βολές. Να μπει και εκείνος στον πίνακα το σκόρερ. Βάλει την πρώτη. Σε ένα ακόμα μάτς, ναι, σε ένα ακόμα μάτς έχουν σκοράρει και 12 από τους Παναθηναϊκού. Τρομερό. Αριστουργηματικό αυτό που παρουσίαζε ο Ζήλικο Μπράντοβιτς. Πραγματικά η εικόνα του Παναθηναϊκού μεγαλύτερη διάρκεια της σημερινής αναμέτρησης είναι απολαυστική. Κυρίως στην άμυνα. Επιθετικά θέλει πράγματα να βελτιώσει. Προφανώς θα γλυκάνει πάρα πολύ με την επιστροφή με την εμπάνω του Σούρου και του Ναν. 48-66 συν 18, 3-26 για το φινάλι. Ο Γιαμπουσέλης να λέει με τον Ισκέρο το βοηθό του πρώτο για την άμυνα. Επίθεση για τους Σέρβους. Για να δούμε αν έχουν ακόμα βενζίνη στο ρεζερβάρ τους. Μπάλα στο χέρι από κοντά αυτός. Πετύχει το κολλάδι μπροστά στον Μπάντιο. 50-66. Πιέζουν το ρεσέρβι. Μπάντιο. Περάσει στο κέντρο στο Μαντζούκα, η πάσα, ο Μαντζούκας θα επιτεθεί. Θετικό φάουλ, όχι αμυντικό φάουλ. Για καλή του Παναθηναϊκού. Πενιαρόγια ζητάει challenge, έχω δέσει. Αν δεν πατάει τη γραμμή του κινήτρου θα δοθεί επιθετικό φάουλ. Θα αλλάξουν από τους διαιτητές για να δούμε την φάση. Ναι, είναι επιθετικό φάουλ του Μαντζούκας στον Χέις. Πήγε και έπεσε πάνω του Μαντζούκας. Θα πάρει challenge ο Πενιαρόγια και νομίζω να το κερδίσει. Η λίγα του Μαντζούκα δεν ήταν ό,τι καλύτερο. Πολύ βιαστικά πήγε να επιτεθεί. Δεν έπρεπε να ρεμιστεί, δεν έχει κανένα λόγο τώρα να βιαστεί ο Μαντζούκας. Δηλαδή ώρες. Κάνουν κάποιες απαρίσκευες ενέργειες οι παίκτες του Μπράντοβιτς και τα ακούν και από το σέρβο τεχνικό δικαίως. Γιατί δεν ξέρω αν θα πάω στο λόγο, γιατί έχουμε αυτή τη διακοπή, έχουμε το challenge τώρα από τον...
1: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Πριν πάμε στην Βαλένθια να πούμε ότι η Bayern μείωσε το παιχνίδι με τη Viking με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Harry Kane, 2-1 το σκορ. Ενώ η Μπαρσελόνα με δύο γρήγορα γκολ στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου από τους Φερμίν Λόπεθ και Γκόρντον έχει κάνει το παιχνίδι πλέον γαλατά. Μπαρσελόνα 1-3. Πάμε στην Βαλένθια, που ίσως είναι τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού. Πρέπει να φτάσουν το τρίτο δεκάλεπτο. Νίκο, ο Ολυμπιακός κάπως φαίνεται να προσπαθεί.
2: Ναι, αυτό ακριβώς έχει μειώσει την μείωση 18 πλέον με ένα τρίποδο του Μπετζένκοφ, τον πρώτο του απόψε από την ασίστ του Μιλουτίνοφ, αλλά αυτό που βγάζει είναι λίγο περισσότερη προσπάθεια στην άμυνα, λίγο περισσότερη σκληρά. Θα έχουν γίνει και κανένα δυο φάουλ σκληρά, ένα από τον Γουόρντ, ένα από τον Φουρνιέ, το οποίο ήταν αυτό το λεγόμενο φάουλ καθυστέρησης. Τηλεοπτικό time out τώρα με τη διαφορά στους 18 πόντους, 66-48, 4-48 με το φινάλε της τρίτης περίοδου, Γιάννη.
1: Είμαστε στους 18 πόντους, επειδή έχουμε διακοπή ακόμα, περιμένουμε τη φάση του Μαντζούκα. Ευκαιρία από το Στίχημα Nation, είναι η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημαν. Με ένα κλικ στο nation.stichiman.gr θα βρεις μια πληθώρα διαγωνισμών που θα σου χαρίσουν μοναδικές εμπειρίες. Όπως VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στίχημαν Super League, VIP προσκλήσεις για αγώνες της Στίχημαν Greek Basketball League, υπογεγραμμένες φανέλες των αγαπημένων σου αθλητών και watch parties για τα μεγαλύτερα ντέρμπι σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, 21 πλάς, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, και πάμε στο Γιώργο Πετρίδη. Ακόμα το ψάχνουν, Γιώργο, ε!
0: Ναι, εντάξει, λέτε κάτι απορίες, επιθετικό φαουλ, αφού δεν πάτωσε τη γραμμή του κυλίδρου ο Χέις. Οπότε μπάλα στη Παρτίζαν, παραμένει το 50-66. 3 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Αναφέρει ο Παγιόλας στον Τόμισον. Από εκεί στα χέρια του Jones, Παναγιώτης με Grant, Μπάντιο, Μαντζούκα, Γιαμπουσέλα και Φαλ. Έχει και δύο φάλα να δώσει η ομάδα του Μπράντοβιτς. Jones με τον Γιαμπουσέλα, κλείνεται, ωραία πάση στον Χέις. Φάλα από τον Μαντζούκα, δύο βολές του Χέις. Λέει για 50. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς έχει πολλά παράπονα από Μαντζούκα και καλαϊντιάκια, όπως καταλαβαίνω. Εδώ έπρεπε ο Μαντζούκας να κλείσει πιο γρήγορα στο Χέις. Βοήθεια. Ο σύλλος της Παρτίζαν, ο σέντερ της Παρτίζαν, εκτελεί δύο βολές. Θα στοχίσει την πρώτη, παραμένει το 50-66. 8 στις 12 οι Σέρβοι, 7 στις 11 ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με 2 στις 6. Και νομίζω και έχει και Να πάω καλά, 2 στα 9 τρίποτα, τώρα έχει 9 στα 22. Θα βάλει τη δεύτερη χέρι, 51-66, πιέζουν οι Σερβοί. Από 3 ομαδικά για τις 2 ομάδες. Μπάντι ο Παναγιώτης πάει το pressing, μπάντι μπαίνει προς τα μέσα. Κερδίζει το φάουλ, 2 βολές, το φάουλ από τον Jones. Ωραία ενέργεια από τον Μπάντι. Ο Μπάντι δείχνει οριμότητα στο παιχνίδι του. Είπαμε πρέπει να έχει ένα πολύ μεγάλο τρίποντο όταν η Παρτίζαν προσπαθούσε να επανέλθει και να μειώσει. Και ξεμπλόκαρε τον Παναθηναϊκό από τους 55 πόντους. Τώρα είναι και στη γραμμή για δύο βολές. Βάζει την πρώτη 51-67. Ο Μπάντιος στους 8. Παναθηναϊκός έχει 17 στις 12 λάθη. Παρτίζαν 15 στις 10 λάθη. Τα rebound ισορροπημένα. 34 για τον Παναθηναϊκό, 33 για την Παρτίζαν. 2-2 από τον Μπάντιο, 51-68. 2 και 37 για το φινάλε. Jones. Jones με τον φαλ μετά τις αλλαγές. Αλλάζει ο Παναθηναϊκός. Hayes. Αφήνει και πάλι στο Jones, 10 δευτερόλεπτα. Μπάντιο πετάει γιατί κλέβει μπροστά από τον Τανάσκο. Στα φούμπα μου, Μπάντιο είναι στα πόδι. Βγάζει μια καταπληκτική άφηνα μπροστά από τον Τανάσκο τώρα. Επίσης για τον Παναθηναϊκό, 2 και 15. Grant. Φαλ με τον Hayes, τον πάει χαμηλά. Θα θέλει να γυρίσει ο Γάλλος. Δεν μπορεί να το σταματήσει ο Hayes. Καλά και φαλ από τον φαλ. Αυτοκρατορικό. 51-70. Πού να το σταματήσουν εκεί. Πήρε την μπάλα σωστά στο χαμηλό post. Τον έβαλε τον Hayes μέσα. Πήρε το φαλ από τον Jones. 2-3 παίχτες πάνω στον φαλ. Ακούγονται από όσο καταλαβαίνετε κάποια συναισθήματα βριστικά κάτω του Γιαμπουσέλε. 51-72 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο φάλ στη γραμμή. 4 πόντι, 5 rebound, 2 assist ο Γάλλος. Θα αστοχίσει τη βολή. Αυτό είναι ένα μεγάλο μείον. Παραμένει το 51-70 τελευταίο δίλεπτο του αγώνα. Παναθηναϊκός αγκαλιά με το 5-0. Αγκαλιά με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Στην καυτή έδρα της Παρτίζαν. Πρώτο διπλό του Παναθηναϊκού εδώ από το 2010. Τόμισον. Τόμισον με τον Μαντζούκα με τις αλλαγές. Μαγιόλα μπαίνει προς τα μέσα. Αριστερό λέει από καλάθι. 53-70. 1-40. Αρχίζουν σιγά σιγά οι Σερβίοι που δεν αποχωρούν. Νομίζω σήμερα ο άνθρωπος τον οποίο λατρεύουν παράδοσε μαθήματα μπασκετικής νοοτροπίας και φιλοσοφίας. Φαλ, παίρνει και πάλι την μπάλα στο χαμηλό πόσο με τον Hayes. Τώρα βγάζει έξω τον Grant. Grant θα εκτελέσει, θα το κάνει στο τέλος του χρόνου. Θα στοχίσει η μπάλα στα χέρια του Παγιόλα. 1-15 διαδικαστικά αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παγιόλα στον Τόμψον, προειδοποιείται, μπαίνει προς τα μέσα. Πετάει την μπάλα στο φω, το rebound από τον Μαντζούκα. Παναθηναϊκός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στην άμυνα, έχει κρατήσει την Παρτίζαν στους 53 πόντους για 39 λεπτά. Δεν νομίζω ότι πολλές ομάδες θα κρατήσουν την Παρτίζαν και να λάθουν από τον Πάντι, το ματιάσαμε. Εκεί πάσα από αυτόν τον Γιαμπουσέλε. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν πολλές ομάδες που θα κρατήσουν την Παρτίζαν στους 53 πόντους στο γήπεδό της. Ο Μπράντοβιτς, το κεντρικό πρόσωπο της ημέρας. Η ομάδα του σήμερα ήταν εξαιρετική. Jones για 3, θα στοχίσει την πάντα από τον Γιαμπουσέλε. Καμπισέλ προσπαθεί να τρέξει, φάουλ από τον... Όχι λένε διέτες. Τίποτα. Εδώ έχω δει ότι άρεσε τον Παγιόλα, δεν δίνει φάουλ προς τον Γιαμπουσέλε. Τέλος πάντων, μικρή σημασία έχει. Τόμισον στον Τανάσκοβιτ θα περάσει αυτός λέει 55-70. 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Ο Μπράντοβιτς ακόμα και τώρα τα ψέλνει στους παίκτες λέει. Τι λάθη είναι αυτά που κάνετε. Τα ψέλνει, παίξτε με μυαλό. Ματζούκας, 34 δευτερόλεπτα. Μια πίεση για τον Παναθηναϊκό. Θα μείνει και χρόνος για άλλη μια στην Παρτίζαν. Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός από τα μέσα της πρώτης περίοδου και μετά ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο αγώνα. Έδωσε μια παράσταση πράσινη. Μπάντιο για 3 από την κορυφή. Θα στοχίσει. Επιθετικό ρυμπάνω από τον Φαλ. Και καλάθι. 55-72. 12 πόντοι δεύτερης ευκαιρίας για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθούν οι παντοκοί που έχουν να χειροκροτήσουν την ομάδα, αλλά σήμερα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αντιμετωπίσιμο το πάντο που έτσι έφτασε διαφορά και τους 21 πόντους. Τέλος αγώνα. Παρτίζαν 55, Παναθηναϊκός 72. 5-0 για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει με το απόλυτο στην Ευρωλίγκα. Εξαιρετική εικόνα της ομάδας του Μπράντοβιτ. Μέσα από την άμυνά της φαίνεται άλλος εξωπαθητικό των μόλις 55 πόντων που είχε κόντρα στους Σέρβους. Εξαιρετική λοιπόν η αμυντική προσήλωση του Παναθηναϊκού. 14 πόντους ο Χέις Ντέιβις, 10 ο Κουάντσο. Αυτή είναι η πρώτη σκορή για τον Παναθηναϊκό. Περισσότερο θα έχουμε στη συνέχεια. Γιάννη, επιστρέφουμε το λόγο σε ένα και πάτε και να πάτε στη Βαλένθια. 55-72 το διπλό για τον Παναθηναϊκό. 5-0 ο επιτάστερος.
1: Πάμε στη Βαλένθια, Νίκο Ζέρβας.
2: Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει κατά το ίμιση τη διαφορά των 28 πόντων που έχανε, θυμίζω, 62-34. Με τρίποντο του Φουρνιέ έχει πάει η διαφορά στους 14-69-55. Ο Μακιτάιρ μαζεύει το ριμπάουντ μέσα στα χέρια του Μπρουκς. Ο Ολυμπιακός τρέχει ουσιαστικά 21-7 επιμέρους και τώρα 23-7 επιστρέφουν οι πρωταθλητές Ευρώπης, και αυτό γιατί η εικόνα τους στην τρίτη περίοδο είναι μιας κανονικής ομάδας και όχι του ναυαγίου που παρακολουθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί μόλις 10 πόντους στην τρίτη περίοδο, έχει βάλει 23, έχει βρει λύσεις μέσα από την άμυνά του, τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Βεζέγκοφ έχει φτάσει πλέον τους 11 πόντους, θέλει άλλους 2 για να ξεπεράσει τον Σέρχιο Ροντρίγκετ στο 10η θέση όλων των εποχών στο σκοράρισμα. Πάντως αυτό το 8 λεπτό της τρίτης περίοδου είναι κανονικός Ολυμπιακός, με πίεση πάνω στην μπάλα, με καθαρές λύσεις, time out από τον Τσάβι Άλμπερτ, 69-57, 2-19 για το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Λοιπόν, ευκαιρία να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια. Να πούμε καταρχάς ότι τελείωσε το Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας με σουτ στο τέλος. Το πήρε ο Ερυθρός Αστέρας 82-84. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως πριν από λίγο, θυμίζω, 55-72. Και σε εξέλιξη έχουμε το Μπαρσελόνα Μακάμπι, 3 λεπτά πριν το τέλος, 83-79. Στο ίδιο χρονικό σημείο Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ, 79-91. Ένα λεπτό πριν το τέλος, Μπασκόνια Ντουμπάι, 77-94. Στο Champions League, Villarreal Νάπολη παραμένει το 2-1, Ατλέτικο Manchester United παραμένει το 1-0. Νομίζω εκ παραδρομής πρέπει να είπα 2-0 σε κάποια φάση. 1-0 είναι το παιχνίδι. Arsenal Lille 2-0. Βρήκε τα γκολ που έψαχνε η Arsenal στο δεύτερο ημίχρονο μέσα σε ένα τρίλεπτο. Timbers στο 64, Έζε στο 67. 2-0 προηγείται η Arsenal. Galatasaray Barcelona 1-3. Inter Breeze έχει γίνει 1-2 το παιχνίδι. Το γύρισε η Breeze με δεύτερο γκολ του Τρεζόλντι στο 63ο λεπτό και προηγείται. Λίψη Eindhoven παραμένει το 0-0. Ενώ το Viking Bayern έχει γίνει 2-2. Με το δεύτερο γκολ του Harry Kane στο 60 λεπτό η Bayern έχει ισοφαρίσει το παιχνίδι και επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
2: Ο Σόρτς, ο οποίος επέστρεψε στην πεντάδα της Βαλένθια, κάνει έρμπολο. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμη άμυνα και μπορεί να μειώσει 10-20 μονοψήφιο. Επιστρέφουν στο ματς οι Ερυθρόλευκοι και νομίζω ότι θα χτυπάνε το κεφάλι στο τύπο για την πολύ κακή εικόνα του πρώτου μηχρόνου. Ο Βεζέγκοφ κάνει λάθος όμως, 12ο λάθος του Ολυμπιακού. Θα μένει ευκαιρία τώρα να μειώσει διαφορά. Φάουλ επιθετικό του Ριβέρο, κερδίζει ο Γουόρντ. Η ασίστ του Ολυμπιακού πλέον είναι 11 για 12 λάθη, 20 ασίστ του Βαλένθια για 6 λάθη. Νομίζω στο πρώτο μήχρονο οι Ισπανοί είχαν μόλις 2 φάουλ. 2 λάθη με συγχωρείτε. Μπάλα για τον Ολυμπιακό με 1-33 να απομένουν. Αν είναι ηρθόλα να σημειώσουν διαφορά σε μονοψήφιο, όλα γίνονται στην τέταρτη περίοδο. Θυμίζω ότι η τρίτη περίοδος άρχισε με τρίποδο του Αρμόνι Μπρουκ για το 62-34. Έχει το Ολυμπιακός τρέχει 23-7 σερί. Κουρνιέ με τον Τέιλορ μπαίνει προς τα μέσα, σουτάρει από τα 5 μέτρα στο χ. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε ότι Φαλά δεν έχει γνώμη, ρωτάει τον Κοβάλσκι. Θα το συζητήσουν οι δύο διαιτητές. Ό,τι και να γίνει, νομίζω ότι ο Μπαρζίκος προτίθεται να κάνει challenge αυτή. Καώ, ότι Φαλά έδειξε Ολυμπιακό. Και νομίζω ότι πάνε στη λύση του Τζάμπολ. Ναι, πάνε στη λύση του Τζάμπολ γιατί δεν... υπάρχει διχογνωμία. Ένας και ένας προφανώς είχαν διαφορετική άποψη, αλλά δεν πήρε θέση. Ο Βεζέγκοφ θα επιδείξει με τον Σόρτς. Το Τζάμπολ θα το κερδίσει ο Βεζέγκοφ. Μακιντάιρ, νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Βεζέγκοφ για τρεις, κακό σουτ και βιαστικό. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να μειώσει σε μονοψήφιο. Σόρτς, ο Σεφκόφσκι, Τανά Σόρτς. Ο Σόρτς με τον Μιλουτίνεφ από την αλλαγή. Ο Τέιλορ με τον Φουρνιέ, 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Καλή άμυνα του Φουρνιέ στον Τέιλορ. Ο Τέιλορ αστοχή, rebound από τον Μιλουτίνεφ. τρίτη ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάει τη διαφορά σε μονοψήφιο. Για ψυχολογικούς λόγους θα είναι πολύ σημαντικό να μπούμε στην τέταρτη περίοδο με μονοψήφια διαφορά. Ο Σετσκόξ και Φουρνιέ για τρεις. Πάντα μπαίνει και βγαίνει. Τρίμα. Διακός κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να επιστρέψει στο μάτι και τα καλά Τέιλορ για δύο από κοντά, ναι. Όταν κάνεις τρεις ευκαιρίες να πας 10-9, κάθε στιγμή παραστείς καλά. 71-57, τελευταία επίθεση τρίτης περίοδου. Η πρώτη επίθεση της τέταρτης περίοδου είναι για την Βαλένθια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για ακόμα σκοράρει εδώ. Μακιτάει, Βεζένκοφ. Ο Τέιλορ πάει εξαιρετικά πάνω του, γυρίζει, σουτάρει για δύο ασφαλή. Ο Τέιλορ έχει κρατήσει τον Βεζένκοφ τους 11 πόντους με 2 στα 9 σουτ. Αλλά ο Ολυμπιακός από το πουθενά παίρνει ένα δώρο από τον Ριβέρο. Ναι, φάουλ στο Μιλουτίνο. 10,4 πριν από το φινάλε. Ο Μιλουτίνο θα πάει στη γραμμή από το ανόητο, επιτρέψτε μου. Φάουλ του Ριβέρο. Πάντως ο Ολυμπιακός πάλι δεν μπορεί να καταλάβει τους φιλούς του. Ο Μιλουτίνο είναι 20 λεπτά στο παρκέ και έχει πάρει δύο προσπάθειες μόνο. Η μία είναι από θετικό rebound στην πιζό. Ενώ δεν έχει εμπεριστεί καθόλου στο δεύτερο μέρος ούτε τον Χόλ ούτε τον Τζόνς, τον Μπαρτζόκατ. Ο Μιλουτίνο θα ψοχεί στην πρώτη 71-58. Όπως και να έχει, η τρίτη περίοδος είναι οδηγός για τη συνέχεια. Το επιμέρους σκορ είναι 24-12 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Διακόπτης ο Τιμίδης στο πρώτο μήχρονο δέχτηκε 59 πόντους. Αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία του το πρώτο μήχρονο σε μαθητικό. 2 στις 2 για τον Μιλουτίνο, κατά τον πάγκο θα πει ο Ιντζάι. Για αυτά τα 0,4. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απολαύει, αλλά έχει να κάνει κάτι τίποτα. Τέλος λοιπόν τρίτης περίοδου, 71-59, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός μπορεί να το διεκδικήσει μέχρι τέλους μια επιτυχή ανατροπή από το μείον 28.
1: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στον Νίκο Ζέρβα για το πολύ ενδιαφέρον όπως αναμένεται τέταρτο δεκάλεπτο. Στο μεταξύ όμως έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα. Γνωρίζετε φαντάζομαι το μπάχαλο το οποίο έχει γίνει από χθες και εξακολουθεί μέχρι σήμερα με τη Μαρσέη και τις παλινοδίες της σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού στο παιχνίδι της Πέμπτης στο Βελόντρομο. Έχουμε τον Γιώργο Τσανάκα με νεότερα για το θέμα. Γεια σου Γιώργο.
3: Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη. Έχουμε μια μεγαλούτσικη ανακοίνωση την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καταγγέλει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την πρωτοφανή, απαράδεκτη και επικίνδυνη διαχείριση του ζητήματος της παρουσίας των φιλάθλων μας στη Μασσαλία από τις αρμόδιες γαλλικές αρχές. Δύο ημέρες πριν την τέλεση του αγώνα της ομάδας μας με τη Μαρσέη και ενώ είχε προηγηθεί νωρίς το πρωί της Τρίτης η απόφαση απαγόρευσης παρουσίας των φιλάθλων του Ολυμπιακού στην πόλη της Μασσαλίας και όχι απλά στο παιχνίδι, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μόλις 10 ώρες αργότερα στην ανατροπή της ίδιας της απόφασης, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση. Πρόκειται για μια αδιανόητη παλινοδία που εκθέτει ανεπανόρθωτα τις αρμόδιες αρχές και δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια και κινδύνους για τους φιλάθλους μας. Χιλιάδες φίλες του Ολυμπιακού, συμμορφούμενοι με την αρχική απαγόρευση, αναγκάστηκαν να κυρώσουν αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία και ταξιδιωτικές κρατήσεις, υφιστάμενη σημαντική οικονομική ζημία. Εκατοντάδες φίλαθλοι μας που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία αναχώρησαν για την Ελλάδα, ενώ άλλοι ματέωσαν την προγραμματισμένη μετάβασή τους. Και τώρα, μόλις δύο ημέρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα, οι ίδιες αρχές που επικαλέστηκαν σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας για να απαγορέσουν την παρουσία των φιλάθλων μας, ανακαλούν την απόφασή τους και επιχειρούν να επιτρέψουν την παρουσία ενός πολύ περιορισμένου πλέον αριθμού Ελλήνων φιλάθλων σε μια πόλη όπου σύμφωνα με τις ίδιες τις εκτιμήσεις των γαλλικών αρχών βρίσκεται εκτός ελέγχου και υφίστανται σοβαροί κίνδυνοι επεισοδίων και βίων συγκρούσεων. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θεωρεί ότι υπό τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτελεσματική προστασία και την ασφάλεια των φιλάθλων μας, είτε όσων βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία, είτε και όσων σκόπευαν να ταξιδέψουν εκεί. Οι αλλεπάλληλες και αντιφατικές αποφάσεις των γαλλικών αρχών έχουν κλονίσει πλήρως την εμπιστοσύνη μας, την ικανότητά τους να διαχειριστούν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα ένα τόσο σοβαρό ζήτημα ασφάλειας. Και είναι προφανές ότι η ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να εκθέσει τους φιλάθλους σε κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, καλούμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ήδη στη Μασσαλία να αποχωρήσουν με ασφάλεια από την πόλη και όσους δεν έχουν ακόμη ταξιδέψει να μην τα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακυρότητας των φιλάθλων μας είναι αδιαπραγμάτευτη και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι μέσα σε αυτό το πρωτοφανές κλίμα βεβαιότητας και ανασφάλειας δεν θα παραλάβει εισιτήρια για το συγκεκριμένο αγώνα. Παράλληλα δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε νομικά κάθε συλλογική δικαστική ενέργεια των φιλάθλων μας κατά των αρμόδιων γαλλικών αρχών και κάθε άλλου υπευθύνου με σκοπό τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις οικονομικές ζημίες που υπέστησαν εξαιτίας αυτών των πρωτοφανών και αντιφατικών αποφάσεων. Ταυτόχρονα θα ζητήσουμε επισήμως από την UEFA να διασφαλίσει ότι η εξέδρα που είχε προβλεφθεί για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού θα παραμείνει καινή καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και δεν θα διατεθεί.

0: αυτό το χρονικό σημείο.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και μόλις τώρα έτσι 48 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.
0: Μάλιστα. Ναι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Αυτά και από τον, Γιώργο Τσανάκα. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για το θέμα. Όση ώρα ο Γιώργος διάβαζε την ανακοίνωση αυτή, εγώ να πω ότι το Inter Breeze έγινε 1-3. Hat-trick ο Τρεζόλντι και η Breeze έχει πλέον προβάδισμα 2 τερμάτων. Το Arsenal Lille έγινε 3-0. Ο Σάκα πέτυχε το τρίτο γκολ για τους Λονδρέζους. Γαλατά Μπαρσελόνα 1-4. Λειψία PSV 1-0. Και το παιχνίδι της Viking με την Bayern έγινε 2-3 με γκολ του Λουίς Δίας. Ολική ανατροπή για την Bayern, η οποία Bayern ωστόσο τρία λεπτά αργότερα έχασε τον Ολίση, ο οποίος αποβλήθηκε με κόκκινη. Οπότε έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα μαζί με τα χασομέρια να δούμε τι μπορεί να κάνει η Viking. Λοιπόν, το ελληνικό μας ενδιαφέρον βεβαίως είναι στην Βαλένθια και εκεί επιστρέφουμε στον Νίκο Ζερβά για το τέταρτο δεκάλεπτο.
2: 8 και 11 ακόμα για το φινάλε, 73-61. Η Βαλένθια προηγείται του Ολυμπιακού, η διαφορά έπεσε μέχρι και τους 10. Με ένα καλά του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να μειώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει τελική δοδοτήτα και δεν υπάρχουν βήματα του Τέιλορ, αν υπάρχει τελικά φάουλ. Μάλιστα, Κοβάλσκι δεν είναι τα βήματα, καθαρά βήματα του Τέιλορ, συνέχεια υπάρχει φάουλ. Βέβαια, περπάτησε το Τέιλορ, τώρα βέβαια δεν γίνεται να αλλάξει αυτό, όχι για να διαμαρτύρω το πόδι του Μπαρτζόκα. Προφανώς οι διαιτές δεν κοιτάγανε χαμηλά, κανένας από τους τρεις. Φάουλ νούμερο 4 του Φουρνιέ. Όχι, υπάρχει αποβολή του κόουτς Μπαρτζόκα, μάλιστα. Με δύο τεχνικές σκηνές. Έχω την αίσθηση ότι αυτό έχει δείξει ο Κοβάλσκι. Ναι, δεύτερη τεχνική ποινή και αποβολή του κόουτς Μπαρτζόκα, ο οποίος δίνει χέρι του στον Τυφαλά, ειρωνικά αποχωρεί. Διπλό κακό λοιπόν, τρεις βολές για την Βαλένθια. Τεχνική ποινή στον προπονητή του Ολυμπιακού νούμερο 2. Μία βολή για τον Μίροντιτς και μετά οι δύο του Τέιλορ. Εκεί ο Ολυμπιακός πήγε τη διαφορά από τους 28 στους 10. Και δείτε και τον προπονητή του, θα κοτσάρει αυτός ο Σταπάς φυσικά. Ο Μίροντιτς βάζει την βολή, φτάνει στους 16. Ο Τέιλορ κάνει την πρώτη. Νομίζω ότι θα μπορούσε να συγκρατηθεί ο κόσμος παραδείγματος, δεν υπήρχε λόγος. Από σημείο δεν αλλάζει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτή η απόφαση των διαιτών, είτε με κάποιο έτσι replay, είτε με κάποια μετακτική σκέψη. 75-61. Διαφορά ξανά στους 14, θυμίζω, ο Ολυμπιακός επέστρεψε από τους 8-10. 7-50 για το φινάλε. Φουρνιέ, τον Γουόρ, ωραία πάσα στον Ταρίκτσο, καλάθι από τον Αμερικανό. Και τέλους, αξιοποίηση της σκληρότητας που είχε ο Ολυμπιακός στο 5. Ο Μάρι Μουρ, εντζάει τώρα με πάνω στον Μύρωτη. Ο Ολυμπιακός πάντα με αλλαγές στα μαργαρίσματα. Πήρε ότι για 3 θα στοχίσει. Rebound είναι από τον Ταρίκ Τζόνς. Μπάλα για τον Ολυμπιακό, λέει ο Τυφαλά. Δεν κάνει talent η Βαλένθια, παρότι ο Ρίβερς, όχι τελικά το και το πατωτάβι. Άλμπερτ δεν εμπιστεύτηκε από την αρχή τον Ρίβερς. Και όταν πήγε να κάνει σήμα για talent ο προπονητής της πανικής ομάδας, το παιχνίδι για αρχή. Work. Άλλη μια ευκαιρία του Ολυμπιακού να πάει σε μονοψήφιο. 6 δευτερόλεπτα ακόμη, ο Γουόρντ τον Φουρνιέ. Φουρνιέ από τη γωνία για 3, ναι! 75-66. Υπάρχει χρόνος ακόμα. Αρχεί ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να παίζει την ίδια άμυνα που παίζει σε ολόκληρο ημίχρονο. Την οποία για κάποιο λόγο το πρώτο μέρος είχε ξεχάσει. Ο Μάρι Μουρ για 3. Μεγάλη ανάσταση για τη Βαλένθια τώρα αυτή. Από το τρίποδο του Μάρι Μουρ. 78-66. Μοντέρο μπαίνει προς τα μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάννη Μοντέρο.

0: All Through Rivers. 15 ο Μοντέρος σκοράρει για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος. Ενώ επαμέρχεται και ο Παπα-Νικολάου. Τον Νικολάου με καλό πέρασμα στο πρώτο μήχρονο. Το Γουόρντ νομίζω ότι βγαίνει και λόγω της κούρασης του. Έχει κυνηγήσει πάρα πολύ ο Αμερικανός. Έχει 5 πόντους με 3 ασίστ. 5 rebound. Μοντέρο. Για να πάει ξανά η διαφορά σε μονοψήφιο 6 και 32. Αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να νικήσει απόψε από το μείον 28, θα μιλάμε για τα δύο άκρα. Το ακραία κακό πρώτο ημίχρονο του και το ακραία καλό του δεύτερο. Για να δούμε αν θα προλάβει. Μουρ. Ο Μουρ με τον Ταρίκτον που βγαίνει στην αλλαγή. Ο Σακό στον Πουέρτο. Πουέρτο στον Μουρ. Ο Μουρ προς πίσω στον Παπα-Νικολάου. Βήματα. Λάθος νούμερο 8 για την Βαλένθια που είχε κάνει μόλις 2, ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά πώς να μην κάνει 2 από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός δεν πίεζε πάνω στην μπάλα. Μοντέρο. Και τελείως διαφορετικό να χάνεις με 25 εάν ο αντίπαλος είναι πολύ εύστοχος. Και εσύ έχεις κάνει τα βασικά Παπα-Νικολάου για 3. Θα μπορούσε να πει αυτό το αλλαζόλο το μάτ. Ας το πει ο αρχηγός. Πουέρτα για 3 στον εφηδιασμό μάλιστα. 81-69 από τον Πουέρτο. 5-46 για το τέλος. Ένα τρίποντο που ο Παπα-Νικολάου θα μπορούσε να πάει το μάτι 6. Διαφορά στους 12. Μοντέρο τα εντζάει. Τουρνιέ. Υπάρχει φάουλ του Πουέρτο. Του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τι στο Τουρνιέ για να δούμε. Τον Μοντέρο. Δύο βολές για τον Γιάννη Μοντέρο. Και το Φουρνιέ τελικά. Πέντε και 37. Φουρνιέ ευστοχή φτάνει στους 14. Είναι ο δεύτερος τώρα του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο. Δύο στις δύο για τον Γάλλο. Διαφορά ξανά στους 10. 81-71. Το DJ Shorts στην οργάνωση της επίθεσης στη Βαλένθια. Shorts τον Brooks. Δηλαδή Άλμπερτ έχει βάλει όλα τα βάρδια χαρτιά. Ο Φουρνιέ κλέβει. Καλάθι στον εφνιδιασμό από τον Γάλλο. 81-73. Στους 8. 5 και 20. 5 και 17 ακόμη. Shorts. Ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Μπορεί να στείλει την Βαλένθια στη γραμμή. Σόρτς με τον Μοντέρο απέναντί του. Κατάει αρκετά την μπάλα τώρα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Σόρτς αστοχή. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει ακόμη περισσότερο. Μοντέρο δυσφορεύει όλους. Ανάποδο λέει η ΑΠ. 81-75. Γιάν Μοντέρο στους 18. Η διαφορά στις δύο κατοχές πλέον. Ο Ολυμπιακός πάει να κάνει κάτι ανεπανάληπτο. Foul του Jones, 5ο. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλές βέβαια. Δεν υπάρχουν πολλές, είναι να παίξει η μπάλα. Τηλεοπτικό time out τελευταίο της βραδιάς. 81-75, 4-42. Όχι, δεν υπάρχει time out, με συγχωρείτε. Πάνε να δουν οι διαιτητές αν ήταν για βολές το φάουλ του Jones. Όχι, δεν υπάρχουν βολές, αυτό λέει και ο Παπα-Νικολάου. Και τώρα οι διαιτητές θέλουν τις δύο ομάδες στους πάγκους για το τελειωτικό time out. 81-75, 4-42 εδώ στην Ρόιτς Αρένα, Γιάννη.
1: Έχει κάνει ένα εντυπωσιακό comeback ο Ολυμπιακός μετά το 59-34 του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε ένα επιμέρους 22-41 αυτή τη στιγμή και τον Ολυμπιακό να έχει μειώσει πλέον στους 6. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα παιχνίδια. Έχουν ολοκληρωθεί όλα τα υπόλοιπα πλέον πλην του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Οπότε έχουμε και λέμε Μπαρσελόνα Μακάμπι 90-87. Τελείωσε το παιχνίδι. Αρμάνι Ρεάλ 89-98 και Μπασκόνια Ντουμπάι τελικό 79-93. Στο Champions League το παιχνίδι της Βιγεράλ με την Νάπολη έχει γίνει 3-1. Πλέον προηγείται η Βιγεράλ. Ατλέτικο Manchester United 2-0. Η United λίγο πριν το 2-0 είχε και αποβολή, αποβλήθηκε ο Γιώρο και παίζει με 10. Inter Breeze 2-4 σε ένα φανταστικό παιχνίδι. Έχει κάνει σχεδόν το 1-3 η Breeze. Μείωσε η Inter πάλι με δεύτερο γκολ του Λάου τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή στο 88 η Breeze κάνει το 2-4. Viking Bayern παραμένει το 2-3. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα 1-4. Λειψία Εντχόφεν θυμίζουμε 1-0. Και Arsenal Lille το παιχνίδι είναι στο 3-0. Το Roma Balkan τελείωσε 77-72 στην παράταση. Είπαμε για τις δύο νίκες των ελληνικών ομάδων. Αν βάλουμε μαζί και τον Κόλοσο, βεβαίως τρεις ουσιαστικά. Μόνο ο ΠΑΟΚ έχει ιτηθεί σήμερα προς το παρόν. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό. Και στην Championship τελικά, Wrexham West Brom 1-2, Wolves Bolton 1-3, Millwall Swansea 0-1, Burnley Charlton 2-2, Cardiff Watford 5-1, Bristol City Blackburn 0-1. Σε εξέλιξη μόνο τα Stoke Middlesbrough 2-2 και Birmingham Preston 4-0. Επιστρέφουμε στη Βαλένθια, Νίκο Ζέρβας.
0: Η Βαλένθια με τον Μύρο της θα σκοράρει στο τέλος του χρόνου 83-75. Ο Μιλουτίνοφ είναι επίσης του Ταϊρικ Τζόνς, ο οποίος αποβλήθηκε, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντική απόλυτη γιατί βοήθησε πολύ στις αλλαγές ο Ταϊρικ Τζόνς. Κουρνιέ, περισσότερο από τον Μιλουτίνοφ. Κουρνιέ στο Μοντέρο, Μοντέρο για τρεις μέσα. 83-78. 21 πόντια από τον Δομινικανό, ο οποίος πάει να κάνει φάγμα απέναντι στην πρώην ομάδα του Σόρτς, τον Κάμερον Τέιλορ. Αστοχή, rebound του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει τη μία κατοχή και το μάτι να γίνει ντέρμπι. Ποτέ μιλές ποτέ στο ωραιότερο άθλημα του πλανήτη. Κουρνιέ για τρεις. Αστοχή εξ επαφής ο Παπα-Νικολάου, παίρνετε θετικό rebound. Με δεύτερη προσπάθεια, αστοχή ο αρχηγός. Ηρωικός Κώστας Παπα-Νικολάου στη Λόιτζ Αρίνα. 83-80. 3 και 35 ακόμη. DJ Shorts. Shorts με τον Μοντέρο. Ο Shorts. Θα δώσει τον Mirotic. Ο Mirotic χέρι-χέρι με τον Taylor. Ο Ολυμπιακός δεν έχει να δώσει φάουλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για την επίθεση της Βαλένθια. Shorts με τον Μιλουτίνοφ. Σουτάρει για 2 Shorts. Αστοχή. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Και ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει τον πόντο ή και να ισοφαρίσει. Απίστευτα πράγματα. Κουρνιές στον Εντζάι. Καλάφι. 83-82. Ποτέ μην υποτιμάς την καρδιά του πρωταθλητή Ευρώπης. Ο Παπα-Νικολάου κάνει χειρονομίες στους 400 φίλους του Ολυμπιακού να φωνάξουν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. 3 και 8 είμαστε ενώπιον της μεγαλύτερης ανατροπής που έχει γίνει σε ένα ημίχρονο τα τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα. Από το μείον 28 ξαναλέει ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τον πόντο γιατί θυμήθηκε την ταυτότητά του. Θυμήθηκε αυτό που τον έκανε πρωταθλητή Ευρώπης. Θυμήθηκε αυτό που τον έστελνε σε συνεχόμενα Final Four. Η άμυνα από γρανίτη έχει κάνει τη Βαλένθια των 59 πόντων στο πρώτο ημίχρονο να έχει μείνει στους 24. Ο ίδιος έχει βρει διεξόδους με έναν καταπληκτικό Μοντέρο, με έναν συγκινητικό Φουρνιέ, έναν τρομερό Παπα-Νικολάου. Έχει μειώσει σε 83-82. Time out από τον Τσάβι Άλμπερτ. Δεν ξέρω αν θες να πάρεις για λίγο το μικρόφωνο, Γιάννη, ή να μείνουμε εδώ.
1: Θα το πάρω για λίγο, Νίκο, να βρεις αναπνοέ σου. Καταρχάς, λοιπόν, και να πω ότι η Viking ισοφαρίζει το παιχνίδι με την Bayern, το κάνει 3-3, συναρπαστικό παιχνίδι. Ο Haugen στο 90 λεπτό είναι ο σκόρερ, υπάρχουν και 5 λεπτά καθυστερήσεων στα οποία έχουμε ήδη μπει σε μια τρίτη ιδιαιτέρως παραγωγική, όπως είναι η τρίτη στο Champions League. Τα έχουμε πει εδώ πέρα στο Fightler, απλά ξέρετε αυτά. Έχουμε 31 γκολ ήδη και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα παιχνίδια. Α, τσεκάρετε τον γκολ της της Βίγκα από ό,τι βλέπω. Όχι, σέντρα νομίζω δείχνει. Περιμένουμε, συγγνώμη, γιατί το βλέπουμε στο mute. Λοιπόν, τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι εκεί που τα είχαμε αφήσει και περιμένουμε. Α, ελέγχεται η φάση για ένα φάουλ ίσως νωρίτερα στο κέντρο, αν έχει γίνει στην εξέλιξη της φάσης. Προφανώς σκόραρε η Viking, μέτρησε τον γκολ και προχωράμε. Λοιπόν, Πάμε, Νίκο Ζερβάς.
0: Λοιπόν, άρχισε ξανά το παιχνίδι. Ο Εσετσκόφσκι με τον Παπα-Νικολάου. Ο Άρμονι Μπρουκς με τον Σόρτ. Ο Σόρτ θα δώσει, θα κλέψει ο Εντζάι. Θα ολοκληρώσει ο Εντζάι, ναι. Ολυμπιακός προβάδισμα, μπροστά στο προβάδισμα πλέον. Μοντέρο παίζει 5 εναντίον 5, σταματάει. Πολύ ωρίμα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Εντζάι, προσποιείται, δίνει στο Μοντέρο. Μοντέρο ξανά στον Εντζάι, φοβερή πάσα του Εντζάι στο Μιλουτίνο. Ο Μιλουτίνο με τον Σεφτόφσκι γυρίζει, σκοράρει. Προβάδισμα 84-83 με τον Νίκολα Μιλουτίνο. Τι βλέπουμε απόψε, τι μάτς βλέπουμε εδώ στην Ρόι Τζαρίνα. Το ναυάγιο πάει να γίνει θρίαμβος. Μπρουξ, ψυχολογία τώρα είναι μερομέρος. Το Ολυμπιακό η Βαλένθια δεν έχει. Πλέον θα ευκολαστούν το βρίσκει όμως με τον Μπρουξ μετά από αρκετή ώρα. Και πάρα πολύ καλός πέρο ο Άρμονι Μπρουξ. Ένα χέρι εκεί θα μπορούσε να το σταματήσει. Μοντέρο, Ολυμπιακός δεν πρέπει να βιαστεί. Υπάρχουν 2 λεπτά ακόμη. Φουρνιέ, καλάθι από τον Φουρνιέ. 86-86. Θυμίζω ότι πέρσι κρίθηκε στη τελευταία φάση με ένα φάουλ που κέρδισε ο Μοντέρο και βολές που εκτέλεσε ο Ντελαρέα. Σόρτ στο Ρίβερς. Τέιλορ, ξανά Σόρτ, 1-46 ακόμη, απόλυτη ισορροπία στη Βαλένθια. Σόρτ. Double team από τον Σόρτ, από τον Μιλουτίνοφ και τον Μοντέρο. Ο Τέιλορ, 3 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Σόρτ πετάει την μπάλα, δεν έχει τύχει καμία airball. 1,5 λεπτό ακόμη. Εκπληκτική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Πού ήταν αυτή η άμυνα στο πρώτο ημίχρονο? Πού ήταν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Μπαρτζόκας αποσύρει τον Μιλουτίνο, βάζει τον Βεζένκο και θα παίξει με τον Εντζάι. Ο Μπαρτζόκας από συνήθεια, συγγνώμη. Ο Χρήστος Παπάς. Συγχωρέστε με. Ο Εντζάι στο 5, ο Βεζένκο επιστρέφει. Το Μοντέρο οργανώνει την επίθεση. Ό,τι φάουλ γίνει είναι βολές. Μοντέρο. Τον Εντζάι κάθωμα! Τρομερή δημιουργία από τον Δομινικανό. 88-86 προβάδισμα για τον Ολυμπιακό. 1 και 10 ακόμη. Τέιλορ. Κλέβει ο Εντζάι. Κλέβει ο Εντζάι. Απίστευτη εμφάνιση και απόψε από το Σενεγαλέζο. 1 λεπτό ακόμη. Ο Ολυμπιακός, αν ευστοχίσει τώρα, βράζει θεμέλια ενός έπους. Εδώ στη Ζώη Τζαρίνα. Ένα έπος από το μείον 28. Μοντέρο. Χάνει την μπάλα ο Μοντέρο. Χάνει την μπάλα ο Μοντέρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τώρα challenge. Έγινε challenge. Έγινε challenge από τον Χρήστο Παπά. Δεν έχω άποψη. Μιλάμε για πολύ κρίσιμη απόφαση. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει αυτή την κατοχή, έχει 6-7 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεση του. 47 και 6 απομένουν. Για να δούμε. Έχω και εγώ replay τώρα, Γιάννη, θέλω και τη βοήθειά σου. Νομίζω ότι τη βγάζει ο Τέιλερ. Νομίζω. Νομίζω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω και όρκο. Νομίζω ότι είναι από τα χέρια του Τέιλερ.
1: Ναι, ο Τέιλερ τη βγάζει.
0: Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει το challenge και σκοράρει, θα προηγηθεί με 2 κατοχές. Κάνουν τώρα αυτό το stop καρέ που λέμε. Είναι πολύ δύσκολη φάση, πολύ δύσκολη φάση. Θυμίζω ότι σε περίπτωση που έχουν αμφιβολία, εμένουν στην αρχική τους απόφαση. Ο κ. Διβαλέ έδειξε πολύ εύκολα, Βαλένθια. Είναι η αλήθεια. Μαγικό παιχνίδι από τον Εντζάι. 11 πόντι, 3 ασίς, 2 κλεψίματα, φοβερές άμυνες.
1: Δεν έχουν σωστή κάμερα για να το δουν.
0: Ναι, άμα είναι τέτοια πράγματα καταλαβαίνεις ότι...
1: Φαίνεται όμως να τη βγάζει ο Τέιλορ.
0: Νομίζω ότι έτσι όπως βλέπουμε ο Τέιλορ τη βγάζει. Τώρα δεν μπορεί να πήρε τόσο πολύ φορά η μπάλα από το Μοντέρο. Πολύ κρίσιμη απόφαση. Πάρα πολύ κρίσιμη. Γι' αυτό τέλος το ξυρίζουν που λέμε. Βαλένθια αντιφαλά, μάλιστα. Οκ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει μία ακόμη άμυνα. Υπάρχει χρόνος, ό,τι και αν γίνει, 2 κατοχές στο μάτς, 47 και 6 αν δεν παρεμβληθούν φάουλ. Το PJ Short ξανά την οργάνωση της επίθεσης της Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός προηγείται 88-86. Έχανε 28 στο ξεκίνημα του δεύτερου χρόνου. Μπρουκς κόβει ο Παπα-Νικολάου. Φάουλ του Τέιλορ. Στο Βεζένκοφ και δύο βολές. Ο Τιφαλά δεν μπορούσε να μην το στηρίξει αυτό. Δεν μπορούσε ο Γάλλος διαιτητής να μην το στηρίξει αυτό. Δεν μπορούσε να μην το στηρίξει ο Τιφαλά αυτό. Κάπα του Παπα-Νικολάου, του καταπληκτικού Παπα-Νικολάου απόψε πάνω στον Μπρουκς. Ο Βεζένκοφ υποδέχτηκε την μπάλα, πήρε καθαρό φάουλ από τον Τέιλορ. 35 και 4 απομένουν. Αν ο 30χρονος φόρουαρντ ευστοχίσει, βάζει τον Ολυμπιακό μπροστά με δύο κατοχές. Ο Βεζένκοφ στους 11. Θα βάλει την πρώτη. Μια βολή που τον βάζει στην 12η θέση των σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρωλίγκα με 3.773 πόντους. Και περνάει τον μεγάλο Σέρχιο Ροντρίγκερ της Ρεάλ. Αστοχή στη δεύτερη ο Βεζένκοφ. 86-89. Ο Σόρτς δεν είναι προς τα μέσα με τον Βεζένκοφ. Δεν είναι στον Ρίβερς, καλάθι. Ο Σόρτς πήγε σε γρήγορη επίθεση για να μείνει και χρόνος στην Βαλένθια. Και θα μείνει και χρόνος στην Βαλένθια. 26-6, 88-89. Time out από τον Χρήστο Παπά. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό στη Ρόιτ Αρίνα.
1: Πολύ γρήγορα το δέχτηκε αυτό το καλάθι ο Ολυμπιακός. 26-6. Προφανώς τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθήσει να εξαντλήσει τον χρόνο του. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει ανασφάλεια. Ότι φάουλ γίνει οδηγεί σε βολές. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα χειριστεί ο Ολυμπιακός αυτό το ελάχιστο προβάδισμα που έχει αυτή τη στιγμή του ενός πόντου. Στο μεταξύ, να πούμε ότι τελείωσαν όλα τα παιχνίδια του Champions League, τα οποία έχουν ως εξής: Villarreal Napoli 3-1, Ατλέτικο Manchester United 2-0, Arsenal Lille 3-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Brugge τελείωσε 3-4 το παιχνίδι. Σας είχαμε αφήσει στο 2-4, σκόρε ο Μπονί στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Brugge όμως είναι αυτή που πήρε την σπουδαία νίκη. Λειψία Eindhoven 1-0 και Viking Bayern 3-3 σε μια βραδιά πραγματικά γεμάτη γκολ. Αυτό που δεν έχουμε πει είναι τα δύο ακόμα τελικά που σας χρωστάμε από την Championship: Stoke Middlesbrough 2-3 και Birmingham Preston 4-0. Και νομίζω κάπου εδώ έτσι ολοκληρώνουμε. Να πούμε με τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, να πούμε παιχνίδια της Αγγλίας με την Ελλάδα. Για τα προβληματικά του Μουντιάλ Γυναικών ολοκληρώθηκε 5-0, ήταν για την εθνική μας ομάδα. Πάμε όμως να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το μικρό ψυχόδραμα το σημερινό στη Βαλένθια. Νίκος Ζερβάς.
0: Ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί μόλις 29 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο. Δέχτηκε 59 στο πρώτο, νομίζω. Έχουν επιστρέψει οι πεντάδες. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με Μοντέρο, Πουρνιέ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ. Προφανώς για το rebound, προφανώς για να υπάρχει μια πιο αξιόπιστη λύση κοντά στη ρακέτα. Πάντως ο Ιντζάι έκανε τρομερή δουλειά. Και σήμερα κάτι κοιτάει τώρα ο Τιφαλά, δεν ξέρω τι είναι. Έχει πάει στη γραμματεία για κάποιο λόγο. 26 και 6 απομένουν. Αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει τα δικά του δευτερόλεπτα και η Βαλένθια δεν μπει στη διαδικασία του φάουλ, θα μπουν στη Βαλένθια περίπου 3 δευτερόλεπτα. Έχω την αίσθηση ότι η ισπανική ομάδα θα πιέσει στην αρχή, θα προσπαθήσει να κλέψει τα 7-8 πρώτα δευτερόλεπτα και μετά θα κάνει φάουλ. Δεν έχει λογική να αφήσει τον Ολυμπιακό να σπαταλήσει όλα τα δευτερόλεπτα. Δεν αλλάζει κάτι, 26 και 6 ο Παπα-Νικολάου. Καταπληκτικός και απόψε ο Παπα-Νικολάου. Με 6 rebound, 7 πόντους, μια assist, μια τάπα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει τώρα. Συνεχείς διαβουλεύσεις. Α, για την αλλαγή, δεν μπορούσε να κάνει αλλαγή η Βαλένθια. Βγήκε έξω σόλους. Ο Παπα-Νικολάου στο Μοντέρο. Φάουλ κατευθείαν από τον Ριβέρο. Το Μοντέρο, κατευθείαν. Αυτό είναι το πέμπτο φάουλ του Ριβέρο. Η Βαλένθια προτιμάει να μείνουν δευτερόλεπτα πολλά για να έχει να αποφασίσει και φυσικά να στοχεύσει και σε ενδεχόμενη αστοχία του Μοντέρο, ο οποίος σήμερα έχει 6-6 από τη γραμμή και 30 στο σύστημα αξιολόγησης. 21 πόντοι, 2 assist, 3 rebound, 3 λάθη. Με 7 στα 9 εντός παιδιάς ο Μοντέρο στην έδρα της πρώην ομάδας του. Γιάννη Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με έναν. Έτοιμος για την πρώτη βολή. Αστοχείο Μοντέρο. Είναι πολύ κρίμα αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, υπερπροσπάθεια από το μείον 28, να χαθεί για τις άστοχες βολές του Βεζένκοφ και του Μοντέρο, που είναι εξαιρετική σκουέρ. Πολύ κρίμα. Μοντέρο έτοιμος για τη δεύτερη, θα τη βάλει. 90-88 και time out από τον Τσάβι Αλμπέρτ. Η Βαλένθια της βγήκε πάντως στο ρίσκο. Έκανε γρήγορα φάουλ. Κύλησε μόλις ένα δευτερόλεπτο. Έβαλε τη μία βολή ο Μοντέρο και πλέον το match μπορεί να το πάρει με τρίποντο. Μπορεί να το σουβαρίσει με δίποντο. Το ερώτημα είναι τώρα τι κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παίζει άμυνα καθαρή ή πάει σε φάουλ για να έχει αυτό στην τελευταία επίθεση. Θα το δούμε σε πολύ λίγο, Γιάννη.
1: Είναι πραγματικά πάντως ηρωνία της τύχης ότι οι δύο χαμένες βολές του Βεζένκοφ και του Μοντέρο πριν από λίγα δευτερόλεπτα είναι οι μοναδικές χαμένες βολές του Ολυμπιακού σε ολόκληρο το παιχνίδι. Έχει 20 στις 22 και είναι δύο χαμένες από δύο κλασικούς σουτέρ, οι οποίοι και οι δύο μέχρι τότε είχαν ευστοχίσει σε όλες τις βολές που είχαν εκτελέσει. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 28-90. Να πούμε ότι εφόσον ο Ολυμπιακός καταφέρει να κερδίσει, θα ισοφαρίσει τη μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας σε κανονική διάρκεια, η οποία είχε λάβει χώρα τη σεζόν 12-13, όταν η Πρόκομ, αν τη θυμάστε, έχανε από την Σιένα λίγο πριν το ημίχρο με 48-20 και τελικά κέρδισε το παιχνίδι με 95-88. Έχανε δηλαδή με 28 πόντους και το πήρε τελικά με 7, αν καταφέρει να το γυρίσει ο Ολυμπιακός. Εδώ θα το γυρίσει και σίγουρα θα είναι η μεγαλύτερη ανατροπή σε ένα ημίχρονο. Αν ψάχνουμε έτσι πιο μικρό ρεκόρ να το πούμε, θα είναι σίγουρα η μεγαλύτερη ανατροπή σε ένα ημίχρονο. Το θέμα να δούμε τι θα γίνει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε στον Νίκο Ζέρβα.
0: Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ο Ολυμπιακός είναι με 9 πλέον για Μιλουτίνο. Στη Βαλένθια με Σόρτ, Τέιλορ, Ρίβερς, Μπρουκς και Μίροτιτς. Ο Γκόρντ έχει διευθυνθεί μετά του Ολυμπιακού. Αντί του Μοντέρο για την άμυνα, λογικό. Σόρτς με τον Παπα-Νικολάου από την αλλαγή. Η Βαλένθια θα επιτεθεί στο τέλος. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα. Ανάποδο λέει, αφ' καλάθι. 6,3 απομένουν time out από τον Χρήστο Παπά. Πάντως ο Ολυμπιακός έχει τον τελευταίο λόγο. 90-90, ο Σόρτς διεμβόλησε την άμυνα του Ολυμπιακού, πέτυχε καλάθι. Αν οι Ερυθρόλευτοι είχαν βάλει τις βολές θα είχαν πάρει ήδη την νίκη. Αλλά μετά αν δεν κάνουμε πραγματικότητα. Έχουν 6,3 για να δώσουν το τελειωτικό χτύπημα στην Βαλένθια και να πετύχουν μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία της Ευρωλίγκας σε ένα ημίχρονο όπως ο Γιάννης. Αλλά στη σύγχρονη μορφή της κόλλας νομίζω ότι κανείς δεν έχει επιστρέψει από το μείον 28. Ένας Ολυμπιακός που σίγουρα στο πρώτο ημίχρονο αδείξε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δεχόμενος 59 πόντους, μη έχοντας καμία διάθεση στην άμυνα. Αποβλήθηκε και ο κόουτς Μπαρτζόκας. Τελείως διαφορετική προσέγγιση στο δεύτερο ημίχρονο στην άμυνα. Πιο δυναμικά και τσάους, με αλλαγές, με αυτοθυσία, με rebound. Με σκληράδα γενικά, αυτό που έλειπε στο πρώτο μέρος. Και τεράστια βελτίωση και στη δημιουργία. Ο Ολυμπιακός τελείωσε τον πρώτο ημίχρονο με 6 assist. Έχει φτάσει στις 19 πλέον. Μπορείς να έχει κάτι φοβερό και τρομερό σαν τρίποντα. 7 στα 22 έχουν οι Ερυθρόλευτοι. Λοιπόν, Μοντέρο, Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκο και Εντζάι. Είναι η τελευταία πεντάδα. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει την παράταση. Και αυτό άμα το πάρουμε στο σύνολο και στο εύρος που πήγε να χαθεί το μάτς, που ξαναλέω μέχρι το 22 έμοιαζε με ναυάγιο, είναι ένα μικρό κέρδος. Έχει όμως τώρα την ευκαιρία για buzzer beater νίκη για το ένατο διπλό του στην Ισπανία, στην Βαλένθια, σε 10 αναμετρήσεις. Εντάει Μοντέρο με τον Πουέρτο. Μοντέρο για 3. Μπέλα δεν κάνει το χατήρι, παράταση. Ο Μοντέρο υπό μέτριες προϋποθέσεις έκανε ένα σουτ, πάτησε καλά, η μπάλα πήγε και βγήκε και έτσι το μάτς πάει στην παράταση για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα καταφέρει.
2: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
5: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμισή σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Sport FM Πάτρας.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.